να ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

Όπου δούλευα περνούσαν τα ξεφτέρια. Κλείνανε τα μάτια μου στα πιο πολλά νυχτέρια. Ήθελα φράγκα, ζεστά σαν καλοκαίρια. Σαν φαντάρος με μια πώληση στα χέρια. Δεν κοιμόμουνα, αυτό το λέω πρόβλημα. Φοβόμουνα μη γίνω μια κοιλίδα στο οδόστρωμα. Ξέρω τον κώδικα, όχι στα μικρόφωνα. Όσοι έκαναν δουλειές πάντα

αυτή η γειτονιά είναι για όλους μας ένα κλουβί. Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζει. Γιατί το όνειρο είναι μια στιγμή. Και όλες οι άλλες οι στιγμές απελπισία. Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε, ζούμε και πεθαίνουμε. Μαζί με εμάς και τα όνειρά μας. Μαζί με εμάς και τα παιδιά μας. Γι' αυτό να πάρτε σε αυτό το δρόμο είναι κάτι πιο λυπητερό και από το θάνατο. Για ένα γραμμόφωνο που όλο ένα ξεκουρδίζεται. Δύο ιδρωμένα χέρια στο άσπρο φόρεμα ενός κοριτσιού. Ένα σκύλος που απορεί. Ένα ποτήρι αδιανό στην άκρη της αυλής μου. Μια κόκκινη κορδέλα στη μαλλιά της. Ένας κρυφός αναισθηματμός. Ένα αρπαχτικό βλέμμα θηρίου που δεν τολμάει να αγγίξει. Ένα κλουβί στην πόρτα σου με ένα πουλί που κοιμάται.

Γι' αυτό ένα πάρτι στο δρόμο των ονείρων είναι στιγμή πιο θλιβερή και από τη στιγμή του ονείρου. Είναι ένα ξεύτισμα ζωής. Ένα παιχνίδι χάρτινο στα χέρια των αγγέλων.

Κοιτάξτε τούτο το κλουβί. Είναι λιγάκι πιο μεγάλο από την καρδιά μου και όμως δεν μπορεί να χωρέσει την αγάπη μου. Κοιτάξτε και τούτο το κορίτσι. Θα του χαρίσω το κλουβί και ένα τραγούδι θα μου πει για το πουλί που χάθηκε, για το πουλί που πια δεν ζει.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η τηλεόραση τροφοδοτεί την πολιτική.

Προχθές χαρήκαμε βλέποντας τον Αλέξη Παπά, γνωστό από τη συμμετοχή του στο Survivor και το Bachelor, να δηλώνει τη συμμετοχή του στα ψηφοδέλτια του κόμματος Σαμαρά.

0: Τώρα, μόλις το μάθαμε ότι η Νέα Δημοκρατία θα ενισχυθεί από την παρουσία του Δημήτρη Σκουλού. Το Δημήτρη Σκουλό τον αγαπήσαμε στο GNTM και το My Style Rocks, αλλά διαθέτει ακόμη ένα προσόν που δεν το γνωρίζαμε. Όπως δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Δημήτρης Σκουλός αποτελεί αντίπαλό του στο τένις. Ο Σταμάτης Καρλούτσος δεν χειρίζεται ρακέτα, αλλά ρυθμίζει τον ήχο. Η Χριστίνα Μούγιου κάνει σερβίς τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ, στο τερέν των ειδήσεων, των σχολείων. Και η οικονομία μας απασχολεί και βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών αλλά και των κοινωνικών εξελίξεων. Οι τηλεοπτικοί οικονομολόγοι δεν ασχολούνται μόνο με την τιμή της μπεζίνας ή το κόστος των αγαθών στα σούπερ μάρκετ, αλλά και με άλλα θέματα που επίσης απασχολούν τον πολίτη. Για παράδειγμα, έχουν στοιχεία για το πόσα εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν προκειμένου να γίνει η φαντασμαγορική συναυλία της Άννας Βύση.
1: Πολύ μεγάλη παραγωγή. Πόσο είπες ότι κόστησε χθες, μας το λέγε.
2: 7 εκατομμύρια.
1: 7 εκατομμύρια, δηλαδή. Εντάξει.
3: Γιατί ο άλλος 7 εκατομμύρια φύγε, τι κάνει 7 εκατομμύρια να τραγουδήσει.
4: Η Βύση ήταν 11.
5: Ναι. Τα έξοδα.
4: Το κόστος της συναυλίας.
0: Ήταν και 7 το κόστος, και 8 και 11. Αν πεις εδώ τα κόμματα βγαίνουν και ανακοινώνουν το πρόγραμμά τους που δεν ξέρουν να το κοστολογήσουν. Να κοστολογήσουμε τη συναυλία της Βύση. Αλλά έχω και ένα παραπονάκι. Δεν είπε τα παλιά τραγούδια, ρε, αυτά που αγαπήσαμε. Έτσι τη γνωρίσαμε την Ανούλα εμείς. Πριν γίνει ροκ. Έτσι και το τραγουδούσε αυτό, θα γινόταν χαμός από κάτω.

ακροατών. Έτσι και άκουγε αυτό, θα λέγανε όχι, βάλανε λάθος τραγούδι. Ποια είναι αυτή που τραγουδάει? Η Ελεονόρα Ζουγανέλη.

0: δεν ακούστηκε αυτό το τραγούδι. Ακούστηκαν κάποιες αποδοκιμασίες. Γιατί λέει θέλω να πάνε και στην τουαλέτα. Το γεγονός αυτό απασχόλησε την μαχόμενη δημοσιογραφία, συγκεκριμένα τον κύριο Θεόδωρο Ρακιτζή, ο οποίος κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή και ασχολείται και αυτός με θέματα τρέχοντα, που απασχολούν, όπως λέγαμε, τον απλό λαό. Και εκεί οι αριθμοί πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν πολύ ακριβείς, αλλά είπαμε η μοναδική είναι εδώ, τα κόμματα τα διακάνουν.
1: Οι περισσότεροι πήγαν πολύ νωρίτερα. Πήγανε, πιάνε τις μπύρες τους, πιάνε από εδώ, κάνανε τη δουλειά, μιλάγανε με τον κόσμο κτλ. Μπαίνουνε μέσα. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Κάποια στιγμή θέλουν να πάνε στην τουαλέτα. Κοιτάξτε εδώ, με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, τι ακριβώς έγινε. Δηλαδή για να καταλάβετε τι παίζει.
2: Υπάρχουν μαρτυρίες που είχε αναμονή 10.000 ατόμων στις τουαλέτες. Ήταν τόσος πολύς ο κόσμος.
1: Όπως το βλέπετε εδώ.
2: Η διοργάνωση δεν ήταν σωστή και αν ήθελες να πας τουαλέτα έπρεπε να περιμένεις σε μια ατελείωτη ουρά που ουσιαστικά δεν ήταν ουρά.
1: Κάπως έτσι. Έτσι.
2: Κάπως ήταν έτσι. Όποιος προλάβει και όποιος έχει ανάγκη μπαίνει πρώτος. Πολλοί κόσμος γι' αυτό το λόγο έφυγε από την συναυλία γιατί δεν άντεχε. Αν πιείς μια μπύρα παραπάνω, κάτι να πεις και να θες να πας τουαλέτα, δεν γίνεται. Πολύ νωρίς υπήρχε ακόμα περισσότερος κόσμος, αλλά η μαρτυρία το ότι 10.000 κόσμος ήταν σε αναμονή για τις τουαλέτες, αν μη τι άλλο, βέβαια εδώ βλέπουμε ότι η διοργάνωση ανήκει στην εταιρεία της Βύση με Κούστα, δεν
1: ξέρω,
2: το έχουμε επιβεβαιώσει.
1: Δεν και τι με διαφέρει.
2: Ναι. Δεν είχαν αυτοί οι άνθρωποι, έστω να φέρουν χημικές, δεν ξέρω πώς γίνεται ακριβώς, κάποιες τουαλέτες, δεν είχαν οργανωθεί έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν αυτά τα 195.000 άτομα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μα θέλανε μπύρες. Οι μπύρες έχουν και επακόλουθα. Στο μεταξύ έδειχνε με τεχνητή νοημοσύνη τι συνέβη και λέει σας δείχνω τι ακριβώς συμβαίνει. Τεχνητή νοημοσύνη, τι έγινε στις τουαλέτες. Ρε τι συμβαίνει γύρω μας. Και όλο αυτό με αφορμή τις μπύρες, έτσι.

Εντάξει, αυτό που λέμε για τις μπύρες σίγουρα συμβαίνει. Γιατί πόσοι πήγανε στην αυλή της Βύση, ξεκινήσαμε, το γήπεδο χωράει 60.000. Μετά πήγαμε στις 90, μετά σε 95 και τώρα φτάσαμε 195. Μεγάλη αύξηση μιλάμε. 195.000 και πάλι λίγοι είναι οι 10.000 που δεν μπορούσαν να πάνε στην τουαλέτα.

0: Στο ΆΚΑ πάντως ο κόσμος πηγαίνει για να τραγουδήσει, πηγαίνει να διασκεδάσει. Ο Τσουβέλλας είχε παιδιά 25.000. Γέμισε. Και εγώ σκέφτομαι ένα γήπεδο να βρεθεί. Θέλει το Μαρακανά, το παλιό Μαρακανά δηλαδή, πριν το περιορίσουν. Να γίνει ένα θέαμα το οποίο να είναι ο Άδωνης. Ακούστε τώρα ιδέα. Ο Άδωνης με τη Βούλγαρη. Δηλαδή θα είναι αυτό το δίδυμο σε 4 ώρες. 4 ώρες Άδωνης Βούλγαρη. Θα δείτε χαμός. Ετοιμάστε τουαλέτες.
1: Εντεμές βγήκα σε 200 μέσα και έχουν να μου προσάψουν ένα λεπτό που φώναξα στην κυρία Βούλγαρη. Πότε, όταν με έβριζε. Δηλαδή, εντάξει, να με βρίζουν και όλα, ήμουν στο τηλέφωνο και καλά, και να μην μιλάω και όλα, αυτά και πολύ. Αυτό το 5 μέρες ανεξάλλου ήταν το ένα λεπτό με την κυρία Βούλγαρη, όπου θα μου επιτρέψει να πω, δεν θεωρώ ότι κάνει κανένα τραγικό λάθος, διότι ανέδειξα μια πραγματικότητα.
2: Έχετε μετανιώσει τώρα γι' αυτό.
1: Καθόλου, καθόλου. Ανέδειξα μια πραγματικότητα στην οποία επιμένω απολύτως.
2: Ναι.
1: Ότι αν στην Ελλάδα.
2: Τα ρίξουμε στους συναδέλφους τώρα.
1: Αν στην Ελλάδα λειτουργούσαν δημοσιογραφικοί θεσμοί, θα είχε γίνει μεγάλη δημόσια ζήτηση από τις δημοσιογραφικές σας ενώσεις.
2: Mm-hmm. Ότι τι.
1: Για ποιο λόγο τα κανάλια πέσανε με τόση ένταση ταξιλόλια.
3: Κύριε Γεωργιάδη, είστε ψεύτης. Γιατί αν βάλουμε το απόσπασμα εκείνης της ημέρας, όλοι θα δούνε πως όχι μόνο δεν σας έβρισα, ούτε εγώ ούτε ο Ιορδάνης. Μόνο σας αρχίσατε να τσιρομανάτε, θα το ξαναπώ.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ε, παιδιά, την έκφραση τσιρομανάτε. Τη λέγαμε όταν είμαστε πιτσιρικάδες. Που λέγαμε και καθρεφτάκι. Μου το θύμισε πάρα πολύ και το ένα και το άλλο. Τότε που είμαστε παιδιά. Μπαμπίνο. Έλα ρε, Δαλιδά. Δαλιδά εδώ μαζί μας.

0: Όποτε ακούω γαλλικά, το μυαλό μου πηγαίνει στον κύριο Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή μας. Γαλλικά, πιάνο, όλα τα κατέχει. Και ως άνθρωπος που κατέχει τον πολιτισμό, ξέρει πότε να ζητήσει συγγνώμη. Εκτός αν έχει πει μια μπούρδα και έχει εκτεθεί και θα μπορούσε άνετα να πει «Excusez moi». Αλλά όχι, επιμένει. Αυτά που είχε πει για τις Δούκου περί χαργεντισμού με υπουργούς, ότι ήταν πάρα πολύ ωραία πολιτική πράξη, σοβαρή.
1: Με την κυρία Σδούκου, όταν συζητάγατε όμως, χρησιμοποίησατε ένα επιχείρημα το οποίο, προσωπική μου άποψη, απλά επειδή έτσι σας συμπαθώ κιόλας, δεν είχατε κανένα λόγο να το πείτε. Δεν είχατε να κερδίσετε τίποτα και δεν κερδίσατε και τίποτα. Και μου κάνει εντύπωση γιατί έχουν περάσει και τόσες μέρες. Γιατί δεν λέτε ένα συγγνώμη στη γυναίκα, δηλαδή. Είχατε λόγο να το πείτε αυτό το πράγμα.
2: Ασχολούμαστε με σοβαρά.
1: Το σέβομαι επειδή το λέτε ότι
2: έχει κλείσει το θέμα. Ό,τι είπα ισχύει στο ακέραιο και ασχολούμαστε με τα σοβαρά
1: πίσω.
2: Έχει κλείσει το θέμα.
1: Δεν λέτε ένα συγγνώμη.
2: Έχει κλείσει το θέμα.
1: Έχετε κερδίσει κάτι από αυτό που πιστεύετε.
2: Ισχύει στο ακέραιο και ασχολούμαι με τα σοβαρά.
1: Ότι χαρακτηριζόταν με υπουργό θεωρείται ένα οικονομικά πολιτικό επιχείρημα.
2: Όσο και να με διαλύετε, δεν πρόκειται να διολυστήσω σε αυτά που λέτε.
1: Δεν σα προκαλώ. Κάνουμε μια συζήτηση η οποία την έχει κάνει όλο ο κόσμο.
2: Σα απάντησα.
0: Δεν θα διολυστήσει, αλλά ήδη έχει διολυστήσει. Αλλά έτσι πρέπει να είναι ένας πολιτικός σκληρός, αμετανόητος και ας το λένε τρελό. Εμένει στις

0: αστική ευγένεια δεν είναι χαρακτηριστικό από ό,τι φαίνεται του κυρίου Φαραντούρη, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν εμπνευστεί από το παραδείγμά του και συμπεριφέρονται αναλόγως. Για παράδειγμα, ακόμα και οι μεγαλύτεροι πολιτικοί εχθροί μεταξύ τους μιλάνε στον πληθυντικό. Αλλά τώρα που πλησιάζουμε στις εκλογές και ο κόσμος ψηφίζει αυτούς που είναι πολύ σκληροί, πολύ δυναμικοί, χάθηκε και ο πληθυντικός. Για πολιτικούς λόγους πάντα.
1: Εντάξει, διάλογο κάνουμε.
2: Αυτό είναι το φωτάκι.
1: Όχι, εσείς νομίζετε ότι με το να λέτε ψέματα θα σκίσετε και τώρα τα μνημόνια. Και τώρα τα μνημόνια θα τα σκίσετε. Σκίστε τα λοιπόν.
2: Το φοβάστε.
1: Είπατε νωρίτερα ότι ο κόσμος ξέρει.
2: Πες κι άλλα.
1: Εντάξει. Εσείς στον πληθυντικό παρακαλώ, όπως σας μιλάω κι εγώ.
2: Τον αξίζετε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ήταν εκπρόσωπος του κόμματος Τσίπρα, δεν θυμάμαι το όνομά του, με την κυρία Αλεξοπούλου μιλούσε. Το πληθυντικό τον έχει μόνο για όσους το αξίζουνε.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μελέτης είναι εδώ και λέει ότι το τραγούδι που ακούσαμε της Άννας Βύσης ήταν πολύ ωραίο από την εποχή, την καλή εποχή του 70. Ναι, βέβαια. Επίσης ο Μελέτης προτείνει κάτι το οποίο να τα ακούσουν όσοι ετοιμάζουν να γίνουν διοργανωτές συναυλίων. Να μοιράσετε, λέει, Μπιμπιλίνο. Πολύ σωστό. Αντί να σηκώνεται ο κόσμος, οτιδήποτε συμβεί, να συμβαίνει εκεί καθισμένος. Επίσης είναι ο Σπυρίδωνας, ο οποίος λέει καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα. Άγριο αγόρι ο Ραϊκιτζής. Α, ναι, ο Θοδωρής βέβαια είναι, να σου πω κάτι, μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Δουλίτσα, δουλίτσα να υπάρχει πάνω απ' όλα. Αν εσείς δεν έχετε δουλειά και θέλετε κάτι να πείτε, αλλά και δουλειά να έχετε, έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο που δουλειά του είναι να ακούει οτιδήποτε σκέφτεστε και θέλετε να το μοιραστείτε. 212-212-4800 είναι ο αριθμός. Το email onerpapagialfaradio989.gr και το Viber 6947-989-989. Να ασχοληθούμε λίγο με θέματα υγείας. Έχουμε τον Υπουργό, όπου έχει δημιουργηθεί μια καινούργια εφαρμογή που βρίσκει μέσω της τεχνητής νοημοσύνης τα πράγματα που δεν πάνε καλά στα ιατρία. Ένα εξ αυτών αφορά και σε πολιτικό πρόσωπο.
2: Ξέραμε ότι δηλώνει κβαντική παιδίατρος, το ξέραμε αυτό.
3: Εσείς είπατε ότι θα ελεγχθεί.
2: Εσείς
3: είπατε ότι θα ελεγχθεί.
4: Όχι μόνη της, όπως όλοι οι άλλοι.
2: Ναι.
4: Το MedWatch...
3: Μέσω του MedWatch.
4: Ναι, έχει τρέξει στη Θεσσαλονίκη.
3: Και τι έχει βρει,
4: βγάλει τα ευρήματα. Μέσα στα ευρήματα είναι η κυρία Καριστιανού, πράγματι.
3: Που λέει τι.
2: Ότι.
4: Γιατί διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει, αν θυμάμαι, ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο επίσης δεν υπάρχει. Αυτά τα
3: ελευθερώνουν
4: όλοι. Όχι εκδικητικά η κυρία Καριστιανού,
3: το αντιμετωπίζει κάποιες ποινές τώρα μετά από αυτό το έβριμα.
4: Αυτά θα αποφασίσουν οι ιατρικοί σύλλογοι. Δεν κάνω εγώ ούτε
2: λέω. Έχει ένα μηχάνημα που απαγορεύεται.
4: Η κυρία Καριστιανού προσπαθεί ως γιατρός να πουλήσει κάτι εναλλακτικό. Αυτό οι συνάδελφοί της γιατροί θα κρίνουν κατά πόσον μπορεί να θέσει εκεί.
2: Άρα ο ιατρικός σύλλογος θα το κρίνει αυτό.
4: Δεν μπορώ να το πω αυτό.
2: Ο σύλλογος θα το κρίνει.
4: Εμείς φτιάξαμε μια πλατφόρμα που όλους τους λένε διάφορα που δεν ταιριάζουν με τον κώδικα δεοντολογίας και την επιστήμη. Το βρίσκουν.
1: Αυτό, ένα μηχάνημα λέει βιοανάδρασης, το οποίο είναι παράνομο, δεν υφίσταται. Και απάντησε η κυρία Καριστιανού, πρέπει να πούμε, και είπε ότι πρόκειται για πολιτική δίωξη. Περίπου αυτό είπε. Και εγώ δεν το αποκλείω. Να υπάρχει και η πολιτική, αλλά πώς απαντάς. Απαντάς λέγοντας ότι αυτό το μηχάνημα δεν είναι παράνομο, γι' αυτό, για αυτό το λόγο, και μετά λες ότι επομένως με διώκεται για πολιτικούς λόγους. Δεν φτάνει μόνο το πρώτο.
5: Πώς αγαπώ.
1: Παντού μηχανές, παιδιά, περίεργες.

0: Παραμένουμε στα ιατρικά θέματα. Θα μιλήσουμε λίγο για τη λειτουργία των εντέρων. Ακούστε τώρα. Υπάρχει μια κυρία που φαντάζομαι ότι είναι γιατρός και θέλει να μιλήσει με εκλαϊκευμένο τρόπο για τη λειτουργία των εντέρων και πώς μπορούν να θεραπευτούν διάφορες ασθένειες. Και ποιον χρησιμοποιεί για να γίνει ακόμα πιο κατανοητή. Τον Κολοκοτρώνη.
1: Λοιπόν, κύριε Κολοκοτρώνη, θα σας κάνω μερικές ερωτήσεις για το έντερό σας.
2: Σάτσου πάρον πώς σε λένε.
1: Λία.
2: Μα γιο Μαρή, τη Λία.
3: Μα η Λία. Άντε, ρώτα κυρία μου.
1: Κάθε πότε πηγαίνετε τουαλέτα.
3: Στα βουνά ήμασταν. Που αποχωρητήρι.
2: Αβράχο, έβρισκες καθόσου να πά και μάτι κάμπο να βλέπεις.
1: Και την ώρα της ανάγκης σας επιτηρούσατε.
2: Μαρή, ο Τούρκος περιμένει να τελειώσουμε.
1: Τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω το ψηλάκι αγνάντευε.
3: Εμείς δεν αγνάντευαμε, κυρά μου. Επιτηρούσαμε.
1: Συγγνώμη.
3: Σχορεμένη. Στα δερβενάκια, κυρά μου, δεν κλείσαν μόνο τα περάσματα.
1: Εντάξει, κύριε Κολοκοτρώνη, εγώ μια ερώτηση σας έκανα και εσείς έχετε φτάσει στην επανάσταση.
3: Κυρά μου, για ελευθεριά δεν με φώναξες.
1: Του εντέρου.
3: Ελευθεριά θέλει άντερα, ρε Βαγγελιό.
1: Έντερα.
3: Άντερα, ρε Βαγγελιό.
1: Εντάξει, το ίδιο είναι.
3: Τότε γιατί με διορθώνεις, Μαρή.
1: Εντάξει, συνεχίστε.
3: Αυτό κάνω τόση ώρα, όλα με κόβεις, ωραία Ευαγγελίτσα. Άντερα θέλει ο άνθρωπος. Και στη μάχη, αλλά και στη ζωή. Τα δερβενάκια να σου, κυρά μου, να δεις τι κάνει ο φόβος στα άντερα.
1: Και φόβο.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είναι

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σταμάτη Καρλούτσα, είσαι εδώ, είναι εδώ, φροντίζει τον ήχο. Χριστίνα Μούγιου, τα ηχητικά, τα επιμελείται. Ο Βαγγέλης Περής στο μικρόφωνο. Και έχουμε πολιτική αναταραχή. Βγαίνουνε, τώρα το πιο εύκολο για να έχεις καλεσμένο είναι να φωνάξεις έναν βουλευτή. Τρέχουνε, σε παίρνει και ο αντίπαλος και λέει, εμένα γιατί δεν με βγάζεις. Λες, θα έρθείτε αλλά θα πλακωθείτε. Λέει, γιατί θα έρθουμε. Μόνο για αυτό το λόγο. Όσο περισσότερο πλακωνόμαστε, τόσο περισσότερο θέμα γινόμαστε και ελπίζουμε να πάρουμε και ψήφους. Αν ο κόσμος ψηφίζει με ποιος φωνάζει περισσότερο, νομίζω ότι ο κύριος Πανάκης έχει εξασφαλίσει ήδη την εκλογή του. Τάχωσε και στη Γιαννακοπούλου. Την Άντια Γιαννακοπούλου, που είναι η αδυναμία μας.
3: Όλα πάνε καλά, μα δεν υπάρχουν.

0: τέταρτον.
1: Υπάρχουν λάθη στην αγορά.
0: Δηλαδή δεν δημοσκόπησε
1: πολύ. Όλα πάνε πάρα πολύ καλά.
0: Τέταρτον.
1: Η δημοσκόπηση μεγάλη είναι οι εκλογές, κύριε Σπανάκη. Μην υποτιμάτε την κρίση του ελληνικού λαού.
0: Ο κύριος Τσίπρας.
1: Ειλικρινά, αυτό έχει παραπάει.
0: Ο κύριος Τσίπρας.
1: Εξοργίζετε τον κόσμο. Όταν λέτε είμαστε πρώτοι στις δημοσκοπήσεις και δείτε και τα λοιπά.
0: Εξοργίζεται.
2: Είναι όμως πρώτοι, δεν είναι, γιατί τον εξοργίζετε.
1: Μα όταν κάθονται και λέτε τις δημοσκοπήσεις και είναι πρώτος και χαχαχάει
2: άλλη. Αυτό είναι.
0: Μου φαίνεται έχει καιρό να πας στο Περιστέρι.
2: Κύριε Σπανάκη, κλείνουμε εδώ.
0: Τέταρτον.
1: Τι λέτε, κύριε Σπανάκη.
0: Απευθύνεται στους χώρους της αριστεράς. Δεν απευθύνεται στους όλους της ελληνικής κοινωνίας. Αυτή είναι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με τα άλλα πολιτικά κόμματα. Εμείς έχουμε συγκεκριμένη κυβερνητική πρόταση, έχουμε με όραμα τετραετίας πρόταση, την έχουμε καταθέσει και λέμε εδώ είμαστε. Από την άλλη πλευρά,
2: εδώ.
0: Οι άλλοι κάνουν πειράματα. Η Ελλάδα δεν έχει περιθώρια για πειράματα. Έχετε χάσει την επαφή.
1: Κάθε μέρα είμαι, κύριε Σπανάκη, και ντροπή σας πραγματικά.
0: Δεν νομίζω.
1: Λοιπόν,
2: κλείσαμε εδώ, παιδιά.
0: Δεν νομίζω, κύριε
3: Δημήτρη, δεν το ρωτήσαμε τον άνθρωπο το βασικό που
1: γι' αυτό.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Και να φανταστείς ότι το Περιστέρι είναι το πτηνό της ειρήνης. Αυτό συμβολίζει. Και το επαναφέρουμε εμείς στην πραγματική του αξία, στην πραγματική του διάσταση. Και έχουμε και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ να τραγουδήσει για το Περιστέρι.

0: Άκου να σου πω τώρα κάτι. Του στίχου αυτού του τραγουδιού, που τραγουδία όπω λέμε ο Δημήτρη Παπαμιχαήλ, του έχει γράψει ο Αλέκο Αγγελάριο. Δεν ήταν μόνο στιγουργό, βεβαίω έγραφε και σενάρια και σκηνοθέτη. Ήταν, αλλά τα σενάρια του τα έχουμε χαρεί όλοι. Η ελληνική κομμωδία είχε την υπογραφή Αλέκο Σακελάριο. Και τώρα υπάρχουν μπράβο του σεναριογράφοι που μα κάνουν να διασκεδάζουμε. Κυρίως είναι οι σεναριογράφοι που γράφουν σοβαρά δράματα. Έχετε δει τις Μπλε Ώρες? Οι Μπλε Ώρες είναι μια πολύ ωραία σειρά όπου το έχουν σκεφτεί πάρα πολύ. Οτιδήποτε έκφραση ακούτε, οποιαδήποτε λέξη βγαίνει από το στόμα των πρωταγωνιστών, κάτι εξυπηρετεί. Θα το επιβεβαιώσετε ευθύς.
1: Καφέ. Μάλιστα. Ανέβρα με τσατάλια.
2: Καλά, τα ανέβρα σε ένα τσατάλια με τους καφέδες που
1: σώπαρε, πίνω. Σώπαρε, με τους καφέδες έχεις λυσάξει. Με τους καφέδες που πίνω. Φαρμάκι πίνω, καφέδες πίνω. Έχεις λυσάξει. Μια απόλαυση μου έχει μείνει σε αυτή τη ζωή. Μία. Μία, ρε Γιάννη, μία. Έκοψα το κάπνισμα. Δεν το κόψα. Έχω κόψει το περπάτημα. Είμαι κλεισμένος όλη μέρα μέσα στο γραφείο. Έχω κόψει το σεξ έλλειψη συντρόφου. Τι μου έχει μείνει δηλαδή. Τι μου έχει μείνει και εγώ να αισθάνομαι δηλαδή. Ένας καφές. Σταμάτα λοιπόν, κύριε, τσιμουδιά δεν θέλω. Τσιμουδιά.
2: Μάλιστα.
1: Αϊβάνι, μη μιλάς. Λοιπόν, παράγγειλε μου ένα καφέ. Ούτε καφέ, είναι κανονικό. Να το ξενυχθήσω απόψε. Καφέ.
2: Καφέ. Καφέ, καφέ.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Σας διαβεβαιώνω ότι αυτό συνεχίστηκε για κάνα πεντάλεπτο. Δηλαδή, για τουλάχιστον 8 λεπτά μιλούσαν για τον καφέ και πώς τον πίνει. Δεν είχε καμία σχέση με το σενάριο, εκτός αν του είχαν βάλει κάτι μέσα. Αλλά τίποτα. Δηλαδή, ο Λουίτζι Ντελ Τούρκο που φιλοξενούμε, αυτό αναρωτιέται, τι μου έχεις βάλει στον καφέ.

0: σωστός καφές ελληνικός ψήνεται στη Χόβολη. Μα τούτη μια που λέμε ψήνεται, ξεκίνησε το καινούριο, η καινούργια σειρά της παλιάς εκπομπής, το κάτι ψήνεται. Και φιλοξενεί αυτούς που διακρίθηκαν στις περασμένες εκπομπές. Μιλάμε αριστούργημα.
1: Αυτά από πάνω τι είναι τα σποράκια?
2: Μασατέμπος.
1: Είναι passion fruit μαζί με το ζουμό του κλπ. Έτσι είναι μέσα το φρούτο.
3: Όχι, έχω αλλεργία εγώ στο passion αυτό.
1: Και πώς με τέτοια πάθη.
2: Πάθη.
1: Εσύ αποφάσισα να κάνει τέτοιο βήμα, να έρθει σε τέτοια εκπομπή.
4: Γιατί και εμείς που είμαστε άρρωστοι, σε εισαγωγικά,
1: ναι,
4: έχουμε δικαίωμα να παίξουμε όπου
5: δεν
4: θέλουμε.
5: Δεν είσαι άρρωστοι, είσαι ιδιαίτερη.
1: Δεν είναι άρρωστοι.
5: Δεν είναι άρρωστοι.
4: Με έφερε σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν θα κρίνει αυτή το που εγώ θα συμμετέχω και με ποιον τρόπο εγώ θα συμμετέχω. Α. Το ότι εγώ θα ψηφίσω και θα κρίνω, θα κρίνω από το τι ακούω, το τι θα δω, το τι μυρίζω.
5: Εντάξει, υπάρχουν πολλοί τρόποι.
1: Ναι, άμα σε πάλι πάλι να είναι άδικο. Σα λέω αντικειμενικά, γιατί πάντα το
5: λέω. Τώρα, γιατί,
1: έκανε το δικό μου το τραπέζι, δηλαδή δεν έβαλε τίποτα και εγώ θα το πω, μπράβο.
2: Τα πήρε.
5: Πέφτω από τα σύννεφα. Έχω την καλύτερη εικόνα, σε διαβεβαιώ για σένα. Είναι κάπως λάθος η τοποθέτησή σου.
6: Τρέπομαι με αυτά που λέει η Κλεό.
7: Εγώ νομίζω ότι δεν την πιστεύεις ότι είναι αλληλεγγύη. Ο τρόπος που μιλάς είναι ότι δεν την πιστεύεις.
1: Να καταλήξω. Για το και ξαναεπανέρχομαι.
5: Αφού είναι, το κάνει ακόμα χειρότερο.
1: Μην
5: το
1: ξαναεπανέρχομαι.
4: Γίνεται ακόμα χειρότερο.
5: Μην το
1: ξαναεπανέρχομαι. Είναι
4: ακόμα χειρότερο και καλύτερο, παιδιά. Όχι, κακός. Τι πάει να πει αυτό. Δηλαδή, εγώ πρέπει εσένα για να κάτσω στο τραπέζι σου να σου φέρω εξετάσεις αίματος. Δεν ξέρω αν μπορώ μετά να την ψηφίσω με μηδέν.
2: Τι?
4: Θα τη το βάλω.
2: Δεν μιλάς ωραία.
4: Από πού ξεκινάμε? Μείον. Μείον.
0: Ξαναεπανέρχομαι. Παλιά το φαγητό δεν ήταν εκπομπή, ήταν τραγούδι. Αναλόγω αισθητικής. Κώστας Καφάσης.

0: Έλα, ναι.
1: Υπάρχει ένα βιβλίο, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει. Ο Γλάρος. Και πέρα από το γνωστό Γλάρο υπάρχει και ο Γλάρος Ιωνάθαν Λίβιγκστον. Το λέω αυτό στην Κατερίνα Καινούριου, γιατί ψάχνει να βρει βιβλία. Σου έχω μεγάλο θέμα. Αυτά είναι ρεπορτάζ. Επιτέλους ας σοβαρευτούμε.
2: Η Κατερίνα Καινούριου βρήκε νέες δραστηριότητες για την Ξένια. Διάβασε πρόσφατα το βιβλίο «Οι 7 κορυφές της Χριστίνας Φλαμπούρη». Οι ιστορίες εστιάζουν σε δραστηριότητες στη φύση και την ορειβασία. Μου άρεσε που πάνε οι μαμάδες μαζί για ορειβασία και περίπατο. Αμέσως όμως αστειεύτηκε με το χαρακτηριστικό της χιούμορ. Με φαντάζεσαι, ποτέ, εγώ δεν μπορώ ούτε μια βόλτα να βγω. Στην πράξη, η δραστηριότητα που διάλεξε για την Ξένια ήταν πολύ διαφορετική. «Πες την πήγα τζιμπορί», αποκάλυψε με ενθουσιασμό. Το τζιμπορί έρχεται από το εξωτερικό και λειτουργεί πλέον και στην Ελλάδα. Κάνουν μουσικοκινητικοί, ανακαλύπτουν τις αισθήσεις τους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Παράλληλα, η Ξένια έχει αρχίσει να αγαπά και τα παιδικά βιβλία. Λίγο διαβάζουμε και κάπως της αρέσει που διέπει τις ωραίες εικόνες. Φαίνεται πως η μητρότητα της ταιριάζει πολύ.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Άξιζε. Το συγχαρητήρια σε κάποιες περιπτώσεις δεν αξίζει, αλλά τώρα μπράβο, μπράβο στην εκφώνηση, στο κείμενο και κυρίως στο θέμα. Γιατί μας δίνει ευκαιρία να ασχοληθούμε με το παιδικό βιβλίο. Αυτό που διαβάζαμε τότε που είμαστε πιτσιρικάδες, μικρά παιδιά.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Τα τραγούδια μας έχουν προκαλέσει πλειάδα αντιδράσεων. Ο Σπυρίδας λέει, Γιάννη Τριάντη, πάλι μπήκες μέσα στο Βαγγέλη. Λόγω του τραγουδίου φαντάζομαι που βάλαμε του Γιώργου Ζωγράφου, το οποίο άρεσε όμως πάρα πολύ στο Μάνο. Γεια σου Μάνο, λέει, μας έστελνες, πήγαινε και τον έβλεπα, το Ζωγράφο στην πλάκα, ωραίος άνθρωπος, πανέξυπνος, μπράβο σου, δάκρυσα. Τον είχα δει και εγώ όχι μία φορά, αρκετές φορές. Νομίζω Απανεμιά λεγόταν το μέρος που εμφανιζόταν. Πολύ, πολύ ωραίος τύπος. Επίσης ο Γιώργης μας λέει ότι του θυμίζει το τραγούδι που βάλαμε, το αγγλικό, με αγγλικό στίχο για τον Κολοκοτρώνη, ένα τουρκικό, δεν καταλαβαίνω τι λέει. Όπως επίσης θυμίζει, λέει, στον Στάθη ένα άλλο τραγούδι, το Σάμπατον, ελπίζω να το λέω σωστά. Και ο Γιάννης ο Καλός λέει, πού να ήμασταν και περισσότεροι, κάπου απευθύνεται σε κάτι το οποίο είπαμε, το οποίο δεν θυμόμαστε. Αυτό που θυμόμαστε όμως είναι ότι η ζωή, ρε παιδιά, με τον Αλέξη δεν ήταν μαζί στο ίδιο κόμμα. Δεν ήταν δηλαδή φίλοι. Δεν ήταν με σηκωμένες συγκροθίες και οι δύο, αγκαλιασμένοι τις περισσότερες φορές. Τώρα πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, ρε παιδιά.
2: Αν λοιπόν έρθει κάποια στιγμή κάποιος και σας πει, Ζωή Κωνσταντοπούλου, άκου, ο μόνος τρόπος είναι να φτιάξουμε έναν πόλο, εμείς οι αριστεροί, ό,τι προβλήματα έχουμε να τα αφήσουμε στην άκρη, έτσι, και να δούμε τι θα κάνουμε. Εσείς θα μπορούσατε να μπείτε σε μια τέτοια διαδικασία, ακόμα και αν το κόμμα με το οποίο θα έπρεπε να έρθετε σε μια συνεννόηση να είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
3: Κυρία Καραμέτρου, θα σας απαντήσω με ευθύτητα. Εγώ θεωρώ χρέος μου, επειδή τις αποφάσεις μου τις έχω πάρει με κόστος και έχω υπηρετήσει αυτές τις αποφάσεις. Θεωρώ χρέος μου πρώτα απ' όλα να προφυλάξω την κοινωνία από άλλη μια εξαπάτηση, γιατί ο Τσίπρας είναι απατεώνας. Επομένως, οτιδήποτε και αν λέει σήμερα, αύριο το γυρνάει.
1: Απατεώνας, ναι. Μάλλον κάτι έχει συμβεί μεταξύ τους. Δεν ξέρω τι ακριβώς, αλλά ξέρω πότε. Δειλινό ήτανε.

0: Βέβαια η ζωή μιλάει για το παρελθόν. Δεν έχει καταλάβει ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Άλλο ο Τσίπρας ο παλιός, άλλο ο Τσίπρας ο καινούριος. Ο νέος, ο αλλιώτικος. Ο κόσμος θέλει κάτι καινούριο. Κάνουμε λοιπόν σχετικό γκάλωπ. Κοιτάξτε τι αποτελέσματα έχουμε.
1: Τους τελευταίους μήνες ένα νέο και αδοκίμαστο κόμμα έχει κάνει την εμφάνισή του στην πολιτική σκηνή. Θα του δώσουν μια ευκαιρία οι πολίτες. Αυτό το πιτσιρικά που γίνει τώρα το καινούργιο, τον Αλέξη τον Τσίπρα, με το νέο κόμμα θα τον ψηφίσετε.
2: Πιτσιρικά ο Τσίπρας.
1: Πιτσιρικά τι είναι τώρα, το καινούργιο κόμμα έχει φτιάξει το παιδί.
2: Από θέμα εννοείς καινούργιο κόμμα.
3: Ποιος είναι αυτός.
1: Καινούργιος πολιτικός, αδοκίμαστος.
3: Όχι ο Τσίπρας, ο Τσίπρας ήταν παλιός.
4: Είναι ωραίος.
1: Είναι ωραίος, είναι ψηλός. Να σας δείξω φωτογραφία να πείτε να σας πείσω λεπτό. Αυτός εδώ είναι, θα τον ψηφίσατε.
4: Α, ωραίο παιδί. Ο Τσίπρας δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι ο Τσίπρας, είναι του Ελλάς, της Ελλάς ο αρχηγός. Μοιάζει, απλά είναι καινούργιος, είναι άλλος.
4: Α, οκ.
3: Έπαιξε και χάσε.
1: Το βιβλίο το διαβάσατε, έχει αλλάξει ο άνθρωπος.
3: Βιβλία δεν διάβαζω.
1: Και αυτό, ακούστε το audiobook, το χέρι audiobook με το χιλάκι, ωραία φωνή βαθιά.
5: Ο Αλέξης Τσίπρας υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο.
6: Εγώ δεν νομίζω.
1: Για λόγο, γιατί το λέτε αυτό.
6: Διότι έχουμε δει τι έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας.
1: Γίνεται, αφού τώρα φτιάξει το κόμμα του, τι έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας. Καινούργιο κόμμα τώρα.
6: Κι άλλο κόμμα, δεν έχει άλλο κόμμα.
1: Κι άλλο κόμμα, κύριος Τσίπρας, δεν το θυμάμαι εγώ.
6: Το θυμάστε.
1: Ποιο ήτανε.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν.
1: Α, ναι, μόλι, εντάξει, αυτά ξεχασμένα όμως τώρα, έλα.
0: Αυτά είναι λεπτομέρειες. Ξεχασμένα, όντως. Κάπου στο βάθος του μυαλού μας υπάρχει μια παλιά εποχή. Με έναν άλλο Αλέξη. Μπορεί να είναι και συνωνυμία, δεν ξέρεις. Γελάτε ρε.
7: Κι αν βγει ο Τσίπρας θα καταστραφεί. Ολόκληρη η γη θα διαλυθεί. Θα εξαφανιστούνε οι μισθοί.
0: Αυτό είναι ηρωνικό τραγούδι όπως καταλαβαίνετε, που λέει σιγά μην καταστραφούμε. Να

0: σώσουμε τη χώρα.
1: Τι ωραία, βρε, τι ωραίες μέρες, αλήθεια.
0: Να χτίσουμε την πατρίδα μας.
1: Βλέπω και δεν συμφωνείτε. Να σου πω, εσείς που δεν συμφωνείτε, είσαστε κακομύριδες, όπως σας είπε ο Θεοχάρης. Κακομύριδες.
2: Οι τιμές δεν άλλαξαν καθόλου. Μόνο τα κιλά ή τα μέτρα ή ό,τι εξάγουμε, εν πάση περιπτώσει, τον όγκο των προϊόντων. Έχουμε τα χημικά, έχουμε τα φαρμακευτικά, έχουμε τα τεχνολογία.
3: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
2: Δεν είμαστε σε άλλη. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
3: Αυτός δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει, τον χαρακτηρίζεται κακομοίρη.
2: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Σωστά τα είπε ο κύριος Θεοχάρης, αλλά δεν είναι κακομοίριδες και νοικοκυρέα, είναι ο Εμμύρης και ο Κακομοίρης. Όπως η ταινία. Τι ωραία ταινία. Ήταν και ο Γιάννης Βογιατζής.

0: ακούγοντας τα προηγούμενα, λες μήπως υπάρχει μια κατάρα, ρε παιδί μου, μας κυνηγάει. Αλλά αν υπάρχει κατάρα, μπορούμε, αν δεν την εξαφανίσουμε, θα έχουμε και βοήθεια από πολύ ψηλά. Ο Θεούλης.
1: Δεν ξέρω ποιος είσαι, ούτε πώς σε λένε, αλλά αν διαβάζεις αυτό το μήνυμα αυτή τη στιγμή, σημαίνει πως είσαι ένας ευλογημένος άνθρωπος. Σήμερα, κάθε κατάρα στη ζωή σου θα σπάσει. Θα δεις πως ο Θεός εργάζεται στη ζωή σου και πως δεν σε έχει ξεχάσει. Αν χρειάζεσαι τη βοήθεια του Θεού, γράψε αμήν και γίνε μάρτυρας αυτός του θαύματος.
0: Εδώ εσύ βάλτε ρε παιδιά στην νοημοσύνη τέχνητη να μιλάει σωστά ελληνικά, είναι εύκολο. 29 Σεπτεμβρίου σήμερα.
2: Σε τούτο in quel café, io non pensavo a te.
0: Ο Λούτσο Μπατίστη έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, αυτό που ακούμε για την 29η του Σεπτέμβρη.

πολύ ενδιαφέρον και λίγο μυστηριώδες, ότι για να ακούσουμε καλά πράγματα γενικότερα πρέπει να στραφούμε προς τα πίσω. Όπως την εποχή που τραγουδούσε ο Μπατίστη. Και είναι

0: έρθει ήδη η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με τα χαρτιά της, το δελτίο είναι έτοιμο. Σ' αρέσει αυτό το τραγούδι, Άννα Μαρία?
1: Εγκρίνω.
0: Ωραία, ωραία. Το ξέρω ότι είσαι αυτού του ρεπερτορίου.
1: Όχι τόσο.
0: Το βασικό είναι ότι θα ακούσετε τις ειδήσεις που πρέπει να ακούσετε, όπως θα ακούσετε το σχολιασμό της επικαιρότητας που πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται κοινωνίτη. Γιατί έρχεται ο Δημήτρης Τάκης. Καλά να είμαστε, τα λέμε αύριο. Άντε, γεια.

0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κύριε Βελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κύριε Βελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Κύριε Βελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είναι Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2006. Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβρης. Αλήθεια τώρα, έχουμε κάνει τους 9 από τους 12 μήνες του χρόνου. Πότε ήταν που ξεκίνησε η χρονιά, έτσι. Νομίζω σφαίρα. Σφαίρα έχει φύγει. Πάρα πολύ γρήγορα περνάει ο χρόνος ή πάρα πολύ αργά ζούμε. Λοιπόν, ένα από τα δύο συμβαίνει. Οπότε, μόνο ο χρόνος που περνάει μας φαίνεται. Κάτι από τα δύο, τέλος πάντων. Την τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου σήμερα πάρα πολλές προθεσμίες έχει και νομίζω ότι από αυτά έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε λίγο να σας τα πούμε, να σας τα θυμίσουμε. Αλφα Radio 989, Τάσος Τασκαλτυρανιάν στην ρύθμιση του ήχου. Στα μικρόφωνα έως τις 8, Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου θα είμαστε μαζί. Αυτές τις δύο ώρες θα προσπαθήσουμε έτσι να δούμε αρκετά θεματάκια λίγο της επικαιρότητας και τώρα και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αλλά θέλουμε πάντα τις δικές σας απόψεις, τις δικές σας καλημέρες. Καλημέρα σε όλους εσάς που τώρα ξεκινάτε τη μέρα σας, σε εσάς που επιστρέφετε και σε εσάς φυσικά που ετοιμάζεστε. Έχει αυτή την υγρασία τις τελευταίες μέρες, αρκετά νομίζω αισθητή στους περισσότερους. Επομένως θέλει λίγη προσοχή και στο πώς στείνεται. Αρχίζουν και κυκλοφορούν και κάπως μερικές ιώσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Θέλει έτσι, να είμαστε λίγο συγκρατημένοι. Τώρα, όπως σας είπαμε, θα σας πούμε λίγο τις προθεσμίες σε κάποια βασικά πραγματάκια τα οποία ξεκινούν, ούτως ώστε να μην τις χάσετε. Όσες είναι θετικές αλλά και όσες είναι δυσάρεστες, γιατί τελευταία μέρα σήμερα πρέπει να θυμίσουμε πρώτα απ' όλα τα δύσκολα. Ξεκινάμε από τα κακά νέα, δηλαδή να πάμε στα κάπως πιο θετικά. Είναι τελευταίες μέρες των φορολογικών, τελευταία μέρα για τις φορολογικές υποχρεώσεις του Σεπτεμβρίου. Είναι μια σειρά από υποχρεώσεις, ο φόρος εισοδήματος για όσους πληρώνουν φόρο εισοδήματος. Έτσι, ο έμφυα για όσους πληρώνουν έμφυα ή υπόλοιπες δόσεις που έχετε να πληρώσετε σε εφορίες, σε ταμεία όσοι πληρώνουν και εκεί προκειμένου να μην έχετε πρόστιμο. Έτσι, 30 Σεπτεμβρίου σήμερα, μην την ξεχάσετε αυτήν γιατί θα σας έρθει η προσάυξηση. Εκεί το κράτος δεν ξεχνά να τη βάλει την προσάυξηση ποτέ. Έτσι, που πέφτει κανονικά και αυτόματα. Όταν είναι να μας δώσουν λεφτά, εκεί κάπως αργούν τα πράγματα. Δυστυχώς πάει ανάποδα αυτή η ιστορία. Ανακαινίζω, νοικιάζω. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας σε αυτό το πρόγραμμα που έχει επιδότηση μέχρι 36.000 ευρώ. Έχει πάρα πολύ ψηλή ζήτηση, όπως αντιλαμβάνεστε. Έχουν κατατεθεί 93.000 αιτήσεις. 80.000 από αυτές αφορούν κύριες κατοικίες, ενώ 13.000 σχετίζονται με κλειστά ακίνητα. Εδώ προσέξτε, έχουμε 2-3 θέματα και την προηγούμενη εβδομάδα που βγάλαμε τον εκπρόσωπο της Πομιδά μας είπε ότι η πρόταση των ιδιοκτητών είναι το πρόγραμμα να αφορούσε μόνο κλειστά ακίνητα. Γιατί το στεγαστικό είναι κατά κύριο λόγο ή σε μεγάλο βαθμό να το πούμε ένα πρόβλημα προσφοράς κατοικίας. Δηλαδή έχουμε πολύ λίγες κατοικίες σε σχέση με αυτές που ζητούνται. Έτσι, δηλαδή υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για σπίτια, μικρή προσφορά, μικρός αριθμός σπιτιών, οπότε οι τιμές ανεβαίνουν πολύ. Αυτός είναι και ένας λόγος ο οποίος θα δούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής έτσι με περισσότερη ανάλυση, το θέμα της Πάτρας, εκεί όπου αρκετοί φοιτητές δεν πήγαν να γραφτούν. Το ένα θέμα που θα δούμε είναι αυτό και βέβαια το δεύτερο θέμα, αυτές τις λεπτομέρειες από αυτήν την πολύ άσχημη υπόθεση από όλες τις πλευρές, από όσες και να την πιάσεις, με το νηπιαγωγείο στα Άνω Λιώσια. Να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα αυτό με το ανακαινίζω. Προφανώς λοιπόν υπάρχει μεγάλο αίτημα και μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά τι σας λέμε, οι 80 από τις 93.000 αιτήσεις είναι ιδιοκατοίκηση, έτσι, και όχι κλειστά σπίτια. Αυτό ίσως έτσι, έχει να κάνει με την αρχιτεκτονική του προγράμματος, όπως επίσης υπάρχουν και κάποιες αντιρρήσεις από ιδιώτες σε βάρος της αρχιτεκτονικής του συγκεκριμένου προγράμματος, που μάλιστα λέγεται ότι έχουν προσφύγει και δικαστικά. Να θυμίσουμε τέλος πάντων ότι για τις κύριες κατοικίες οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα προτεραιοποιηθούν με βάση το εισόδημα των ετούντων, δηλαδή αυτοί που έχουν χαμηλότερο εισόδημα. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει και τα 36.000 ευρώ για κατοικία 120 τετραγωνικών, με ανώτατη χρηματοδότηση στα 300 ευρώ το μέτρο. Τώρα, αυτό το στάδιο είναι για τη βεβαίωση επιλεξιμότητας, δηλαδή να σου πει το πρόγραμμα, έχεις τις προϋποθέσεις για να μπεις. Δεν θα φτάσουν να πάρουν όλοι χρήματα. Έτσι, 93.000. Τουλάχιστον όπως είναι το πρόγραμμα μέχρι τώρα. Δεν ξέρουμε αν επεκταθεί ή αν σωματωθούν κάποιοι σε δεύτερη φάση. Και αυτή, αν θέλετε, είναι μια κριτική που έχει διατυπωθεί σε αυτό το πάρα πολύ ελκυστικό πρόγραμμα. Έτσι, για να τα λέμε όλα, είναι πολύ ελκυστικό. Αλλά έχει αυτό το ζήτημα ότι επειδή ακριβώς είναι πολύ μεγάλη η επιδότηση, μικραίνει ταυτόχρονα ο αριθμός των σπιτιών των δικαιούχων που θα μπορούσαν να μπουν. Αν ήταν κάπως χαμηλότερη επιδότηση, θα μπορούσαν να μπουν περισσότερα. Ενώ επίσης υπάρχει και μια τρίτη σκέψη στο ότι όταν κάνεις μια επιδότηση στο 8, που μπορεί να φτάσει στο 80-90%, όπως καταλαβαίνετε, η αγορά, γνωρίζοντας ότι το κράτος θα καλύψει ένα ποσό, έχει και άλλη τιμολόγηση από το να κάνεις μια διαπραγμάτευση με ένα μάστορα, με ένα τεχνικό, για να κάνει, ή με έναν εργολάβο για να σου κάνει κάποιες δουλειές στο σπίτι, ή να του πεις στην κουβέντα, μεγάλε με από την τσέπη μου, έτσι, βοήθα λίγο στην τιμή. Και είναι άλλο όταν ξέρει ότι θα πάει στο πρόγραμμα, και εκεί οι τιμολογήσεις μπορεί να είναι λίγο πιο, αν θέλετε, υψηλές. Το ένα είναι αυτό, τελειώνει σήμερα η προθεσμία. Επιδότηση ενοικίου, τέλος σήμερα για τις διορθώσεις των στοιχείων. Έτσι, άλλη μια πολύ σημαντική προθεσμία. Τα 4 κρίσιμα σημεία που πρέπει να ελέγξουν οι δικαιούχοι είναι να γράψουν σωστά την ετήσια δαπάνη για ενίκεια κύριας κατοικίας, έτσι, στο 811-816 του πίνακα 6, στο ε9. Μπείτε να τα δείτε λίγο αυτά, αν είστε δικαιούχοι, είτε μόνοι σας ή με το λογιστή σας, με κάποιον που να ξέρει τέλος πάντων λίγο να συμπληρώσετε την αίτηση σε ένα φοροτεχνικό γραφείο, σε ένα λογιστικό γραφείο. Το δεύτερο είναι να γραφτεί σωστά η δαπάνη των ενοικίων σε περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί μισθωτήρια με αντισυμβαλούμενος, είτε με έναν διοκτήτη και δύο ή περισσότερους ενοικιαστές. Ο τρίτος είναι ορθός τρόπος υπολογισμού της επιστροφής του ενοικίου. Υπολογίζεται στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης. Ενώ και ο τέταρτος όρος είναι ότι πως είναι απαραίτητο για κάθε μίσθωση και η δήλωση του αριθμού της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης. Έτσι, δηλαδή άλλος ένας κωδικός. Χοντρικά είναι 2-3 κωδικοί που πρέπει να μπουν. Αν δεν το καταφέρνετε μόνοι σας, ζητήστε μια βοήθεια, γιατί αν είστε δικαιούχοι είναι κρίμα να χάσετε ό,τι δικαιούστε. Και βέβαια υπάρχει η δυνατότητα να εντοπιστεί λάθος, έτσι, για παράδειγμα κάποιο σφάλμα στον αφημί ή οτιδήποτε, μπορεί έως τα μεσάνυχτα να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση. Έτσι, όπως σας θυμίζουμε, η επιστροφή είναι στο 1/10 του συνολικού ενοικίου, με πλαφόν τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, συν 50 ευρώ αν αποδεί, και ισόποσο όριο για τη φοιτητική στέγη. Έτσι, θυμίζουμε ότι την περασμένη Παρασκευή πιστώθηκαν δύο ενίκια για μισθώματα του 24 σε 17.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια. Ένα σημαντικό μέτρο και αυτό, το οποίο δεν υπήρχε παλιά, έτσι, πριν από 2-3 χρόνια, και είναι αρκετά κρίσιμο και το τελευταίο ευρώ για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν στην περιφέρεια, που έχουν πάρα πολύ υψηλά κόστη και στην διαμονή και στις μεταφορές, όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ουσιαστικά, ειδικά εκπαιδευτικοί, που και οι μισθοί τους είναι συγκριτικά χαμηλότεροι, για παράδειγμα από το μισθολόγιο που έχουν οι γιατροί, δεν λέμε ότι δεν έχουν κόστη οι γιατροί σε καμία περίπτωση, λέμε ότι το μισθολόγιο αντικειμενικά των εκπαιδευτικών είναι χαμηλότερο, επομένως και πιο δύσκολη ακόμα και η επιβίωση όταν έχουν να υπηρετήσουν μακριά από την έδρα τους. Έτσι. Αυτά είναι τα βασικά που θέλαμε να σας θυμίσουμε στα οικονομικά. Και σήμερα κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε και τις ανακοινώσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού για την επιδότηση στα καύσιμα. Το κυβερνητικό σχέδιο λένε οι πληροφορίες ότι θα έχει δύο φάσεις. Πρώτα θα ανακοινωθεί σήμερα η παράταση στο πετρέλαιο κίνησης, εκεί που υπάρχει ήδη επιδότηση, και αναμένεται και από τα δηληστήρια να κάνουν σήμερα ανακοινώσεις, τα οποία που είναι πολύ υψηλή η πιθανότητα να έχουν μέσα και την αμόλυβδη. Έτσι. Ο δεύτερος κύκλος των μέτρων, κάποια έκπτωση δηλαδή από τα δηληστήρια στην αμόλυβδη. Ο δεύτερος κύκλος των μέτρων έχει προγραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου, γιατί στις 15 θα βγει το πετρέλαιο, θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Έτσι. Εκεί θα γίνει μια προσαρμογή της επιδότησης στο ντίζελ ή απευθείας επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και αύξηση του επιδόματος για όλες τις πηγές ενέργειας. Έτσι. Και εκεί αναμένονται ανακοινώσεις και από τα δηληστήρια, τα οποία εξετάζουν μια έκπτωση και στο πετρέλαιο θέρμανσης, και κάθε 15 μέρες θα γίνεται επαναξιολόγηση των μέτρων ανάλογα με τις εξελίξεις στις αγορές, δηλαδή ανάλογα με το πόσο πηγαίνουν τιμές του πετρελαίου και το αν υπάρχει ροή καυσίμων, γιατί όπως λίγο και στα καύσιμα, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα, και εκεί είναι λίγο θέμα προσφοράς, γιατί δεν έρχονται νέα καύσιμα. Έτσι. Επομένως, αυτό πιέζει πάρα πολύ τις αγορές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε χθες ότι η αύξηση σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης του κόστους της εισαγωγής των καυσίμων είναι 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Μεγάλο θέμα τώρα ανοίγουμε εκεί, γιατί υπάρχει και μια τελείως διαφορετική προσέγγιση από το Βορρά και τον Νότο στο πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η ενεργειακή κρίση. Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό στις αποφάσεις και τις πολιτικές των Βρυξελών, αλλά όταν η κατάσταση είναι δύσκολη και περνάμε μια κρίση, αυτές οι διαφορές μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται περισσότερο εμφανείς. Αυτά είναι τα δεδομένα. Ο Οκτώβριος αναμένεται να ξεκινήσει με μια μείωση της τιμής της λιανικής στο ντίζελ, έτσι. Και μπορεί να έχουμε δηλαδή τις επόμενες μέρες στο ντίζελ κάποια μείωση, γιατί υπάρχει μια αποκλιμάκωση της χονδρικής σε σχέση με τις 20 Οκτωβρίου. Τώρα, για την αμόλυβδη, όπως σας είπαμε, μάλλον η κυβέρνηση θα επιμείνει στην επιδότηση του ντίζελ και θα παραταθεί επιδότηση των 10 λίτρων από τα ληστήρια. Δηλαδή περιμένουμε πρώτα από εκεί να γίνει μια ενέργεια. Και συνεχίζεται βέβαια όλη η αντιπαράθεση και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και γενικότερα για τους φόρους στα καύσιμα. Θέλαμε έτσι λίγο να ξεκινήσουμε με αυτά τα οικονομικά, γιατί νομίζω ότι είναι αυτά που ενδιαφέρουν λίγο παραπάνω, αλλά και για να σας θυμίσουμε όλες τις προθεσμίες σε περίπτωση που έχετε κάποιες από αυτές τις υποχρεώσεις, μην τις ξεχάσετε, γιατί άνθρωποι είμαστε και το μυαλό, ειδικά όταν έχεις να πληρώσεις τέτοια πράγματα, θέλει να διώχνει αυτή τη σκέψη για να διατηρήσει την όποια έτσι, ψυχολογία θετική μπορεί να κρατήσει. Επίσης, να σας ενημερώσουμε ότι έγινε και η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, έτσι, 6.683 νέες θέσεις, ειδική αγωγή και εκπαίδευση και στην γενική εκπαίδευση, δάσκαλοι και καθηγητές και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο θα τοποθετηθεί στα σχολεία τις επόμενες μέρες και επόμενες εβδομάδες. Άμεσα είναι οι εντολές αυτές όταν γίνονται οι προσλήψεις, δηλαδή σου λέει το Υπουργείο Παιδείας μέσα σε 2-3 μέρες να παρουσιαστείς στο σχολείο. Έχουν σε πολλά σχολεία ακόμη κενά και σε αρκετά μαθήματα, σε αρκετά ξενόγλωσσα διαβάζουμε, αλλά και σε άλλες κατηγορίες μαθημάτων. Επομένως, σταδιακά με το πώς αυξάνεται ο αριθμός των κενών, οι αποσπάσεις, οι άδειες που μπορούν να παίρνουν οι εκπαιδευτικοί, γίνονται και οι διάφορες φάσεις των προσλήψεων. 6-9-47-9-89-9-89 μέσω Viber μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, τις απόψεις και τις καλημέρες σας πρώτα απ' όλα. να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και να μας δώσετε τις απαντήσεις στα κουιζάκια που βάζουμε για να μαθαίνουμε κάθε μέρα μία λεξούλα. Εξανδραποδίζω τι σημαίνει, νομίζω είναι γνωστή η έννοια, αλλά θα θέλαμε να μας τη δώσετε για να τη θυμηθούμε. Είναι μια λέξη που είναι ωραίο να τη χρησιμοποιούμε, έτσι να πλουτίσουμε λίγο τη φαρέτρα των λέξεων που βάζουμε στο μυαλό και στην εκφορά του λόγου μας. 6-9-47-9-89-9-89 μέσω Viber ή απαντήσεις σας και μέσω mail στο onair@alfaradio989.gr.
1: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Τετάρτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι λίγο πιο έντονα στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 6 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 21 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Αιγάλεο και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 21 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Αιγαίο, την Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Διακρότημα. Ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος σε Ελλάδα και Κύπρο στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Μία υποτροφία συνολικής αξίας 1.000 ευρώ. Έτσι, το μεγάλο δώρο από τα φροντιστήρια διακρότημα μέσω του Alpha Radio 989. Την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση. Για να συμμετάσχετε θα πρέπει να στείλετε ένα μηνυματάκι, ένα SMS. Εγγράφετε 989 και ενώ τη λέξη διακρότημα στα ελληνικά, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54301 με χρέωση 34 cents. Έτσι, για να διεκδικήσετε την υποτροφία από τα φροντιστήρια διακρότημα αξίας 1.000 ευρώ. Πληροφορίες και εγγραφές για τα προγράμματα των μαθημάτων στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο site www.diakrotima.gr. Ξαναλέμε τους τρόπους συμμετοχής στην κλήρωση για την υποτροφία συνολικής αξίας 1.000 ευρώ. 989 κενό διακρότημα, ονοματεπώνυμα, αποστολή στο 54301 και μια συμβολική δωρεπιτογή για όλους από το winnow.gr. Να σας επισημάνουμε ακόμα ότι όπως ακούσατε ενδεχομένως και στην πρόγνωση του καιρού έχουμε μια επιδείνωση που αναμένεται κυρίως στην Κρήτη και την Εύβοια. Πέφτει θερμοκρασία στην Αττική. Αυτό θα είναι το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες και επομένως μπαίνουμε λίγο έτσι πιο δυναμικά στο φθινόπωρο. Τώρα, σε άλλες ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα, αρκετές είναι και αυτές, λοιπόν, όπως θα έχετε παρατηρήσει. Φυσικά, στην πολιτική επικαιρότητα κυριαρχεί και η παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο πλαίσιο της υπόθεσης για τις παρεμβάσεις που έγιναν στον χώρο του δυστυχήματος των Τεμπών και αντιμετωπίζει την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι σέβεται τη δικαιοσύνη και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας για όλους τους εμπλεκόμενους. Το ΠΑΣΟΚ θέτει ερωτήματα στο Μέγαρο Μαξίμου για τις θέσεις της κυβέρνησης απέναντι στην κοινοβουλευτική και δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Έτσι, παραπέμπονται επίσης και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Αγοραστός, και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος τότε Παπα Ιωάννου την περίοδο την συγκεκριμένη. Αυτό είναι το ένα θέμα που αφορά σε όλη αυτή την υπόθεση η οποία συνεχίζεται πλέον στις δικαστικές αίθουσες. Την ίδια στιγμή παραπέμφθηκε από τον Υπουργό Υγείας στο πλαίσιο των καταγγελιών που δημοσιοποιήθηκαν σχετικά με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, έτσι, στα επώνερα αυτής της υπόθεσης με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο κύριος Πατούλη

0: δήλωσε ότι η παραπομπή των, σε βάρος του ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας είναι η ορθή θεσμική οδός με την οποία συντάσσομαι απόλυτα, και είπε ότι το ζήτησε ο ίδιος από τον κύριο Γεωργιάδη προκειμένου να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία σε βάρος του. Έτσι, το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στην κυβέρνηση και στον Άδωνη Γεωργιάδη για την συγκεκριμένη υπόθεση, και βέβαια εδώ να σας πούμε ότι έχουμε και άλλα ευρήματα και άλλες, έτσι, νέες λεπτομέρειες που μαθαίνουμε για αυτή την υπόθεση. Φαίνονται στο μικροσκόπιο πλέον και τα οικονομικά των ιδιοκτών του ιατρείου στο Κολωνάκι. Αναζητούνται ποσά τα οποία φαίνεται να έχουν διακινηθεί μέσω των κλινικών στο κέντρο της Αθήνας και δεν έχουν αποτυπωθεί στις φορολογικές τους δηλώσεις. Έτσι είναι και αυτό μια παράμετρος που αναζητείται από τις αρχές, και υπάρχουν επίσης κάποιες ενδείξεις μετά από καταγγελίες που έγιναν σε βάρος της 56χρονης και του 58χρονου ότι φάρμακα που συνταγογραφούσαν αφού τα αγόραζαν ασθενείς, τα χρηματικά ποσά έφτασαν σε κάποιον τραπεζικό λογαριασμό στην Λετωνία. Έτσι. Λοιπόν, κάποιες τέτοιες διαδρομές υπάρχουν και τις αναζητούν οι αρχές. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Σε άλλες ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα, έχουμε μια προκαταρκτική εξέταση κατεπίγουσα για αυτή την παράνομη λειτουργία αγκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική. Μετά από αυτό το τραγικό γεγονός με τον Γιώργο Μαζονάκη, φαίνεται πολλά πράγματα στη φόρα, έτσι. Δυστυχώς, έτσι, μετά από ένα πάρα πολύ τραγικό γεγονός, υπάρχει μια εικόνα ότι κινητοποιείται ένα σύστημα. Αυτό είναι το θέμα. Στο επίκεντρο μπαίνουν οι έλεγχοι που είχαν γίνει στην κλινική και στη συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ πρόκειται να καταθέσει και εκπρόσωπος της Αρχής Διαφάνειας για τα ευρήματα των ελέγχων. Έτσι, επιδόθηκε απόφαση αναστολής άδειας λειτουργίας και μέσα σε 15 μέρες θα πρέπει να ακαινωθεί και να σφραγιστεί. Εδώ μιλάμε βέβαια και για ογκολογικές, έτσι, για ογκολογικό τμήμα, έτσι, με ότι αυτό συνεπάγεται και το καταλαβαίνουμε όλοι, για χημειοθεραπείες και όλες αυτές τις θεραπείες που έχουν ανάγκη οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν αυτή την πολύ μεγάλη μάχη με την επάρατο. Αυτό που φυσικά θα δούμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με περισσότερη λεπτομέρεια είναι όλο αυτό το πολύ άσχημο περιστατικό που έγινε στα Νολιώσια. Είπαμε και χθες ότι δεν ήταν η πρέπουσα η συμπεριφορά της διευθύντριας του νηπιαγωγείου προς τα μικρά τα παιδάκια εκεί 4 και 5 ετών σε ένα προάβλιο, και σαφέστατα είναι και απολύτως καταδικαστέα η εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Σημειώσαμε και χθες ότι προφανώς υπάρχουν δυσκολίες σε κάποιες περιοχές με υψηλότερο συντελεστή από, αν θέλετε, από ένα μέσο όρο που υπάρχει, έτσι, και αντιμετωπίζουν και εκπαιδευτικοί αρκετά δύσκολες καταστάσεις. Δεν πρέπει να το αφήνουμε και αυτό στην άκρη, γιατί είναι μια πραγματικότητα, είναι η καθημερινότητά τους, και είναι και καταστάσεις που ενδεχομένως να μην έχουμε πλήρως στο μυαλό μας όσοι έχουμε αφήσει το σχολείο πριν από πολλά πολλά χρόνια. Αλλά αυτό ούτε από τη μία πλευρά δικαιολογεί το να έχεις έτσι άσχημο τρόπο συμπεριφοράς απέναντι σε πολύ μικρά παιδιά, και πολύ περισσότερο τη βιοπραγία, γιατί ξυλοκοπήθηκε χθες, έτσι τη χτύπησαν την συγκεκριμένη εκπαιδευτικό, πήγε στο νοσοκομείο. Αυτό είναι μια πράξη βίας, έτσι, βιοπραγία, το χτύπημα που δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο περιθώριο να συζητήσουμε πώς και τι. Την ίδια στιγμή μας έρχεται και μια άδεια από την Καλαμάτα, αρνητική. Εκεί έχουμε έναν βανδαλισμό σχολικού συγκροτήματος ενός ΕΠΑΛ στην παραλία της Καλαμάτας, το οποίο δυστυχώς το σχολείο είχε μόλις ανακαινιστεί το καλοκαίρι. έτσι με αυτό το πρόγραμμα μέσω του οποίου έχουν ανακαινιστεί 600 τόσα σχολεία πέρσι και φέτος, το Μαργέτα Γιαννάκου, και εδώ βλέπουμε να έχουν γίνει εκτεταμένες καταστροφές που ξεπερνούν περίπου τα 20.000 ευρώ και πεταμένα θρανία, σπασμένα τζάμια, ένας χαμός, έτσι, το περιστατικό. Προσπαθούν εκεί και οι αρχές να δουν τι έχει γίνει, προκειμένου να βρουν και τους δράστες. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ο φίλος μας ο Θεμιστοκλής. Καλημέρα, Θεμιστοκλή. Στον Οργανισμό της Ανθυγιεινής Οικονομίας συχνά ευημερούν οι μετανάστες. Καλημέρα στην παρέα. Πάμε σήμερα πάλι με 26 βαθμούς Κελσίου. Διαβάζω στη Γερμανία, μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Και ο φίλος μας ο Γιώργος, καλημέρα. Πήγαινε εσύ στα Άνω Λιώσια να δουλέψεις και να μας σχολιάσεις τα πεπραγμένα που θα ζήσεις. Νομίζω, Γιώργο, αυτό είπα και εγώ με έναν τρόπο και σήμερα και χθες είχαμε μια σχετική αναφορά, ότι σε κάποιες περιοχές προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Έτσι, αυτό να το επισημάνουμε, το είπαμε και χθες, το λέμε και σήμερα, και δεν είναι κάτι το οποίο το αφήνουμε να πέσει κάτω ως διάσταση του προβλήματος. Υπάρχει το ζήτημα. Έτσι. Απλώς στη συγκεκριμένη περίπτωση η πρώτη αντίδραση, επειδή είχε να κάνει, είναι πάντα τα δεδομένα που υπάρχουν σε κάθε περιστατικό διαφορετικά, είναι άλλο να έχεις να κάνεις με μεγαλύτερα παιδιά, άλλο με παιδιά νηπιαγωγείου. Οι κακές εκφράσεις πάντα είναι λάθος. Έτσι. Δεν είπαμε ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί κάποια στιγμή να φωνάξει, να κάνει μια παρατήρηση. Οι άσχημες λέξεις μέσα σε ένα χώρο σχολείου δεν είναι κάτι καλό, και σε κάθε περίπτωση το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Δηλαδή το ότι υπάρχει μια πίεση στους εκπαιδευτικούς σε όλα τα σχολεία πια, γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα στα σχολεία και συμπεριφορές και συμπεριφορές των γονιών. Τεράστιο θέμα αυτό στα σχολεία, έτσι. Γιατί πολλές φορές είναι πολύ επιθετικοί απέναντι στους καθηγητές και τους απαξιώνουν και οι ίδιοι γονείς και μπροστά τους, αλλά και στα παιδιά μες στο σπίτι όταν μιλούν για αυτούς. Σε κάποιες περιοχές, έχουμε πει και το ξαναλέμε, τα προβλήματα είναι ακόμη πιο δύσκολα, έτσι. Και η κατάσταση αυτή είναι πάρα πολύ άσχημη. Χθες μάλιστα είχαμε και συνεντεύξει το θέμα. Εμείς θα το παρακολουθήσουμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Χθες υπήρξε και στο σταθμό μας μία τοποθέτηση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα, της κυρίας Χριστίνας Χαλιλοπούλου, είναι πρόεδρος του Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ελλήνων Τσιγκάνων. Εδώ να σημειώσω ότι η συνέντευξη ήταν έτσι πολύ φρέσκια με το περιστατικό. Ας ακούσουμε τι είπε εκείνη.
2: Μιλάμε για παιδιά 4 και 5 ετών. Δεν υπάρχει καμία συνθήκη μέσα σε ένα σχολείο που να δικαιολογεί εκφοβισμό, απειλές, εξευτελισμό ή βία απέναντι σε ένα παιδί. Η οργή ενός γονέα, όταν μαθαίνει ότι το παιδί του έχει δεχτεί κακοποιητική συμπεριφορά, είναι κατανοητή, είναι ανθρώπινη όταν πιστεύει ότι έχει κακοποιηθεί. Η αυτοδικία όμως είναι κάτι άλλο και δεν είναι αποδεκτή. Ένα τέτοιο περιστατικό δεν μπορεί και δεν πρέπει να μετατραπεί σε μια αφορμή συλλογικής ενεχοποίησης των Ελλήνων Τσιγκάνων. Όπως έχει γίνει με το όλη η παραβατική είναι γύφτη ή όλη η γύφτη είναι παραβατική. Η λέξη και ο όρος γύφτος είναι μια αρνητικά φορτισμένη λέξη.
3: Ναι.
2: Δεν τη χρησιμοποιούμε για να κολακέψουμε κάποιον. Συνήθως λέμε ότι μια συμπεριφορά χαρακτηρίζεται ως μα καλά πόσο γύφτος είσαι.
0: Λοιπόν, θα δούμε και την συνέχεια του ρεπορτάζ σήμερα σε εμάς στην εκπομπή. Να σας πούμε επίσης ότι είχαμε και ένα ατύχημα τη νύχτα στην πλατεία Κολιάτσου. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε έγκυο γυναίκα, η οποία προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο πεζή. Ένα άτομο νεαρής ηλικίας που οδηγούσε το ηλεκτρικό πατίνι τη χτύπησε. Ασθενοφόρο παρέλαβε την άτυχη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ με ελαφρά τραύματα. Έτσι, τώρα θα ψάξουν και οι αρχές να δουν τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε αυτό το ατύχημα. Η αλήθεια είναι ότι η χρήση αυτών των μέσων δεν έχει φέρει θετικά, έτσι, πάρα πολύ αποτελέσματα, και υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά αρνητικά. Εν τω μεταξύ, ειδικά αυτό με τους πεζούς, πρέπει να σας πούμε ότι επειδή είναι και ηλεκτρικά αυτά, είναι μέσα, είναι σαν ένα ποδήλατο το οποίο όμως έχει και λιγότερο όγκο. Επομένως, μπορεί πραγματικά να περάσει το δρόμο. Εμένα μου έχει τύχει αρκετές φορές και να μην τον δεις που έρχεται έτσι, το ηλεκτρικό πατίνι. Άλλο ένα τραγικό θέμα που είχαμε και δεν πρέπει να το αφήσουμε είναι αυτή η απώλεια του παλικαριού 16 ετών στη Θάσο, του ποδοσφαιριστή, που χτύπησε στο γήπεδο που παίζανε μπάλα, νομίζω είναι στο γήπεδο της Παναγιάς, είναι μια περιοχή στη Θάσο. Το παιδί πάνω στη διοίκηση βγήκε έξω από το γήπεδο και χτύπησε πάνω στον τοίχο, στο τσιμέντο, στο κεφάλι. Τώρα, πραγματικά, αν δεις τις φωτογραφίες από το γήπεδο.
3: Αυτά τα γήπεδα δεν πρέπει να υπάρχουν.
0: Αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και αυτοί που έχουν τραβήξει τη γραμμή πραγματικά στο 1-1-20.
3: Δεν θα έπρεπε να παίζετε ποδόσφαιρο σε τέτοιου χώρου. Ναι. Δεν είναι τώρα δυνατόν.
0: Όχι. Από τη γραμμή του άτομου, απλά προσπαθώ να εξηγήσω αυτό και στους ακροατές που ενδεχομένως να μην έχουν δει τη φωτογραφία. Η γραμμή του άτομου είναι αυτή που είναι το 1 μέτρο αυτό το πράγμα. Δίπλα εκεί έχει τσιμεντότυχο. Δηλαδή, με τη φόρα που έχουν τα παιδιά που παίζουν μπαλά, σε ένα μαρκάρισμα, σε ένα τάκλιν, σε μια διεκδίκηση, βγαίνεις 2-3 μέτρα έξω.
3: Πέντε.
0: Έτσι. Λοιπόν, στο 5, γιατί στα 2-3 έχει υπάρξει και μια πρώτη επιβράδυνση τέλος πάντων της ταχύτητας που έχει το σώμα, τη φορά του σώματος. Λοιπόν, εδώ τώρα στο 1-1-20, δηλαδή δεν θέλουμε να σκεφτούμε πώς έγινε το πράγμα αυτό.
3: Αυτός είναι φόνος εκ προμελέτης.
0: Εντάξει, είναι απαράδεκτο πραγματικά. Δηλαδή, για όνομα Θεού, ένα παλικαράκι του 16 ετών πήγε να παίξει μπάλα και σκοτώθηκε. Και κανένας εγκέφαλος, δηλαδή ούτε και σε αυτούς που χρησιμοποιούν το γήπεδο, αλλά και σε αυτούς που το χρησιμοποιούν. Δηλαδή πραγματικά, βάλ τη γραμμή 1,5 μέτρο πιο μέσα, 1 μέτρο πιο μέσα. Είναι δυνατόν?
3: Όχι, βάλ τη γραμμή.
0: Ακόμα και αυτό.
3: Τίποτα.
0: Εντάξει, συμφωνώ να μην θα πάνε, θα παίξουν τουλάχιστον τα παιδιά. Βάλ τη γραμμή, γιατί αυτό το ξέρεις τώρα, έχεις ένα παρατημένο γήπεδο, μιλάμε ρεαλιστικά. Είσαι σε μια επαρχία και υπάρχει ένα παλιό γήπεδο, το οποίο έχει τα χαρακτηριστικά γήπεδου. Okay. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάνε μόνο τους πιτσιρικάς να παίξουν. Εγώ σου λέω, όχι τώρα παίζαν ομάδα. Θα πάνε τα παιδιά. Λοιπόν, βάλ τη γραμμή 1,5 μέτρο, να γρασάρει λίγο το μυαλό, δηλαδή πραγματικά. Στο 1 μέτρο εκεί στον τοίχο, να φύγει μπάλα και τσακίσει και το παιδί, χάσει τη ζωή του. Απίστευτα πράγματα. Έτσι. Είναι στο 1 μέτρο αυτό η γραμμή του out και έχει τσιμεντότυχο. Έπαιξε το παλικάρακι πάνω και χάσει τη ζωή του. Τραγικό θέμα. Πραγματικά. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα, αφού σας θυμίσουμε πόσο σημαντικό για σένα είναι να δεις από κοντά το αγαπημένο σου μουσικό συγκρότημα. Να κάνεις μια βόλτα στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου. Ακόμα και οι μικρές καθημερινές οικογενειακές στιγμές στο σπίτι. Όλες αυτές τις στιγμές έχουν τη δική τους αξία. Και για τη ΔΕΗ, αξία έχει να βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Μπες στο ΔΕΗ.gr και μάθε περισσότερα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας και ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. 7 και 18 η Ανατολή του Ηλίου, μικραίνει ημέρα όλο και περισσότερο, χαλάει και ο καιρός, φθινόπωρο. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν με τη βοήθεια του. Σαν σήμερα, στα 1791, η όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, ο μαγικός αυλός, κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Το 1876 ιδρύεται το χρηματιστήριο Αθηνών υπό την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου. Το 1968 είχαμε την μεγάλη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ελλάδα, τη μεγαλύτερη μέχρι να γίνουν τα Τέμπη, 34 νεκροί, 125 τραυματίες, όταν αμαξοστοιχεία που κατευθύνεται στην Αθήνα πέφτει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης κατευθύνεται προς την Αθήνα και έχει ακινητοποιηθεί 500 μέτρα από το σταθμό στο Δερβαίνι της Κορινθίας. κάποιος από τους επιβάτες τράβηξε το σήμα κινδύνου. Είχαν ξεκινήσει και οι δύο από τον πύργο και πήγαιναν να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα που είχε κάνει τότε η Χούντα για την έγκριση του χουντικού συντάγματος. Έτσι, το 1968 αυτή η σιδηροδρομική τραγωδία. 1983, σαν σήμερα, ο Γιώργος Νταλάρας γεμίζει το Ολυμπιακό στάδιο, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη όσον αφορά την προσέλευση κόσμου.
3: Τέτος πάσε η Βύση προχθές.
0: Ναι, ο Νταλάρας είχε κάνει δύο συναυλίες όμως. Δύο. Εντάξει, όσο πας εμείς προχτές, εντάξει, το κρατούσε 43 χρόνια. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει και ένα μπιφ, λέω τώρα, λοιπόν, για τους Έλληνες. Νομίζω όμως ότι και ο Ντελάρας θα μπορούσε να το ξαναγεμίσει.
3: Ναι, τώρα πια όχι.
0: Τώρα πια.
3: Δύσκολο.
0: Δεν ξέρω, μπορεί, βέβαια, θα έδινα σοβαρές πιθανότητες. Όπως και γεμίσει ο Παπακουσταντίνου το Καλλιμάρμαρο. Δηλαδή, ξέρεις από αυτό, τη μουσική που είναι, δεν είναι pop, γιατί pop πάντα έτσι είναι λίγο πιο δυνατή σε αυτά. Τέλος πάντων, pop και rock τέλος πάντων. 1900, πάντως Νταλάρας το έχει κάνει πρώτος, να κάνουμε.
3: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, 1900...
3: Πρωτόγνωνα πράγματα τότε.
0: Αλήθεια.
3: Την εποχή ήταν Νταλάρας, Pink Floyd, στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Ναι. 1987 το Γκάζ, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του δημάρχου τότε του Μιλτιάδη Εύερ. Το 99 ο Κίντερ Γκράς, ο γερμανός συγγραφέας, παίρνει το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Το 1924 είχε γεννηθεί ο Νίκος Ρίζος, Έλληνας κωμικός ηθοποιός. Χρόνια πολλά στην απόλυτη στάρ ηθοποιό του πλανήτη, τη Μόνικα Μπελούτσι, η οποία έχει σήμερα γενέθλια, νομίζω.
3: Εντάξει, μήπως το παρακάνεις λιγάκι.
0: Εντάξει, προσωπικές απόψεις είναι αυτές. Δεν θέλει.
3: Σαν ηθοποιός μιλάς.
0: Και σαν ηθοποιό. Υπάρχει εκεί, τη βλέπεις, τελεία. Δεν, εντάξει, αυτό, ναι.
3: Μόνο αυτό.
0: Τελεία. Όχι.
3: Τώρα για
0: να
3: το
0: σου πω κάτι. Άκουσε να δεις. Και σαν ηθοποιός μια χαρά είναι.
3: Εντάξει.
0: Μια χαρά ερμηνείες έκανε. Και μιλάω σοβαρά τώρα. Γιατί στη Μαλένα δεν παίζει καλά.
3: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό.
0: Ή στο Μένα Στρέφου. Μια χαρά παίζει.
3: Εντάξει.
0: Δεν είναι. Εντάξει, απλά συμβαίνει
3: είναι
0: και
3: πιο
0: το...
3: ωραία από.
0: Ακόμα και στον Αστερίξ καλά παίζει. Καλά, εκεί στον Αστερίξ είναι τη καταστροφή η εικόνα. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω, να μην σταθούμε εδώ. Περισσότερο δεν κάνει.
3: Ναι.
0: 1826 πέθανε ο Γιάννης Γκούρας, μια από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της Επανάστασης. Νεκρός από τουρκικό βόλι. Ήταν πρωτοπαλίκαρο του Ανδρούτσου, αλλά και ο άνθρωπος στον οποίο αποδίδεται η δολοφονία του μεγάλου ήρωα. Το 1955 έφυγε από τη ζωή ο James Dean, έτσι, αυτή η πάρα πολύ νεανική μορφή. Στα 24 του είχε προλάβει να γίνει διάσημος, με ένα τροχαίο δυστυχώς έφυγε από τη ζωή νεότατος. Στα 1985 πέθανε ο Charles Richter, ο Αμερικανός γεωφυσικός, ο οποίος είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ανακάλυψε την ομώνυμη κλίμακα, την κλίμακα Richter φυσικά. Και στη μουσική έχουμε σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2010 μια πολύ αγαπητή ελληνίδα τραγουδίστρια, η Δούκισσα.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι, έτσι επέλεξε ο Τάσος από την Δούκισσα. Και πάμε να διαβάσουμε τις εφημερίδες, αφού ευχηθούμε καλημέρα και στην Τούλα και στον Αναστάσιο. Αναστάσιο, προσπαθώ να δω αν μπορώ να το διαβάσω αυτό που μας το στείλες. Δύσκολο λίγο. Ευχαριστούμε όμως για το μήνυμα και καλή σου μέρα. Στην Εστία, κεντρικό θέμα. Ξεκινάμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Έγκλημα με 1.300 κοιμήλια της ιστορικής μονής Οικοσιφηνίσης. Η κυβέρνηση επιστρέφει τα οστά του τσάρου της Βουλγαρίας που βρέθηκαν σαν αξεγαφές στις πρέσπες και σε αντάλλαγμα παίρνει μόνο 48 από τα αμύθι της εθνικής αξίας κοιμήλια που έκλεψαν οι Βουλγαροί κατά τη βάρβαρη κατοχή του στη Βόρεια Ελλάδα. Ετοιμάζουν και φιέστα στις 3 Οκτωβρίου για προεκλογικούς λόγους. Να πάρει θέση ο Αρχιεπίσκοπος. Θαυμαστικό το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία σήμερα. Ναυτεμπορική. Ένεση 12,8 δις ευρώ για επενδύσεις, οδικός χάρτης σε όλα τα διαθέσιμα προγράμματα και εργαλεία χρηματοδότησης για τη μετά Ταμείου Ανάκαμψης εποχή. Χθες κιόλας στείλαμε και τα τελευταία ως χώρα αιτήματα για τα τελευταία λεπτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το Υπουργείο Οικονομικών εκεί, ο Πρωθυπουργός μου, τον Αναπληρωτή Υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση. Πατήσανε το αίτημα για τα 6,7 δις, νομίζω, που υπολείπονται. Υπαρξιακές απειλές, λέει η Ναυτεμπορική. Εισάγεται στο χρηματιστήριο η Anthropic επενδύει στις υπαρξιακές απειλές, ενώ προειδοποιεί για την AI. Έτσι. Το αποτύπωμα της ενεργειακής κρίσης σε πληθωρισμό ΑΕΠ και χρέου, προσχέδιο προϋπολογισμού του 27. 100 δις ευρώ έκαψε ο πόλεμος στο Ιράν, Ευρώπη καύσιμα, 100 δις ευρώ. Και πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ελαφρύτερο εγκαθαριστικό με 5 κινήσεις, αναλυτικό οδηγό. Τι πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι πριν από το τέλος του 26, ώστε να γλιτώσουν σημαντικά ποσά φόρου εισοδήματος στη δήλωση που θα υποβάλουν την άνοιξη του 27. Ποιες δαπάνες, εφόσον εξοπλιστούν με ηλεκτρονικά μέσα, ξεκλειδώνουν πρόσθετη έκπτωση φόρου 2.200 ευρώ. Οι παγίδες στην κάλυψη τεκμηρίων με έσοδα από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, δάνεια ή δωρεές χρηματικών ποσών. Τι λέει δηλαδή η εφημερίδα, ότι έχετε ακόμα περιθώριο 3 μήνες να κάνετε κάποιες δαπάνες που μπορούν να σας φέρουν έκπτωση φόρου. Ελεύθερος τύπος επίσης, τα μέτρα για τα καύσιμα και το μήνυμα στις Βρυξέλλες για δράση. Μητσοτάκη σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έτσι, αυτά είναι τα θέματα, συν τα πολιτικά τα όποια πει εκεί ο Πρωθυπουργός, με όσα λέγονται τις τελευταίες ημέρες. Στον ελεύθερο τύπο επίσης, σχέδιο 5 σημείων για το μεταναστευτικό, με πλάνο της Κομισιόν για να αποφευθούν μελλοντικές κρίσεις τύπου Θεούτα στην Ισπανία. Στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος και άλλες 4, δικαστικό βούλευμα για Τέμπη, έλεγχη MedWatch, Botox σε οδοντιατρία και χορήγηση βλαστοκυτάρων χωρίς έγκριση. Πάμε στα νέα, κεντρικό θέμα. Δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες. Άγιον Όρος, τι ψηφίζουν μονές, κελιά και μετόχια, η επιστολή που πάγωσε τις σχέσεις με την κυβέρνηση. Στα νέα, η ώρα του ειδικού δικαστηρίου, Τέμπη, τι φέρνει η παραπομπή Τριαντόπουλου, εκτός ψηφοδελτίων Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην υφυπουργός. Γεμίζοντας ρεζερβουάρ και λέβητες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο, ακριβότερος κατά 100 ευρώ το κάθε μήνας του χειμώνα, διαφορά 2025 με 2026, κάνει μια σύγκριση εφημερίδα. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο μεγάλος εκβιασμός από Μέρτς, το Βερολίνο και οι συμμαχοί του απειλούν να ανατινάξουν τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Σας λέγαμε αυτό το μεγάλο θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη διαφορά που υπάρχει στην προσέγγιση της αντιμετώπισης ενεργειακής κρίσης, αλλά και στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που θέλουν οι Βόρειοι να κοπούν οι δαπάνες προς τους νότιους. Έτσι. Δημοκρατία, αλλαγή σοκ στις μεταμοσχεύσεις, βαριά εκτεθειμένος ο Πλεύρης. Ως Υπουργός Υγείας πέρασε στα κρυφά ρύθμιση για τη λήψη οργάνων έπειτα από κυκλοφορικό θάνατο και όχι μόνο εγκεφαλικό, μείζον ζήτημα βιοειθικής, λέει η εφημερίδα, και έχει τη φωτογραφία του Υπουργού Υγείας και γράφει από κάτω ο λαλίστατος Άδωνης τι λέει. Στη Δημοκρατία, μπροστά και στον Κυρανάκη απειλές της Γκυλφόιλ, μεγαλώνει η διεθνής άλλος. Στην Ελλάδα όμως, γράφει η εφημερίδα, και πάμε να διαβάσουμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη στο μικροσκόπιο οι δημοσκοπήσεις με αφορμή γκάλουπ της Ίντερβιου. Καταγγελία δικηγόρου, τα αποτέλεσματα της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν ενώ αυτή εξελισσόταν. Ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος στο Εδώλιο Φλωρίδης εκτεθειμένος. Αποκάλυψη Υπουργείο Παιδείας προς ΑΕΗ. Συνεργαστείτε με Ισραηλινά πανεπιστήμια. Και Αλέξης Τσίπρας, σε 6 μήνες θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Αν όχι εμείς, τότε ποιοι? Έχουμε λύσεις και σχέδιο, τόνισε από το Ολυμπία Φόρουμ. Στην Καθημερινή, ευάλωτη στην ενεργειακή κρίση Έλληνες εν ώψη χειμώνα, τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος. Βέβαια, προφανώς είναι και αυτό μία παράμετρος, ότι όλα αυτά εμάς μας βρίσκουν μετά από πολλά χρόνια που δεν έχουν γίνει ούτε αυτές οι ανανεώσεις και ανακοινήσεις. Το παρασκήνιο πίσω από τα κοιμήλια, ένα θέμα που υπάρχει και σε αυτήν την εφημερίδα για την επιστροφή 48 εκκλησιαστικών κοιμηλίων που είχαν μεταφερθεί στη Βουλγαρία κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επίσης στην Καθημερινή, η πολιτική αρχηγή στο κυνήγι των likes, η μάχη στα social media, η μαφία του Χαλκού χτυπάει και τα σχολεία, βανδαλισμοί και κλοπές εξωτερικών μονάδων κλιματισμού. Έτσι, αυτό είναι ένα θέμα που αναδεικνύει η εφημερίδα, και προληπτική έλεγχη για καρδιακά νοσήματα, το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο που προτείνει η Κομισιόν. Ρίζοσπάστης, πρωτοσέλιδο. Ευρωπαϊκή Ένωση κυβερνήσεις φορτώνουν στο λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια. Να δυναμώσει σύγκρουση με την πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων και τη φορολεηλασία των λαϊκών στρωμάτων. Πλαφών στη τιμή χονδρικής και λιανικής, στα κέρδη των δηληστηρίων και των ενεργειακών ομίλων, κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, λέει ο ριζοσπάστης. Κόντρα. Η μεγάλη απάτη με τα γκάλοπ Μαϊμού, καταγγελία φωτιά στο Ισουρού με τεκμηριωμένα στοιχεία για κατασκευασμένη δημοσκόπηση της Σύντερβιου, πώς εμφάνιζε διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Επίσης στην ίδια εφημερίδα, Αλέξης Τσίπρας, εκπροσωπούμε τους ανθρώπους του Μόχτου και της εργασίας, απάντηση στους, για τους νοικοκύριδες και τους κακομύριδες από την αρχαία Ολυμπία. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Απογευματινή. Κεντρικό θέμα, νηστέρι στα παράστα της υγείας, τα λαβράκια του MedWatch σε 10 μέρες λειτουργίας. Άδωνης Γεωργιάδης, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο Φάγγελος με τις καταγγελίες κατά Πατούλη. Τι είπε για το μηχάνημα βιοανάδρασης της Καριστιανού. Πατάει γκάζο Μητσοτάκης για τη στήριξη των οικοκυριών. Ανακοινώνεται σήμερα η ενίσχυση στο ντίζελ. Και επίσης, 40 εκατομμύρια βαρέλια αργό πετρέλαιο στην αγορά ανοίγουν την κάνουλα των στρατηγικών αποθεμάτων Ηνωμένες Πολιτείες. Το σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο στούντιο βρίσκεται η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για το Δελτίο Ειδήσεων, το αναλυτικό και επικαιροποιημένο. Καλημέρα, Άννα Μαρία.
1: Καλημέρα.
0: Και εμείς πριν πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων, να σας πούμε και την έννοια της λεξούλας που βάλαμε σήμερα ως κουιζάκι. Η λέξη είναι εξανδραποδίδω, αφαιρώ από κάποιον την ελευθερία του, τον κάνω υπόδουλο. Έτσι, αυτό σημαίνει το εξανδραποδίζω, και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα έτσι από την ιστορία. Δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε με Ντίνα Μόσχου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε διαμέρισμα σε υπόγειο πολυκατοικία επί της οδού Ρόδου στην Αθήνα. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Ο χώρος εκενώνεται από την πυροσβεστική. Τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα κατά το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο δεύτερος κύκλος των μέτρων έχει προγραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Για πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, προειδοποίησε ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νταν Γιόργενσεν, στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Σημείωσε ωστόσο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβλέπει να υπάρξουν προβλήματα νεφοδιασμού αυτόν τον χειμώνα. Τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό με την οποία συντάσσομαι απόλυτα, τόνισε ο Γιώργος Πατούλης σε ανάρτησή του. Όπως γνωστοποίησε, ζήτησε ο ίδιος από τον κύριο Γεωργιάδη πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία εις βάρος του. Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή των δύο καταληκτικών αιτημάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκταμείευση 6,75 δισευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, σηματοδοτώντας την επιτυχή έκβαση του πενταετούς εθνικού σχεδίου. Ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης βρέθηκε στην έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου υπογράμμισε ότι μεγάλος νικητής είναι οι πολίτες, καθώς αξιοποιήθηκε μέχρι τέλους το τελευταίο ευρώ προς όφελος της πραγματικής οικονομίας. Την ανάγκη δημιουργίας μιας πανευρωπαϊκής άμυνας υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε συζήτηση στις Βρυξέλλες για τη στρατιωτική κινητικότητα. Ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι οι προκλήσεις του αύριο είναι ασύλληπτες, υποστηρίζοντας ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτέλεσε σήμα συναγερμού, επαναφέροντας την Ευρώπη στην πραγματικότητα. Ο Υπουργός πρότεινε να αξιοποιηθεί η Ελλάδα ως παράδειγμα για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων, καθώς όπως υπογράμμισε, η χώρα αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον ασφαλείας. Έχει τη γειτονική μας Τουρκία, η οποία συνιστά απειλή για εμάς και έναν γείτονα με τον οποίο η συνύπαρξη είναι πολύ δύσκολη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Δένδιας. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για τις παρεμβάσεις στον χώρο του δυστυχήματος των Τεμπών με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Στο εδόλιο θα καθίσουν επίσης ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και άλλα τρία άτομα από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Σε δήλωσή του, ο κ. Τριαντόπουλος εξέφρασε τη διαφωνία του με το βούλευμα, καταγγέλλοντας πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας και δηλώνοντας βέβαιος ότι στο ακροατήριο θα αποδειχτεί πλήρως η αθωότητά του. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη για την αποφασή του να μείνει εκτός των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας. Με ανακοίνωση του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση σέβεται τη δικαιοσύνη και υπογράμμισε ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας για όλους τους εμπλεκόμενους. Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή, διερωτήθηκε το ΠΑΣΟΚ. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τη νύχτα στην οδό Πατησίων, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Εγγύος γυναίκα, στην προσπάθειά της να διασχίσει τον δρόμο, παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ με ελαφρά τραύματα. Στον διεθνή χώρο, ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο σύμφωνα με το Reuters, καθώς οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανική πρωτεύουσα συνεχίζονται. Ρωσικές βόμβες ολίσθησης χθες έπληξαν σχολείο στη βόρεια Ουκρανική πόλη Σούμι, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων έξι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 93-91 της Αλγκύρης Κάουνας στη Λιθουανία για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γκόλιας και η Ντίνα Μόσχου.
2: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Τετάρτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι λίγο πιο έντονα στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 6 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 21 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλαιο και το Περιστέρι Η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 21 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Αιγαίο, την Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου. Ραδιοθάλαμος Αλφα Ρέντιο 989 με τον Τάσο Τασκαλτιρανιάν πίσω από την κονσόλα. Στο μικρόφωνο είναι η Δύναμό σου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γκόλια. Πώς είστε σήμερα?
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Ωραία, με πείθεις. Τετάρτη.
0: Τετάρτη, ναι.
1: Τη συμπαθείς λίγο πιο πολύ Τετάρτη, η ιδέα μου είναι.
0: Κοίταξε, τη συμπαθώ λίγο πιο πολύ Τετάρτη από την Τρίτη, η οποία στατιστικά είναι η πιο φορτωμένη μέρα της εβδομάδας και είναι και δύο μέρες πιο μετά από τη Δευτέρα, Τετάρτη, επομένως και αυτό καλό είναι. Εντάξει.
1: Όλη η λογική τώρα μας έχει αναδείξει όλο το σκεπτικό, Τάσο, κατάλαβες τι έχουμε πάθει. Τι κάνεις, Τάσο μου, καλημέρα.
2: Καλά, καλά. Τετάρτη είναι καλημέρα.
1: Είναι μια χαρά.
0: Μέσα εβδομάδα. Το δημοκρατικό κέντρο είναι.
2: Προπαραπαρασκευή.
1: Α, ναι, θα μας στέλνει τώρα η Όλγα. Κάπως έτσι. Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τα νέα σχετικά με τις επιδοτήσεις, τι θα γίνει ακριβώς, τα μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση για τα καύσιμα.
0: Σωστά.
1: Για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Ας μην ξεχνιόμαστε, παιδιά. Βγαίνει ο Σεπτέμβρης, έτσι. Οκτώβρης από αύριο.
0: Ναι, 9 στους 12 μήνες πέρασαν. Φοβερό.
1: Για να τελειώσει χρονιά.
0: Ναι, ναι, ναι, για να τελειώσει χρονιά.
1: Το τρέχεις λίγο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πώς σας βρίσκουμε σήμερα? Η πολύ δυνατή φουρνιά των 7, τι λέει? Για στείλτε κανένα μήνυμα να δούμε πώς είστε σήμερα, πώς την ξημερώσαμε τη μέρα. Την ξημερώσαμε. Ακόμα σκοτεινά είναι έξω.
0: Έχω στείλει η υποθετή μία φωτογραφία, η οποία είναι από τη Σαντορίνη και είναι από αυτές που. Εντάξει, αυτό το δευτερόλεπτο σε ταξιδεύουν κάπου αλλού. Πρέπει να είναι ανατολή αυτό που βλέπουμε και δεν ξέρω, προσπαθώ να σκεφτώ από ποιο σημείο, αν είναι από τη Σαντορίνη η φωτογραφία, αν είναι από την πλευρά που φαίνεται εκεί πέρα κάποια από τα γειτονικά νησιά, αλλά και μόνο όλος αυτός ο προβληματισμός σε βάζει σε μια άλλη διάσταση. Την ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ. Και την κυρία Μαρία που μας στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παρέα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για το μήνυμα. Και εσάς 6947-989-989 μέσω Viber και μέσω mail onair@alfaradio989.gr.
1: Και με την ευκαιρία να θυμίσουμε και το διαγωνισμό, ο οποίος τρέχει. Υποτροφία 1000 ευρώ από το διακρότημα. Αυτή την Παρασκευή έχουμε την κλήρωση. 1000 ευρώ για φροντιστήριο. Εντάξει, δεν το συζητώ. Ένα μεγάλο ποσό και ευχαριστούμε πολύ τον Όμιλο Φροντιστηρίων Διακρότημα για την προσφορά στην εκπομπή μας και στο σταθμό.
0: Γράφετε μήνυμα 989, αφήνετε ένα κενό, τη λέξη διακρότημα στα ελληνικά, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54301 με χρέωση 34 cents και μια συμβολική δωρεοεπιταγή από το winnow.gr. Επαναλαμβάνουμε 989 κενό, διακρότημα, ονοματεπώνυμα, αποστολή που στο 54301, έτσι. Και πληροφορίες για εγγραφές και προγράμματα μαθημάτων στα φροντιστήρια διακρότημα στην ιστοσελίδα www.diakrotima.gr.
1: Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι έχει πυροδοτήσει το πολιτικό σκηνικό, ήταν που ήταν το κλίμα δηλαδή, είναι αυτό που λέμε τώρα το φάγε και ο Άιδερος, και όχι άδικα βεβαίως, η είδηση που μαθαίναμε χθες το μεσημεράκι, ότι ήρθε η ώρα του ειδικού δικαστηρίου για τον πρώην υφυπουργό, τον κύριο Χρήστο Τριαντόπουλο. Άλλοι τέσσερις μαζί του βέβαια κάθονται στο εδόλιο, εδώ μιλάμε για ειδικό δικαστήριο όμως για τον πρώην υπουργό, για την υπόθεση των Τεμπών. Και ξαναθυμήθηκε ο κόσμος διάφορα και η κοινή γνώμη επηρεάζεται προφανώς από τη μεγάλη τραγωδία, την εθνική τραγωδία των Τεμπών. Ο ίδιος είπε ότι δεν θα είναι υποψήφιος, ναι, στα ψηφοδελτία. Εγώ θα το περίμενα από πριν. Να σου πω την αλήθεια, είναι κάτι που το περιμέναμε, έτσι, το ειδικό δικαστήριο.
0: Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολλές φορές οι οποίες έχει γίνει, νομίζω είναι 6 από την μεταπολίτευση, αν δεν κάνω λάθος. Και προφανώς δεν είναι μια διαδικασία που συμβαίνει κάθε μέρα, έτσι, για αυτή την υπόθεση υπάρχει μια άλλου είδους, έτσι, προφανώς αντιμετώπιση και ένα άλλο βάρος, έτσι, σε αυτό το θέμα, μια άλλη κρίση. Από την πλευρά της δικαιοσύνης και θα δούμε τι θα γίνει εκεί στη διαδικασία. Είναι δεδομένο ότι προφανώς και αυτή η εξέλιξη έχει φέρει και τις αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων, έτσι, ραζοπυρώνοντας και το πλαίσιο αυτό της διαφωνίας για το συγκεκριμένο θέμα. Θα δούμε τι ακριβώς θα ακολουθήσει αυτή τη συγκεκριμένη διαδικασία για την παράλληλη εξελεστική δίκη, έτσι, και εκεί όπου είναι η συγγένεια των θυμάτων και παρακολουθούν την, τη διαδικασία. Επομένως, είναι μια υπόθεση η οποία θα έχει συνέχεια.
1: Εντάξει, γενικότερα επηρεάζει πάρα πολύ και την κοινή γνώμη συνολικά, έτσι. Στη χώρα δεν το συζητάμε. Όχι μόνο τους ανθρώπους που εμπλέκονται, βεβαίως, γιατί είχαν το δυστύχημα να χάσουν ανθρώπους, ξεκληρίστηκαν οικογένειες, έτσι δεν το συζητάμε. Το επόμενο χρονικό διάστημα, λοιπόν, θα παρακολουθήσουμε και το συγκεκριμένο θέμα. Θα δούμε κατά πόσο θα γίνει άμεσα η διαδικασία αυτή. Εδώ στην Ελλάδα πάνε πάρα πολύ αργά. Ναι. Διαδικασίες, το ξέρουμε.
0: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω στο ειδικό δικαστήριο αν και πόσον μπορεί να υπάρξει μια επιτάχυνση. Είναι πιθανό. Αρκετά. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι άκουσα πάρα πολλά για την περίφημη δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Πολλοί το θυμήθηκαν αυτό και το έφεραν στην επικαιρότητα.
0: Ναι, χτες συζήτησε και ο κύριος Τσίπρας να παραιτηθεί, ο κύριος Φλωρίδης, και επιτέθηκε και στον Πρωθυπουργό για το συγκεκριμένο θέμα. Είχε μια παρουσία, νομίζω, σε ένα φόρουμ στην Ολυμπία ο κύριος Τσίπρας και από εκεί εξαπέλυσε τις βολές του.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις τι μας δείχνουν μέχρι στιγμής? Μας δείχνουν μια κυβέρνηση η οποία προφανώς έχει πάρει κεφάλι και το διατηρεί. Παρ' όλα αυτά είναι μακριά από την αυτοδυναμία. Θυμίζουμε ότι ακόμη δεν έχουμε τις εξελίξεις, δηλαδή την επίσημη ανακοίνωση στην ουσία για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Που αυτό λένε ότι θα δημιουργήσει ένα θέμα στην κυβερνώσα παράταξη, αλλά και σε άλλα κόμματα του δεξιού χώρου.
0: Ναι, γιατί είναι πάρα πολλοί οι διεκδικητές εκεί πέρα και μεταξύ τους υπάρχει πολύ σκληρός ανταγωνισμός. Είδαμε και πρόσφατα τις αντιπαραθέσεις και τις βολές κυρίως από την κυρία Λατινοπούλου προς τον κύριο Βελόπουλο. Αν το παρακολουθεί κάποιος θα δει ότι πολύ συχνά καταφέρεται σε βάρος της ελληνικής λύσης. Επίσης αυτό που πολλές φορές δεν βλέπουμε έτσι με περισσότερη λεπτομέρεια είναι το πόσος χώρος υπάρχει εκεί πολιτικά. Mm-hmm. Γιατί η δεξαμενή των ψηφοφόρων έχει μεγαλώσει. Αυτό συνιστά και μια αλλαγή του εκλογικού σώματος, η οποία δεν είναι η ίδια με αυτή που είχαμε μέχρι τα μνημόνια στην Ελλάδα. Είναι άλλο το εκλογικό σώμα. Δηλαδή να υπάρχει ένα 15% δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον. Επομένως, κάτι λέει αυτό και δεν ξέρω και σε ποιο βαθμό έχει γίνει η πρέπουσα αξιολόγηση από το σύνολο του πολιτικού προσωπικού, πώς το διαβάζει και ως φαινόμενο, διότι ενδεχομένως κάποια πράγματα, ξέρεις, το τι προτείνει κάποιος για τη λύση ενός προβλήματος είναι ένα θέμα. Το αν υπάρχει όμως ή όχι ένα υπαρκτό πρόβλημα το οποίο ανησυχεί την κοινωνία και στρέφει, αν θέλεις, και ένα μέρος της κοινής γνώμης προς έτσι λίγο πιο συντηρητικές θέσεις ή πιο ριζοσπαστικές θέσεις, αλλά από την πλευρά της δεξιάς προσέγγισης, είναι κάτι που πρέπει να δούμε. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα π.χ. είχαμε αυτό το θέμα το οποίο θα δούμε και εμείς σε λίγα λεπτά με το περιστατικό στα Άνω Λιώσια, με την εκπαιδευτικό, που είναι από όλες τις πλευρές άσχημο, από όπου και να το πιάσεις, αυτό που έχει συμβεί εκεί και η συνέχεια του. Είναι ζητήματα στα οποία, εγώ θα σας πω ένα απλό πράγμα, αν δείτε τις αντιδράσεις πολλών ανθρώπων ή τα σχόλια και διαβάσετε κάτω από αυτήν την είδηση σε όλες τις ειδησιογραφικές σελίδες, μπορεί κάποιος να εκπλαγεί από την μονομέρεια που υπάρχει στο πώς το διαβάζουν οι περισσότεροι αναγνώστες.
1: Ναι, για να μείνω λίγο στο θέμα των δημοσκοπήσεων, αυτό που ήθελα να πω έτσι για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου είναι ότι φαίνεται να τσιμπάει λίγο το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Και υπήρχαν έτσι χαρά σε Ευαγγέλια, θα λέει κανείς, με τη χθεσινή δημοσκόπηση που και πάλι δεν τις πολύ πιστεύουν τις δημοσκοπήσεις στο Πασόκ. Θεωρούν ότι τους δίνουν πάρα πολύ λίγο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το τσικ μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης τους έχει κάνει και αναθάρισαν κάπως. Τώρα, από την άλλη, υπάρχει μια πτώση στο κόμμα Τσίπρα. Και δεν είναι, ξέρεις, και περίεργο, γιατί παρότι έκανε μια φιλότιμη προσπάθεια, πήγε στη ΔΕ δύο φορές στη Θεσσαλονίκη, τον είδαμε συνολικά. Εκτός από τη ΔΕ, θυμάμαστε, παρουσίασε και το πρόγραμμά του και πρώτου πρωθυπουργού κιόλας. Και παρότι λοιπόν έκανε τη φιλότιμη προσπάθεια, σαν να βγαίνουν μετά ένα-ένα τα στελέχη και να λένε διάφορα, η λεγόμενη πολυφωνία. Επομένως και ο κόσμος σου λέει, εντάξει, όταν κυβερνήσεις, τι θα κάνεις? Δεν δείχνει να έχει και μια εμπιστοσύνη, γιατί σου λέει ο καθένας, μου λέει το κοντό του και το μακρύ του εδώ πέρα. Και αυτό νομίζουμε ότι έκανε ζημιά. Θα το δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Κοιτάξτε, στη ΔΕΘ, από ό,τι διαβάσαμε και τις δημοσκοπήσεις τις προηγούμενες ημέρες, σχεδόν το σύνολο των κομμάτων και η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν παρουσίασαν προγράμματα που να προκάλεσαν ενθουσιασμό. Έτσι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ίσως λίγο πρέπει να το δουν. Και τα επιτελεία έχει να κάνει με το ότι, για παράδειγμα, με διαφορετικούς λόγους, στη μία περίπτωση μπορεί να έχει να κάνει με το πόσα χρήματα ή παροχές μπορεί να τάξεις. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό. Πιστεύω ότι δεν είναι μόνο το πόσα, είναι και το πώς. Έτσι, είναι και τι επιλέγεις να πεις, ποιες κοινωνικές ομάδες θες να υποστηρίξεις, ποιος είναι ο προσανατολισμός σου. Εκεί μάλλον υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα ορθής ανάγνωσης των προβλημάτων και των προτεραιοτήτων μεγάλου μέρους της κοινωνίας.
1: Έτσι είναι. Το επόμενο χρονικό διάστημα, λοιπόν, θα δούμε τι θα πει και η κυβερνητική πλευρά, πόσα θα δώσει. Πολλοί πιέζουν να δώσει περισσότερα. Λένε βεβαίως ότι δεν πρέπει να περάσουμε το συγκεκριμένο πύχη, γιατί η κυβέρνηση, αλήθεια είναι ότι έχει τα λεφτά. Η κυβέρνηση αποφασίζει τι θα δώσει και επίσης έχουμε και ένα χειμώνα μπροστά μας που δεν ξέρουμε, Δημήτρη, πώς θα μας ξημερώσει. Φαίνεται να είναι δύσκολος, τουλάχιστον στο ενεργειακό κομμάτι.
0: Βέβαια.
1: Άρα προσπαθούν να δίνουν με το σταγονόμετρο. Τώρα η αντιπολίτευση, λένε κυβερνητικές πηγές, εντάξει, αυτοί τάζουν λαγός με πετραχίλια, όπως γίνεται παραδοσιακά.
0: Εντάξει,
1: δεν έχουν τα χρήματα, δεν έχουν την πλήρη εικόνα των οικονομικών της χώρας. Άρα δεν σου κοστίζει και κάτι να πεις θα δίνω όλα.
0: Το ένα είναι αυτό. Επίσης, μετά, αν πέσεις έξω, δεν έχεις και την ευθύνη ότι έριξες εσύ έξω το καράβι. Έτσι, το μαγαζί.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Είναι και αυτό.
1: Λοιπόν, στα της εσωτερικής επικαιρότητας, αυτό που είπε και ο Δημήτρης νωρίτερα, σε λίγο θα έχουμε κοντά μας την Ελένη Λαζάρου, την καλή συνάδελφο. Έχει όλο το ρεπορτάζ για το άσχημο περιστατικό που έγινε στον πιαγωγείο, εκεί στα Ανολιώσια. Έχει και χαρακτηριστικά ρατσισμού, το απέκτησε λογικά, γιατί τα περισσότερα παιδάκια είναι Ρωμά στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο. Πολλοί είπαν ότι από τη στιγμή που δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτό το φαινόμενο και να αντιμετωπίσεις μικρά παιδάκια, άσχετα αν είναι Ρωμά ή όχι, και τους φωνάζεις με αυτή την τζιρίδα, δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά. Ή αν μη τι άλλο, άλλαξε, ζήτησε να αλλάξεις νηπιαγωγείο, κάτι το οποίο θα γίνει τελικά. Εντάξει, θα μεταφερθεί αλλού.
0: Διάβαζα ότι είναι και χρόνια εκεί.
1: Είναι χρόνια
0: κοίταξε,
1: εκεί, αλλά...
0: Ναι, θα σου πω κάτι, το ίδιο κάνουν...
1: Εγώ αυτή την τσιρίδα την έχω στα αυτιά μου ακόμα.
0: Κοίταξε, δεν είπαμε, δεν είναι σε καμία περίπτωση τώρα, δεν είναι σωστός αυτός ο τρόπος.
1: Όχι, και από την άλλη καταδικάζουμε και πάλι το γεγονός ότι πήγαν οι γονείς εκεί, ζήτησαν τον λόγο και τα πράγματα ξέφυγαν, τη γυναίκα τη χτύπησαν. Καταδικάζουμε τη βία, έτσι, από όποια προέρχεται, δεν το συζητάμε. Όσο κι αν ο πατέρας ταράχτηκε, γιατί σου λέει φώναξες στο παιδί μου και μάλιστα έλεγε ότι το πήγατε λέει στο τμήμα να καταθέσει 4χρονο παιδί, η μαμά του δεν ήταν εκεί. Δηλαδή έγιναν πάρα πολλά χθες. Πρέπει να σου πω ότι η γύρω-γύρω περιοχή εκεί, περί εκεί, δεν μιλούν. Προσπαθήσαμε χθες με πολύ κόπο να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Οι περισσότεροι δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα.
0: Νομίζω ότι δεν πέφτει κανείς από τα σύννεφα, αλλά καλά κάνεις που το σημειώνεις, γιατί
1: αλλά...
0: πώς να σου πω, είναι και αποτέλεσμα μιας προσπάθειας που μπορεί να έχει γίνει ακριβώς για να δεις τι έχει γίνει σε μια περιοχή της δημοσιογραφικής δουλειάς, έτσι. Δηλαδή κάνεις το ρεπορτάζ να ψάξεις να βρεις.
1: Άμα δεν μιλάτε, μετά λέτε ότι τα μέσα ενημέρωσης, ας πούμε, βγάζουν φίδια. Ωραία, πείτε μας τι έγινε ακριβώς, να καταλάβουμε. Δεν μπορώ να μην πω μπράβο, ας πούμε, στους ανθρώπους που περνούσαν απ' έξω, την άκουσαν να φωνάζει και μπήκαν μπροστά και είπαν γιατί μιλάς έτσι στα παιδιά. Σε ένα μικρό παιδί σου λέει, είναι οι ψυχολόγοι, δεν πρέπει να σηκώνεις τον τόνο της φωνής σου για αυτό το πράγμα. Γιατί τώρα, για ένα καρεκλάκι και τις κυρομπογιές.
0: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι δεν θέλω να κάνω εικασίες για το καν και κατά πόσο είναι συσσωρευμένα και όλα αυτά τα πράγματα που μπορεί να υπάρχουν. Εμείς προσπαθούμε λίγο να δούμε τα γεγονότα. Τα γεγονότα σε αυτή την υπόθεση είναι αρνητικά και άσχημα, έτσι, από όλες τις πλευρές. Υπάρχει βία, υπάρχει μια ανάσχημη συμπεριφορά σε παιδιά. Το χτύπημα μετά δεν το κουβεντιάζουμε καν. Έτσι, που είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ κακό. Είναι μια παράνομη πράξη ασυζητητή. Και υπάρχει και το δεδομένο ότι σε κάποιες περιοχές η δουλειά των εκπαιδευτικών σε όλες τις περιοχές είναι δύσκολη, σε κάποιες περιοχές είναι ακόμη πιο δύσκολη. Mm-hmm. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Έτσι. Και όταν λέμε δύσκολη, εννοούμε δύσκολη. Έτσι. Δεν υπάρχει μπαίνω μέσα, παρατήρηση, επιβάλλουμε συντάξει. Αυτά είναι άλλος πλανήτης, άλλες εποχές.
1: Δημήτρη, πολλές φορές έχουμε φιλοξενήσει από αυτήν εδώ την εκπομπή εκπαιδευτικούς και έχουμε σταθεί δίπλα τους και έχουμε πει ότι είναι και εκείνοι αποδέκτες σχολικού εκφοβισμού, bullying, του λεγόμενου bullying. Δηλαδή, κάνουν οι μαθητές στον καθηγητή ή στο δάσκαλο bullying. Το έχουμε δει αυτό. Και μάλιστα είναι σε φάση άνθρωποι που δεν τολμούν να μιλήσουν.
0: Άρα δεν υπάρχει ευθεία ύβρις.
1: Αυτό μπορεί να συμβεί έτσι. Σε ένα γυμνάσιο, μπορεί να συμβεί σε ένα λύκειο.
0: Ναι.
1: Θες και στο δημοτικό, άντε και στο δημοτικό. Στον νηπιαγωγείο όμως, έχεις μικρά παιδάκια
0: φυσικά.
1: Τα οποία παίζουν και θα κάνουν και μια σκανταλιά και το ξέρεις.
0: Φυσικά.
1: Αν δεν είσαι ικανή, συγγνώμη, μην πας. Δηλαδή, αν δεν φώναζε στα παιδιά, δεν νομίζω ότι θα έμπαινε κανένας μέσα να την πλακώσει το ξύλο.
0: Ναι, σε αυτό το βαθμό όχι, αλλά δεν. Τέλος πάντων, εντάξει, μην κάνουμε υποθέσεις.
1: Όχι, αφήσουμε. Εγώ θα ήθελα να το ξεκαθαρίσω αυτό. Είμαστε εναντίον της βίας και προφανώς η όλη συμπεριφορά αυτή είναι που προκάλεσε και χτύπημα, δεν δικαιολογώ το χτύπημα του γονέα.
0: Όχι, όχι, πρόσεξε.
1: Εκείνη προκάλεσε την οργή.
0: Πρόσεξε. Προκαλεί την οργή ή το θυμό. Το χτύπημα είναι άλλο επίπεδο.
1: Προκάλεσε ακόμα και τους ανθρώπους που περνούσαν απ' έξω.
0: Ναι. Το πώς αντιδράσει όμως όταν έχεις θυμώσει και το πώς συμπεριφέρεσαι είναι κάτι διαφορετικό. Το θυμό μπορεί να στον προκαλέσει ένα γεγονός. Είναι άλλο step, άλλο βήμα, άλλη εξέλιξη, άλλο επίπεδο, το χτύπημα. Έτσι. Δεν τα διακρίνουμε αυτά τα πράγματα. Θα δούμε όμως στη συνέχεια στο ρεπορτάζ το τι ακριβώς έχει αυτή η υπόθεση και ποιες άλλες λεπτομέρειες υπάρχουν. Έτσι. Γιατί πρέπει να τα επισημάνουμε και αυτά.
1: Θα έχουμε κοντά μας λοιπόν την Ελένη Λαζάρου. Αν συμφωνείς, πάμε σε ένα πρώτο σύντομο διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε με την Ελένη Λαζάρου κοντά μας.
0: Ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Επιστρέψαμε να σας θυμίσουμε ότι στο 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ το κοινό συναντά και φέτος τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Από τις 30 Σεπτεμβρίου, από σήμερα δηλαδή, ως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα μετατρέπεται σε μια μεγάλη κινηματογραφική γιορτή με προβολές και δράσεις σε χώρους όπως το Ολυμπία Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση αλλά και σε κινηματογράφους της πόλης. Στο επίκεντρο βρίσκονται το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί, ενώ η ΔΕΗ υποστηρίζει δύο σημαντικές διακρίσεις του φεστιβάλ, τη Χρυσή Αθηνά καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθηνά καλύτερου ντοκιμαντέρ.
1: Εξαιρετικά. Λοιπόν, όπως μας ενημερώνει η καλή συνάδελφος η Κατερίνα Μαστραντονάκη, κατεσβέστη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε υπόγειο διαμέρισμα επί της Οδού Ρόδου στην Αθήνα.
0: Στην Αχαρνών, αυτό νομίζω κάπου κοντά είναι.
1: Ναι, περίπου λες στις 6 και 4. Μας σημειώνει εδώ η Κατερίνα. Την ευχαριστούμε πολύ για την πληροφόρηση. Είναι η είδηση last minute που λένε, τη τελευταία στιγμή. Λοιπόν, και να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Την έχουμε ήδη προαναγγείλει. Την καλή συνάδελφο Ελένη Λαζάρου. Καλημέρα, Ελένη μας.
0: Καλημέρα, Ελένη.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
1: Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί λοιπόν εκεί στον πιαγωγείο στα Άνω Λιώσια. Έλεγα και χθες ότι όσοι προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους εκεί, με το Δήμο κλπ. Κλπ. Να μάθουμε τι συνέβη, δεν βρήκαμε προθήμους να μας πούν για το περιστατικό.
2: Η αλήθεια είναι ότι τελικά πολλά από όσα έγιναν έχουν καταγραφεί σε βίντεο. Mm-hmm. Μπορεί να μην είναι και όλα όσα έγιναν, να είναι αποσπασματικά, όμως σίγουρα δείχνουν ότι κάτι πάρα πολύ σοβαρό συνέβη εκεί. Και μάλιστα σε δύο φάσεις. Δηλαδή αρχικά δημιουργήθηκε η αίσθηση, είδαμε όλοι το βίντεο που ανέβασε ο συγγενής ενός παιδιού και σαν, δηλαδή βλέποντας το βίντεο δεν πιστεύουμε στα μάτια και στα αυτιά μας. Τα παιδιά παίζουν κανονικά στο προάβλιο και η δασκάλα, η διευθύντρια όπως αποδείχθηκε του νηπιαγωγείου σε πολύ ψηλούς τόνους, τα μαλώνει, τα απειλεί, ότι έτσι και χαλάσετε κάτι θα σας φάω τα χέρια, μην τυχόν και χαλάσετε την τραμπάλα. Τους μιλάει πολύ έντονα, σε σημείο που σταματάει και ο κόσμος απ' έξω που περνάει. Δηλαδή δεν είναι εκεί η ώρα που σχολάνε τα παιδιά, ήταν 11.30 ώρα.

0: αστυνομικός πήγε στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε ότι οι γονείς ενός παιδιού μπήκαν μέσα στο κτίριο και την ξυλοκόπησαν, την απείλησαν, την έβρισαν και την έδιραν. Και μάλιστα αυτό αποδείχθηκε λίγο αργότερα. Η εκπαιδευτικός έκανε μήνυση για εξύπριση και καταγγελία σε βάρος της μητέρας του παιδιού και σε βάρος του πατέρα για τα ίδια αδικήματα, αλλά επιπλέον και για σωματικές βλάβες. Και απέδειξε αυτό που έγινε. Είχε καταγράψει ίδια το βίντεο ότι ο πατέρας είχε εισβάλει στο σχολείο. Φαίνεται στο βίντεο η εκπαιδευτικός να προσπαθεί να καλυφθεί και να φωνάζει βοήθεια και ο πατέρας να τη χτυπά στο πρόσωπο. Η γυναίκα πήγε στο αστυνομικό τμήμα, το κατήγγειλε, η μητέρα συνελήφθη. Ο πατέρας αναζητεί το στα πλαίσια του αυτοφόρου, πέρασε το όριο του αυτοφόρου χωρίς να συνελήφθη και όταν να συλληφθεί. Και αργότερα όταν εμφανίστηκε, μίλησε, έδωσε και μια συνέντευξη και είπε ότι θόλωσα και της έδωσα δύο χαστούκια. Η πλευρά της οικογένειας αυτής, να πούμε ότι από την πλευρά της, γιατί μίλησαν και όλοι οι συγγενείς, μίλησε και ένας θείος, μίλησε και μια προγιαγιά, είπανε ότι είχαν πληροφορίες, τους μεταφέρθηκε ότι η εκπαιδευτικός χτύπησε το κοριτσάκι του, το οποίο είναι μόλις 4 ετών και επιπλέον ο πατέρας διαμαρτύρεται ότι το παιδί μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα χωρίς τη συνοδεία της μητέρας του προκειμένου να δώσει κατάθεση.
1: Τώρα Ελένη, αυτό με το χτύπημα του παιδιού από την πλευρά της εκπαιδευτικού να φανταστούμε
0: διαψεύδεται. Και ακόμη και στο βίντεο που την χτυπά ο πατέρας του επαναλαμβάνει, εγώ δεν χτύπησα κανέναν. Ο πατέρας όμως φαίνεται ότι είναι σε πολύ έξαλλη ψυχολογική κατάσταση και την χτυπά. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο βίντεο. Να πούμε ότι όλα αυτά είναι στα χέρια των αστυνομικών και των δικαστικών αρχών. Ο εισαγγελέας τα μελετά προκειμένου να αποφασίσει τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Γιατί και έχουν γίνει μηνύσεις και αυτεπάγγελτα κινούνται αυτές οι διαδικασίες όταν υπάρχει δημοσιότητα. Να πούμε ότι έχει γίνει ένορκη διοικητική εξέταση για το περιστατικό.
1: Σε αυτό το πλαίσιο έχει άλλαξει σχολείο, ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω.
2: Έχει αλλάξει σχολείο ή εκπαιδευτικός,
0: ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι. Και επίσης από την Διεύθυνση Περιφερειακής Εκπαίδευσης ο αναπληρωτής, ο διευθυντής ο οποίος μίλησε, αποκάλυψε την προσφάση του ξυλοδαρμού ήταν και το ανήλικο παιδί της εκπαιδευτικού και ανέφερε ότι δεν πρόκειται για έναν απλό τραυματισμό αλλά για ένα σοβαρό τραυματισμό, ότι από τα χτυπήματα έχει υποστεί κατάγματα στο κεφάλι και στη μύτη, γιατί φαίνεται ότι τα χτυπήματα ήταν στο πρόσωπο. Επίσης να πούμε ότι ανέφερε ότι θα της παρασχεθεί διοικητική και νομική υποστήριξη στην εκπαιδευτικό και ότι έχουν κινηθεί και διαδικασίες ψυχολογικής στήριξης ολόκληρης της σχολικής κοινότητας και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται.
2: Και στα παιδάκια βέβαια.
0: Βλέπουν τέτοια πράγματα.
2: Και στα παιδάκια λένε.
0: Και φυσικά τα παιδάκια εννοείται, δηλαδή είδανε φωνές και τα ίδια άκουσαν τις φωνές της διευθύντριας να τους επιτίθεται και είδαν τη διευθύντριά τους να την χτυπά ένας γονέας.
2: Και όλο αυτό ξεκίνησε γιατί η Ελένη μου από ένα καρεκλάκι και κυρομπογιές έβαψε το καρεκλάκι.
1: Ναι, αυτό έχουμε πληροφορία τι έχει γίνει πριν, ή αν έχει γίνει κάτι.
0: Πληροφορίες τώρα υπάρχουν αντικρουόμενες. Η νηπιαγωγός υποστηρίζει ότι τα παιδιά προκάλεσαν φθορές στο κτίριο το οποίο μόλις είχε ανακαινιστεί. Συγκεκριμένα ακούστηκε αυτό που λέτε, ότι έβγαλαν καρεκλάκι από την αίθουσα έξω και το λέρωσαν με κυρομπογιές. Δεν έχουμε ακριβώς την κατάθεσή της στις αρχές. Πάντως όταν σταμάτησαν, όπως είπαμε, περαστικοί και τη ζητούσαν να σταματήσει να φωνάζει τα παιδιά, τους είπε έλεγε να πληρώσει τη ζημιά των 5.000 ευρώ. Άρα προφανώς αναφερόταν σε κάτι μεγαλύτερου κόστους. Να πούμε ότι...
1: Ναι, γιατί αυτό που λέμε όλοι, δηλαδή με το... Ναι. Δηλαδή και αυτό που είπε και η Τίνα τώρα, με το καρεκλάκι, δεν χωράει άνθρωπου νους τώρα ότι είναι λόγος αυτός. Κανένας δεν είναι λόγος, αν με ρωτάς σε τόσο μικρά παιδιά, τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι σαφές.
2: Τέτοιο επίπεδο φωνής, ναι. Εγώ δεν ξέρω αν τα χτύπησε, αλλά αυτή η τσιρίδα που ανάγκασε περαστικούς να παρέμουν και να τους πούν πώς μιλάς έτσι στα παιδιά, περαστικούς που δεν είχαν τα δικά τους τα παιδιά εκεί. Εντάξει, κατάσταση ξέφυγε.
1: Ναι, το θέμα είναι, δηλαδή, μήπως εδώ πέρα έχει προηγηθεί κάτι που είναι λίγο πιο βαρύ.
0: Πιο βαθύ.
1: Ναι.

0: Γιατί ναι. Και η ίδια, δηλαδή επειδή είναι διευθυντρία. Έτσι, δηλαδή
1: μα πόσο μάλλον όταν είσαι διευθυντρία πρέπει να είσαι διπλά και τριπλά προσεκτική,
0: ναι.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι, απλά θέλω να σου πω ότι αν έχει μεγάλες ζημίες και όχι το καρεκλάκι το οποίο δεν το καταλαβαίνει
1: τι
0: κανείς.
1: Τι να κάνανε, να σπάσανε την αίθουσα τα πιτσιρικάκια των
0: τεσσάρων. Δεν ξέρω αν έχει γίνει, ρωτάω αν έχει γίνει κάτι άλλο. Αυτό ρωτώ.
1: Ναι, και, και πιο μεγάλο. Έκανε το παιδί τραμπάλα και του φώναζε μη σπάσει την τραμπάλα.
0: Ναι, για να
1: πώς
0: λέει...
1: να σπάσεις την τραμπάλα.
0: Ναι, δεν μιλάω για τα παιδιά. Αυτό είναι προφανές, είναι αυτονόητο. Έτσι, λέω αν υπάρχει κάτι περισσότερο. Γιατί όταν λέει έχουμε 5.000 ευρώ ζημιές, σε τι αναφέρεται στην τραμπάλα, τότε δεν υπάρχει κοινή λογική.
1: Τι 5.000
2: ευρώ. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί.
0: Το λέει εκείνη.
2: Σίγουρα, τα πράγματα, σίγουρα τα πράγματα σε κάποιες περιοχές είναι δύσκολα και για τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, έχω και φίλους γνωστούς εκπαιδευτικούς που έχουν υπηρετήσει και στην περιοχή. Αυτό που μου λένε, βασικά το έχουν πει και εδώ για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θέλουν καθόλου να πηγαίνουν στην συγκεκριμένη περιοχή να διδάσκουν και ότι αντιμετωπίζουν πολύ δύσκολες καταστάσεις. Βγήκαν συνάδελφοι της εκπαιδευτικού και είπαν ότι τα παιδιά που πηγαίνουν εκεί είναι Ρωμά και οι γονείς τους πιέζουν με κάθε τρόπο τους εκπαιδευτικούς να δίνουν τις διαβεβαιώσεις ότι τα παιδιά φοιτούν κανονικά προκειμένου να παίρνουν τα επιδόματα ενώ τα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο. Ότι η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός είναι από τους ελάχιστους που έχει μείνει για πολλά χρόνια στην θέση της, αντιμετωπίζοντας κατά καιρούς πολλές πιέσεις, ύβρις, απειλές, κατάρες από κάποιους γονείς, όχι τους συγκεκριμένους φυσικά, οι οποίοι προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους, αυτό που είπαμε, να παίρνουν τις διαβεβαιώσεις φοίτησης, προκειμένου να εισπράττουν κάποια επιδόματα, δεν διστάζουν να προκαλούν ακόμη και σε... και σε φθορές και σε απειλές σε βάρος των εκπαιδευτικών.
1: Είναι δύσκολη περιοχή, Ελένη, κανείς δεν λέει όχι, αλλά θα πρέπει να ξέρεις να το διαχειριστείς. Αν δεν ξέρεις, καλύτερα μην πας.
2: Σίγουρα, αυτή είναι η γνώμη.
0: Καλά, εντάξει, δεν έχουν και όλοι εκπαιδευτικοί την επιλογή, έτσι. Αυτό είναι, πρέπει να το πούμε. Ναι, και σε κάθε περίπτωση. Και αυτό που έχουμε καταλάβει είναι ότι μια ιστορία η οποία μάλλον θα ακύκει λίγο τη συνέχεια της, έτσι. Και δεν ξέρω πώς θα καλυφθεί και το κενό εκεί πέρα. Όλα αυτά τα πράγματα για τη λειτουργία της σχολικής κοινότητας είναι δύσκολα. Έτσι, πάντως εγώ σε ρώτησα πριν γιατί μου κάνει εντύπωση όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή που φαίνεται σαν μια φυσιολογική δραστηριότητα των παιδιών να προκαλεί τέτοια οργή, έτσι, και επειδή είναι και διευθύντρια όπως λες, αν έχει γίνει όχι εδώ στο σχολείο, λέμε γενικότερα σε ένα σχολείο μια εκτεταμένη ζημιά, έχει γίνει στο πάλι της Καλαμάτας σήμερα μια μεγάλη ζημιά, ο διευθυντής στα διοικητικά του καθήκοντα του σχολείου έχει και τη διαχείριση αυτού ως πρόβλημα, έτσι. Λοιπόν,
1: μα τώρα πια όταν τα παιδιά βανδαλίζουν το σχολείο, τους έρχεται ο λογαριασμός στους γονείς.
0: Για
1: το παιδί να συμβαίνει.
0: Ναι, για να γίνει
1: εδώ,
0: αυτό
1: λοιπόν,
0: ο διευθυντής έχει μια ευθύνη να κάνει μια δουλειά.
1: Να στείλει στους γονείς το λογαριασμό. Όλα τα άλλα είναι του περισσού, αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να στείλει στο γονιό να καθαρίσει το καρεκλάκι.
0: Ναι, στα νολιώσια.
1: Ναι, στα νολιώσια.
0: Λοιπόν, εντάξει, αυτό που λέω το εξής, ότι η ίδια από την πίεση της, αυτό προσπαθώ να πω. Δηλαδή, αν έχει γίνει κάτι άλλο, δεν ξέρω αν έχει γίνει όμως. Τώρα η Ελένη μας λες ότι ψάχνουν να δουν αν έχει.
1: Τα βίντεο και το ένα και το άλλο.
0: Τα βίντεο μας δείχνουν μια όψη.
1: Μια άσχημη κατάσταση, ότι
0: δεν το συζητάμε. Και στις δύο πλευρές. Ναι, απλά δεν μπορεί τα βίντεο να είναι οι στιγμές μιας ιστορίας. Κάτι έχει γίνει και περισσότερο.
1: Είναι πράγματα που έγιναν.
2: Υπάρχουν δηλαδή πέρα από αυτά που λέγαμε ότι ισχυρίζεται η πλευρά των εκπαιδευτικών, υπάρχει και η πλευρά των γονέων που δεν συγκεντρώθηκαν και έξω από το σχολείο και καταγγέλνουν ότι τα παιδιά είναι θύματα ρατσιστικής συμπεριφοράς από τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή πάντα πρέπει να δούμε και την
1: κινητοποίηση
2: του νομίσματος.
1: Δεν είναι μόνο οι συγκεκριμένοι γονείς, δηλαδή, είναι και οι υπόλοιποι που μαζεύτηκαν χθες. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει η πολιτεία να σκέψει πάνω από το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο. Εντάξει, είναι παρήγορο το γεγονός ότι δεν θα είναι στο συγκεκριμένο. Και μετά από όλα αυτά, δεν θα μπορούσε να είναι βεβαίως έτσι και στο ίδιο νηπιαγωγείο.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Εκπαιδευτικός. Ας ευχηθούμε να μπει ένας άνθρωπος που να ξέρει να διαχειριστεί την κατάσταση. Γιατί διαχειρίζεσαι κρίση καθημερινά όταν έχεις να κάνεις με μικρά παιδιά.
0: Μάλιστα, Ελένη, οπότε δεν έχουμε κάτι άλλο, περιμένουμε σήμερα. Εδώ είναι στο νοσοκομείο ακόμα, μας είπες η νηπιαγωγό, σωστά.
2: Αναρρώνει. Δεν ξέρω αν πήρε εξιτήριο, πάντως ο περιφερειακός διευθυντής αναφέρει ότι τα χτυπήματά της είναι σοβαρά και αναρρώνει.
0: Μάλιστα.
1: Περαστικά να της ευχηθούμε. Καλή πορεία στο επόμενο σχολείο που θα πάει. Μεγαλύτερη ψυχραιμία, αν μη τι άλλο. Δεν ξέρουμε σε ποια, αν θα είναι στην ίδια περιοχή ή λίγο πιο πέρα. Πάση περιπτώσει, ψυχραιμία. Τώρα ξεκίνησε μόλις σχολική χρονιά. Έχουμε μπροστά μας τους μήνες. Α, δούμε πώς θα τη βγάλουμε. Δεν θέλουμε τέτοια περιστατικά. Σε ευχαριστούμε, Ελένη, πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλά, την καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, Ελένη.
1: Καλή συνάδελφος, Ελένη Λαζάρου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Στα δικά σας μηνύματα, γιατί φαίνεται ότι σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο θέμα, ο φίλος ο Πάνος λέει ούτε τα ταξίδια θέλουν να πάνε εκεί. Είναι όμως λάθος η δασκάλα, επισημαίνει.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, ο Πάτροκλος, όταν ο άντρας σε εκδίνει είναι έρωτας, όταν ο ληστής σε εκδίνει είναι έγκλημα, όταν το κράτος σε εκδίνει είναι νόμος, έτσι, μας τα λέει, έχει ένα πόντο, νομίζω.
1: Ο Βαρκάρης τον αχαίροντα αναρωτιέται, λέει, αλήθεια, είπε εκπαιδευτικός, τόσο στοιχίζει ένα καρεκλάκι στο δημόσιο, τουλάχιστον 5.000 ευρώ.
0: Όχι, ναι, δεν κάνει ερώτηση, λέει, αλήθεια, λέει, εκπαιδευτικός, τόσο στοιχίζει ένα καρεκλάκι στο δημόσιο, τουλάχιστον 5.000 ευρώ.
1: 5.000 ευρώ το καρεκλάκι, σου φτιάχνω εγώ ένα τέτοιο Βαρκάρη που
0: εγώ αυτό είπα, λέω, επειδή επικαλέστηκε 5.000 ευρώ, εμένα μου κάνει εντύπωση, και λέω πως έχει γίνει κάτι, ναι. Κάτι περισσότερο, το οποίο δεν το ξέρουμε από την αρχή της ιστορίας. Αυτό λέω, δεν, ξέρεις, μπορεί να έχει γίνει κάτι άλλο. Δεν δικαιολογείται η αντίδραση, απλά, ξέρεις, για να κουμπώσουμε το πάζλ.
1: Αυτή η αντίδραση πυροδότησε, όπως βλέπεις, μια αλληλουχία γεγονότων.
0: Είναι δεδομένο.
1: Και τα βίντεο είναι αδιάψευστος μάρτυρας.
0: Και το ένα και το άλλο.
1: Και οι τσιρίδες και οι φωνές της, η ιστερία της και μετά το απαράδεκτο περιστατικό να μπουν μέσα για να την ξελοφορτώσουν οι γονείς. Ο πατέρας, εν προκειμένου.
0: Ο Αναστάσης μας λέει από το ασφαλές περιβάλλον μια χαρά κριτική κάνουμε. Νομίζω ότι προσπαθούμε να τα φωτίσουμε όλα. Καλημέρα στον Αναστάσιο. Έτσι, αυτή είναι η προσπάθεια και αυτό και μιλήσαμε και με την Ελένη Ναζάρου που παρατηρεί το θέμα για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
1: Επειδή είναι έτσι. Δύσκολη περιοχή, θα πω εγώ. Πρέπει εκεί να υπηρετούν άνθρωποι που μπορούν να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις. Αυτή είναι η άποψή μου. Αν κάποιος δεν μπορεί, ας μην πάει καλύτερα. Mm-hmm.
0: Ο Κυριάκος, καλημέρα. Μην σας τύχει και βρεθείτε σε περιοχή και το Ρωμά να τα δείτε όλα όταν σας επιτεθούν τα παιδιά αυτά με πέτρες.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται όμως. Τα παιδιά αυτά εμείς θέλουμε να πηγαίνουν στο σχολείο. Θέλουμε να μάθουν γράμματα. Όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, το παιδί δεν το κρατάς στο σχολείο, το διώχνεις. Αυτό λέμε. Ας κάνει όλη η κοινωνία, όλη η πολιτεία μια προσπάθεια αυτά τα παιδιά να μείνουν στο σχολείο.
0: Η Ελένη μας λέει, αγαπημένα μου παιδιά, καλημέρα σας, ευχές εκ βαθέων, να είστε πάντα καλά. Έτσι. Η συντροφιά σας μοιάζει αχτίδα φωτός. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρωινή σας φίλη Ελένα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το μήνυμα.
1: Γεια σου, Λένα, μας ευχαριστούμε πολύ, Ελένα, και περαστικά.
0: Να είσαι καλά, ναι, και περαστικά πραγματικά.
1: Είμαστε και... καλή παρέα, νομίζω, και για τους ανθρώπους που έχουν δυσκολία στον ύπνο.
0: Ναι, γιατί νιώθουν ότι απευθύνονται ή ακούν ανθρώπους που έχουν τα ίδια θέματα.
1: Που έχουν κοιμηθεί λίγο.
0: Οπότε
1: με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
0: Συμπάσχουμε.
1: Στα ίδια είμαστε, Ελένη, κατάλαβες.
0: Συμπάσχουμε. Του Σπύρου το μήνυμα νομίζω δεν έχουν διαβάσει. Καλημέρα από Πιερία. Καλημέρα στην Πιερία.
1: Καλώς τους. Ράδιο ενημέρωση. Δύναμη στην Πιερία. Ευχαριστούμε, Ηλία Χρυσκέ, που να μεταδίδεις.
0: Ναι, και ο Σπύρος είναι που μας στέλνει από την Πιερία.
1: Ναι.
0: Καλό θα ήταν οι τοπικοί άρχοντες αλλά και οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τα τοπικά πρωταθλήματα στην Ελλάδα να κάνουν μια έρευνα και να καταγγείλουν παρόμοια γήπεδα με αυτά της Θάσου. Συλληπτήρια στην οικογένεια των παιδιών, το Παλικαράκι. Που σκοτώθηκε παίζοντας μπάλα, έτσι.
1: Είδηση, την άκουσα νωρίτερα που την έλεγες, βεβαίως. Και δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοια περιστατικά σε γήπεδα της περιφέρειας. Είναι αυτό που λες. Δηλαδή, ήταν ο Μαντρότυχος δίπλα. Είναι τραγικό, τραγικό. Τι να πει κανείς. Ο φίλος ο Βίκτορ λέει: το ότι οι περίοικοι δεν μιλάνε, φοβούνται τη δασκάλα, δεν νομίζω. Φοβούνται προφανώς το ευρύτερο περιβάλλον, γιατί είπαμε είναι μια πολύ ιδιαίτερη περιοχή εκεί, τα Λιώσια, δεν το συζητώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολη περιοχή, το ξαναλέω. Γι' αυτό πρέπει να είναι άνθρωπος που θα υπηρετήσει εκεί με ατσαλένια νεύρα, ρε παιδί μου, πώς να το πω.
0: Είπαμε και συγκεκριμένη ήταν εκεί 5 χρόνια, μάλλον τι να πω. Δεν ξέρω, από ένα σημείο και μετά ίσως δεν το μπόρεσε να το διαχειριστεί. Θα δούμε.
1: Ο Βαρκάρης, ναι.
0: Ναι, βλέπω τη Λατινοπούλου μάρτυρα υπεράσπισης εκπαιδευτικού. Έχει κάνει ανάρτηση.
1: Η Αφροδίτη.
0: Εγώ το κοίταζα λίγο αυτό, να δω αν έχει κάνει ανάρτηση. Η
1: ανάρτηση Αφροδίτης που είδα ήταν με έναν υπέροχο σκύλο που έχει. Και έλεγε ότι είναι η μέρα του ντρόγκων σήμερα.
0: Εντάξει, δεν το έχω δει. Μπορεί να έχει κάνει και να μας διαφεύγει.
1: Θα μπορούσε να πάει λοιπόν, βέβαια και μάρτυρες περάσπισης εκπαιδευτικού, ναι, έτσι όπως το σκέφτομαι, γιατί όχι.
0: Εντάξει, απλά έχει μια κάποιες τοποθετήσεις το τελευταίο διάστημα για το συγκεκριμένο θέμα και αυτό φαντάζομαι και ο φίλος ακροατής ο Βαρκάρης μας στέλνει το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το πρώτο μπορούμε να διαβάσουμε, το δεύτερο δεν μπορούμε να το διαβάσουμε. Λοιπόν, μας έστειλες μόλις τώρα, νομίζω, είναι λίγο δύσκολο.
1: Δεν το βλέπετε ολιστικά το θέμα, ναι, ο Αναστάσιος.
0: Ναι, αυτό.
1: Μια που είναι της μόδας τώρα το ολιστικά, ολιστική.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, ο Ανδρέας, καλημέρα Παράκη μου, πολλά νεύρα κοπελιά. Λοιπόν, ούτε αυτό μπορώ να το διαβάσω, νομίζω. Ανδρέα μου, συγγνώμη.
1: Ο Ανδρέας δεν πειράζει. Λέει ότι θα είχε δικά της προσωπικά θέματα, ας πούμε, με τον σύντροφο, γι' αυτό ξέσπασε τα παιδιά.
0: Έτσι, άμα το όπως το έπεσε εσύ, μπορεί και να το διαβάζω. Όπως το έχει γράψει ο Ανδρέας.
1: Ναι, ρε παιδί μου, χαριτωμένα για όνομα του Θεού. Εντάξει.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Το καταλαβαίνω.
1: Ο Δάκης μας εδώ, καλημέρα στην παρέα. Να σε καλά, Δάκη μου. Κοίτα πόσα μηνύματα για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι, βέβαια. Η Σοφία μας λέει: καλημέρα, έχει διαμορφωθεί έτσι η καθημερινότητα που δεν υπάρχει υπομονή. Απ' την άλλη, πολλοί εκπαιδευτικοί ίσως θα πρέπει να κάνουν μια άλλη δουλειά και όχι απλώς να επιλέγουν σχολές από το μηχανογραφικό, γιατί κάτι πρέπει να σπουδάσουν. Νομίζω και τα δύο έχουν βάση, που μας λέει η Σοφία.
1: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό.
0: Αυτός ο ήλιος βγαίνει για όλους, αυτό δεν έχει γίνει κατανοητό. Πολύ ωραία φράση και τελευταία.
1: Πολύ μ' αρέσει. Ο ήλιος βγαίνει για όλους. Πάρα πολύ ωραία φράση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία μας. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγουδάκι, θα πάμε σε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για την Πάτρα. Αυτό το περιστατικό που σας λέγαμε, μάλλον τα στοιχεία που έχουν προκύψει, τα είπε ο ίδιος ο Πρίτανης, του Πανεπιστημίου Πατρών, ότι 372 παιδιά επιτυχώντες στις πανελλαδικές, σε πολύ καλές σχολές στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, δεν έχουν πάει να εγγραφούν.
0: Από τον νηπιαγωγείο στο Πανεπιστήμιο.
1: Έτσι.

0: ήλιος βγαίνει για όλους. Αυτό δεν μας είπε η Σοφία μας.
1: Ναι, πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Ο ήλιος βγαίνει για όλους, παιδιά. Αυτό να γίνει κατανοητό, παρακαλούμε πολύ, σε όλους.
1: Ο Πάτροκλος μας μιλάει λίγο ποδοσφαιρικά. Νομίζω θα τα δούμε αύριο με περισσότερη λεπτομέρεια. Εγώ είμαι λίγο συγκρατημένος για το παιχνίδι με τους Ολλανδούς. Εντάξει, κάναμε και δύο νίκες. Τώρα δεν περνάμε παρατήρητοι. Θα σε προσέξουν οι Ολλανδοί λίγο παραπάνω. Είναι δεδομένο αυτό. Επίσης ο Τάσος μας λέει για το θέμα που συζητήσαμε περισσότερο πριν. Ο περιστατικός που λέτε μπορεί να μην ήταν και τόσο περαστικός. Μερικοί αργόσχολοι, παππούδες, γιαγιάδες κτλ. Πιάνουν στα σύνδεση στα κακέλα του σχολείου, παρακολουθούν παράνομα τι γίνεται μέσα στο σχολείο για να επέμβουν. 25 χρόνια σχολικός φύλακας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Τα έχω δει όλα από καταλήψεις, αστυνομίες και δικαστήρια, μας λέει ο Τάσος. Και
0: αυτά συμβαίνουν. Εσύ που ήσουν, συγγνώμη, τόσα χρόνια σε σχολείο, θέλω να μου πεις ειλικρινά, αν περνούσες απ' έξω και άκουγες αυτό το χαμό στον νηπιαγωγείο, αν θα μιλούσες ή όχι. Εγώ θα μιλούσα.
1: Ναι. Λοιπόν, είπαμε αυτό και οι εκφράσεις εκεί πέρα και κάποιες λέξεις ήταν πολύ, πολύ, πολύ άστοχες. Η Αγγελική μας στέλνει και εκείνη το μήνυμά της. Νομίζω ότι πάμε λίγο να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο θέμα που έχουμε προγραμματίσει για εσάς σήμερα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέψαμε λοιπόν από το σύντομο διάλειμμα Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Γκόλιας, Δίνα Μόσχου για το επόμενο δεκάλεπτο στην παρέα σας. Και πάμε, Δημήτρη, να υποδεχθούμε
1: τον κύριο Θέμη Μπάκα. Τι κάνετε από το Real Estate, πώς είστε? Είστε καλά, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, αγαπητέ Θέμη. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, συνήθως μιλάμε για την Αθήνα, για τις μεγάλες πόλεις, αλλά για τη φοιτητική στέγη είναι ένα θέμα το οποίο πολλές φορές επίσης έχουμε κουβεντιάσει. Πάμε λίγο όμως να το εξειδικεύσουμε στην Πάτρα. Και δεν ξέρω αν ισχύουν και για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Πολλοί φοιτητές.
0: Την Πάτρα, την οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά, γιατί είναι τα μέρη του εκεί.
1: Είναι
0: Θέμη.
3: Ακριβώς.
1: Ναι. Επομένως, υπάρχουν και ειδικές γνώσεις στο συγκεκριμένο θέμα.
0: Οπωσδήποτε. Πολλά τα παιδιά που δεν έχουν πάει. Έχουν περάσει, δεν έχουν πάει να εγγραφούν σε σχολές. Και καλές σχολές, Θέμη, όπως είναι η ιατρική, ας πούμε.
3: Εγώ θα σα αναφέρω το εξή. Πριν τον κύριο Μπούρα, τον γνωρίζω προσωπικά, το οποίο ήταν το Πανεπιστημίο των Πατρών.
0: Ναι.
3: Εγώ χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ που έδωσε αυτή την εικόνα, το οποίο τη γνωρίζουμε όλοι, αλλά δεν τη λέμε.
0: Mm-hmm.
3: Και τι εννοώ με αυτό. Εννοώ το γεγονός ότι το είχαμε πει και ο εσωτερικό στο ραδιόφωνο φέτος το καλοκαίρι, ότι λόγω των ζητούμενων τιμών μίσθωσης πλέον και από την έκθεση κομισιόν, που ήταν μια πρόσφατη έκθεση που είχε βγει, ότι το κόστος εργασίας για τους φοιτητές είναι ο βασικός παράγοντας που είτε ένα παιδί θα πάει να σπουδάσει, είτε θα ολοκληρώσει σπουδές του. Που σημαίνει τι? Ότι πλέον είναι σημαντικός παράγοντας. Δηλαδή, είτε ο μπαμπάς και η μαμά έχει 500 ευρώ το μήνα στην τσέπη να πάει να πληρώσει το ενίκιο, είτε το παιδί δεν θα πάει να σπουδάσει. Και ναι, ξέρετε κάτι, στην Πάτρα σημαίνει και το εξής σημαντικό. Έχουμε αυτή τη στιγμή τις φοιτητικές αιστείες που υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο των Πατρών, που μετά το 2022-2023 έγινε κάποιες ανακαινήσεις.
1: Ναι.
3: Που μιλάμε για καλύτερες φοιτητικές αιστείες.
0: Mm-hmm.
3: Το θέμα όμως είναι ότι το Πανεπιστήμιο των Πατρών έχει εξαιρεθεί, αυτό θα το σημειώσω, έχει εξαιρεθεί από την εθνική στρατηγική νέων φοιτητικών αιστείων. Δηλαδή, αυτές οι 8.600 νέες φοιτητικές αιστείες που ακούμε ότι θα γίνουν το 2022. Εξαιρείται η Πάτρα.
1: Γιατί?
3: Και εδώ
0: μα η Πάτρα είναι μία από τις μεγαλύτερες φοιτητού πόλεις. Πώς είναι δυνατόν?
3: Δεν το γνωρίζω αυτό. Το θέμα είναι το εξής όμως. Ότι αυτή τη στιγμή στην χώρα μας έχουμε 351.000 φοιτητές που είναι στα χρόνια τους, δηλαδή ένα-δύο χρόνια πάνω κάτω από το σύνολο των σπουδών τους, εκ των οποίων 200.000 φοιτητές είναι αυτοί που καλούνται να αλλάξουν πόλη για να πάνε να σπουδάσουν. Η δυναμική των φοιτητικών νηστείων σήμερα, των δημόσιων φοιτητικών νηστείων σήμερα, είναι 1.300, δηλαδή το 4,6% του αριθμού των φοιτητών που καλούνται να αλλάξουν πόλη για να πάνε να σπουδάσουν. Το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 15 με 18%, που σημαίνει ακόμη και να φτιάξουμε αυτές τις 8.600 νέες φοιτητικές εστίες, που είναι σημαντικό να τις δούμε, με ορίζοντα το 2029 πλέον, δεν θα φτάσουμε καν στο μέσο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα στεγαστικό επίδομα, το οποίο είναι σημαντικό. Κανείς δεν λέει όχι σε ένα στεγαστικό επίδομα 1.000 ευρώ, 1.500, 2.500 ευρώ το χρόνο, αν το παιδί τελικά συγκατοικήσει. Το θέμα είναι ότι αυτό το επίδομα δίνει με συγκεκριμένα κριτήρια εισοδηματικά της οικογένειας. 30.000 ευρώ. Και εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα.
4: Πολύ χαμηλό.
3: Θα πάρουμε αυτό το επίδομα, σας λέω. Τα 2.000, 2.500. Αυτά τα χρήματα είναι κόστος διαβίωσης του φοιτητή για 2 μήνες. Όποιος το παίρνει. Τους υπόλοιπους 10 μήνες που πρέπει να πληρώσουν οι γονείς χοντρικά 900 με 1.000 ευρώ το μήνα, ποιος θα πληρώνει? Η οικογένεια. Και εδώ γίνεται ένα ερώτημα. Όταν αυτή τη στιγμή πληρώνει αυτό το κοστολόγιο για τον φοιτητή, ο οποίος διαμένει σε μια άλλη πόλη, κάνει συναλλαγές όλες διατραπεζικά, δηλαδή πληρώνει το ενίκιο μέσω τραπέζης, πληρώνει τα κοινόξα, το ρεύμα του παιδιού, το ίντερνετ του παιδιού, πώς είναι δυνατόν αυτό το κοστολόγιο να μην εκπίπτει από το φορολογικό εισόδημα των γονέων? Και εδώ γίνεται ένα βασικό
0: ερώτημα. Το έχουμε πει αυτό, Θέμη, πάρα πολλές φορές.
3: Πάρα πολλές φορές. Εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν 9 παιδιά, εγώ θα σταθώ σε αυτό, που για μένα είναι πολύ σημαντικό, που επέλεξαν την ιατρική,
4: ναι,
3: δηλαδή σημαίνει για κάποιον ο οποίος έχει βγάλει 18.000, 19.000 μόρια, για αυτούς συζητάμε σήμερα, τους αριστούχους συζητάμε, να μην πηγαίνουν τα παιδιά να ανοίξουν την πόρτα του ονείρου τους. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Πώς είναι δυνατόν, δεν πήγε καν να γραφτεί. Δεν είναι ότι πήγε.
0: Αυτό γίνεται μια συζήτηση, Θέμη, με τους γονείς, κάθεται η οικογένεια γύρω από το τραπέζι και συζητούν αν βγαίνουν τα έξοδα για να μπορέσει το παιδί να πάει να σπουδάσει στην Πάτρα. Και τελικά αποφασίζουν ότι τα χρήματα δεν βγαίνουν. Οπότε το παιδί θα ξαναδώσει ή θα βρει κάποια άλλη εναλλακτική. Είναι κρίμα όμως. Είναι κρίμα να έχει περάσει ιατρική και να μην πηγαίνει.
4: Ναι, και κάποιες υψηλές σχολές του Πολυτεχνείου στην Πάτρα επίσης.
3: 9 παιδιά ήταν οι επιτυχώντες στην ιατρική. 9 παιδιά ήταν ηλεκτρολόγοι μηχανικοί. Μιλάμε για 2 τμήματα
0: τη χώρα.
3: Κορυφαίες σχολές πανευρωπαϊκά. Και εδώ αναφέρουμε και το εξής σημαντικό. Ότι αυτή τη στιγμή, ναι, το παιδί βρίσκεται σε διαδικασία να συνομιλεί με τους γονείς του και να μην πηγαίνει τελικά να μπει σε διαδικασία να σπουδάσει. Και είμαστε στο έτος 2026, που για μένα αυτό, ξέρετε, είναι λίγο λυπηρός, πάρα πολύ λυπηρό, το να δεχόμαστε ως πολιτεία, ενώ χρειαζόμαστε τους γιατρούς μας, χρειαζόμαστε τους νοσηλευτές μας, βλέπουμε ακριβώς τι συμβαίνει πολλές φορές, να είμαστε αυτοί που δεν δίνουν τη δυνατότητα σε ένα νέο άνθρωπο πραγματικά να ανοίξει την πύλη του ονείρου. Εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι.
4: Ναι.
3: Δεν πήγε να γραφτεί. Δεν είναι ότι πήγε και γράφτηκε και δεν πήγε σχολή ή πήγε εξ αποστάσεως. Άκουγα ένα ρεπορτάζ σήμερα και λέγανε φοιτητές στην Πάτρα ότι χρειαζόμαστε, λέει, 1 ευρώ την ημέρα να πάμε στη σχολή, 1 ευρώ την ημέρα να επιστρέψουμε από τη σχολή. Γιατί είναι πολύ ακριβή η μετακίνηση.
4: Η τοπική συγκοινωνία. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω ακριβώς για την Πάτρα. Γιατί εντάξει, είναι συγκεκριμένοι φοιτητές των πολύ ψηλών βαθμών σχολών, αλλά γενικότερα ο αριθμός αυτός είναι μεγάλος στα 400 παιδιά. Και θέλω να σε ρωτήσω, ποια άλλα ειδικά προβλήματα μπορεί να έχει η συγκεκριμένη πόλη, η οποία είναι παραδοσιακή φοιτητού πόλη, που να αποθαρρύνει τους φοιτητές να πάνε να σπουδάσουν?
0: Και υποτίθεται ότι η Πάτρα έχει και ένα χαμηλό κόστος ζωής σε σχέση με άλλες πόλεις.
4: Ισχύει
0: δηλαδή
4: και
0: έξω να βγεις να φας, ας πούμε, είναι πιο οικονομικά. Ή τα μπαράκια, οι καφετέριες, είναι λίγο πιο συγκρατημένες οι τιμές. Έτσι μου λένε φίλοι που μένουν στην Πάτρα τουλάχιστον.
3: Είναι αλήθεια αυτό. Δεν μπορεί να σε κρίνει το κόστος διαβίου στην Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, ακόμα και με τα Χανιά. Δηλαδή βλέπουμε τεράστια
0: αξιοκοστολογία.
3: Είναι ότι έχει συσσωρευτεί η μεγάλη ζήτηση των φοιτητών στις συγκεκριμένες περιοχές της πόλης και είναι λογικό ότι εκεί εξυπηρετούνται κατά κύριο λόγο φοιτητές λόγω της αστικής συγκοινωνίας, δηλαδή πιο πολλοί μένουν στο κέντρο της Πάτρας είτε μένουν στην περιοχή Αγίας Σοφία πυροσβεστήλων στο στρατιό του, δεν μένουν τα παιδιά στο Ρίο, το Πανεπιστήμιο της Πάτρας είναι στο Ρίο. Που σημαίνει στο Ρίο, σαν να συζητάμε αυτή τη στιγμή ότι είσαι προς το αεροδρόμιο, να καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι, είναι μακριά.
3: Είναι μακριά από την πόλη, που σημαίνει ότι δεν έχει ζωή περιμετρικά του Πανεπιστήμιου. Δεν υπάρχει δυνατότητα κάποιος να πει ότι θα μείνω έξω από την πύλη του Πανεπιστημίου σε μια περιοχή με ένα φθηνότερο ενίκιο ή αλλιώς θα μπορώ να μετακινηθώ εύκολα.
0: Τα παιδιά θέλουν να μείνουν εκεί που υπάρχει ζωή.
3: Ακριβώς. Αυτό όμως πρέπει να τονίσουμε εδώ.
4: Άρα έχουν καλυφθεί όλες οι στέγες, φαντάζομαι, στο κέντρο, έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Και τα ενίκια και έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.
3: Η Πάτρα έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση πανελλαδικά από το 2017 έως το 2025. Mm-hmm. Αγγίζει το 62-65%. Είναι η δεύτερη πόλη στις αυξήσεις των ενοικίων μετά την Αθήνα. Η Αθήνα καταγράφει αυξήσεις ακόμα και 70-75% και η Πάτρα από 60-62-65%.
0: Θέλεις να μας δώσεις μια τάξη μεγέθους στα μικρά φοιτητικά?
3: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην περιοχή Αγία Σοφία πυροσβεστήρων Στρατιώτου για ένα σπίτι 30-45 τετραγωνικά μέτρα, αν πάμε και βρούμε ένα σπίτι το οποίο είναι παλιό, μη ανακαινισμένο, το 70, ξεκινάμε με 330-340 ευρώ. Και αγγίζουμε ακόμα και τα 650 ευρώ, άμα είναι ανακαινισμένο διπλωμένο με το σύνολο των οικοσκευών. Εδώ να σημειώσω το εξής όμως, ότι η διαθεσιμότητα των σπιτιών τα οποία είναι 300-330 ευρώ είναι σχεδόν μηδενική.
4: Ναι.
3: Δηλαδή η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα καταγράφεται στα κίνητα που είναι πάνω από 450-500 ευρώ το μήνα. Η ίδια εικόνα καταγράφεται περίπου και σε ακίνητα 50-60 τετραγωνικά μέτρα, πάλι στην περιοχή, που μπορεί να αγγίξει ακόμα και τα 650 ευρώ, άμα είναι ανακαινισμένο το σπίτι. Οι οικονομικές περιοχές στην Πάτρα θεωρούνται περιοχές που είναι στην άλλη πλευρά της πόλης, δηλαδή τα Ραμπούρα, Ζαρουχλέκα, Ψαροφάη, Πατέρα Πανδρέου, εκεί είναι η περιοχή που είναι το παλιό ΤΕΗ Πατρών. Εκεί οι τιμές αγγίζουν ακόμα και τα 400-500 ευρώ, αν μιλάμε για σπίτια από 40-60 τετραγωνικά μέτρα, μερικώς ανακαινισμένα. Αλλά οι φοιτητές θα μείνουν εκεί την πρώτη χρονιά και μετά όλοι αυτοί οι φοιτητές θα φύγουν από εκεί και θα έρθουν στο κέντρο της πόλης. Mm-hmm. Τόσο κέντρο της πόλης, δηλαδή Ψηλαλόνια, περιοχή, όλη αυτή από το κέντρο της πόλης, Αγίου Νικολάου και όλη αυτή η περιοχή, βλέπουμε ότι το κόστος για ένα σπίτι από 30-45 τετραγωνικά μέτρα κυμαίνεται ακόμα και στα 600 ευρώ το μήνα. Δηλαδή ξεκινάμε από 350-360 έως και 600 ευρώ.
4: Και αυτό πολλά παιδιά συγκατοικούν κιόλας, όταν τα βρούνε.
3: Συγκατοικούν τα παιδιά, πάντα συγκατοικούσαν.
4: Ναι,
3: συγκατοικούσαν. Πάντα συγκατοικούσαν. Αυτά αξίζει να είναι φοιτητές μεταξύ τους και όχι άγνωστοι άνθρωποι άλλης ηλικίας.
0: Εννοείται, βέβαια.
4: Καλά, ναι.
0: Θέλει, Πάκα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάλιστα. Για την πρωινή επικοινωνία. Μας ενδιαφέρει τι συμβαίνει στο θέμα της στέγης, φυσικά της φοιτητικής ακόμα περισσότερο. Μας έδωσες μια πολύ αντιπροσωπευτική εικόνα τι συμβαίνει στην Πάτρα αυτή τη στιγμή. Και λόγω εντοπιότητας.
4: Όταν είναι η δεύτερη, μας λες, μεγαλύτερη αύξηση στα ενίκια μετά την Αθήνα, λόγω της στενότητας, φαντάζομαι, έτσι.
3: Ακριβώς.
4: Μας
0: έλυσες απορίες, Θέμη Μπάκα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Να είσαι καλά. Ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτημάτων Μεσητών, η Real Estate, ο κ. Θέμης Μπάκας.
4: Πάντα πολύ καλά ενημερωμένος και με στοιχεία τα οποία μας φωτίζουν κάποιες πλευρές στα θεματάκια που συζητάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Θεοδόση για αυτό το πολύ όμορφο μήνυμα. Αγαπητή Ντίνα, αγαπητέ Δημήτρη, ευχαριστούμε για την όμορφη πρωινή παρέα και ενημέρωση.
0: Καλός φίλος και παλιός συνάδελφος εδώ στο ραδιόφωνο του Α. Θεοδόση Μάλα, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Φτάσαμε στο τέλος με τα δικά σας μηνύματα, τις καλησμέρες, τις παρεμβάσεις σας που ήταν πολύ ζωηρές σήμερα και σας ευχαριστούμε όλους αληθινά για τη συμμετοχή σας. Ο Τάσος Τασκαλδινανιάν ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
0: Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, καλώς την.
5: Καλημέρα
0: και επισήμως, Άννα Μαρία μου. Πρώτη διείδηση σήμερα.
5: Είχαμε μία φωτιά σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας. Ακριβώς.
0: Okay. Ευχάριστα θα μας πεις.
5: Σωστά.
0: Έσβησε μία φωτιά.
5: Έχουμε επιτέλους κάτι ευχάριστο.
0: Όχι, Άννα Μαρία, η πυροσβεστική. Μετά ακολουθεί.
4: Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίς, ναι, κανάς, όλοι καλά. Μείνετε εδώ.
0: Καλημέρα σε όλους.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα στους βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Στη λεωφόρο Κηφισού, στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Εγάλεως, στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα, στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος, στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Κατεσβέστη η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Ρόδου στα Σεπόλια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στην εκένωση του κτηρίου. Ένα άτομο μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Για πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, προειδοποίησε ο Επίτροπος Ενέργειας Ντάν Γιόργενσεν στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ωστόσο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβλέπει να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού αυτόν τον χειμώνα. Τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα κατά το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Κυριακός Μητσοτάκης θα ανακοινώσει το ύψος της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη, ενώ θα στείλει μήνυμα ότι η κυβέρνηση στηρίζει το εισόδημα των πολιτών και εξαντλεί τα περιθώρια για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Ο δεύτερος κύκλος των μέτρων έχει προγραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, όπου στόχος της κυβέρνησης είναι να ξεκινήσει η διάθεσή του κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου θα βρεθούν μεταξύ άλλων η ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν τη δικαιοσύνη. Τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό, με την οποία συντάσσομαι απόλυτα, τόνισε ο Γιώργος Πατούλη σε ανάρτησή του. Όπως γνωστοποίησε, ζήτησε ο ίδιος από τον κύριο Γεωργιάδη πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για τις παρεμβάσεις στον χώρο του δυστυχήματος των Τεμπών με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Στο εδόλιο θα καθίσουν επίσης ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και άλλα τρία άτομα από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Σε δήλωσή του, ο κ. Τριαντόπουλος εξέφρασε τη διαφωνία του με το βούλευμα, δηλώνοντας βέβαιος ότι στο ακροατήριο θα αποδειχτεί πλήρως η αθωότητά του, ενώ γνωστοποίησε ότι θα μείνει εκτός των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας. Στη χώρα μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά οι πάσης φύσεως τηλεδικαστές και ειδικά όσοι εξ αυτών προέρχονται από το πολιτικό σύστημα. Ας αφήσουμε επιτέλους τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή, διερωτήθηκε το ΠΑΣΟΚ. Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή των δύο καταληκτικών αιτημάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκταμείευση 6,75 δισευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, σηματοδοτώντας την επιτυχή έκβαση του πενταετούς εθνικού σχεδίου. Ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης βρέθηκε στην έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου υπογράμμισε ότι μεγάλος νικητής είναι οι πολίτες, καθώς αξιοποιήθηκε μέχρι τέλους το τελευταίο ευρώ προς όφελος της πραγματικής οικονομίας. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τη νύχτα στην οδό Πατησίων, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Έγκυος γυναίκα στην προσπάθειά της να διασχίσει τον δρόμο παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ με ελαφρά τραύματα. Στον διεθνή χώρο, ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο σύμφωνα με το Reuters, καθώς οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανική πρωτεύουσα συνεχίζονται. Ένα παιδί έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 93-91 της Αλγύρης Κάουνας στη Λιθουανία για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Άρης επικράτησε της Λεμάν με 87-74 εκτός έδρας στο πλαίσιο του EuroCup. Στις 9 και 4 απόψε η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Βιλερμπάν για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Τετάρτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι λίγο πιο έντονα στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 6 μποφόρ στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 21 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλαιο και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 21 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Αιγαίο, την Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Ποράδες, τις Κυκλάδες, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και είναι Παγκόσμια ημέρα μετάφρασης. Και χαθήκαμε στη μετάφραση, παιδιά, για διάφορα θέματα. Από την υπόθεση ότι πάρει και εσύ ένα σύννεφο να πέσεις με την υπόθεση του Μαζονάκη, φυσικά, ότι τώρα ξαφνικά είδαμε 300 κλινικές, ιατρία, τσαρλατάνοι, δεν ξέρω, αλλά το συγκλονιστικότερο όλων είναι ότι λειτουργούσε, ρε παιδί μου, νοσοκομείο τώρα, τόσο πάντων νοσοκομείο, κλινική για χημειοθεραπείες και δεν πληρούσε κανέναν έλεγχο, κανένα, τίποτα από όλα αυτά που έπρεπε να έχει αυτή η κλινική. Είναι απίστευτο και βέβαια όλα αυτά τα ξέραν όλοι, έτσι, γιατί ήταν και γραμμένοι στον ΕΟΠΗ και έπαιρνε και χρήματα και έχει και άλλες δομές σε όλη τη χώρα, 11, 12, 13 δομές και δεν ήξερε κανένας τίποτα. Χρειάστηκε να πεθάνει ο Μαζονάκης για να μάθουμε όλα αυτά που μαθαίνουμε τώρα. Και βγαίνει ο Γεωργιάδης και σου λέει: δεν μπορώ να είμαι όλη τη μέρα στα κανάλια. Τα ύστερα του κόσμου, παιδιά. Ποιος το είπε ο Γεωργιάδης, που δεν μπορεί να είναι, που είναι κάθε μέρα ξεροσταλιά στα κανάλια, έτσι, στα ραδιόφωνα κτλ. Τέλος πάντων, εδώ καταλαβαίνουμε ότι κάθε διαμέρισμα έχει και ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, ένα μηχάνημα, ξέρω εγώ, πλασμαφαίρεσης. Δηλαδή, και λες τώρα, αυτά όλα κανείς δεν τα ήξερε, έτσι. Και πάει και ο Πατούλης τώρα εκεί στην αρχή διαφάνειας του ελέγχου εκεί πέρα για να δούμε τι σχέση έχουν οι εταιρείες του και όλα αυτά. Όλο αυτό όμως δείχνει ένα πρόβλημα στους ελεκτικούς μηχανισμούς, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Γιατί κάθε φορά που έχουμε μια τραγωδία, στη συνέχεια μαθαίνουμε ότι υπήρχε τρύπα στους μηχανισμούς. Σε πάρα πολλές υποθέσεις, έτσι. Και εδώ πραγματικά έρχεται και η υπόθεση των Ντεμπών, όπου είχαμε την απόφαση για παραπομπή Τριαντόπουλου αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο του Τριαντόπουλου και άλλων 3-4 υπηρεσιακών παραγόντων. Το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου δεν λέει ότι οι 5 είναι ένοχοι. Λέει όμως κάτι πολύ σημαντικότερο από μια απλή καταγγελία. Ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ώστε να δικαστούν για παράβαση καθήκοντος σε σχέση με τις παρεμβάσεις και την αλλίωση του χώρου των Ντεμπών. Δηλαδή, να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν ισοδυναμεί με τελεσίδικη διαπίστωση ενοχής. Δεν αποδεικνύεται από το βούλευμα ότι υπήρξε συγκάλυψη. Όμως, το μεγάλο πολιτικό θέμα είναι ότι λέει ναι, η αλλίωση του χώρου είναι πλέον αντικείμενο δικαστικής κρίσης με βούλευμα. Δηλαδή, τι λέει. Το Συμβούλιο παραπέμπει ρητά τον Τριαντόπουλο, τον αγοραστό και τους υπόλοιπους υπηρεσιακούς, 4 ακόμα πρόσωπα, για πράξεις ή παραλήψεις που συνδέονται με την αλλίωση του χώρου μετά τη σύγκρουση. Δηλαδή, έγινε ο έλεγχος και διαπιστώθηκε από το Δικαστικό Συμβούλιο και τα στοιχεία που υπάρχουν και διαπιστώθηκε ότι έγινε αλλίωση του χώρου. Το μπάζωμα, που είναι λάθος έκφραση αν θέλετε, γιατί δεν έγινε μπάζωμα, ξεμπάζωμα ουσιαστικά έγινε, δεν μπαζώθηκε η περιοχή. Βγάλανε τόνους χώματος μαζί με κόκαλα των ανθρώπων που είχαν σκοτωθεί και άλλα στοιχεία και τα μετέφεραν σε ένα άλλο οικόπεδο. Και δικάζονται όλοι αυτοί για να δούμε ποιος αποφάσισε, με ποιανού εντολή και τη στιγμή που το πρωτόκολλο έλεγε κάτι άλλο. Ότι ο χώρος περιφρουρείται, μπαίνει φραγή εισερχομένων εξερχομένων, γίνεται μόνο η προσπάθεια για τη διάσωση και τίποτα παραπάνω. Αυτοί πήγανε και πήραν τα χώματα, ο εργολάβος, έχουμε αποκαλύψει και στο New Post τις αποφάσεις του ΣΟΠ εκείνη την νύχτα, τι αποφάσισαν και πώς αποφάσισαν και εδώ υπάρχει παραβίαση της νομοθεσίας, έτσι, ξεκάθαρα. Γιατί από τη στιγμή που γίνεται ένα δυστύχημα με νεκρούς, την υπόθεση την έχει στα χέρια η δικαστική αρχή. Ο εισαγγελέας ενημερώθηκε. Προφανώς δεν ενημερώθηκε και το λέει το βούλευμα. Άρα εδώ το κρίσιμο είναι το πολιτικό, το οποίο επιστρέφει στον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος έλεγε όσοι μιλούν για μπάζα, για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Τώρα είναι εκτεθειμένος σήμερα ο κύριος Φλωρίδης. Πού είναι ο κύριος Φλωρίδης λοιπόν? Ο κύριος Φλωρίδης έπρεπε να έχει παραιτηθεί από χθες. Ξεκάθαρα. Γιατί αυτό έλεγε, ότι το μπάζωμα είναι ένα κομμάτι στο πάζλ ενός αφηγήματος ψεκασμένων συνωμοσιών κτλ. Κτλ. Λοιπόν, τελικά το μπάζωμα με τη βούλα του Δικαστικού Συμβουλίου σου λέει έγινε αλλίωση του χώρου. Και ψάχνω να βρω τώρα εάν και εφόσον υπήρχε εντολή. Αυτό ψάχνει.
για την παράβαση καθήκοντος. Είτε του Τριαντόπουλου, είτε του αγοραστού, είτε των υπόλοιπων. Αν υπήρχε κάποιος λόγος που το κάνανε, αν το κάνανε από μακακία, αν το κάνανε επειδή δεν ξέρανε τον νόμο, αν το κάνανε για χίλιους δύο λόγους. Αυτό το αποφασίζει η δικαιοσύνη. Δεν το αποφασίσουμε εμείς. Η δικαιοσύνη όμως αποφασίζει κάτι. Για να ξέρουμε τι λέμε. Έτσι. Και βέβαια, η σημερινή ημέρα έχει να κάνει, όχι δεν θα πούμε καλό χειμώνα, γιατί θα έχουμε από σήμερα τα μέτρα που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση. Τώρα δεν ξέρω, έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο και κυρίως έχουμε ανακοινώσεις για τα καύσιμα. Γιατί πλέον στην Ελλάδα, πριν βάλεις βενζίνη, δεν κοιτάς μόνο το δίχτυ, κοιτάς και το υπόλοιπο του λογαριασμού σου. Και βλέπω εκεί έξω τις τιμές, είναι όλα πετρέλαιο κίνηση, πετρέλαιο βενζίνη και αυτά, 2,20 είναι, πόσο έχει πάει. Ο Σταμάτης είναι. Και βέβαια, αυτές οι τιμές, παιδιά, έχουν και επιδότηση από τα δηληστήρια. Δηλαδή, το πετρέλαιο κίνηση είναι 20 λεπτά. Και τη βενζίνη είναι 10 λεπτά. Δηλαδή θα ήταν 2,40-2,30. Λοιπόν, λένε τώρα από την κυβέρνηση, θα δούμε τώρα τι θα γίνει, ότι θα υπάρξει, τέλος πάντων, θα γίνει παράταση και θα παραμείνει η κρατική επιδότηση και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης ίσως αυξηθεί λίγο παραπάνω, πάρει κανένα 10-20 λεπτά. Αλλά τώρα, τι να σας πω, πόσο μπορεί να αλλάξει αυτό, να ανέβει από τα 10 στα 15, να ανέβει από τα 20 στα 25. Πρακτικά αν γεμίσεις 50 λίτρα ντίζελ, τα επιπλέον 5 λεπτά κρατικής στήριξης σημαίνουν περίπου 2 ευρώ και 50 λεπτά επιπλέον όφελος. Δηλαδή, για να το πούμε απλά, δεν είναι ακριβώς άλλαξε η ζωή μου, είναι περισσότερο πήρα και ένα καφέ στον δρόμο. Και εδώ βρίσκεται το πολιτικό πρόβλημα. Οι τιμές έχουν κινηθεί γύρω και πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και η κυβέρνηση προσπαθεί να βάλει φρένο χωρίς να ανοίξει τη μεγάλη συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε αυτό, η αντιπολίτευση απαντά δεν έχουμε δημοσιονομικό χώρο και το ερώτημα είναι επιδότηση για όσο κρατά η φωτιά ή μόνιμη παρέμβαση στη φορολογία. Δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσει η κυβέρνηση. Είναι κυβέρνηση επιδομάτων ή θα παρεμβαίνει δομικά στο θέμα της φορολόγησης έτσι ώστε να μην γίνεται ανακύκλωση της ακρίβειας. Και βέβαια να μην περνάει και αλλού, στις μεταφορές, στα τρόφιμα, στα σούπερ μάρκετ, γιατί ο λογαριασμός στο τέλος θα πάει στην τιμή και στο λογαριασμό του σούπερ μάρκετ. Γιατί οι επιδοτήσεις είναι σαν την ομπρέλα. Σε κρατάνε στεγνό όσο τη βαστάς, αν σε κρατάνε, γιατί τώρα σε μια καταιγίδα φυσάει, κάνει, έχει ανεμοθύελες και αυτά, στην παίρνει και στη σηκώνει την ομπρέλα. Δηλαδή, όποια ομπρέλα και να βάλεις τώρα, μην το συζητάμε, στην Ευρώπη γίνεται κακός χαμός. Τσακώνονται οι Βόρειοι με τους Νότιους, οι Νότιοι θέλουν περισσότερες παρεμβάσεις, οι Βόρειοι λένε όχι, όχι, όχι. Και εδώ τώρα γίνεται συζήτηση για να υπάρξει ρήθρα διαφυγής, να διαφύγουμε όλοι, δηλαδή αυτή η οροφή των δαπάνων να σπάσει και να μπορέσουν οι κυβερνήσεις να δώσουν περισσότερα πράγματα και φορολογικά και επιδοματικά. Εδώ όμως οι Γερμανοί φωνάζουν και σου λένε όχι. Εδώ οι Γερμανοί έχουν στυλώσει τα πόδια για τον προϋπολογισμό. Θέλουν να τον πετσοκόψουν. Σου λέει ότι τέλος, παιδιά, εμείς δεν μπορούμε να συνεισφέρουμε άλλο. Επομένως, να μειώσουμε τον προϋπολογισμό. Αλλά την ενιαία αγορά τι θέλουν. Τη στήσαν την ενιαία αγορά έτσι. Προσέξτε τώρα. Πώς κατουράς τη θάλασσα και σου γυρίζει στο αλάτι. Γιατί οι Ευρωπαίοι, κυρίως οι Γερμανοί, οι Γάλλοι και οι μεγάλες βιομηχανικές χώρες, σου λέει: κοιτάξτε να δείτε, εμείς θα φτιάξουμε μια αγορά για να πουλάμε τα προϊόντα μας. Και θα δίνουμε κάποια πλεονάσματα, δηλαδή βοήθειες, για να γίνει ομαλώς η ενσωμάτωση και τέλος πάντων η σύγκληση με τις χώρες του Νότου που ήταν πιο αγροτικές και σε μεγαλύτερο βαθμό μη βιομηχανικές. Και εδώ τώρα το πρόβλημα είναι το εξής, ότι με τη Μερκοσούρ και με όλες αυτές τις αποφάσεις που έχουν πάρει κεντρικά οι Βρυξέλλες, χτυπιέται η αγροτιά, ο πρωτογενής τομέας. Γιατί, για να μπορούν αυτοί να πουλάνε βιομηχανικά προϊόντα στις τρίτες χώρες. Γιατί κάνουν συμφωνίες οι κουφάλες για τα βιομηχανικά τους προϊόντα με τις τρίτες χώρες και άφησαν τις τρίτες χώρες να πήξουν την αγορά με αγροτικά προϊόντα και διάφορα μεταποιητικά προϊόντα. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε τώρα. Και τώρα που ήρθε η κρίση και στριμοκολιάστηκαν, γιατί όσο είχαν το φυσικό αέριο του Πούτιν και της Ρωσίας που ήταν φθηνό, ήταν ατμομηχανή της Ευρώπης. Παρήγαγαν και καλά ανταγωνιστικά προϊόντα βιομηχανικά. Τώρα που η ενέργεια πήγε στο Θεό, δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Και έτσι η οικονομία τους πάει και αυτονών στα βράχια. Και όλοι μαζί στην Ευρώπη πάμε για τα βράχια. Γιατί ακολουθήσαμε ένα μονόδρομο γερμανο-γαλλικό. Και τώρα ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι η λύση. Είναι από τα δύσκολα πράγματα. Και βέβαια
Εκτός από όλα αυτά, έχουμε την καθημερινότητα, έχουμε τις διάφορες μακακίες που λένε βουλευτές, υπουργοί της κυβερνήσεως φυσικά, και τώρα ο Μητσοτάκης θα κάνει υπουργικό και θα τους μαζέψει, λέει. Για να δούμε. Έχουμε και τα ελληνοτουρκικά, μας λένε ήρεμα νερά, αλλά με ναύτεξη γαλώδιο δεν βλέπω πολύ ήρεμα νερά. Έχουμε τον ανταγωνισμό Αλέξη Τσίπρα Νίκου Ανδρουλάκη, γίνεται χαμός. Υπήρχε μια καταγγελία για τη χθεσινή δημοσκόπηση, γιατί λένε διάφορα για το αν ήταν στημένη ή όχι, δημοσιοποιήθηκε νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο που έγραφε ότι γίνεται η έρευνα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχει μια έτσι δυναμία του κόμματος Αλέξη Τσίπρα να συνεχίσει αυτή τη δυναμική ανόδου. Ανεβαίνει όμως ο Ανδρουλάκης. Τώρα απειλεί τον Τσίπρα, αλλά ο Μητσοτάκης είναι πιο μακριά και από τους δύο. Επομένως δεν έχει αλλάξει κάτι στην κατάσταση. Δηλαδή, ναι, μεν τσακώνονται δεύτερος, τρίτος, αλλά ο πρώτος είναι μακριά. Αλλά και αυτός είναι μακριά από την αυτοδυναμία. Επομένως είμαστε μια χαρά. Δηλαδή, προσέξτε τώρα. Το κρίσιμο ζήτημα σε αυτή την περίπτωση είναι αν θα έχουμε κυβέρνηση. Και κυβέρνηση δεν φαίνεται. Αν έπρεπε να βάλουμε τώρα ένα τίτλο στη σημερινή ημέρα, θα ήταν η χώρα των 5-10 λεπτών. 5 λεπτά πάνω, 5 λεπτά κάτω, 10 λεπτά επιδότηση στον δίζελ στη βενζίνη. 5-10 λεπτά χρειάζονται για να γίνει μια άστοχη πολιτική δήλωση. Έτσι. Και 5 λεπτά χρειάζονται και για να γίνει viral. Και μετά χρειάζονται 5 μέρες να εξηγούμε ότι δεν εννοούσαμε ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ακόμα εννοούμε τι δεν εννοούσαμε. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η πραγματική οικονομία δεν λειτουργεί με 5 λεπτά, ούτε 10 λεπτά. Ο πολίτης βλέπει πόσα δίνει στο πρατήριο, στο σούπερ μάρκετ, στο ρεύμα και στο νίκη. Η κυβέρνηση έχει τη δική της αριθμητική. Η αριθμητική αυτή είναι διαφορετική για την αντιπολίτευση. Και ο πολίτης έχει την πιο απλή από όλες. Πόσα μπαίνουν, πόσα βγαίνουν. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος, Αγγελική Λάζου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής, Δυναμόσχου στη ροή της εκπομπής. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 697-989-989 και το email onair@alfaradio989.gr. Και βέβαια σήμερα πέφτει η θερμοκρασία, ενισχυμένους βορειάδες. Ντυθείτε καλά, παιδιά, γιατί έχει το κρυουλάκι του. Βροχές στα βόρεια, στην Αττική, ισχυρή άνεμη. Η θερμοκρασία θα κινηθεί ανάμεσα στους 16 και στους 20 βαθμούς. Νωρίς έχει δηλαδή. Έτσι, ψυχρά, φοράς και τον μπουφανάκι σου χαλαρά. Και επίσης λέμε χρόνια πολλά στον Στρατόνικο, στο Στράτο, στο Στρατή, στο Στρατονίκη, στο Στρατονίκιο. Χρόνια πολλά σε όλους. Και από αύριο, ξέρετε, έξω από τα παρατήρια να φουλάρετε, αδέρφια! Πέφτουνε λεφτά! Θα δοθεί χρήμα σε λεπτά φυσικά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλή σας ημέρα. Αλφα Radio 989, Νίκος Μιακοτόπουλος στο μικρόφωνο. Και αν κουνηθήκατε λιγάκι, είχαμε ένα σεισμό στη Θήβα που έγινε αισθητός και στην Αττική. 4,1 Ρίχτερ ήταν στη Θήβα. Κουνήθηκε για δική, εντάξει, δεν υπάρχει ανησυχία. Έχουμε κάνει μια πρώτη επαφή με τους σεισμολόγους. Μας λένε το παρακολουθούμε το φαινόμενο. Θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και τώρα θα καλημερίσω τον κύριο Κώστα Αγοραστό, πρώην Περιφερειάρχη. Είναι το πρόσωπο των ημερών, καθώς έχουμε το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, που παραπέμπει τον κύριο Αγοραστό, αλλά και τον κύριο Τριαντόπουλο και ακόμα τρία πρόσωπα επιχειρησιακά στο Ειδικό Δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος σχετικά με το σκέλος που αφορά την αλλίωση του χώρου των Τεμπών. Κύριε Αγοραστέ, καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους ακροατές, κύριε Παναγιωτόπουλε.
6: Κύριε Αγοραστέ, άκουσα χθες τη δήλωσή σας και χαρακτηρίζετε τη δίκη πολιτική. Όμως δεν σας παραπέμπει κάποιο κόμμα, αλλά το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο για παράβαση καθήκοντος. Υποστηρίζετε δηλαδή ότι η δικαιοσύνη σας παραπέμπει χωρίς να υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, κάποια στοιχεία τέλος πάντων που να δείχνουν ότι έχει γίνει η αλλίωση του χώρου, ώστε να από εκεί και πέρα να αποδειχτεί ή όχι η δική σας συμμετοχή σε αυτό?
7: Το ζήτημα είναι ζήτημα αρμοδιοτήτων και πραγματικών περιστατικών. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Περιφερειάρχης δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Ο ρόλος της Περιφέρειας είναι.
6: Να μου το πείτε αυτό. Απλώς θέλω να μου πείτε για το πολιτική. Γιατί είναι πολιτική,
7: ναι,
6: και μετά να μου το πείτε.
7: Λέω, ναι. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολιτική. Όταν δεν έχεις αρμοδιότητα ως Περιφερειάρχης. Όταν

0: Έγραφα τα ντοκουμέντα αυτά τα οποία δείχναν ότι συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας.
1: Έτσι δεν είναι? Αυτά, ναι. Είναι δημόσια.
0: Άρα εσείς δώσατε εντολή.
1: Όχι.
0: Ποιος έδωσε
1: ένα,
0: την εντολή?
1: Ένα λεπτό. Mm-hmm. Όταν γίνεται διενέργεια έκτακτου ΣΟΠ για τη διαχείριση του συνδρομικού ατυχήματος στην περιοχή των Τεμπών, 2,5 ώρα και μετέχουν υφυπουργοί, συντονιστής περιφερειακών υπηρεσιών.
0: Ναι, ήταν ο κύριος Παπαδόπουλος. Ή επιχειρησιακή.
1: Αφήστε με. Αρχηγός ΑΤΑ, υποδιοικητής πρώτης στρατιάς, περιφερειάρχης Θεσσαλίας Ελλάς, της αστυνομίας, εκπρόσωπος ΕΚΑΒ, εκπρόσωπος ΟΣΕ, αντιπεριφερειάρχης Λάρισας, περιφερειάρχης πυροσβεστικών δυνάμεων Θεσσαλίας, πολιτική ΣΚΕΔΙΚ, πολιτική προστασία αποκεντρωμένη διοίκηση, εκπρόσωπο αυτοκινητοδρόμων, και εκεί γίνεται εισήγηση από τους καθήλυνα αρμόδιους για να υπάρξει ενίσχυση με σκαπτικά μηχανήματα και βαρέου τύπους μηχανήματα και γερανούς. Η περιφέρεια Θεσσαλίας είναι υποχρεωμένη να συνδράμει με τα μηχανήματα αυτά. Τελείωσε. Δεν έχει όμως καμία δικαιοδοσία η περιφέρεια Θεσσαλίας στην ενεργοποίηση, τι θα κάνει ή να δίνει εντολές ή έδωσε εντολές.
0: Ποιος δίνει την εντολή?
1: Οι οποίοι είναι υπεύθυνοι επιχειρησιακά. Η προανακριτική αρχή, οι πυροσβέστες και οι αστυνόμοι.
0: Εδώ η προανακριτική αρχή με τον εισαγγελέα μιλήσατε? Σας έδωσε τέτοια εντολή ο εισαγγελέας?
1: Εγώ δεν μίλησα με τον εισαγγελέα. Δεν ήμουν εγώ προανακριτική αρχή. Προανακριτική αρχή ήταν
0: είναι
1: η
0: αστυνομία, η τροχιά και αυτά. Άρα η τροχιά σας είπε να το κάνουμε?
1: Φυσικά.
0: Άρα ήταν εντολή των υπηρεσιακών, μας λέτε, η τροχιά υπεροσβεστική.
1: Φυσικά δώσανε. Αφού όταν έγινε το συντηριστικό όργανο πολιτικής προστασίας, στο οποίο γίνεται κάτω και από τη γνώση του ΕΣΚΕΔΙΚ και μετέχουν όλοι και η τροχιά και όλη και η αστυνομία και παίρνουν αυτή την απόφαση. Αν δεν εκτελούσαμε μια απόφαση του ΣΟΠ που είναι επίσημη απόφαση, τι θα λέγατε σήμερα?
0: Άρα αυτό που μας λέτε είναι ότι την πρώτη μέρα, λίγες ώρες μετά το δυστύχημα, συνεδριάσατε όλοι οι υπηρεσιακοί.
1: Δυόμιση ώρα.
0: Και σας είπαν. Και σας είπαν οι υπηρεσιακοί ότι πρέπει να κάνουμε αυτή την κίνηση, έτσι.
1: Ναι.
0: Εδώ τώρα όμως έρχεται και ο εργολάβος 7 του μηνός, αφού έχουν περάσει κάποιες μέρες, και λέει ότι εμένα με πήρε ο αντιπεριφερειάρχης και μου είπε να πάω να μεταφέρω τόνους χώματος από την περιοχή.
1: Εκεί δεν υπάρχει αυτό.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Λέει ψέματα ο εργολάβος.
1: Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Δεν λέει αυτό ο εργολάβος. Ο αντιπεριφερειάρχης είπε να πάει να μαζέψει τα χώματα. Όχι, δεν το λέει αυτό.
0: Μετά από 7 μέρες, ποιος μετέφερε τα χώματα? Ποιος έδωσε οδηγία, ποιος έδωσε εντολή γι' αυτό?
1: Κανένας. Η περιφέρεια δεν έδωσε εντολή. Και δεν λέει υπάρχει τέτοια κατάθεση του εργολάβου, ο οποίος να λέει ότι έδωσε ο αντιπεριφερειάρχης. Δεν υπάρχει τέτοιο. Καταρχήν δεν έγινε.
0: Τον εργολάβο, ποιος τον πήρε τηλέφωνο?
1: Η μεταφορά των χωμάτων δεν έγινε την 7η μέρα, έγινε την πρώτη μέρα.
0: Έγινε την πρώτη μέρα, αλλά και την 7η μέρα φύγανε πολλοί τόνοι. Συνεχίστηκαν μετά, χώματος.
1: Όχι. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στη δικογραφία, γιατί δεν ήμουν αγνώστης εγώ της όλης κατάστασης.
0: Η Ανούμπης που έχει κάνει μια έρευνα με τις φωτογραφίες που έχει παρουσιάσει, λέει, δείχνει την πρώτη μέρα και δείχνει και την 5η μέρα, όπου υπήρχαν στα πρανίδα χώματα και μετά έγινε η αλλίωση του χώρου περαιτέρω με μεταφορά
1: στα
0: πολλών τόνων.
1: Όχι. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά μέσα στη δικογραφία. Τώρα σας λέω γιατί δεν ήμουν εγώ εκεί, ούτε ήμουν όλες τις μέρες εκεί, ούτε έδωνα σε κανέναν εντολή και δεν μπορούσα να δώσω σε κανέναν εντολή.
0: Άρα εσείς μας λέτε...
1: Δεν υπάρχει καμία ανάμειξή μου σε όλο αυτό.
0: Εσείς επιβάλλετε...
1: Εν τω μεταξύ έχετε αναλωθεί στο να λέτε τι έγινε μετά. Το ότι δύο τρένα πηγαίνανε 12 λεπτά στην ίδια γραμμή.
0: Όχι, αυτό είναι άλλο κομμάτι.
1: Δεν το θεωρώ
0: καθόλου φυσιολογικό.
1: Το γεγονός το οποίο δημιούργησε το μεγαλύτερο δυστύχημα, το τραγικότερο δυστύχημα στην Ελλάδα.
0: Όχι,
1: δεν υπάρχει.
0: Προσέξτε, κύριε Αγοραστέ, για να τα βάζουμε σε μία τάξη. Γίνεται μία δίκη.
1: Να τα βάζουμε.
0: Ναι, γίνεται μία δίκη γι' αυτό.
1: Και εγώ σας βάζω σε μία τάξη.
0: Γίνεται,
1: κύριε Αγοραστέ. Δεν υπάρχει περιφέρεια, καμία αρμοδιότητα δεν είχε. Ο περιφερειάρχης δεν είχε καμία αρμοδιότητα. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Όταν γινόταν καρέ-καρέ όλες αυτές οι ενέργειες, τελούσαν σε γνώση των αρμοδίων αρχών. Όταν ο χώρος τελεί υπό την υποπτία και πλήρη έλεγχο των προανακριτικών αρχών. Αστυνομία, πυροσβεστική, ανακριτική υπάλληλοι. Ο άλλος φορέας δεν αποφασίζει ή αποτρέπει ενέργειες. Ό,τι γινόταν εκεί και η συγκέντρωση ήταν κάτω από τη γνώση των αρμοδίων αρχών και υπάρχουν μέσα στη δικογραφία. Γιατί τώρα διαβάσαμε τη δικογραφία. Εμείς δεν ξέραμε τη δικογραφία. Η συγκέντρωση και διατήρηση του αποδεικτικού υλικού είναι

0: αποκλειστική αρμοδιότητα της προανακριτικής αρχής και όχι της περιφέρειας. Εμείς δεν κάναμε ούτε καμία πράξη, ούτε παράληψη, ούτε υπήρχε δόλος. Και μιλάτε για κάλυψη, διαβάζω διάφορα ότι έγινε διάφορη μια κάλυψη ενός χώρου εκεί. Το 15%, το άλλο 85% δεν υπάρχουν να δει τι γίνεται, έχει γίνει. Και τι στοιχεία να αποκρυφτούν. Ποια στοιχεία. Όταν δεν υπάρχει ξυλόλιο, όταν δεν υπάρχουν φορτία, όταν δεν υπάρχουν τίποτα.
1: Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα το διερευνήσει η δικαιοσύνη. Σας παραπέμπει τώρα όμως εσάς και όλους τους υπηρεσιακούς για το ότι εσείς θα έπρεπε να πάρετε την άδεια από την ανακριτική αρχή. Λέτε όμως εσείς λέτε για την προανακριτική, ότι ήταν η προανακριτική και συμμετείχε η αστυνομία.
0: Όχι μόνο αυτό. Η προανακριτική αρχή, αν διαβάσετε μέσα τις καταθέσεις και αστυνόμου, βοηθού του επικεφαλής ανακριτικής αρχής, τον κύριο Βλαχογιάννη. Άμα διαβάσετε μέσα τις καταθέσεις των υπευθύνων ΟΣΕ και Hellenic Train, θα δείτε ότι συνοούταν με τον κύριο Βλαχογιάννη και ο κύριος Βλαχογιάννης έδινε τις εντολές να μεταφερθούν τα βαγόνια.
1: Άρα ο κύριος...
0: να γίνουν...
1: Άρα ο συντονισμός ήταν ο κύριος Βλαχογιάννη. Ο κύριος Βλαχογιάννης έλεγε ότι πρέπει να γίνει αυτή η κίνηση.
0: Αρχή, ποιος θα τη λέει.
1: Άρα εσείς ακολουθήσατε τις εντολές και ως περιφέρεια.
0: Δεν ακολούθησα καμία εντολή, μόνο μία εντολή ακολούθησα.
1: Ποια.
0: Αυτή της. Του εκτάκτου ΣΟΠ που έγινε του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, που είναι το νόμιμο όργανο το οποίο συνεδριάζει σε τέτοιες περιπτώσεις μετά από αίτημα του επικεφαλής, και πήγαμε εκεί τα μηχανήματα. Πήγαμε.
1: Εσείς ως περιφέρεια ζητήσατε από τον εργολάβο να φέρει τα μηχανήματα, έτσι, για να κάνει, και μετά ήταν υπό τις οδηγίες της προσβεστικής και των επιχειρησιακών.
0: Αυτοί που κάνουν επιχείρηση. Ξέρει η περιφέρεια πώς γίνονται επιχειρήσεις ανάστασης και διάσωσης ή τι πρέπει να γίνουν.
1: Εσείς κύριε Αγοραστέ, δεχτήκατε κάποια εντολή, συζητήσατε είτε με τον κύριο Τριαντόπουλο, είτε με τον κύριο Παπαδόπουλο, είτε με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας το θέμα αυτό και πώς πρέπει να γίνει η διαχείριση. Πάνω σε αυτό, στο θέμα του χώρου.
0: Όχι, όχι. Όχι, διότι εγώ δεν είχα καμία αρμοδιότητα. Συνεπώς δεν δίνεις εντολή ή συζητάς με κάποιον ο οποίος δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Μάλλον δεν δίνεις εντολή σε αυτόν που δεν έχει καμία αρμοδιότητα, γιατί δεν μπορώ να μεταβιβάσω την εντολή αυτή πουθενά. Ποιος θα ακούσει τον περιφερειάρχη, ο ένστολος.
1: Σε εσάς.
0: Η δικαιοσύνη που δεν είχα καμία επαφή.
1: Μάλιστα. Υπάρχει μια αναφορά για τον επικεφαλής Τροχέας που είπε ότι πρέπει να ενημερώσουμε την ανακριτική αρχή. Έτσι, και ότι αυτό είναι παράνομο που κάνουμε. Αυτό εσείς το ακούσατε, σας το είχαν πει, σας το είπε, ήσασταν εσείς εκεί παρόν σε αυτή την συζήτηση.
0: Μα ο κύριος αυτός που αναφέρεστε ενημέρωσε την. Υπάρχουν μαρτυρίες που λέει ότι ενημέρωσε την εισαγγελική αρχή, την εισαγγελέα. Και ενημέρωσε και τους πραγματογνώμονες και πήρε το πράσινο φως.
1: Οπότε υπήρχε η αρχή, προανακριτική αρχή, ο συγκεκριμένος.
0: Και ο κύριος αυτός, διαβάζοντας τώρα πάλι από τη δικογραφία, λοιπόν, η μεταφορά, τότε το λέει αυτό, 3 του μηνός που λέει ότι έγινε συνάντηση, 3 του μηνός το απόγευμα. Ο ίδιος λέει ότι τα συντρίμια και τα βαγόνια φεύγανε 2 του μηνός το απόγευμα. Υπάρχουν και ενδείξεις, φωτογραφίες, φωτογραφικό υλικό και τα πάντα. Συνεπώς δεν είναι.
1: Άρα κύριε Αγοραστέ, εγώ αυτό που καταλαβαίνω από εσάς λέτε, εμείς δεν είχαμε καμία αρμοδιότητα. Οι υπηρεσιακοί δώσαν την οδηγία. Και βέβαια η περιφέρεια πλήρωσε τελικά όλη αυτή την υπόθεση με το. Ανέλαβε όλο το κόστος σε αυτό. Ήταν στην αρμοδιότητα της περιφέρειας αυτό.
0: Η περιφέρεια πλήρωσε. Αλλά πλήρωσε για λογαριασμό των Υπουργείων. Και το Υπουργείο έδωσε τα λεφτά, μεταβίβασε τα λεφτά στην περιφέρεια.
1: Και μετά βγήκε άλλη πράξη από το Υπουργείο για να μεταβιβαστούν τα χρήματα να πληρωθείτε.
0: Έγινε από το Υπουργείο, από το Υπουργείο Οικονομίας.
1: Από τον κύριο Παπαθανάση, αν δεν κάνω λάθος.
0: Λοιπόν, όχι, από τον προηγούμενο. Λοιπόν, και βγήκαν τα. Βγήκαν τα λεφτά, μεταβιβάστηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο λογαριασμό του Υπουργείου και έγινε η πληρωμές από την περιφέρεια.
1: Ξεκαθαρίστε μας και κάτι, αυτό, γιατί υπάρχει γι' αυτό.
0: Αυτό έγινε νόμιμα, είναι νόμιμα, είναι βάση του νόμου και αυτό κρίθηκε και από τις μηνύσεις που έκανε ο κύριος Κόκαλης του ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Αυγνίδης του ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολιτικό το ζήτημα, για απιστία.
1: Άρα μου λέτε ότι δέχεται πιέσεις δικαιοσύνη και βάσει αυτής της πίεσης έγινε
0: και
1: αυτή
0: έγινε,
1: η
0: υποθέση. Και έγινε...
1: Πιέστηκε η δικαιοσύνη υπό το βάρος της πίεσης.
0: Όχι, εγώ έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.
1: Όχι, γιατί λέτε, επειδή είναι πολιτικό.
0: Είναι πολιτικό. Τι είναι, δεν είναι πολιτικό.
1: Κάτι τελευταίο.
0: Δηλαδή εσείς το βλέπετε.
1: Όχι, εγώ δεν. Εσείς το λέτε. Το δικαστικό συμβούλιο. Δικαιοσύνη. Το δικαστικό συμβούλιο δικαιοσύνη. Αν λέτε ότι. Αν λέτε ότι πιστεύετε στη δικαιοσύνη.
0: Πιστεύω, βέβαια, σας πιστεύω στη δικαιοσύνη.
1: Άρα, γιατί από την άλλη λέτε ότι είναι πολιτική η παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο.
0: Η εισήγηση του κυρίου εισαγγελέα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Και αυτό θα το πούμε. Και άμα θέλετε και σε μια εκπομπή από κοντά να το δείτε ότι υπάρχουν εκεί πράγματα τα οποία δεν στέκουν δικονομικά.
1: Κάτι τελευταίο. Σε σχέση με όσα έχουν γραφτεί για την εταιρεία των εργολάβων, ότι δεν είχε εταιρεία όταν το δώσατε, έβγαλε μετά τα τιμολόγια, μετά χρονολόγηση και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, να σας πω. Πρώτον, η Γερανή Τσαπατώρης δεν δουλέψανε στα Τέμπη, δουλέψανε στο Κουλούρι. Mm-hmm. Στο χώρο που έχει ο ΣΕ. Είναι αποθηκευμένα όλα τα βαγόνια.
1: Αυτά που μεταφέρθηκαν από το σημείο.
0: Όλα αυτά που μεταφέρθηκαν. Εκεί εκλήθησαν από τον ΟΣΕ και την Hellenic Train. Η εταιρεία Τσαπατώρη δεν είναι από το 1968, μα χτυπήσετε το μέσα στο διαδίκτυο.
1: Ναι, αυτή υπήρχε,
0: από το 2001
1: δηλαδή.
0: Υπήρχε. Mm-hmm. Οι γερανοί που δουλέψαν εκεί, γράφει, άμα δείτε στις φωτογραφίες που έχουν, γιατί ήταν καρέ-καρέ όλες οι εργασίες που γινόντουσαν, θα δείτε είναι Τσαπατώρης. Mm-hmm. Έγινε μεταβολή της εταιρικής τους κατάστασης. Δουλέψαν οι άνθρωποι εκεί. Άλλαξαν την εταιρική τους κατάσταση. Ήταν πατέρας, γιος, πατέρας και δύο γη. Και εργαζόμενοι άλλοι. Αυτή η εταιρεία δεν είναι εταιρεία φάντασμα, όπως λέγεται. Άλλαξε εταιρική σχέση. Αυτό είναι θέμα εμπορικού δικουέου. Δεν είναι θέμα αυτό. Μάλιστα. Και αυτό είναι θέμα και
1: καλά κάνετε και το λεφτήσετε. Mm-hmm. Ωραία. Κύριε Αγοραστή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-989-989, το email μας onair@alfaradio989.gr. Ακούσατε τον κύριο Αγοραστό που είναι το πρόσωπο της ημέρας. Ο κύριος Αγοραστός λέει ότι η παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο είναι πολιτική, κάτω από την πολιτική πίεση έγινε αυτή η απόφαση και λέει ότι, μας είπε, τον ακούσατε, ότι εμείς δεν είχαμε καμία αρμοδιότητα, η επιχειρησιακή. Ουσιαστικά δηλαδή ο κ. Αγοραστός λέει ότι η απόφαση αυτή ήταν των προανακριτικών, γιατί σε εκείνη την φάση του δυστυχήματος ήταν η αστυνομία, η πυροσβεστική, η επιχειρησιακή που δρούσαν στην περιοχή. Επομένως, αυτοί είχαν την αρμοδιότητα να ενημερώσουν τις ανακριτικές αρχές σχετικά με τις παρεμβάσεις που γίνονται. Και λέει ότι εμείς έγινε το σοπ, το είχαμε βγάλει στο New Post τη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας, όπου εκεί υπάρχουν όλα τα ονόματα. Ήταν ο κύριος Παπαδόπουλος Μιχάλης, υπουργός μεταφορών, ο κύριος Αγοραστός, ο κύριος Φαλάρας, που ήταν ο συντονιστής πυροσβεστικών υπηρεσιών, ο κύριος Φασούλας, αρχηγός ΑΤΑ, υποδιοικητής πρώτης στρατιάς, περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης, εκπρόσωποι ΕΚΑΒ, γενικώς όλοι όσοι πρέπει να είναι σε αυτό το συντονιστικό που επιλαμβάνονται τέτοιων υποθέσεων. Και εκεί αποφασίστηκε το να γίνει αυτή η μεταφορά των υλικών από την περιοχή για επιχειρησιακούς λόγους. Το Δικαστικό Συμβούλιο με την παραπομπή ουσιαστικά λέει ότι έγινε η αλλίωση και κακώς έγινε αυτή η αλλίωση. Και εδώ υπάρχει από το Δικαστικό Συμβούλιο, στο βούλευμα δηλαδή, ότι δεν ενημερώθηκαν οι ανακριτικές αρχές. Άρα εδώ τώρα θα διερευνηθεί ποιος και τι, δηλαδή στην επόμενη φάση, γιατί είπαμε αυτό, η παραπομπή δεν σημαίνει ενοχή. ούτε αθώος ούτε τίποτα. Λοιπόν, θα πάει στο δικαστήριο και το δικαστήριο θα τους μαζέψει όλους αυτούς και θα δούμε τελικά να ξεμπλέξει αυτό το κουβάρι ποιος έδωσε την εντολή τελικά και ποιος ήταν αρμόδιος και ποιος οφείλει να γνωρίζει τον νόμο ή δεν τον ξέρει. Έτσι, για να τελειώνουμε όλη αυτή την υπόθεση η οποία έχει ταλανίσει τη χώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια από το 2023. Γιατί πολύ απλά να σας πω, αν υπήρχε ο ΕΟΔΑΣΑΜ, όπου ουσιαστικά είναι ο φορέας που αναλαμβάνει κατευθείαν τη διερεύνηση τέτοιου είδους ατυχημάτων, δυστυχημάτων, γιατί με νόμο είχε συσταθεί. Με νόμο είναι αυτά τα γνωστά στην Ελλάδα που φτιάχνουμε ένα νόμο, εντάξει, αλλά μετά όταν πρέπει αυτό να πάρει σάρκα και οστά, καθυστερεί. Λοιπόν, αυτό δεν καθυστέρησε, δεν στελεχώθηκε, οπότε δεν υπήρχε αυτός ο φορέας, όπου τι θα έκανε, θα πήγαινε επιτόπου να αποκλείσει την περιοχή και να γίνουν τα πράγματα έτσι όπως έπρεπε να γίνουν. Οπότε να μην υπάρχουν παράθυρα, χαραμάδες, ώστε ο καθένας να αναπτύσσει τη δική του θεωρία για το τι έγινε και πώς έγινε και πάνω σε αυτό να προσπαθείς να βρεις γιατί έγινε και να διερευνάς για αν υπήρχε κάτι άλλο πίσω από αυτή την υπόθεση. Πάμε να ακούσουμε ένα διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
3: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
4: Κάθε μέρα γυρίζει. Κάθε χρονιά εξελίσσεται. Ίδια εμπειρία, ολοκένουργιος τροχός της τύχης. Ανανεωνόμαστε και επιστρέφουμε πιο συναρπαστικοί από ποτέ.
5: Τροχός της τύχης κάθε μέρα στις 6:25 το απόγευμα.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μια ξεχωριστή εμπειρία στη φύση. Είχαν την ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά μαθητές ειδικών σχολείων στο δασικό φυτώριο και κοκκιστήριο Αμυγδαλέζες. Μέσα από ένα νέο πρόγραμμα βιωματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά παρατήρησαν και ανακάλυψαν το φυσικό περιβάλλον, συμμετέχοντας το καθένα με το δικό του τρόπο. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil, που βρίσκεται σταθερά δίπλα στο δασικό φυτώριο και κοκκιστήριο Αμυγδαλέζες και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά στη φύση. Γιατί η γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον είναι και το πρώτο βήμα για να μάθουμε να το αγαπάμε και να το φροντίζουμε. Και υπάρχει κάτι επιπλέον σχετικά με τη φροντίδα του περιβάλλοντος, γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα έχουμε σκεφτεί ότι επηρεάζουν το περιβάλλον. Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στον νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το Πράσινο Λάδι, λατινικά, γκουγκλάρετε το, κατεβαίνει το app και προγραμματίστε δωρεάν την παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Θανάση, στον Δημήτρη, στην Αντωνία που μου στέλνετε τα μηνύματά σας στα social media. Την καλημέρα μου στην Όλγα, πρωινό μπανάκι, Όλγα, σε βλέπω έτσι. Ωραία παραλία, μπράβο. Πού είσαι, για πες μας, επέστρεψες στη Ζάκυνθο, πού είσαι, ήσουν στη Λευκάδα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα Νικόλα, εμείς στο Πανεπιστήμιο μάθαμε για κρατικό παρεμβατισμό. Γεια σου Δημήτρη. Ο Γιώργος μου λέει να δεις πώς το έλεγαν αυτό με τη σφαίρα για το αφεντικό. Καλημέρα Νικόλα. Σπύρος, για το πλαστό έγγραφο απογείται ότι έκανε, τι έχει να πει. Είπε ο κύριος Αγοραστός ότι ήταν να πει, θα κριθεί από τη δικαιοσύνη. Ο κύριος Αγοραστός λέει ότι εγώ είχα όλους τους υπηρεσιακούς, έκανα τις συνεδριάσεις που προβλεπότανε και οι επιχειρησιακοί ήταν αυτοί που έδωσαν την εντολή για να φύγουν τα χώματα. Λοιπόν, από εκεί πέρα η δικαιοσύνη νομίζω ότι θα τους κρίνει όλους. Ο Στάθης μου λέει σχετικά με τα καύσιμα εκτός από ακριβά είναι και χαμηλής ποιότητας. Τον Αύγουστο πέρασα από τα Βαλκάνια για να φτάσω στην Ιταλία με τη μοτοσυκλέτα μου και με 10 λίτρα έκανα 409 χιλιόμετρα. Εδώ με τα ίδια λίτρα κάνουν 250. Για δες το πρατήριο που βάζεις, Στάθη. Ο Δημήτρης μου λέει ακριβώς γι' αυτό παραπέμπεται για παράβαση καθήκοντος. Ναι, το πάμε αυτό. Ο Δημήτρης μου λέει, ρωτήστε τον, θα είναι πάλι υποψήφιος περιφερειάρχης για να μας φύγει το άγχος. Εμάς στους άλλους. Άστο, αυτό θα το δούμε. Λοιπόν, ο Τριαντόπουλος δεν θα είναι πάντως. Το είπε. Καλημέρα, θα βγουν όλοι αθώοι μετά από όλα αυτά. Από την άφακτο Ανδρέας. Καλημέρα, Ανδρέα. Η Ντίνα μου λέει μηδενική ανοχή του μεγαλοπαράγοντα όπως όλων των άλλων αποδειγμένα ενόχων. Όχι, μην το λες αυτό. Η απόδειξη είναι δικαστική. Μην το αποδεικνύουμε εμείς. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αποποιούνται κάθε ενοχή. Εμείς πάλι έχουμε μηδενική ανοχή σε όλα αυτά τα τέρατα που κλέβουν και εν τέλει σκοτώνουν τα παιδιά μας με τις ευλογίες των κυβερνώντων. Μην βρίζεις, Ντίνα, μην βρίζεις. Μπάιρον, καλημέρα. Για τον Καραμαλή που κρύβεται, δεν άκουσα να λες κάτι. Θες να πω για τον Καραμαλή που κρύβεται, θα έρθει η σειρά του. Αν είσαι και παπάς με την Αράδο, θα πας, Μπάιρον. Μην αγχώνεις, έχουμε πει για τον Καραμαλή τόσες φορές. Τώρα είναι ο Τριαντόπουλος και ο Αγοραστός. ο Καραμαλής θα πάρει και αυτό στη δική του σειρά. Έτσι αλλιώς και η δική του υπόθεση είναι στο Δικαστικό Συμβούλιο. Επομένως θα γίνει και η δική του αξιολόγηση. Η Όλγα μου επιβεβαιώνει στη Ζάκηθο. Γράψει και ποια παραλία είσαι. Και πάμε να δούμε λίγο τα οικονομικά μας ζητήματα. Γιατί έχουμε κοντά μας τον κύριο Χατζησαλάτα. Τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα. Καλημέρα, Οικονομικό Σύμβουλο. Να δούμε τι περιμένουμε σήμερα.
0: Καλημέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε.
3: Να δούμε με τα καύσιμα σε πρώτη φάση. Ήδη υπάρχουν επιδοτήσεις στα καύσιμα, έτσι δεν είναι? Στο πετρέλαιο κίνησης. Από τα δηληστήρια φυσικά.
0: Και στην αμόλυβδη, 10 και 15 λεπτά αντίστοιχα. Δεν περιμένουμε κάτι για την αμόλυβδη, όσο δυσάρεστο και να ακούγεται. Και ίσως για το πετρέλαιο κίνησης, ίσως 5 λεπτά επιπλέον ακόμη.
3: Πάντως, από είναι... ό,τι καταλαβαίνω, η μεγάλη προσπάθεια γίνεται για το πετρέλαιο θέρμανσης, που αγγίζει πάρα πολύ κόσμο. Και γίνεται και μια προσπάθεια, από ό,τι καταλαβαίνω. Τώρα, αν έβγαινε το πετρέλαιο θέρμανσης, θα ήταν στα 2 ευρώ, έτσι, ίσως και παραπάνω.
0: Κοντά στα 2 ευρώ.
3: Κοντά στα 2 ευρώ.
0: Βέβαια, γιατί είναι 18 λεπτά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πιο μειωμένος, οπότε περίπου στα 2 ευρώ. Αυτό που έχει σημασία πάντως και είναι απορία τάξεων, πώς είναι δυνατόν να ζούμε σε αυτή την ενεργειακή κρίση, σε αυτή τη φτώχεια η οποία πραγματικά ταλανίζει τον κάθε πολίτη που θα βρισκεται ένα βενζινάδικο ή αργότερα θα θελήσει να πάρει πετρέλαιο για το σπίτι του. Να το βλέπουμε, να το διαπιστώνει η κυβέρνηση. Και εδώ και 15 μέρες θα περιμένουμε αυτές τις εξαγγελίες των μέτρων, τα οποία θα είναι ίσως η συνέχεια αυτών των οποίων είχαμε ως σήμερα. Ναι, αλλά όμως είναι διαφορετική τιμή σήμερα και διαφορετική τιμή χθες και πολύ περισσότερο την προηγούμενη εβδομάδα. Και δεύτερον, πώς είναι δυνατόν περιοχές της χώρας μας που έχει χιονίσει ήδη. Η θερμοκρασία έχει ακουμπήσει το μηδέν. Να περιμένουν 15 Οκτώβρη για να πάρουν φτηνό πετρέλαιο.
3: Αυτό είναι ένας γεωγραφικός ανορθολογισμός στο θέμα του πετρελαίου θέρμανσης. Γιατί πραγματικά ήδη από πολύ νωρίς, δηλαδή στον Όλυμπο ακούγαμε για τις χιονοπτώσεις πριν καμιά 20-30 μέρες, όπως γίνεται κάθε φορά. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο το θέμα αυτό. Μου κάνει εντύπωση αυτή η έρευνα του ΕΛΚΑ σχετικά με το φθηνό ελληνικό καλάθι στο σούπερ μάρκετ. Τι είναι αυτό? Βγήκαμε φθηνότεροι, δεν ξέρω. Για πείτε μας.
0: Διάβασα 2-3 δηλαδή και μάλιστα την διασταύρωσα και με άλλες πληροφορίες, με άλλα site. Όντως είναι μια έρευνα του ΕΛΚΑ με συμμετοχή 9 χωρών σε 40 κατηγορίες προϊόντων και επώνυμα και ιδιωτικής ετικέτας. Και οι τιμές ελήφθησαν και από τα σούπερ μάρκετ απευθείας. Στη χώρα μας μετήχαν οι μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Καθώς επίσης και από πλατφόρμες να παίρνουμε δηλαδή κάποιο προϊόν διαδικτυακά. Έδειξε λοιπόν ότι η χώρα μας το καλάθι αυτών των 40 κατηγοριών προϊόντων.
3: Αυτές οι 40 κατηγορίες τι είναι, ξέρουμε, έχουμε δει τις κατηγορίες των προϊόντων. Γιατί δεν είναι σε όλη την γκάμα των προϊόντων. Προφανώς έχουν γίνει επιλογές, έτσι.
0: Όχι, δυστυχώς δεν έχουμε ποια προϊόντα είναι. Έχουμε μόνο το αποτέλεσμα.
3: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Και το αποτέλεσμα λέει ότι είμαστε πιο φθηνοί από Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία. Δηλαδή και από τις 9 χώρες οι οποίες συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα. Παρόλο που η φορολογική συντελεστή στο ΦΠΑ, δηλαδή στη χώρα μας, είναι πιο αυξημένο. Εντάξει. Η ΕΛΚΑ είναι η ΕΛΚΑ. Όχι να το κάνουμε.
3: Ο ΕΛΚΑ είναι το σούπερ μάρκετ, έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε. Έτσι. Ναι, και προφανώς και ο ΕΛΚΑ θέλει να δείξει προφανώς ότι έχουμε αυξημένους συντελεστές φόρων. Δηλαδή του ΦΠΑ, ας πούμε, για παράδειγμα. Βλέπω εδώ τις διαφορές που είναι 24, 13 και 6 σε εμάς. Στη Γερμανία είναι 19, 7. Στη
0: Γαλλία. Υπάρχει μηδενικό στο Ηνωμένο Βασίλειο. 25 και 0. Απλά δεν είπα τα νούμερα γιατί ραδιοφωνικά όταν ο κόσμος ακούει νούμερα κάπου μπερδεύεται περισσότερο. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ ξέρω από έρευνες άλλες που έχουμε δει και από την Eurostat και από την Elstat ότι είμαστε ακριβή ως χώρα και στα προϊόντα. Και είδαμε μάλιστα το οξύμορο ελληνικά προϊόντα τυποποιημένα να πουλούνται πιο φθηνά σε ξένα σούπερ μάρκετ εκτός χώρας από ό,τι σήμερα είμαστε η χώρα που τα παράγουμε. Τώρα αυτή η έρευνα δεν θέλω την αμφισβητήσω γιατί είναι η ΕΛΚΑ.
3: Όχι, το θέμα
0: μου κάνει εντύπωση.
3: Όχι, εμένα μου κάνει εντύπωση ότι, πώς το λένε, τουλάχιστον και εγώ ψάχνω να βρω ποια προϊόντα, ποιες κατηγορίες προϊόντων είναι, αλλά δεν με δυσκολεύομαι και εγώ να δω.
0: 40 κατηγορίες.
3: Ναι, 40 κατηγορίες, αλλά ποιες κατηγορίες, δεν ξέρω.
0: Και από τη μεγάλη εμπειρία που έχετε γενικά στις έρευνες, μία έρευνα έχει μια ταυτότητα. 40 κατηγορίες προϊόντων, όχι προϊόντα. Δηλαδή, μέσα σε μια κατηγορία, παραδείγματος χάρη, απορρυπαντικά ρούχων. Λέμε τώρα, ενεργειακή κατηγορία. Ναι. Εκεί υπάρχουν πληθώρα απορρυπαντικών. Απλά, μόνο μιλάμε για 40 κατηγορίες.
3: Για πάμε και σε ένα άλλο ενδιαφέρον για να κλείσουμε με αυτό. Πόσα μεροκάματα πετούνται για αγορά καυσίμου?
0: Εδώ, ερχόμαστε στην πραγματικότητα και προσγειωνόμαστε σε δύσκολη πραγματικότητα. Όσον αφορά λοιπόν το πόσα μεροκάματα πετούνται για την αγορά καυσίμου, είναι στοιχεία της έρευνας με αγορά 50 λίτρων καυσίμου, με τιμή καυσίμου η οποία ήταν στις 21 του Σεπτέμβρη και έχει υπολογιστεί ο καθαρός μέσος μισθός 1096 ευρώ, που σημαίνει 43,84 το μεροκάματο, ή 772 καθαρός κατώτατος μισθός, που σημαίνει 30,88 το καθαρό μεροκάματο. Τα μεροκάματα για αγορά λοιπόν 50 λίτρων καυσίμων είναι για αυτούς που αμείβονται με μέσο μισθό. Θέλουν 2,51 μεροκάματα για αγορά αμόλυβδης, 2,54 μεροκάματα για αγορά δίζελ. Για αυτοί που αμείβονται με κατώτερο μισθό, 3,56 μεροκάματα για αγορά αμόλυβδης, 3,60 μεροκάματα για αγορά δίζελ. Σημαίνει, κύριε Παναγιωτόπουλο, ότι με δύο γεμίσματα, μάλλον με δύο τέτοιες αγορές το μήνα, έχει φύγει σχεδόν το 70% το 7 ημέρες, που σημαίνει τα 1/4 από τον μισό τον οποίο παίρνουμε μόνο και μόνο για τα δύο γεμίσματα τα οποία θα κάνουμε. Πάει μια εβδομάδα μόνο και μόνο με τα δύο γεμίσματα.
3: Μάλιστα. Κύριε Κατσαλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Πάμε να ακούσουμε έτσι μια 5.

0: Καλή σας ημέρα, γελάω γιατί ο Νίκος μου στέλνει ένα μήνυμα πραγματικά έτσι. Μ' αρέσετε γιατί τόσο πάντων την οποιαδήποτε δυσκολία είμαστε ένας λαός που την αντιμετωπίζουμε και με χιούμορ και το έχουμε. Και μου λέει ο Νίκος, τι είναι τα γεμίσματα. Γεμίσματα, τι λες τώρα. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά έχουμε τις εξελίξεις στην υπόθεση Μαζονάκη που τώρα ψάχνουν να βρουν τα τηλέφωνα, να δούμε τι έχει γίνει και βέβαια προκύπτουν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο χώρο της υγείας με την παραϊατρική, με κλινικές, με αυτά. Άνθρωποι που εκμεταλλεύονται την αγωνία και το φόβο πολλές φορές των ανθρώπων απέναντι σε μια ασθένεια ή να αρρωστήσουν ή πολλοί από αυτούς τέλος πάντων στο θέμα αυτό που έχει να κάνει με την εικόνα τους. Θέλουν να μείνουν πάντα νέοι, τη ματαιοδοξία αυτή που υπάρχει και πληρώνουν και πέφτουν σε αυτούς τους κομπογιανίτες που τους υπόσχονται πράγματα που δεν γίνονται ποτέ βέβαια. Και ξαφνικά βλέπουμε ότι εκεί έξω υπάρχει πολύ σαρλατανισμός και πολλά λεφτά, έτσι. Δηλαδή, το συγκεκριμένο ζευγάρι, η συγκεκριμένη ανειδίκευτη γιατρός δήλωνε 500 χιλιάρικα. Και υπολογίζουν ότι τα λεφτά που έβγαζε ήταν τριπλάσια, τετραπλάσια. Θα δούμε, έχει μπει στο μικροσκόπιο και της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, να δούμε πού πάει. Αλλά το θέμα είναι γιατί κατόπιν εορτής όλη αυτή η έλεγχη. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, για να μας πει
1: καλημέρα.
0: Εδώ την καλή είδηση.
1: Δυστυχώς δεν έχω καλή είδηση.
0: Καλά, λίμωνο, περίμενα κάτι άλλο από σένα.
1: Δυστυχώς έχουμε τραυματίστηκε ένα παιδί 12 ετών, mm-hmm. παρασύρθηκε από γιο ταχύ. Ευτυχώς ο τραυματισμός σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν είναι σοβαρός. Και στα σεπόλια συνέβη αυτό.
0: Και χθες είχαμε και ένα τραυματισμό μιας γυναίκας με πατίνι.
1: Ακριβώς,
0: που
1: ακριβώς.
0: Ήταν και έγκυος, έτσι.
1: Ναι, στο κέντρο της Αθήνας. Επίσης δεν ήταν ευτυχώς σοβαρό. Είχαμε και μια φωτιά, έσβησε γρήγορα. Ναι. Τι να πω. Δεν ξυπνάμε με καλές ειδήσεις, δυστυχώς.
0: Δεν προσπαθήσεις όσο πρέπει.
1: Πρέπει να βρω. Να κάνω ένα δελτίο μόνο με θετικές ειδήσεις.
0: Μία είδηση σου έχω ζητήσει. Μία είδηση καλή και δεν μου έχεις φέρει μια καλή είδηση. Δηλαδή, τι. Μόνο ο Τάσος είναι καλή είδηση εδώ πέρα. Σε φτιάξω πάλι. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου και συνέχεια Τάκης Ατζής, Αθηνά Ιδανέγκα. Να είστε πάντα καλά και προσοχή στους δρόμους.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. 12χρονος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην οδό Αδμήτου στα Σεπόλια. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Παίδων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά. Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί από το ύψος της οδού Περγάμου στα Σεπόλια. Παραμένει το ποτηλιάρισμα στη λεωφόρο Κηφισού, στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Εγάλεω, στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα, στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος και στην παραλιακή από Ελληνικό προς Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάληρο. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Φιλίσσεως Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Λίμνη Κομουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Για πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, προειδοποίησε ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργενσεν στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβλέπει προβλήματα ανεφοδιασμού τον χειμώνα. Τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα κατά το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Κυριακός Μητσοτάκης θα ανακοινώσει το ύψος της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη, ενώ θα στείλει μήνυμα ότι η κυβέρνηση στηρίζει το εισόδημα των πολιτών και εξαντλεί τα περιθώρια για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Ο δεύτερος κύκλος των μέτρων έχει προγραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, όπου στόχος της κυβέρνησης είναι να ξεκινήσει η διάθεσή του κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για τις παρεμβάσεις στον χώρο του δυστυχήματος των Τεμπών με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Στο εδόλιο θα καθίσουν επίσης ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και άλλα τρία άτομα από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Σε δήλωσή του, ο κύριος Τριαντόπουλος εξέφρασε τη διαφωνία του με το βούλευμα, δηλώνοντας βέβαιος ότι στο ακροατήριο θα αποδειχτεί πλήρως η αθωότητά του, ενώ γνωστοποίησε ότι θα μείνει εκτός των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας. Μιλώντας στον Alpha Radio 989, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, υποστήριξε ότι η Περιφέρεια δεν έχει δικαιοδοσία να δώσει κάποια εντολή για παρεμβάσεις στον χώρο και τόνισε ότι οι σχετικές εντολές δόθηκαν από τους υπηρεσιακά υπεύθυνους. Ο κ. Αγοραστός αρνήθηκε ότι ο εργολάβος έχει καταθέσει στις αρχές πως έλαβε εντολή από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για μεταφορά των χωμάτων από τον τόπο του δυστυχήματος. Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή των δύο καταληκτικών ετοιμάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκταμείευση 6,75 δισευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, σηματοδοτώντας την επιτυχή έκβαση του πενταετούς εθνικού σχεδίου. Ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης βρέθηκε στην έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου υπογράμμισε ότι μεγάλος νικητής είναι οι πολίτες. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:21 το πρωί στη Θήβα. Ο σεισμός που έγινε αισθητός και στην Αθήνα είχε επίκεντρο 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ασοπίας Βιωτίας. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τη νύχτα στην οδό Πατησίων, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Έγκυος γυναίκα στην προσπάθειά της να διασχίσει τον δρόμο παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ με ελαφρά τραύματα. Στον διεθνή χώρο, αδιέξοδος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι προσπάθειες των διαμεσολαβητών του Κατάρ για την επίτευξη διπλωματικής προόδου επέφεραν ελάχιστα αποτελέσματα, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν δείχνει διάθεση για υποχωρήσεις, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το Άξιος. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 93-91 της Αλγκύρης Κάουνας στη Λιθουανία για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Άρης επικράτησε της Λεμάν με 87-74 εκτός έδρας στο πλαίσιο του EuroCup. Στις 9 και 4 απόψε η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Βιλερμπάν για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηναής Νέγκα.
2: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Τετάρτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι λίγο πιο έντονα στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 6 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 21 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλαιο και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 21 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Αιγαίο, την Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Ποράδες, τις Κυκλάδες, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
3: Ποιος είναι εδώ?
4: Εμείς οι δύο.
5: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, πρώτη μέρα έτσι με ψυχρούλα που αισθανόμαστε πραγματικά ότι έχουμε φτάσει στο φθινόπωρο. Δεν ξέρω που θα μας οδηγήσει η επικαιρότητα. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11, ο Τέξης Χατζής είναι στην αίθουσα σύνταξης και ενημερώνεται. Να το μπήκε μέσα, έγινε ενημέρωση από την αίθουσα σύνταξης.
1: Όχι, ακούγα ακαπέλα την πόλη πάνω.
0: Α, εγώ νόμιζα ότι έκανες βαριά ειδησιογραφική ενημέρωση.
1: Όχι μόνο. Τι να ενημερώσω, εδώ σφάζονται στη Βουλή, πρώτα σκυλιά, δηλαδή. Γράφω και ένα σχετικό άρθρο σήμερα.
0: Είναι επί της ουσίας όλο αυτό.
1: Δεν είναι πολιτική αυτό.
0: Ενδιαφέρει τον κόσμο.
1: Βαρέθηκα, την Παναγία δηλαδή. Δεν είναι κατάσταση αυτή τώρα δηλαδή. Δηλαδή εντάξει, σφάζονται, σκοτώνονται. Βρίζει ο ένας τον άλλον. Τους ρωτάς τι ώρα είναι και σου ξεκινάνε πότε ξεκίνησε ο πλανήτης να έχει μέρα νύχτα.
0: Ναι. Το κόμμα μας, ο αρχηγός.
1: Ο αρχηγός, ναι. Βλέπεις ας πούμε την... βλέπω στο κανάλι... Το κανάλι που είναι τουρκικό, που μεταδίδει την Τουρκία, ας πούμε, συνέχεια.
0: Ναι, ναι. Και CNN, Τουρκία.
1: Όχι, Turk. Είναι Sky Turk. Λοιπόν, αυτό, λοιπόν, βλέπω τον Ερντογάν να έχει διώξει κάποιους κολλητούς και να φέρνει καινούργιους, οι οποίοι, παιδιά, αυτό τη σκηνή την είδα και ήταν συγκλονιστική.
0: Ναι.
1: Του φιλούσαν το χέρι και βάζαν το κούτελό τους μετά στο χέρι, αυτό το γνωστό που κάνουν, για να πάνε μαζί του και μετά σηκώσαν τα χέρια όλοι μαζί. Ήταν αντίπαλοι αυτοί πρώτα.
0: Ναι.
1: Και για να πάνε πήγαν, του φιλούσαν το χέρι και του συμπεριλάμβανε πλέον στην ομάδα.
0: Ναι, αλλά...
1: Η δικιά του.
0: Ναι. Είναι άλλα έθιμα. Δεν είναι Ευρώπη αυτό.
1: Δεν
0: είναι εικόνες Ευρώπη.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν είναι εικόνες Ευρώπη. Δεν ζούμε
1: άλλες
0: εμείς έτσι.
1: Άλλες με τα μαντήλια, άλλες με τα αυτά, άλλες με τα έτσι. Με
0: δεν ζούμε έτσι εμείς ευτυχώς.
1: Η μελόνι του καθάρισε στεγνά. Λέει στην Ιταλία απαγορεύεται η μπούργα και τα άλλα, πώς τα λένε τα περίεργα.
0: Μπούργα, τσαντόρ, ένα σωρό έχουν
1: διαφορά. Χιτζάπ, πώς λέγεται.
0: Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω
1: χιτζάπ,
0: είναι.
1: Χιτζάπ,
0: χιτζάπ είναι νομίζω το μαντήλι.
1: Ναι, το χιτζάπ αυτό που απαγορεύεται.
0: Μπούργα είναι αυτό που δεν βλέπεις τίποτα, ναι, που είναι μόνο τα μάτια.
1: Και προσέξτε τι έκανε. Στα σχολεία θα υπάρχει στο κάθε σχολείο αναλογία ξένων μαθητών.
0: Αυτό είναι και καλό για τα παιδιά.
1: Διότι
0: και για τα ξένα παιδιά είναι
1: και
0: αυτό.
1: Για τα
0: καλό.
1: Ξένα είναι, γιατί μπορούν να ενταχθούν πιο εύκολα.
0: Βέβαια, ναι.
1: Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα όμως έχουμε, βλέπεις, ας πούμε, τους Τάσους.
0: Ναι.
1: Τους Τάσιδες.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι είναι, να πούμε, είναι ρατσιστής. Γιατί είναι ρατσιστής, ρε παιδιά. Όταν έρχεται, όταν πας εσύ, μπορεί να πας καλά, εσύ πας γιατί είσαι και το στυλ σου εκεί πέρα. Δηλαδή, πώς θα.
0: Όχι, εγώ σε τέτοιες χώρες δεν πηγαίνω.
1: Όχι, λέω να πας, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Ναι, το στυλ σου δεν δίνεσαι προκλητικά, αυτό εννοώ.
0: Α, όχι. Ναι.
1: Θα πας εκεί, ας πούμε, πρέπει να φορέσεις μαντήλι. Γιατί? Όταν έρχεται εδώ αυτή, γιατί πρέπει να φοράει?
0: Γιατί δεν φοράει αυτά που φοράω εγώ?
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω. Και υπάρχει, είδα προχθές φωτογραφίες, δεν ξέρω αν σας έστειλα. Το 1000, στη Δίκη, αν τα δει, το 1970-75, πώς ντυνόντουσαν σε αυτές τις περιοχές, που ντυνόντουσαν κανονικά σαν άνθρωποι όπως είμαστε εμείς τώρα.
0: Πριν την, στο Ιράν, πριν την Επανάσταση.
1: Και πριν, όχι, και σε άλλες, στο Αφγανιστάν, σε πολλές χώρες, Σομαλία, παντού. Έβλεπες και ντυνόντουσαν κανονικά και μετά τους βλέπεις με όλο αυτό το μαύρο, ας πούμε.
0: Αναχρονισμό στις ίδιες κοινωνίες που ήταν οι γυναίκες
1: ελεύθερες.
0: Και
1: η ωραία πλάκα ποια είναι? Ότι βγάζουν και φωτογραφίες.
0: Αυτό που βάζει φωτογραφίες.
1: Τι να δεις τη φωτογραφία.
0: Και είναι η άλλη καλυμμένη από το κεφάλι.
1: Τώρα δεν γίνονται αυτά. Εντάξει. Δεν γίνεται. Εντάξει, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Το θέμα πόσο Ευρώπη είμαστε εμείς με τις υποκλήσεις του Γεραπετρίτη. Μα ο Γεραπετρίτης είναι το πρόβλημα. Αυτός είναι ένας τύπος τώρα, σήμερα ένα ευρώ δεν είναι. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι κεντρικά τι αποφασίζεις να κάνεις στη χώρα σου. Εγώ δεν έχω αντίρρηση να πιστεύει ο καθένας, ειλικρινά το λέω, ό,τι γουστάρει. Δεν με πειράζει, δεν με πειράζει ποτέ μου, δηλαδή από παιδί. Δεν με πειράζει. Θες να πιστεύεις στον Βούδα, πίστευε στον Βούδα. Θες να πιστεύεις στον Κούδα, πίστευε στον Κούδα. Εμένα τι με νοιάζει? Με νοιάζει στην Ελλάδα που είσαι, σε ό,τι αφορά το ντύσιμό σου και την παρουσία σου να είναι σοβαρή, να είναι κανονική, να είναι όπως είναι των υπόλοιπων Ελλήνων. Εντάξει, δεν είναι των υπόλοιπων Ευρωπαίων. Τώρα από εκεί και πέρα, ξέρω εσείς αν διαφωνείτε ή συμφωνείτε.
0: Πάντως, εγώ δεν νομίζω ότι είναι επιλογή των γυναικών να είναι έτσι καλυμμένες. Δεν μπορεί να είναι επιλογή σου να έχεις τέτοια, να μην έχεις δικαιώματα. Γιατί θα σου πούνε κάτι που είναι πολύ, συμπαθούν πάρα πολύ αυτά τα καθεστώτα. Mm. Τι είναι δικαίωμα των γυναικών? Τι δικαίωμα των γυναικών?
1: Τι δικαίωμα μπορούμε να κάνουμε τώρα? Εδώ υπάρχουν καταγγελίες από κορίτσια σε δομές, οι οποίες καταγγέλνουν τη βία που τους ασκείται προκειμένου να φορούν χιτζάμπ. Και αυτό προτείνεται, λέει ένας φίλος εδώ, η απαγόρευση, λέει ο Στέλιος. Mm-hmm. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δεν μπορεί, ή προσαρμόζεσαι εδώ που είσαι ή φεύγεις. Δεν έχει δεύτερα και τρίτα πράγματα. Δεν είναι ελευθερία επιλογής αυτό το πράγμα. Να. Δεν είναι ελευθερία επιλογής. Γιατί το 70 δηλαδή δεν τα φοράγανε και τα φοράνε τώρα? Δεν είναι έτσι. Εγώ τάζησα δηλαδή.
0: Πήγαν πίσω αυτές οι κοινωνίες. Πήγαν πίσω.
1: Δεν πήγαν πίσω. Γίνανε χειρότερα από το πίσω.
0: Γίνανε χειρότερα από το πίσω και συνεχίζουν, εγώ νομίζω, να σου πω την αλήθεια. Βλέπω περισσότερο φανατισμό. Ούτε η Τουρκία είχε μια ευρωπαϊκή πορεία. Αλλά πέτυχε όμως αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και αναχρονισμός.
1: Βέβαια, μιλάς τώρα για την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη, τα παράλια
0: γενικώς. Και πάλι γινόταν μια προσπάθεια εξευρωπαϊσμού της Τουρκίας, μέσα
1: όμως, που πέτυχε. Μέσα όμως, Αφιναίδα μου, δεν ήταν έτσι.
0: Ποτέ δεν ήταν έτσι.
1: Ποτέ δεν ήταν. Στην Ανατολία δεν ήταν. Έχω πάει εγώ και το έχω δει αυτό το έργο. Είχα πάει στην Άγκυρα και πήγα μέσα και είδα διάφορες περιοχές που μέναν αυτοί οι άνθρωποι. Και με είχε πάει ο πρέσβης εκεί της χώρας μας που ήταν τότε και ήταν πατρινός. Και πήγα και τα είδα, μια φιλιά κατάσταση, μια κατάσταση φρικτή. Κατά συνέπεια στην Ελλάδα, πέρα από τους ορισμένους οι οποίοι παριστάνουν τους γαλαντόμους και πώς να το πει κανείς, είναι πάρα πολύ large, ας πούμε, mm-hmm. που λέμε εμείς στην Πάτρα, και έρχονται και σου λένε, όχι, αυτοί πρέπει να έρχονται, πρέπει να τους φιλοξενώ. Γιατί πρέπει να έρχονται να τους φιλοξενώ, εγώ δεν το κατάλαβα. Mm. Όταν έχει πόλεμο μια χώρα και έρχεται, εντάξει, το καταλαβαίνω. Στο Πακιστάν τι πόλεμο έχουν? Σε άλλες χώρες της Αφρικής τι πόλεμο έχουν?
0: Κάτσε όμως, περίμενε, στο με το Πακιστάν έχουμε και επίσημες συμφωνίες. Και αυτό είναι ένα θέμα. Επίσημες συμφωνίες, φινά εργατικά χέρια, άντε να ανεβεί μετά εδώ το μεροκάμα του. Δεν ανεβαίνει εύκολα.
1: Ναι. Μου θυμίζει ένας φίλος για χτες στην εκπομπή που είπα για την αποκέντρωση που πολλοί λένε κάνουμε αποκέντρωση θα αυτό και την περιφέρεια θα δει αυτό και δεν υπάρχει τρένο. Το λαϊκό μέσο το τρένο, λαϊκό μέσο μεταφοράς, φθηνό, και δεν δώσανε μία δεκάρα καμία κυβέρνηση τα τελευταία 30 χρόνια για να φτιάξουν γραμμές.
0: Να ζει καμία. Ο κόσμος, αυτός άκουγα που το έλεγες χθες. Να μην χρειάζεται να έρθετε στην Αθήνα.
1: Γιατί
0: να ζει ο κόσμος στις πόλεις.
1: Εγώ στην Πάτρα, γιατί? Άμα κάνει μια ώρα.
0: Να παίρνει το βιβλιαράκι του να το διαβάζει, να
1: ενημερώνεται. Πώς θέλω να κάνω από εδώ να πάει κάποιος στην Κλειφάδα τώρα? Δεν θέλει μια μισή ώρα.
0: Βέβαια.
1: Θα έκανες μια ώρα, θα αρχόσουν στη δουλειά σου, θα έπαιρνε το τρένο το βράδυ και θα γίνει σπίτι. Ναι. Όπως κάνουν σε πολλές χώρες του κόσμου. Αλλά. Εντάξει, σε όλες, φαντάζομαι σε όλες, δεν ξέρω σε όλες.
2: Στην Ευρώπη, τέλος
1: πάντων. Στην Ευρώπη, ναι. Και δεν έχει τρένο πουθενά. Η μόνη γραμμή τρένου που έχει είναι Αθήνα Θεσσαλονίκη. Κάνω λάθος? Και αυτή, τέλος πάντων, ας πούμε ότι δουλεύει τώρα.
0: Ναι,
1: okay.
2: Κάνει
1: 6 ώρες, ναι. Χθες μου το έλεγε ένα καλεσμένο που είχα στην εκπομπή, ο κύριος Πάπου, που είναι του Πασόκ άνθρωπο. Δεν το έλεγε κομματικά. Ήταν πολύ δομημένος και μας έλεγε λοιπόν, παιδιά, έκανα 5:50 για να έρθω. Δηλαδή 5:50 έχεις χάσει τη μισή ζωή δηλαδή. Εντάξει. Και δεν κάνανε πουθενά προς τον Πύργο, στην Ηλία, στα Τρίκαλα, στη Λάρισα, να πάει ένα τρένο γρήγορο, να μπορεί ο κόσμος να... Δεν φτιάξανε μια γέφυρα και δεν φτιάξανε γραμμές στο Ρίο Αντίριο. Δεν φτιάξανε γραμμές, δεν ζει και ο Τρικούπης. Λοιπόν, δεν ζει και ο Τρικούπης, να φτιάξει μια γραμμή. Ναι, ναι, μιλάμε. Τα πήραν όλα οι εργολάβοι δρόμων. Αργολάβοι, που λέει η γιαγιά μου. Τα πήραν οι αργολάβοι, μάτσα μούτσα και μάσα μπούκα. η εργολάβη. Έτσι είναι, παιδιά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεξιά, αριστερή και τα λοιπά, και σοσιαλδημοκράτες, ερημιτζίδες, και κεντρώοι και άλλοι μπανιστεριτζίδες. Ναι.
0: Είναι ωραίο γλυκό η εργολάβη.
1: Η εργολάβη το ξέρουν. Λοιπόν, μην τρελαθούμε δηλαδή. Και μετά μου λένε, δεν είναι δυνατόν να σου λέει, ας πούμε, ανάπτυξη στην περιφέρεια. Τι ανάπτυξη είναι? Αφού για να πας, θες μισό μισθό, πλάκα μας κάνεις τώρα. Πώς θα πας να ζεις στην περιφέρεια όταν κάνεις 3 ώρες να πας και 3 ώρες να έρθεις 6. Ο άλλος έκανε 6 ώρες εχθές να έρθει από Θεσσαλονίκη. Γιατί έρχεται το τρένο σαν κότα.
0: Θα έχει φτάσει στην άλλη άκρη του κόσμου σε 6 ώρες με ένα άλλο μέσο. Δηλαδή δεν μπορεί το 2026.
1: 6 ώρες πτήσεις που πας.
0: Μετά στον Ατλαντικό.
1: Νέα Υόρκη. Λοιπόν, τι μου λες τώρα. Κάνεις το τρένο 6 ώρες για να έρθεις από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Δεν πας στη Νέα Υόρκη να κάνεις και ψώνια. Άμα έχεις λεφτά. Άμα δεν έχεις, απλώς πας να δεις.
0: Πας στα μουσεία. Δεν έχει πολλά στη Νέα Υόρκη. Τέχνη έχει.
1: Στο μοντέρνας τέχνης θα πας. Λοιπόν, άκου, λέει. Καλημέρα. Στο χωριό, όταν έχεις παιδιά, πρέπει να γυρνάς 5 διπλανά χωριά για τις ανάγκες των παιδιών. Σχολείο, φροντιστήριο, αθλητισμός κτλ. Σωστό είναι, πάρα πολύ σωστό. Διότι εάν υπήρχε αυτό που λέω εγώ, θα μου πεις ήταν η σωτηρία. Όχι. Δεν είναι η σωτηρία, αλλά ήταν ένας τρόπος να μπορεί να αναπτύσσει την περιοχή. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, γιατί να μένω στην Αθήνα. Άμα ήταν όπως λέγανε στην αρχή, και έτσι ήταν το τρένο, το εξπρες, θα έκανε μία ώρα να έρθει. Γιατί να μένω εδώ? Γιατί να νοικιάζω σπίτι εδώ στην Αθήνα εγώ?
2: Δεν το φτάνουμε στο Λαύριο, που είναι λιμάνι
1: τώρα. Με το Λαύριο, με αυτό λες μόνο. Έτσι. Λοιπόν, μπάστε. Εδώ έχουμε αυτό το παράδοξο στην Ελλάδα και μετά σου λένε, πρόσεξε, εκεί τα παίρνω, εκεί τρελαίνουμε. Έχουμε σχεδιάσει την ανάπτυξη της περιφέρειας, σου λέει ο πολιτικός. Πώς θα το κάνετε? Θα φτιάξουμε επιτροπές, πενταμελείς επιτροπές από 3 άτομα που έλεγε ο Βαβακούλας. Θα κάνουμε αυτές τις επιτροπές οι οποίες θα ελέγχουν οι επιτροπές, προσέξτε, θα ελέγχουν η επιτροπή και θα επιτροπάρει τον επιτρεπόμενο
0: και με την επιτροπή θα πάμε μπροστά
1: και μετά η επιτροπή θα αυτόνει τα αυτά. Και μετά θα κάνουν και ζούλα κανένα φράγκο για να τη βγάλει και η Επιτροπή από τη χρονιά. Διαφημίσεις, παρακαλώ, περάστε, κύριε Τάση.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Στη δουλειά, η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας, λέει καλημέρα σας, το Κοράνι δεν αναφέρει για χιτζάμπι μπουργκά, είναι θέμα της κουλτούρας. Ποιας κουλτούρας, γιατί δεν ήταν το 78 ρε μεγάλη κουλτούρα και το 70. Απλώς είναι οι φανατικοί, είναι αυτοί.
7: Και μισογενισμός.
6: Και μισογενισμός, δεν πάνε τις γυναίκες. Τώρα τις έχουν για πέταμα αυτοί. Οι Πακιστανοί προέρχονται στα πλαίσια των συμφωνιών με το Πακιστάν, δεν έρχονται με τις βάρκες, έρχονται με χαρτιά. Ανακαινίστηκε η γραμμή Κόρινθος Τρίπολη Καδαμάτα. Ποια γραμμή, μωρέ? 80 εκατομμύρια και την έκλεισαν. Τόσο ξεφτύρι. Ποια... Δεν υπάρχει γραμμή. Δεν υφίσταται γραμμή. Τι Καλαμάτα, Πάτρα, μου λες. Δεν υπάρχει γραμμή τρένου. Έρχεται ένα τρένο μέχρι το Κιάτο και μετά παίρνεις λεωφορείο ή κάρο, ό,τι βρεις να πούμε, έτσι, και πας, ας πούμε. Λοιπόν, εντάξει τώρα, δεν γίνεται.
7: Καλημέρα από Ζάκη, θα μας λέει ο Αλκάη Βλάχου, η οποία έχει πάει για πρωινό μπανάκι στη θάλασσα. Μας στέλνει και φωτογραφίες ζηλευτές. Καλό μπάνιο να τις ευχηθούμε. Άλλος τραυματισμός, αυτό το είδες με την Αίγιο, άλλος τραυματισμός από πατίνι, περπατώ στο κέντρο και στα πεζοδρόμια τρέχουν ανεξέλεγκτα. Έχει δίκιο ο Γιάννης εδώ, συνάνης ο φίλος μας. Ο κίνδυνος παραμονεύει κάθε λεπτό, θα γίνει κάτι με αυτή τη μάστιγα. Από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να γίνει, αγαπημένη μας φίλε. Δεν είναι, τραυμάτισαν μια Αίγιο γυναίκα.
6: Ναι. Τα μεταπατίνια, τώρα παιδιά, με συγχωρείτε, δηλαδή, θα το πω, είναι ένα παράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Και για τους ανθρώπους που τα οδηγούν, δηλαδή, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είδα παιδάκια και μεγάλους, δηλαδή. Ήταν ο άλλος κοντά στη δική μου ηλικία και είπε: Πού πάντρε, γερό, του λέω. Πού πάντρε, άμα πέσεις, του λέω, καθάρισες. Δεν ξανασηκώνασαι. Θα έρθουν 12 να σε σηκώσουν με γερανό, ρε, πλάκα μας κάνεις, του λέω. Το ξέρω, δηλαδή, Λαχιοπόλης. Φίλος μου. Ναι. Μου δίνει κάτι ξυστά, έχω κερδίσει δύο φορές να πούμε.
7: Ο Λαχιοπόλης έχει κερδίσει δύο φορές και παίζει πόσα χρόνια.
6: Εντάξει μωρέ, δεν παίζω εγώ, 10 ευρώ παίζω.
7: Ναι, αλλά πόσα χρόνια παίζει 10 ευρώ.
6: Όλα τα χρόνια που το ξέρω.
7: Και όλα τα χρόνια που το ξέρεις έχει κερδίσει δύο φορές.
6: Έχω κερδίσει.
7: Πουρλής είναι.
6: Όχι, τα έχω, αυτά που έχω κερδίσει.
7: Ναι.
6: ενώ καθαρά που έχω κερδίσει, γιατί κερδίζω κάθε φορά. Βγάζω λίγο από τα έξοδα.
7: Βγάζει λίγο από τα έξοδα. Δεν είναι
6: 10 ευρώ κάθε φορά.
7: Είσαι γενικά κερδισμένο, δηλαδή.
6: Υπάρχει άνθρωπο κερδισμένο από τον τζογό.
7: Όχι, είναι κατασκευασμένο για να μην είναι. Αυτά μην ακούτε τι σα λένε.
6: Δεν υπάρχει κερδισμένο από τον τζογό, είναι παραμύθι, α πούμε. Λοιπόν, ο άλλο μου στέλνει τώρα τρένο μου στέλνει στην Ιαπωνία. Εντάξει, τι κουβέντα να ανοίξουμε, ρε παιδιά. Δεν γίνονται αυτά εδώ. Είναι τη μοίρα τα κακά. Δεν το έχετε καταλάβει. Ισχύει, άλλαξαν οι γραμμέ, λέει, μέχρι την Καλαμάτα κάπου το 2000. Μετά τι άφησαν να ρημάξουν. Δεν κάνανε τι σύγχρονε γραμμέ, παιδιά. Αλλάξαν τα σίδερα. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Σταμάτησε η γραμμή κάπου στην Αιγύρα. Στην Αιγιάλια, γιατί δεν δίνανε, δεν γινόταν απαλωτρίο σε κάτι χωράφια. Και μεσολαβήσαν οι πολιτικοί όλων των χρωμάτων τότε, το θυμάμαι σαν τώρα, πάνε χρόνια για να μην γίνει αυτό, γιατί ήταν ψηφοφόροι αυτοί και ήταν και κοτσαμπάσιδες, ας πούμε, στην περιοχή. Τι νομίζω ότι πεθάναν αυτά, φύγαν από την Ελλάδα αυτά, υφίστανται. Εντάξει. Λοιπόν, για να ξέρουμε τι συζητάμε. Λοιπόν, τι έλεγα να βάλω ένα τραγούδι. Mm-hmm. Το επιλέξαμε, διότι ναι, το τραγούδι αυτό, όπως θα το ακούσετε, είναι από τη συναυλία που έγινε σαν σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Συναυλιάρες τώρα αυτές, όχι από τις άλλες. Το έμαθα με τα ειστήρια της Βύσης, της Γκρίζης Πωλήσης. Θα τα πω εγώ, τα έχω γράψει κιόλα.
7: Ναι.
6: Τα έχω γράψει κιόλα. Λοιπόν,
7: αυτή είναι μια παλιά συναυλία, βέβαια, από την οποία θα παίξει τώρα το απόσπασμα.
6: 83.
7: Ναι.
6: Η οποία είναι Νταλάρας στα νιάτα του και η Χάρης Αλεξίου που εχθές την είχε.
7: Την είχα χθες.
6: Και δεν μας το πες.
7: Τι δεν στο είπα, έφυγα κυνηγημένη.
6: Θα πρέπει να τη βάλει άλλε δύο φορέ να τη δούμε.
7: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα μπορείτε να τη δείτε την συνέντευξη, γιατί οι δικές μου συνεντεύξεις κάνουν κυρίως πάρα πολύ θέαση, δεν θα πω τηλεθέαση, στο διαδίκτυο. Οπότε μπορείτε να τη βάλετε, να τη δείτε, να τη ευχαριστηθείτε.
6: Χάρης
7: Αλεξίου μιλάει για όλα. Να πω γιατί μιλάει, θα το διαφημίσω τώρα εκ των υστέρων. Μιλάει για την υιοθεσία του γιού της. Μιλάει για το πώς ακριβώς αποφάσισε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λέει ένα, στέλνει εδώ ο Χάρης ένα μήνυμα και λέει καλημέρα, δεδομένα τρένων της Ελβετίας. Τώρα εντάξει, η Ελβετία, σας έχω εξηγήσει 500 φορές γιατί την επικαλέστηκε και ο Τσίπρας και δεν είναι αληθές έτσι όπως το είπε, θα σας το εξηγήσω αυτό γιατί. Αλλά η Ελβετία δεν είναι χώρα, είναι τράπεζα. Δεν μπερδευόσαστε. Εκεί το μικρότερο ποσό που μπορεί να πάρει για να κάνεις μια κατάθεση είναι 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν είναι το. Τέλος πάντων, όμως λέει, φίλος μου μένει στη Βασιλεία και δουλεύει στη Ζυρίχη. Η απόσταση είναι 95 χιλιόμετρα και το ταξίδι με το τρένο διαρκεί 50 λεπτά. Με κάρτα μηνιαίων διαδρομών πληρώνει περίπου 250 ευρώ το μήνα. Μένει όμως στο σπίτι του στη Βασιλεία και δεν έχει κάνει τη ζωή του άνω κάτω. Δεν χρειάζεται να πείτε το όνομά μου. Ευχαριστώ, είπα το μικρό σου Ήλια. Δεν είπα το υπόλοιπο. Εν πάση περιπτώσει όμως, το θέμα είναι. Εντάξει, αν πεις Ελβετία, ναι, Ελβετία, εδώ υπάρχουν άλλες χώρες, ας πούμε. Εγώ θα επικαλεστώ μια χώρα η οποία αναγεννήθηκε από τα συντρίμια δύο ατομικών βομβών που λέγεται Ιαπωνία. Και φτιάξανε αυτό που φτιάξανε, θα μου πεις, και πάμε και λέμε, κοίτα ρε οι Ιάπωνες, τι ωραία που τα κάνανε. Ρε μας τώρα, εσύ μπορεί να ζήσεις σαν τον Ιάπωνα.
2: Όχι.
1: Μπορείς να κάνεις απεργία με περιβραχιόνιο για να δουλεύεις. Δεν μπορεί να το κάνεις. Αφού σε κουκουέ, δεν γίνεται. Θα βγεις στον δρόμο την σημαία, κοίτας τον δρέπανο και θα σκούζεις.
2: Μπορείς να κάνεις σκουπίδι στο δρόμο, να το μαζεύεις στο χαρτάκι, να το βάζεις στην τσάντα σου.
1: Όχι, ρε.
2: Και να πηγαίνεις στο σπίτι, γιατί περπατάς λέει με τις κάλτσες. Το έχεις δει που το κάνουν το πείραμα. Που φοράνε άσπρες κάλτσες λευκές και περπατάνε στο δρόμο και δεν έχει δεν έχει μαυρίλα.
1: Ναι.
2: Η κάλτσα είναι απίστευτη. Άλλη κατάσταση.
1: Είναι ένας τύπος σκούρο τον Ευρώπη, τέλος πάντων δεν έχει. Κρατάει μια. Οθόνη πλάσμα, η οποία είναι οθόνη πλάσμα τηλεόρασης και λέει ολική πλασμαφαίρεση στο μενίδι.
2: Ελάτε,
1: παιδιά. Έχει μπουτήξει. Λοιπόν, άρεσε στο Γιώργο το τραγούδι. Πρωινό στη βεράντα, δεν μας αφήνεις πρωί με τις πατάτες, τη γαϊδές και τα αυγά. Άσε μας την πείνα μας, το χάμου. Λοιπόν, άσε μας την πείνα μας. Ελπίζω αυτό που ελπίζω, λέει, πιάστε αυτή τη χώρα, μήπως έρθει κανένας Ιαπωνέζος

0: για να παρα... Όχι, δεν είναι έτσι, δεν είναι. Κάνω χιούμορ βέβαια. Είμαι απελπισμένη, κυρίως τα παιδιά μου που ζουν εδώ. Καλή συνέχεια, Βασιλική. Κοίτα να δεις, να σου πω, δεν θα γίνουμε Ιάπωνες, ούτε Ελβετοί θα γίνουμε ποτέ, ούτε Γερμανοί, ειδικώς Γερμανοί.
1: Αλλά να μην απελπιζόμαστε όμως.
0: Ναι, δεν πρέπει να απελπιζόμαστε.
1: Γιατί το εισπράττουν τα παιδιά αυτό.
0: Γιατί
1: το
0: και εμείς είμαστε έτσι. Ναι, εμείς που τα λέμε εμείς αυτά και τα κρίνουμε. Έτσι λειτουργούμε.
1: Τα διαπιστώνουμε δηλαδή.
0: Κακά τα ψέματα.
1: Κακά τα ψέματα.
0: Αυτοί είμαστε.
1: Κάτι λέει αυτό.
0: Είχε δίκιο
1: ο Γενικός Γραμματέας.
0: Ναι, ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος που έλεγε αυτοί είστε. Αυτοί είμαστε. Αν κάνουμε τώρα. Επειδή εσείς όπως και εγώ είμαστε παλιοί, λέει ο Κωνσταντίνος. Προφανώς γνωρίζετε αυτά που γράφω, αλλά μάλλον τα ξεχνάμε. Όταν στις δεκαετίες του 70 και του 80 το τρένο έκανε 4 ώρες να φτάσει από Αθήνα στην Πάτρα, υπήρχαν οι εθνικές οδοί που καθημερινά, κυρίως Σαββατοκύριακα, άφηναν τα κοκαλά τους εκατοντάδες λόγω τροχαίων. Ναι, έτσι είναι. Να φτιαχτούν ασφαλείς αυτοκινητόδρομοι. Άκουσε. Το να φτιαχτεί ένας αυτοκινητόδρομος, ο οποίος να παρέχει ασφάλεια στον οδηγό, είναι σωστό και πρέπει να γίνεται. Αλλά παράλληλα θα πρέπει να γίνονται και επενδύσεις σε πιο λαϊκά μέσα μεταφοράς όπως είναι το τρένο. Εγώ έχω ταξιδέψει με το τρένο πολλές φορές και όταν υπηρετούσα στο στρατό που κατέβαινα στην Πάτρα. Έχω φύγει από την Αθήνα μέσω Αχλαδόκαμπου για να πάω από την Αθήνα στη Σπάρτη. Ναι. Άμα κάνεις αυτό το ταξίδι, τα έχεις δει όλα στη ζωή σου, δεν χρειάζεται να κάνεις άλλο. Έχεις δει τα πάντα. Δηλαδή, αν πήγαινα με τα ποδήλατα, πιο γρήγορα θα πήγαινα. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το αναβαθμίσουμε, δεν πρέπει να το κάνουμε, δεν πρέπει να φτιάξουμε αυτά τα μέσα. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω.
1: Ο Ηλίας λέει: καλημέρα, Τάκη Αθηναής. Χθες λέει στο ταξί: είχα πάρει, είναι ταξιτζής, ένα πολύ γνωστό δικηγόρο να τον πάω στο γραφείο του και μέσα σε μια τυπική συζήτηση τον ρώτησα να μου πει τη γνώμη του σφαιρικά για την Ελλάδα. Μα καλά, και εσύ, δικηγόρο, ρώτησες. Η απάντησή του λέει ήταν πολύ συνοπτική. Η Ελλάδα κατέστρεψε ό,τι παρήγαγε και το μόνο που παράγει είναι απάτη. Καλή συνέχεια και περαστικά μας.
0: Δεν συμφωνώ.
1: Και εγώ δεν συμφωνώ. Δεν θέλω.
0: Δεν συμφωνώ. Αυτά είναι απαξιωτικές συμπεριφορές. Δεν μιλάω για τους πολιτικούς. Μιλάω για εμάς τους ίδιους.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε απατεώνες. Πώς θα γίνει τώρα.
1: Όχι, δηλαδή. Υπάρχουν πράγματα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, ο Τάσος που είναι η Χολύπτη τόσα χρόνια που κάνει αυτή τη δουλειά, γιατί είναι απατεώνας δηλαδή. Πολιτικός απατεώνας είναι, όχι απατεώνας, δεν κλέβει. Γιατί πιστεύει σε πράγματα που δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν.
1: Δεν υπάρχουν επιχειρηματίες, δεν δημιουργούν, δεν υπάρχουν επαγγελματίες.
0: Θύμα, ναι. Θύμα, όχι απαταιώνας. Σωστά. Ναι, είστε θύμα, ας πούμε, ιδεολογικών προσλήψεων, οι οποίες δεν σε οδηγούν πουθενά μέσα σε ένα καινούριο προτσέσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δημιουργεί νέες συνθήκες ανάμεσα στην εργατική τάξη και στον καπιταλισμό.
2: Σαρακούς, μόλις είπαν οι τάξεις αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι. Και εμείς ύστερα είπαμε εντάξει, δεν θέλουμε κι εμείς. Και αυτοί ύστερα μετά, εμείς αφού είπαμε ότι αυτό θέλουμε, είπαμε δεν θέλουμε και εμείς το αλλάξαμε. Και λέμε εντάξει, λέμε ούτε και εμείς θέλουμε. Και μετά είπαν αυτοί πάλι ότι ξέρετε, εμείς θέλουμε να γίνουμε. Εμείς όμως μετά δεν δεχτήκαμε μετά από όλα αυτά. Και είπαμε να γίνει μετά το παιχνίδι. Οπότε το κάνει ο Σωρίς ΕΠΑΕ. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο.
0: Αυτό ακριβώς. Τίποτα άλλο. Που θυμηθήκατε, λέει, τον Αχλαδόκαμπο, το θυμήθηκα αυτό το ταξίδεψα. Τι να κάνω, δηλαδή. Δεν το ξεχνάω. Το ξεχνιέται αυτό το ταξίδι. Πηγαίναμε μέσα 200 φαντάρι.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται.
1: Καταλαβαίνεις ατμόσφαιρα. Καταλαβαίνεις την ατμόσφαιρα.
0: Ευτυχώς που φουμάραμε τότε. Επιτρεπόταν, δεν είναι όπως τώρα.
1: Καλύτερα που δεν φουμάρετε τώρα.
0: Καλά, εντάξει, είδα και αυτούς που δεν φουμάρουν. Ζουν 150 χρόνια, άσε μας.
1: Έλα, όχι, εντάξει, είναι αντικαπνιστική εκπομπή.
0: Ο παππούς που είχα εγώ φούμαρε με ένα σπίρτο. Άναβε το πρωί και τόσο το τσιγάρο το βράδυ. Κάπνιζε. Στριφτά, αγρινίου, πούρα, ρίγανη, τα ηττήλια, ό,τι έβρισκε το κάπνιζε. Ό,τι χόρτο έβρισκε το κάπνιζε. Και του λέγες. Το φάρμακό του ποιο ήταν όμως. Πρόσεξε να σου πω, 102 πέθανε. Και δεν πέθανε από παθολογικά αίτια. Πέθανε από το 1987 από το μεγάλο καύσωνα.
1: Εντάξει, άμα πέθανε. Είσαι και 100 ετών και κάνει καύσωνα, πεθαίνει.
0: Ναι, άκου τώρα, γιατί αυτό έκανε το λάθος, πήγε για βόλτα το σπάνω.
1: Αν δεν είχε ακόμα θα
0: κάψει. Ποιο ήταν το φάρμακο όμως. Ακούστε το αυτό και βάλτε μυαλό. Θα βάλετε μυαλό με αυτό που θα σας πω. Ποιο ήταν το φαρμακό του. Του λέγες, ρε παππού, πήρε φωτιά το σπίτι, δεν πάμε να τη σβήσουμε. Άστο ρε παιδάκι μου να καεί το παλιό σπίτι, να φτιάξουμε άλλο. Δεν πήγαινε. Δεν τον ενδιέφερε.
1: Ναι.
0: Του λέγε έγινε αυτό. Εντάξει, δεν πειράζει, άνθρωποι είμαστε. Δεν ήτανε, δεν υπήρχε. Ναι. Λοιπόν. Είναι να μην έχεις άγχος, να μην έχεις.
1: Να μην είσαι ιστερικός.
0: Ο οποίος αυτός ο άνθρωπος δούλεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ως μετανάστης και δούλεψε πού. Ήταν ξυλοκόπος στο Ρεγκόν και μετά δούλευε στις γραμμές των τρένων.
1: Μιλάμε σκληρή δουλειά.
0: Έκανε πολλά λεφτά, ναι. Γιατί μετά κάτι αναβαθμίστηκε εκεί και τα λοιπά, οπότε μας έλεγε.
1: Υπήρχαν ευκαιρίες τότε.
0: Και τι τα έκανε τα λεφτά, αγόρασε χωράφια τα οποία δεν χωράφια.
1: Ναι.
0: Δεν κάνουν καμία εργασία. Αυτό ήταν η ιστορία. Δεν ενδιαφερόταν γιατί δεν τον ενδιαφέρει. Ενδιαφερόταν, αλλά δεν έσκαγε. Πώς να σου πω. Ναι. Όπως σκάει ο Τάσος.
1: Αυτό είναι τα υπερβολικά.
0: Σκάει ο Τάσος. Γιατί δεν βγαίνει ο Τσίπρας, γιατί δεν ανεβαίνει.
3: Ανεβαίνει.
0: Τις σκάλες.
1: Πού?
3: Τώρα πήγε στην Κυψέλη.
0: Α, πήγε στην Κυψέλη.
1: Α, εννοείς ανεβαίνει. Ναι. Αυτό είναι στην Άνω Κυψέλη.
0: Στις χιλιάδες δίσκια εκεί.
1: Α, άρα κατέβηκε από την Άνω Κυψέλη που μένει, κατέβηκε στην Κυψέλη την κανονική.
0: Ευχαριστώ, λέει, για την ανάμνηση με το τσιγάρο που έστριβε. Λέει ο παππούς, έστριβε το τσιγάρο με το ένα χέρι και το σακουλάκι καπνού κρεμόταν από τα δόντια του. Ευχαριστώ για την ανάμνηση, να είστε καλά με υγεία. Εντάξει, το είπαμε γιατί έτσι. 2000, ποια χώρα είναι αυτή, ρε, μεγάλη, που μου στέλνεις. Α, στην Κίνα. High Speed Rail Network από το 2008 στο 20,
1: ναι.
0: Που μας στέλνει το χάρτη που δεν είχε τρένα και τώρα δεν υπάρχει κενό. Έτσι, εντάξει.
3: Σε
0: 12
3: χρόνια.
0: Που το τρένο αν αργήσει στην Ιαπωνία ένα λεπτό ζητάνε συγγνώμη. Εδώ από το Κοροπή και στις 7 και 25 τρεις μέρες δεν έχει φανεί από τον Προαστιακό, δεν έγινε ούτε 7 και 35, έγινε 7 και 45, μάλλον δεν θα γίνει το 7 και 50. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα, γιατί και στην Ιταλία που έχουν τρένα είναι ακριβή στην ώρα τους.
1: Σε άλλες χώρες δεν είναι.
0: Εκεί στην Αγγλία δεν ξέρω. Δεν είναι στην Αγγλία.
1: Τραγικά πράγματα.
0: Ναι,
1: καθημερινώς,
0: ναι.
1: Τραγικά.
0: Στην Ιταλία είναι 7,5 φεύγει το τρένο, 7,5 φεύγει και
1: άλλα. Είναι πάρα, υπάρχουν δίκτυα τα οποία είναι πάρα πολύ παλιά.
0: Εντάξει,
1: πολύ ανεπτυγμένα. Έπεσε φίλο στις γραμμές σου. Λέει τελείωσε. Καλημέρα σας, κυρία Νέγκα. Από το δικηγόρο ρώτησης μας πλήγωσε. Αυτό το δικηγόρο ρώτησης μας πλήγωσε πολύ ο Μανσμάνο. Κάνω χιούμορ. Και η αλήθεια είναι ότι κάνετε μια δουλειά που έχει μια. Έχετε μία δύσκολη οπτική της κοινωνίας. Το είπα καλά, το κάλυψα. Αυτό, ότι είναι λογικό ένας δικηγόρος με αυτά που βλέπει να είναι και λίγο πεσημιστής. Αυτό πήγα να πω. Ουφ, εντάξει.
0: Και οι Γερμανοί λέει κράζουν που δεν έχουν τρένα και όταν αργήσουν φωνάζουν. Δεν με πολύ νοιάζει για τους Γερμανούς, γιατί αυτά τα τρένα τα χρησιμοποιούν για να μεταφέρουν ανθρώπους στο Auschwitz και στο διάφορα άλλα τέτοια μέρη. Έτσι το κάνανε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τουλάχιστον. Πιστεύω ότι τη ευκαιρία το ξανακάνουν, γιατί αυτοί είναι οι Γερμανοί, δεν είναι κάτι άλλο. Έχουμε άλλο τραγουδί το οποίο έχουμε επιλέξει για σήμερα. Στελάρα σας έχω. Είναι από ταινία, στο οποίο τραγουδάει με τη Μαρινέλα και τον σιγοντάρει ο Νίκος Κούρκουλος. Τι θεός ήταν αυτός ο άνθρωπος. Για πάμε.

0: έχουμε ένα δυσάρεστο γεγονός.
1: Που χτυπάει ένα περίεργο συναγερμό. Συναγερμό για πτήσει τη Fly Dubai προ Tel Aviv. Εξέπεμψε σήμα για αεροπειρατεία. Απογειώθηκαν Ισραηλινά μαχητικά. Δεν είναι καλό αυτό τώρα.
0: Καθόλου καλό δεν είναι αυτό και δεν ξέρω πού θα οδηγήσει. Λοιπόν, θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Να. Δεν έχουμε άλλες πληροφορίες. Κανείς δεν έχει ακόμα πληροφορίες. Είναι μια εκτακτήδηση. Σας τη μεταδίδουμε όπως ήδη έχει μεταδοθεί σε διάφορες ιστότοπους. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
9: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
10: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
9: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
10: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
9: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
10: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
9: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, για την αεροπειρατεία δεν έχουμε περισσότερα να πούμε.
1: Όχι.
0: Ούτε τα διεθνή μέσα ακόμα δεν το έχουν πάρει. Οι Ισραηλοί το έχουν.
1: Μόνο τα τοπικά, ναι. Βλέπω δηλαδή, ανοίγω τώρα BBC, Reuters και αυτά, δεν το έχουν ακόμη. Θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Είναι μερικών λεπτών η είδηση. Μας γράφει διάφορα πράγματα. Φίλε μου, ούτε εμένα με ενδιαφέρει, λέει ο Κωνσταντίνος. Γραμμένος τους έχω. Η Αθανασία λέει: καλημέρα, μήπως είστε συγγενείς, κύριε Τάκη? Γιατί δικός μου παππούς φωτιά να πάρει δεν κουνιόταν από τη θέση του, και αυτό στην Αμερική στις γραμμές του τρένου δούλευε. Απλά τα λεφτά του τα έπαιξε στα άλογα. Και ευτυχώς του έμεινε το εισιτήριο να γυρίσει. Τι μου θυμήσατε, να είστε καλά.
0: Ωραία. Λοιπόν, λέει ένας άλλος φίλος εδώ: στα προγράμματα των κομμάτων που ευαγγελίζονται στην αποκέντρωση, αναφέρει κάποιος την ανάπτυξη των μέσων σταθερής τροχιάς? Δεν θυμάμαι να το είπε κάποιος, μόνο να μεταφέρουν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην επαρχία. Αυτό είναι το πλάνο αποκέντρωσης. Εντάξει, να σας πω κάτι τώρα, είναι παραμυθατζίδες τώρα, κακά τα ψέματα. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι αυτό που επιμένω τώρα, έχω πάρα πολύ καιρό που επιμένω, θα γίνω κουραστικός, δεν το γλιτώνω από μένα. Είναι να κατεβάσει ένα κόμμα, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το φορολογικό μας σύστημα από το μηδέν, και να πούνε παιδιά αυτό είναι το σχέδιο από το μηδέν για να πάμε σε ένα δίκαιο και ανταποδοτικό για την κοινωνία φορολογικό σχέδιο.
1: Δεν θέλουνε.
0: Θέλουν να μισώσουν και θέλουν.
1: Δεν θέλουν,
0: αλλά εμείς πάμε και ψηφίζουμε.
1: Σου λέει τι και να έχω τώρα εγώ το κόστος και να αυτό και να θυμώσουν μαζί μου διάφορες συντεχνίες και να έχω θέματα.
0: Εντάξει, άμα θυμώσουν διάφορες συντεχνίες και θέματα, κακό του κεφαλιού του.
1: Ναι. Λοιπόν, θυμώνει και ψηφοφόρος μετά και δεν σε ψηφίζει.
0: Ναι. Εγώ θέλω τώρα, επειδή είναι από την πόλη μου και ξέρω και την ιστορία της. Ήταν μια μεγάλη τραγουδίστρια η Πόλη Πάνου.
1: Να πεις την ιστορία της.
0: Όχι από την ιστορία, οι ακροατές μας την ξέρουν. Την ιστορία της, ο Μπιθικότης την ανακάλυψε στην Πάτρα. Λείψη μια τραγουδίστρια που ήταν να φέρει στην Αθήνα. Ένα του είσαι πιτσιρίκα η Πόλη Πάνου. Τότε την άκουσε, τρελάθηκε, την πήρε στην Αθήνα μαζί και έκανε μια μεγάλη καριέρα. Είναι η Πόλη Πάνου που είχε πάει ο Ζαμπέτας να της προτείνει ένα τραγούδι και η κυρία Πόλη λέει ήταν στο Μπιτ. Και εγώ πήγα, λέει, από το μεγάλο μου σχίδια στον Ιδρώτα να την βρω. Και η κυρία Πόλη ήταν στο μπιτς. Ναι, λοιπόν, όμως υπάρχει ένα απόσπασμα, είναι ακαπέλα το τραγουδάει, δεν υπάρχουν μουσικές, δεν υπάρχει τίποτα, μικρόφωνα. Ένα εκπληκτικό τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου.
2: Το λιμάνιο, το καλτερίριο, συνταζήσαν. Να που δεν ξέρουν τι είναι πόνος και καημός, πως κλαίει ο άνθρωπος

μας. Νυχτές ανάσες και βρυσιγές, βάμενα χίλια παγωμένα στις γωνιές. Κι είναι θάνατος αργός του πεζοδρόμιου ο νόμος ο σκλήρος. Πικρά δάκρυ στεναγμός, ξεχαστήκαν και ο καημός. Έγινε όνειρο γαλάζιος ουρανός. Και τα πρόσωπα χλωμά, κουρασμένα τα κορμιά, μέσα στον

0: Καλημέρα, λέει. Καλημερίζω την πιο έγκριτη δημοσιογράφο.
1: Α, εμένα λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εσένα, λέει.
1: Ναι.
0: Εδώ η κυρία Γιώλα μας λέει καλημέρα και στους δυο σας και ο δικός μου προπάπους από την Δουλάδα, Καλαβρίτων, ένα χωριό είναι της επαρχίας Κλητορίας. Έφυγε στην Αμερική και δούλευε στην κατασκευή των γραμμών του σιδηροδρόμου. Όμως, όταν κηρύχθηκε ο μεγάλος πόλεμος, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος εννοεί βεβαίως, τα παράτησε όλα και γύρισε να πολεμήσει. Έζησε για να κάνει οικογένεια και να δει το γιο του να πηγαίνει και αυτό στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλήθεια, πόσα Ελληνόπουλα που έχουν ξενιτευτεί και έχουν βολευτεί σήμερα σε άλλους τόπους θα παράταγαν τη βολή τους για να έρθουν να υπερασπιστούν τα πάτρια εδάφη. Τροφή για σκέψη. Πολλά θα το κάνανε αυτό.
1: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Πολλά θα το κάνανε και με τις προκλήσεις που δεχόμαστε, νομίζω τσαντίζεται ο κόσμος, μην νομίζετε. Και φανατίζεται και δεν χρειάζεται. Χρειάζεται μια ηρεμία και στο Αιγαίο και γενικότερα σε αυτό το. Τη θεατρική παράσταση που λέγεται ΝΑΤΟ, γιατί περί αυτού πρόκειται, ένα θέατρο σκιών.
1: Καταλήξει να είναι, ναι, εντάξει, άλλο ήταν ο σκοπός.
0: Το ΝΑΤΟ, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δυστυχώς δεν ανταποκρίνονται σε αυτό για το οποίο έχουν γίνει, έχουν δημιουργηθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει σβήστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια στα καύσιμα, γιατί δεν κατάφερε η ίδια να έχει αυτάρκεια και τέτοιες συμφωνίες ώστε να μην της δημιουργηθεί πρόβλημα. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοιο πολιτισμό, οι χώρες της, ξεχωριστά η καθεμία εννοείται.
1: Mm. Και όλοι μαζί.
0: Και όλες μαζί. Και
1: η βάση ποια είναι.
0: Και μεγάλες αυτοκρατορίες που βασίλευσαν για χρόνια.
1: Η βάση είναι ο ελληνικός πολιτισμός.
0: Με συγχωρείς.
1: Ελληνικός πολιτισμός.
0: Ναι, βέβαια, ελληνικός πολιτισμός. Ο παλιός, γιατί ο αρχαίος.
1: Εντάξει,
0: γιατί,
1: έχουμε ένα. Υπάρχει ένα κενό.
0: Υπάρχει ένα κενό εκεί.
1: Υπάρχει ένα κενό, αλλά εντάξει,
0: χρόνια,
1: τώρα έτσι και εμείς λίγο πρέπει να το λέμε το προμοτάρουμε.
0: Εκεί δεν
1: τι
0: είμαστε.
1: Δεν γίνεται Ευρώπη χωρίς Ελλάδα, να το υπενθυμίσω αυτό.
0: Ναι, εγώ ξέρεις, είμαι και. Δεν θα έλεγα ότι. Υπεραμείνουμε της άποψης ότι το Βυζάντιο ήταν κάτι πολύ σπουδαίο. Δεν θα το έλεγα. Έκανε μεγάλες ζημιές στο Βυζάντιο και στον τρόπο και τι νομίζω ότι ήταν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ήταν μια αυτοκρατορία που σιγά σιγά έφθινε, ξεφτυλίστηκε από τον Μωάμεθ, πήγε ένα τρελό εκεί, έφυγε κάτι κανόνια, του πήρε παραμάζωμα, του κέρδισε. Ναι. Περιμένανε τον Πάπα να του στείλει βοήθεια σιγά που θα έστερνε. Τώρα ο αλάθητος βοήθεια.
1: Και θα αποδομήσουμε το Βυζάντιο και άλλες αυτοκρατορίες μετά το δελτίο ειδήσεων.
0: Με τη μία.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συναγερμό σήμανε πριν από λίγο στις αρχές του Ισραήλ μετά από σήμα που εξέπεμψε αεροσκάφος της Fly Dubai που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Το αεροσκάφος ενεργοποίησε αρχικά κωδικό έκτακτης ανάγκης ενώ στη συνέχεια εξέπεμψε κωδικό που συνδέεται με απόπειρες αεροπειρατείας. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, μαχητικά της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας προσγειώθηκαν με κατεύθυνση προς το αεροσκάφος. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε σύσκεψη ασφαλείας με αξιωματούχους της άμυνας. Σύμφωνα με πηγές, στο αεροπλάνο επέβαιναν 174 άτομα, ανάμεσά τους 27 παιδιά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται αυτήν την ώρα τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Ρέντι μέχρι Παραλιακή. Προβλήματα επίσης στη λεωφόρου Κηφισίας ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην Παραλιακή από Ελληνικό προς Γλυφάδα και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κύμης. 12χρονος παρασύρθηκε νωρίτερα από αυτοκίνητο στην οδό Αδμήτου στα Σεπόλια. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Πέδον ελαφρά τραυματισμένο. Έγκυος γυναίκα τραυματίστηκε τη νύχτα όταν στην προσπάθειά της να διασχίσει τον δρόμο παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ με ελαφρά τραύματα. Την πρώτη δέσμη μέτρων για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει το ύψος της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη, ενώ θα στείλει μήνυμα ότι η κυβέρνηση στηρίζει το εισόδημα των πολιτών και εξάντλει τα περιθώρια για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιδότηση αναλύτρω στο πετρέλαιο κίνησης θα αυξηθεί στα 20 λεπτά για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, ενώ για τη βενζίνη η επιδότηση θα διατηρηθεί στα 10 λεπτά. Ο δεύτερος κύκλος των μέτρων έχει προγραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, όπου στόχος της κυβέρνησης είναι να ξεκινήσει η διάθεσή του κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για τις παρεμβάσεις στον χώρο του δυστυχήματος των Τεμπών με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Στο εδόλιο θα καθίσουν επίσης ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και άλλα τρία άτομα από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Σε δήλωσή του, ο κύριος Τριαντόπουλος εξέφρασε τη διαφωνία του με το βούλευμα, δηλώνοντας βέβαιος ότι στο ακροατήριο θα αποδειχτεί πλήρως η αθωότητά του, ενώ γνωστοποίησε ότι θα μείνει εκτός των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας. Μιλώντας στον Αλφα Radio 989, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υποστήριξε ότι η Περιφέρεια δεν έχει δικαιοδοσία να δώσει κάποια εντολή για παρεμβάσει στον χώρο και τόνισε ότι σχετικές εντολές δόθηκαν από τους υπηρεσιακά υπεύθυνους. Ο κύριος Αγοραστός αρνήθηκε ότι ο εργολάβος έχει καταθέσει στις αρχές πως έλαβε εντολή από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για μεταφορά των χωμάτων από τον τόπο του δυστυχήματος. Συνελήφθη γνωστός δικηγόρος για λεκτική και σωματική βία σε βάρος του ανήλικου γιού του μετά από καταγγελία. Ο δικηγόρος συνελήφθη στο σπίτι του στη Βούλα και στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να δικαστεί από το τριμελές εφετείο. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε καθώς ο δικηγόρος έκανε ζωντανή μετάδοση μέσω TikTok και ξέχασε ανοιχτό το μικρόφωνο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Η επιδότηση φτάνει μέχρι και τα 36.000 ευρώ. Οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έχουν ξεπεράσει τις 93.000. Στον διεθνή χώρο και πάλι συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία με πλήθος μαθητών να διαμαρτύρεται για τις υπεράριθμες τάξεις και τις ελλείψεις καθηγητών. Περισσότερα από 400 άτομα, στην πλειοψηφία τους ανήλικοι, προσήχθησαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων σε Λύκεια, σε ολόκληρη τη χώρα, δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 7 τραυματίστηκαν σε ρωσική αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 93-91 τη Ζαλγκίρις Κάουνας στη Λιθουανία για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Άρης επικράτησε τη Λεπμάν με 87-74 εκτός έδρας στο πλαίσιο του EuroCup. Στις 9 και 4 απόψε η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Βιλερμπάν για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθήνα Ισνέγκα.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
3: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε, κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
3: Ρε, φίλε.
4: ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Τετάρτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι λίγο πιο έντονα στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 6 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 21 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλαιο και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 21 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Αιγαίο, την Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, στην συνέχεια στην εκπομπή μας ακούτε Αλφαρέντο 989, είναι η Αθηναίδα Νέγκα.
1: Ο Τάκης Χατζής.
0: Ο Τάστας Καλδιρανιάν και λοιποί συγγενείς. Θα είμαστε κοντά σας για μια ώρα ακόμα και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Χρήστο Κωστολόγλου, το συντάκτη, τον πολιτικό μας συντάκτη που καλύπτει την κυβέρνηση. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι έχουμε, γιατί έχουμε το υπουργικό σήμερα, έχουμε καμία εξέλιξη?
2: Σε μία ώρα ο Πρωθυπουργός, δύο τα βασικά μηνύματα και δύο οι εχθροί που πρέπει να αντιμετωπίσει. Το πρώτο είναι ο κακός εαυτός της κυβέρνησης. Αναμένουμε ένα μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για όλα τα φάλσα τα οποία έχουμε ακούσει από υπουργικά και γενικότερα γαλάζια στελέχη όλο το τελευταίο διάστημα, τα οποία οι δηλώσεις αυτές θολώνουν τελείως το μήνυμα της κυβέρνησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να πει ότι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Η δουλειά τους είναι ουσιαστικά να προωθούν το μήνυμα της κυβέρνησης, να εξηγούν το έργο της και ότι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στο πώς τοποθετούνται, ειδικά όταν αντιπαρατίθεται και με την αντιπολίτευση. Και το άλλο μεγάλο ζήτημα φυσικά είναι το κομμάτι της ενέργειας και της στήριξης της κοινωνίας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός αναφερθεί στη στήριξη στο ντίζελ, στο πετρέλαιο κίνησης. Δεν αποκλείεται να δούμε λίγο αυξημένη την στήριξη στην Αγγλία. Μπορεί να ανέβει και στα 20 λεπτά, ίσως και παραπάνω. Θα επαναξιολογηθεί βέβαια αυτό το μέτρο μέσα σε 15 ημέρες και από εκεί και πέρα όλη η προτεραιότητα της κυβέρνησης έχει να κάνει με το τι μπορεί να γίνει για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτές είναι οι δύο προτεραιότητες. Να πούμε ότι το επίδομα θέρμανσης το παίρνουν 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά. Γίνεται μια προσπάθεια να ανέβει 15 έως 20%.
0: Ναι, υπάρχει ένα ζήτημα όμως. Κάνει συμφωνίες με τους μεταβελιστήρια, κάνει διάφορες συμφωνίες, δίνει λεφτά, αλλά αυτό το ενδιάμεσο φόρο δεν θέλει να το μειώσει. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό το βιολί. Γιατί το κάνει αυτό η κυβέρνηση? Γιατί για 3-4 μήνες δεν το μειώνει?
2: Στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Ναι, ναι. Και γιατί για 3-4 μήνες, να πει 3 μήνες ρε παιδιά, να δούμε πώς θα πάει και ο πόλεμος εκεί και θα γίνει με τα στενά του Ορμούς και τα λοιπά. Το πάω 30% από 61 που είναι. Κάπως δηλαδή, ναι, να αναφερθεί και ο κόσμος. Δεν το καταλαβαίνω το βιολί αυτό, γιατί η τιμή της βενζίνης δεν επηρεάζει το ότι θα γεμίσω εγώ το αντιπόσιτο του αυτοκινήτου μου. Επηρεάζει όλη την αλυσίδα της παραγωγής της χώρας. Εντάξει, τόσο, δεν ξέρει αυτός, αλλά σε αυτό κάνει μεγάλο λάθος. Τέλος πάντων.
2: Ναι, είναι το ζήτημα, αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση, ότι είναι ότι έχουμε φτάσει ουσιαστικά τις οροφές δαπανών. Και για να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι ουσιαστικά δεν μπορούμε να στηρίξουμε άλλο χωρίς να επηρεαστούν ουσιαστικά τα δημοσιονομικά και οι οροφές που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή την εξαίρεση ζητάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό όμως μας πηγαίνει αναγκαστικά μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου με αυτές τις τιμές περίπου σίγουρα στην αμόλυβη.
0: Ναι,
2: αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι, Χρήστανθε, αλλά εδώ έχουμε πληρώσει, έχουμε δώσει την προστάτζα για το χρέος που χρωστάγαμε στο Δουνουτού. Είμαστε εντάξει δημοσιονομικά. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να μην έχει τη δυνατότητα στη χώρα να πει, δεν μπορώ να έχω το καύσιμο όπως το έχουν οι 5 μεγαλύτερες χώρες στην Ευρώπη, Δανία, Ολλανδία κτλ. Πρέπει να είναι πιο φθηνό. Πώς θα γίνει δηλαδή?
1: Αυτό που λένε είναι ότι είναι ο μόνος σίγουρος φόρος.
0: Τι είμαστε, Μπρούκλιδες είμαστε?
1: Είναι ο μόνος φόρος που σίγουρα μπορεί να εισπράξει.
0: Αλλά κάτσε εσύ με το φόρο, λοιπόν.
1: Το ελληνικό κράτος. Δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ καθόλου. Σου κάνω δικηγόρο του διαβόλου.
0: Δεν θέλω διαβόλου πρωί-πρωί. Κάνε το σταυρό σου.
1: Ο Χρήστος δεν ξέρω αν έχει κάτι να προσθέσει.
0: Εντάξει. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
2: Το ξεκάθαρο είναι ότι αν μειωνόταν 50% ειδικό φόρο κατανάλωση και κάποιο ο κουμάς γέμιζε το αυτοκίνητό του, θα είχε ένα κέρδος πάνω από 22 ευρώ.
0: Βέβαια. Βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου είναι εδώ, γιατί έχουμε εξελίξει το θέμα που υποτίθεται ήταν αεροπειρατεία. Δεν είναι, κάτι άλλο.
1: Γι' αυτό
0: είναι
1: και δεν το βρίσκαμε.
0: Ναι. Για λέγε.
3: Καλημέρα και πάλι. Λοιπόν, έχουμε λήξει συναγερμού στο Ισραήλ. Νωρίτερα να υπενθυμίσουμε ότι ένα αεροσκάφο τη Fly Dubai από το Ντουμπάι προ το Τελαβίβ στην πτήση εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Πρόκειται για σήμα το οποίο ήταν κωδικό για αεροπειρατεία. Οπότε υπήρχε μεγάλη ανησυχία και μάλιστα μάλιστα απογειώθηκαν και αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ. Τελικά αυτό το σήμα δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένας τσακωμός ανάμεσα σε πιλότους, ναι. Ενώ υπάρχουν και άλλα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης που κάνουν λόγο για τσακωμό μεταξύ επιβατών. Μένει να δούμε.
1: Για κάποιο βίο γεγονός, λέει εδώ το CNN.
0: Μεταξύ των πιλότων, λέει. Τον πιλότων
1: μεταξύ
0: και...
1: πιλότων ξεκίνησε ένα γεγονός στον αέρα που μάλλον σήμανε αυτό τον συναγερμό.
3: Ακριβώς. Δηλαδή, είναι ακόμη συγκεκριμένες.
0: Πραγματοποιήθηκαν οι πιλοτέοι.
1: Οι πιλοτέοι για τα ποδόσφαιρα, δεν ξέρω.
0: Τι είναι, Ολυμπιακό ή Παθριακό είναι αυτή.
1: Φαντάζομαι αυτό ήταν μέσα στο αεροπλάνο μόνο.
0: Στον Ντουμπάι έρχεσαι στο αεροπλάνο τώρα για να πλακώνει την πιλότη, α πούμε.
1: Ναι.
0: Και να πηγαίνει πέρα δόθε. Αμάν. Άμα.
1: Και να σου λέει γυρίζουμε.
0: Μετά, άμα κατέβουνε, πρέπει να του πλακώσουν στο ξύλο του πιλότου. Αυτό είναι το σωστό.
1: Δεν ξέρω, νομίζω θα.
0: Ναι.
1: Ήδη αυτά
0: και
1: είναι
0: πολύ σφαλιάρα. Πολύ σφαλιάρα. Σε αυτό το βίντεο που σου στείλα από πάνω στην Ιταλία, 4 ώρα το απόγευμα και λέει ένα καπουτσίνο. Και το τραβάζει κάτι σφαλιάρε και γυρισμένε.
1: Δεν νομίζω ότι ήταν για τον καπουτσίνο.
0: Όχι.
1: Ο καυγάς των πιλότων.
0: Για τον Ντουμπάι, ήταν Ντουμπάι. Έλα κοντά.

0: Μιλάμε για επίπεδο μουσικής τώρα, όχι πλάκα.
1: Όχι δηλαδή.
0: Εντάξει, η Καμπίμπη, αλλά κοντά, Μπάι και άλλα.
1: Εμπνευσμένη στίχη.
0: Ναι. Γι' αυτό τραγούδι τσακωθήκαν οι πιλότοι. Έχω πληροφορίες εγώ, αποκλειστικές.
1: Το ακούγανε το κόκκιν.
0: Ναι, ακούγανε το τραγούδι αυτό και τσαντίστηκε ο ένας και του λέει: Κλείστο, δεν το γουστάρω. Τι δεν γουστάρεις, κάνε μας τη χάρη. Θα φάμε κατά ύφη του Ντουμπάι.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς τα λένε αυτά, ρε σοκολάτες του Ντουμπάι, πώς τα.
2: Ναι, και καλά.
0: Και καλά. Γιατί πάνε διακοπές οι Έλληνες εκεί, δεν μπορώ, δεν έχω καταλάβει.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Θέλω να ανέβεις την Καμίλα. Τράβα, τι λέγει.
1: Αρέσει, βέβαια, κοίτα, να δεις του κόσμου τα πράγματα.
0: Στην αλλά ξέρεις κάτι. Και το μουσείο
1: ο κόσμος είναι ανιστόρητος, δεν θέλει. Δεν θέλει. Θέλει να πάει να δει τα μολ, θέλει να πάει να δει τα ξενοδοχεία και σου λέει πήγα και είδα και ευχαριστήθηκα. Δεν τον ενδιαφέρει κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Καθένας...
0: Βέβαια, είναι μια χώρα που έχει φοβερή ασφάλεια. Είναι αλήθεια αυτή.
1: Ναι.
0: Γιατί ένα γείτονά μου. Μένει, καλοκαιρινός γειτονάς μένει στο Ντουμπάι, ναι. Δουλεύει και ο άνθρωπος.
1: Καλά, δεν είναι και καμιά. Να θαυμάσουμε την ελευθερία και τη δημοκρατία, εντάξει.
0: Όχι, δεν λέω αυτό. Γιατί εκεί, άμα κλέψει, κόβουν το χέρι. Δηλαδή, δεν είναι. Συγγνώμη, κλέψατε, γυρίστε τα
1: πίσω. Κοίταξε, οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί πληρώνονται πάρα πολύ καλά. Αλλά υπάρχει και λόγος που πληρώνονται πολύ καλά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι ένα lifestyle. Δεν είναι το πλέον ευρωπαϊκό. Έτσι.
0: Ναι, όχι. Βέβαια, εμείς έχουμε αποφύγει. Το λέω για ένα φίλο που μου στείλε νωρίτερα ένα μήνυμα κατά τη διάρκεια των ειδήσεων. Την ιστορία αυτή με τους γιατρούς, τους δύο γιατρούς αυτούς στο Κολωνάκι.
1: Αν έχουμε κάτι να πούμε, θα το πούμε τώρα.
0: Δεν υπάρχει κάτι. Όλα τώρα είναι. Έγινε επέκταση άριστου απορρίτου, έγινε το ένα. Δεν έχει κανένα νόημα. Και ξέρετε κάτι. Περιμέναν να πεθάνει ο άνθρωπος αυτός για να κάνουν τους ελέγχους και να βρεθούν όλα αυτά. Όλα αυτά υπήρχαν. Εγώ τα θυμάμαι χρόνια.
1: Και τι γίνεται από εδώ και πέρα. Εγώ έχω μια τεράστια απορία. Γιατί είναι σίγουρο ότι θα βρεθούν πολλά μηχανήματα και θα χτυπήσουν πολλοί συναγερμοί σε αυτό που έχουν φτιάξει την πλατφόρμα.
0: Βέβαια, ναι.
1: Τι γίνεται από εκεί και πέρα. Σου παίρνω το μηχάνημα, σου κλείνω το ιατρείο. Είσαι σκιτζής και εφόσον είσαι σκιτζής και επί χρόνια ήσουν ένα σκιτζής, πρέπει να σου πάρω και την άδεια. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Γιατί κάποιος ο οποίος λειτουργούσε με μηχανήματα που δεν θα έπρεπε να λειτουργεί, κάτι λέει αυτό για το ποιόν του. Θα γίνει ξαφνικά ευσυνείδητος αν του πάρουν το μηχάνημα.
0: Όχι. Δεν θα γίνει.
1: Δεν θα γίνει ευσυνείδητος.
0: Όχι.
1: Και όπως είδατε, κάποιος που δεν είναι ευσυνείδητος δεν καλεί και το ΕΚΑΒ όταν πρέπει να το καλέσει. Δεν κάνει και άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο κάποιος ο οποίος είναι. Ξέρεις για το χρήμα. Είναι γενικότερο το θέμα της προσωπικότητας.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Το θέμα εδώ, υπάρχει κάτι άλλο όμως εδώ, όπου έχει περιοριστεί η επικαιρότητα σε αυτό το θέμα. Αυτό με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ. Έχουμε ζητήματα κεντρικά με τους Τούρκους που κάνουν ασκήσεις αποβάσεων σε νησιά.
1: Κάνουν ασκήσεις που έχουν σχέση με την εσωτερική τους προπαγάνδα. Γιατί όταν αρχίζεις μια ιστορία ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται, αυτό είναι το βασικό ψέμα. Όχι. Όταν υπάρχουν επεισόδια, έτσι. Σου λέει, μας προκάλεσαν,
0: υπάρχει ζήτημα και το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και νομίζω εδώ ότι χρειάζεται ένα μέτρο σε αυτή την ιστορία. Δεν χρειάζεται να γίνονται όλες αυτές οι συζητήσεις, γιατί θεωρώ ότι... Δεν ωφελούν κανένα μας, ας πούμε, έτσι. Μου λέει ένας φίλος εδώ, πιστεύω φίλοι, δεν ξέρω τι είναι, μου λέει, Τάκη, αξίζει πιστεύω να μιλήσει με τους υπεύθυνους των κομμάτων επί των οικονομικών, να πούν τα τέσσερα βασικά κόμματα τι φορολογικό καθεστώς θέλουν να ασκήσουν. Δεν πρόκειται να βγάλει άκρη. Εγώ να το κάνω. Με μεγάλη χαρά. Αλλά δεν πρόκειται να βγάλει άκρη. Σας το λέω δεκλαρέ αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί δεν λένε την αλήθεια. Καταλάβατε, δεν λένε την αλήθεια. Λοιπόν, πρέπει να πω εδώ ότι ο Αλφα, η τηλεόραση, σκίζει στα σύριαλ, πώς τα λέτε εσείς.
1: Ναι, σύρες.
0: Σύρες, στη μυθοπλασία.
1: Ναι.
0: Στα σύριαλ. Ριφιφί, Μπαμπάς Αγαπώ, είναι φιγουράνο στην πρώτη θέση με τεράστια νούμερα και ακολουθούν στο Star πολύ καλά με το GNTM. Αυτό που είναι τα μοντέλα που πάνε εκεί.
1: Ναι.
0: Και μετά...
1: αυτή την επιτυχία δεν μπορώ να την καταλάβω. Τα άλλα δύο είναι πολύ καλά σύρια.
0: Δεν μπορεί να την καταλάβει, δεν μπορεί να συμμετέχει γι' αυτό.
1: Ρε παιδί μου, ναι. Θέλω να πω ότι δεν μπορώ να συμμετέχω, εντάξει.
0: Ναι, αυτό με αυτή την έννοια δεν μπορεί να καταλάβει. Ναι, το καταλάβω ούτε εγώ, αλλά γιατί και εμεί δεν μπορούμε να συμμετέχουμε.
1: Δεν είναι για την ηλικία μου. Εγώ είμαι για να κάτσω να δω το Ριφιφί με την κουβερτούλα μου. Σε αυτή τη φάση είμαι. Η κόρη μου βλέπει φανατικά.
0: Ριφιφί.
1: Η κόρη μου βλέπει φανατικά GNTM και το βλέπει και στο κινητό μετά, ναι, ότι έχει χάσει.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα τα πρωινά οι εκπομπές. Κοινωνία, ώρα Μέγκα, 22,3 πρώτο. Δεύτερο, Sky σήμερα, 19,5. Sky πρώτη εικόνα, 17,2. Happy Day, 14,2. Τέταρτο, πέμπτο τι είναι. Και ακολουθούν ώρα Ελλάδος. Στο Open, καλημέρα Ελλάδα, στον Αντένα που βυθίστηκε, στο 7,5. Πάλι καλά, αλλά είναι πολικά νούμερα αυτά.
1: Ναι.
0: Το ERT News έχει συνδέσεις, λέει 5,1, σκίζει, και νωρίς την ERT το 2%.
1: Τελικά είναι θέμα παρουσιαστή πάντως.
0: Παίζει ρόλο.
1: Δηλαδή ότι όταν χάνει την.
0: Βέβαια ο Παπαδάκης τα τελευταία χρόνια ο συγχωρεμένος είχε χάσει. Δεν ήταν.
1: Και το έλεγε, ήταν και ειλικρινής.
0: Ναι, το έλεγε. Δεν ήταν αυτό που είχε. Είχε χάσει η τηλεθέαση εννοώ. Και νομίζω ότι αυτού του είδους δημοσιογραφία που κάνουν τα πρωινά είναι ξεπερασμένη. Δηλαδή, αν σου πω αυτό το ποσοστό που καταγράφεται. Αν δεις σε αριθμό απόλυτο τηλεφεατό, είναι πάρα πολύ λίγη.
1: Σου έχω κι άλλο ερώτημα. Έχει ξεπεραστεί αυτό το είδος τηλεόρασης? Αυτό ήταν το είδος τηλεόρασης όταν αυτές οι εκπομπές κάνανε νούμερα.
0: Αυτό.
1: Αυτό κάνανε όταν κάνανε νούμερα.
0: Τις
1: εποχές, πριν από πόσα χρόνια κάνανε νούμερα, πριν από 10 χρόνια. Κάνανε αυτό ή κάνανε κάτι λίγο αλλιώς?
0: Όχι, αυτό κάνανε του τύπου, ας πούμε, έβγαινε ο αυτιάς, ας πούμε, τη συνταξούλα μας να εξασφαλίσουμε. Και έχω να σας πω, παρεμβαίνω στο κράτος.
1: Ναι. Καλά, και αυτό είχε κάποια ερωτηματικά, ας πούμε, το πώς και ναι, ποιος
0: ο Παπαδάκης που απευθύνεται. Είχε, ανέβαινε σκορεμένος η βενζίνη τότε, το θυμάμαι, σαν τώρα, 2 λεπτά. Καταστροφή στη χώρα, η βενζίνη ανέβηκε που είχε 1 ευρώ. Θέλω να πω, ήταν άλλου τύπου αυτές οι εκπομπές, έτσι γινόντουσαν τότε τα πράγματα. Δηλαδή, για να καταλάβεις, προχτές μου στείλανε μία μέτρη στην εκπομπή μου, εγώ σε απόλυτους τηλεφεατές, την εκπομπή που κάνω στο Mega News και στο One, είχα 4 φορές επάνω τους τηλεφεατές που είχε ο Αντένα.
1: Και εγώ δεν τα πάω άσχημα, αλλά
0: κατάλαβες, μου το στείλανε γραπτός αυτό. Και κάνουν και ανακυκλώνονται βέβαια, γιατί αν δεις ας πούμε αυτό με το σπανάκι που τον είχα στην εκπομπή που του λέγα για τους μπάφους.
1: Νομίζω ότι πια η τηλεόραση θα μετρείται και έτσι. Εντάξει, γιατί
0: όταν
1: δεν
0: αυτό έχει κάνει 400.000 views, εντάξει.
1: Και ποιος τώρα κλείνει ραντεβού να δει μια εκπομπή την ώρα της εκπομπής?
0: Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν.
1: Πάντως οι περισσότεροι μπορεί να το δουν την άλλη μέρα, αν κάτι τους ενδιαφέρει.
0: Είμαι αντίπαλός σου το βράδυ.
1: Γιατί όχι πραγματικός, γιατί έχεις παίξει ήδη.
0: Ναι, αλλά κάνουν επανάληψη.
1: Μπορώ, αν θες να κανονίσω, να περνάω ένα σούπερ που να λέω: δείτε ή εμένα ή τον Τάκη.
0: Δεν θέλω
1: κάτι. Αλλά θα περάσεις και εσύ όμως ένα σούπερ.
0: Πα,
1: δηλαδή να είναι, αδερφές, πώς λέμε, ψυχές, να είναι αδερφές εκπομπές. Να γίνει μια αδερφοποίηση, πώς γίνεται τον πόλεων.
0: Ας αποφύγουμε τις αδερφές εκπομπές.
1: Γίνεται μια αδερφοποίηση, ξέρω εγώ, του Αγρινίου με το Παρίσι.
0: Καλά, είναι γιατί το Αγρινίου είναι
1: το άλλο
0: που έχει πάρει.
2: Τα φιλιατρά είναι με το Παρίσι.
0: Τα φιλιατρά έχουν και
1: τα φιλιατρά έχουν αδερφοποιηθεί με το
0: Παρίσι. Έχουν πύργο το Άιφελ φτιάξει.
1: Σουστά.
0: Μαϊμού, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, Τάσου τα Σκανδυρανιάν σε μεγάλα κέφια σήμερα, πάρτα τα κέφια και ερχόμαστε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρήπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
3: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 8440. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
5: Ένα ταξίδι μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Μια μεγάλη οργανωμένη διαδρομή στην άλλη άκρη του κόσμου. Ένα Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα. Ένα ταξίδι σχεδιασμένο μόνο για δύο. Μια κρουαζιέρα. Ένα γαμήλιο ταξίδι. Ή εκείνο το ταξίδι που δεν υπάρχει έτοιμο πουθενά και πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Στη Manesis Travel, εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες, ταξιδεύουμε με κάθε τρόπο. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Manesis Travel. Ένας κόσμος ταξιδιών. Ο δικός σου τρόπος να τον γνωρίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν,
1: επιστρέψαμε.
0: Στην συνέχεια στην εκπομπή μας. Δεν έπρεπε να πείτε ότι η κόρη σας βλέπει αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Όλα τα παιδιά βλέπουν αυτά τα πράγματα.
1: Ξέρετε ποια είναι η απλή μου άποψη? Ότι και να δεις κάτι τέτοιο, όταν βλέπεις και τα άλλα, αυτά που πρέπει να βλέπεις και που έχουν μια έτσι μπορείς να κάνεις και το χαβαλέ σου, να γελάσεις.
0: Καταρχάς δεν ταυτίζεσαι με αυτά.
1: Δεν ταυτίζεσαι. Το βλέπεις γιατί είναι κάτι ψυχαγωγικό. Μην νομίζετε ότι αν αποκλείσετε τους αυτούς σας ή τα παιδιά σας ότι όλα είναι εντάξει. Πρώτα απ' όλα αυτό δεν γίνεται. Και όλοι θέλουμε και να χαζεύουμε κάτι να γελάμε. Έτσι δεν είναι?
0: Παραπέμπεται λοιπόν ο Τριαντόπουλος και ο Αγοραστός στο ειδικό δικαστήριο. Ο κύριος Αγοραστός μίλησε σήμερα το πρωί εδώ στον Α989 στον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Είπε τις δικές του απόψεις σε ό,τι αφορά την επίμαχη εκείνη η νύχτα, για το ποιος μάζεψε τα σκουπίδια, τι έκανε, ποιος έβαλε χαλίκι, ποιος σήκωσε τα βαγόνια, ποιος πείραξε τα πτώματα. Όλο αυτό θα πάει στο ειδικό δικαστήριο και πολύ σωστά αποφάσισαν οι ειδικοί να πάει στο ειδικό δικαστήριο να δικαστεί. Μου κάνει εντύπωση όταν κάποιος θεωρείται δημοκράτης να έχει βγάλει ήδη την απόφαση. Δεν λειτουργεί έτσι η δημοκρατία. Η απόφαση θα βγει όταν το δικαστήριο τελεσυνδικήσει και πει αυτό. Τελεία και παύλα. Ένοχος, ένοχος. Να τα πούμε όλα τότε. Όχι όμως επειδή παραπέμπεται κάποιος, εσένα θα σου άρεσε, κυρία μου, κύριε, να σας παραπέψω σε μια δίκη, να σας κάνει ένας μια μήνυση και να πάτε σε ένα δικαστήριο και να σας λένε ένοχο από την αρχή, δεν σας άρεσε? Περιμένετε, περιμένετε να δούμε. Προσπαθήστε να μην ακούγονται ψήφιροι το βράδυ στην εκπομπή, το συνηθίσαμε. Τι να μην ακούγονται ψήφιροι? Όχι, δεν ακούγονται, δεν γίνεται. Εκεί πέρα μιλάνε μεταξύ τους αυτοί. Είναι σαν τα παιδιά στο σχολείο, στο τελευταίο θρανείο. Τους το λέω καμιά φορά, παιδιά, κάντε λίγο ισχύ. Δεν γίνεται.
1: Τι παθαίνουν?
0: Ξέρω εγώ. Λουβρουτζά, ξέρω εγώ τι παθαίνουν.
1: Ναι.
0: Καζαμπλάκα, ξέρω εγώ τι παθαίνουν. Το έχεις δει και σε
1: την ταινία, yeah, με τον Μπόγκαρντ. Εντάξει, φοβερή.
0: Την Μπέρκμαν.
1: Φοβερή. Φοβερή ταινία, φοβερή ταινία.

0: Είναι κορυφαίος και κάνει ασπρομαυρεσθενείς, γιατί κάποιοι δημιουργοί συνεχίζουν να τις κάνουν. Ο Ανδρέας Πετρόπουλος είναι στη γραμμή μας.
1: Εντάξει. Ανδρέα, ό,τι και να κάνεις, κομμουνισμός δεν έρχεται. Πάω σε μήνυμα σύντομο και επανέρχομαι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, οι νέοι συνήθως δεν μπορούν να δουν, λέει ο φίλος ο Γιάννης εδώ, να δουν μια ταινία μεγάλης διάρκειας.
0: Α, και άλλο αυτό. Κάνουν, λέει, πλέον τις ταινίες που είναι σε πολλές πλατφόρμες, όπως είναι το Netflix και αυτά, τις προσαρμόζουν, λέει, στη μικρή δυνατότητα προσοχής, στη διάσπαση, ώστε να μπορεί, λέει, να το παρακολουθείς κάποιος που κοιτάζει και στο κινητό του. Και γι' αυτό βλέπεις τον πρωταγωνιστή να λέει, σου είπα ότι σ' αγαπάω πριν από 5 λεπτά. Για να μπορεί ο άλλος που δεν έχει το νου του να δει τη σειρά. Δεν είναι απίστευτο. Ψήμος τώρα αυτό.
3: Ο
0: Φόσκος είναι...
3: το έκανε αυτό τη δεκαετία του 90.
0: Ο Φόσκος το έκανε για να φτουρήσουν τα επεισόδια.
1: Ο Φόσκος τα έχει κάνει αυτά εμάς τώρα.
0: Πραγματικά πάντως έτσι είχαν εφεύρει τον τρόπο να παρακολουθήσει, να μην κάνει τίποτα.
1: Ναι, όχι να παρακολουθήσει, για να τραβάει.
0: Και να τραβάει, αλλά και αν έχει χάσει.
1: Δηλαδή ήταν η δαρδουλάκη με τον άλλον, α πούμε, 3/4 για να τη πει στο τέλος, σε συχαίνουμε.
0: Βίρνα. Και μετά τίτλοι.
1: Τίτλοι και μετά συνέχεια την άλλη μέρα. Και την άλλη μέρα ξεκίναγε πάλι η μισή, έδειχνε το προηγούμενο και
0: το επόμενο. Ναι. Ο πολίτης.
1: Ναι.
0: Ο πολίτης.
1: Ο πολίτης ήταν ο Δράκος. Γιάνγκος Δράκος. Και αυτή ήταν η Βίρνα.
0: Ναι.
1: Ωραία, τι γινότανε. Εγώ θυμάμαι τον Άγνωστο Πόλεμο, βασικά.
0: Σου έχω πει, Γιάνγκο.
1: Τι είπες, Δίλνα?
0: Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση μεταξύ μας.
1: Καλά έχεις μούτρα και μου μιλάς, μωρή. Λοιπόν, Ανδρέας ο Πετρόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Μόνο Ταρκόφσκι.
1: Ναι, Ταρκόφσκι.
0: Ανδρέας Πετρόπουλος.
1: Ναι. Μόνο Ταρκόφσκι και... εντάξει, και λίγο, ξέρω εγώ, Παγκανίνη. Έλα, Ανδρέ, καλημέρα.
3: Καραμπατάκι.
4: Καλημέρα. Έχετε τα βαθιά που ακούω.
1: Ιουλία Καραμπατάκι θες εσύ.
4: Ιουλία.
1: Μ' αρέσει και εμένα, μ' αρέσει, είναι φοβερή.
4: Επιτέλους συμπίπτουμε για κάπου.
1: Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ, μ' αρέσει. Είναι πολύ χαριτωμένη, έχει καλή φωνή, είναι καλή καλλιτέχνηδα. Έχει πολύ μέλλον αυτή. Έχει πολύ μεγάλο. Και να βρεθεί κανένα κανονικό να τη γράψει κανένα τραγούδι τη Προκοπή. Γιατί έχουμε και εκεί πρόβλημα,
4: Αρχίσαμε τώρα.
1: Όχι, αρχίσαμε. Μακάρι λέω να είναι κάποιο να τη γράψει μια σειρά από τραγούδια. Λέει ωραία τραγούδια. Είναι καλή, είναι πάρα πολύ καλή.
0: Σημειώνω για να την καλέσω.
1: Ναι, τη Ιουλία Καραπατάκη και χορεύει και εκεί και τα λοιπά σε σκηνή. Γίνεται ένα χαμό.

0: Είδες, Ανδρέα, για να σε προσέχω, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, είναι φανταστική, είναι πάρα πολύ ωραία. Στη σκηνή μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Θέλει να σου κλείσω, ξεκινάει τον Νοέμβριο.
0: Ναι, τι να μου κλείσεις.
1: Ωραία, θέλω να σου κλείσω κάτι.
2: Πρώτο τραπέζι.
0: Τι να μου κλείσεις, να έρθεις στην εκπομπή, τι εννοείς.
1: Να πάω να τη δεις, ρε παιδί μου. Θέλω να σου κλείσω τώρα, εδώ τώρα που γυρίσει, είναι καινούριο.
2: Είσαι μάνατζερ.

0: Μπράβο, να πάρουν τα καλά τραπέζια, θέλει.
1: Ναι, βάλε με μέσα, βάλε με.
0: Έβαλα.
1: Βάλε με 6 άτομα, βάλε με.
0: 6 άτομα.
1: Ναι, και θα έρθεις και εσύ βέβαια, 7.
0: Θα κάνουμε εμφάνιση μαζί, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, 8 άτομα βάλε. Έχω πελάτες εγώ να φέρω, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Έτσι και σε μένα.
0: Καραμπατάκι.
1: Ναι, δεν κάθομαι στο πρώτο τραπέζι εγώ ποτέ. Πρόσεξε.
0: Όχι, θα έχει κάτι ωραίο.
2: Είσαι στρατηγικός.
1: Όχι, θέλω να βλέπω μένα, αλλά.
2: Να
1: όχι.
2: Μην συμμετέχεις.
1: Να μην είμαι μπροστά.
2: Έχεις σηκωθεί ποτέ να χορέψεις?
1: Όχι.
2: Ποτέ στη ζωή σου?
1: Όχι στη ζωή μου, αλλά δεν. Χορεύω μόνο σε μπέκικο, δεν ξέρω άλλο.
2: Τι πρέπει να συμβεί για να χορέψει σε μπέκικο?
1: Πρέπει να παίξει τραπετσόνα, τέτοια. Δεν...
2: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν γίνεται. Λέει ένας φίλος εδώ, ερώτηση για τον Ανδρέα. Με δεδομένο ότι την πρώτη Κυριακή δεν θα έχουμε κυβέρνηση, καλά μην τουρκίζεσαι κιόλας Γιώργο, τι πιστεύετε θα γίνει στη δεύτερη? Ερώτηση για όλους. Πιστεύετε σε κυβέρνηση κομμάτων αντιπολίτευσης ή Νέα Δημοκρατία συνεργασία? Καταρχάς, αν είναι πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία, τα κόμματα δεν μπορούν να κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Δεν γίνεται. Πρέπει το πρώτο κόμμα με κάποιο από τα υπόλοιπα να κάνει κυβέρνηση. Για να συμπληρώσει. Να συμπληρωθεί, ας πούμε, ο αριθμός των βουλευτών που χρειάζεται. Γιατί δεν γίνεται? Διότι δεν μπορούν, δηλαδή, Πασό και ΣΥΡΙΖΑ και να συνενωθούν, δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Καλά, και δεν συνενώνονται βέβαια, εννοείται, γιατί θα είναι μια κυβέρνηση, μπορεί να πάρουν τον πόνο φυσικά. Έτσι το καταλαβαίνετε αυτό. Και δεύτερον, δεν μπορούν τα άλλα κόμματα να συνεπάρξουν μαζί τους. Δηλαδή, το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν πάει με κανέναν. Κατά συνέπεια, έχει χαλάσει από εκεί η σούπα. Όπως δεν πάει ο Κωνσταντοπούλου, επίσης δεν πάει. Δεν πάει ο Βελόπουλος. Συνεπώς, δεν υπάρχει περιθώριο για τέτοιου είδους συμπράξεις, φίλε μου. Έτσι. Δεν κάθεσαι μπροστά για να μην πετάξει λουλούδια σε κόλληση τη Συγκουλία. Ο Ευγέννη, δεν έχω πετάξει ποτέ λουλούδια σε κανένα κέντρο και δεν πάω στα μπουζούκια.
0: Λουλούδια σε αυτό το μαγαζί που θα πάμε.
1: Ορίστε.
0: Δεν πετάνε λουλούδια.
1: Βέβαια, τι λουλούδια πετάνε. Είμαστε.
2: Μα είναι και αγένεια τώρα, του πετάνε.
1: Του πετάνε 30 φίλια.
2: Εντάξει, φαντάζομαι.
1: Πάνε στο νεκροταφείο, μα δάνε τα στεφάνια.
2: Δεν μου λες
1: τι με σου λέω τέτοια. Αφού έτσι γίνεται.
2: Αλήθεια.
1: Σιγά μην τα αγοράζουν.
2: Νομίζω ότι είναι ψυγείο. Από εκδηλώσεις του ΚΚΕ εγώ.
1: Όχι, παιδί μου. Λοιπόν.
2: Τα ξαναμαζεύουν και τα ξαναπουλάνε.
3: Ναι, ναι. Σκούπα.
2: Σκούπα και ξανά. Είναι τρελές οι τιμές. Πόσο κάνει ένα... Ο Ανδρέας να μας πει. Πόσο κάνει ένα πανεράκι?
1: Πού να ξέρω εσύ. Πού να ξέρω, Ανδρέας και εγώ. Δεν έχουμε τέτοιου είδους εμπειρία.
0: Του αθλήματος.
1: Δεν είμαστε τώρα. 15 ευρώ λέει ο Βαλκάρης.
0: 15 ευρώ.
1: Πού πας με 15 ευρώ? Σε σκυλάδικο τέταρτης κατηγορίας. Σε σκυλάδικο σε υπόγειο.
2: Και είναι 15 ευρώ η ρήψη. Ας μου κάνεις ένα έτσι και αυτό έχει 15 ευρώ.
0: Ναι.
1: Το δισκάκι.
3: Έχεις 15 ευρώ.
2: Α, και πετάς. Ναι, αλλά είναι μερικοί που το πετάνε με ολόκληρο το δίσκο.
3: Πολλούς δίσκους
1: μας.
2: Πω, παιδιά, τι σπατάλη. Υπάρχει τέτοιο πράγμα.
1: Και του κουκουέ λέει από τα νεκροταφεία είναι. Τέλος πάντων. Πάμε στα κανονικά. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να εξηγήσουμε στο φίλο του ακροατή που μας έκανε αυτή την παρατήρηση περί της πρώτης και δεύτερης. Δεν υπάρχει πρώτη και δεύτερη Κυριακή. Μία είναι η εκλογική αναμέτρηση. Την Κυριακή που θα προκηρυχθούν οι εκλογές. Δεν υπάρχει δηλαδή πάμε και σε δεύτερη. Εκεί λοιπόν θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των κομμάτων, εάν μπορέσει να σχηματιστεί η κυβέρνηση, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Και αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία και δεν μπορούμε να συνονοηθούμε, θα προκηρυχθούν νέες εκλογές. Δεν είναι δηλαδή πρώτος και δεύτερος γύρος. Είναι νέα εκλογική αναμέτρηση. Και έλεγα, Ανδρέα, εκεί που τον μπερδεύουν μερικοί, που λέγανε στο δεύτερο γύρο θα συσπηρωθούν και θα ψηφίσουν. Δεν γίνεται, δηλαδή, γιατί θα κατέβουν πάλι όλα τα κόμματα. Είναι όπως το Δήμο Αθηναίων.
2: Νομίζω ότι είναι σκεμμένο πάντως το μπέρδεμα που γίνεται από μερικούς πολιτικούς. Γιατί
1: ξέρω,
2: ο κόσμος έχει πάρα πολλές δουλειές και πάρα πολλές έγνοιες και δεν κάθεται να ασχοληθεί με λεπτομέρειες και νομίζω ότι επίτηδες υπάρχει ένα μπέρδεμα, καλλιεργείται.
1: Εγώ αυτό που εύχομαι...
2: Δεν το πιστεύεις εσύ αυτό?
1: Το πιστεύω, ναι, αλλά εγώ ένα πράγμα που εύχομαι για τις εκλογές δεν είναι το ποιος θα βγει. Αυτό θα αποφασίσει ο κόσμος, θα βγει από την κάλπη. Είναι η μεγάλη ευχή μου και το λέω μέσα από την ψυχή μου αυτό, είναι να πάει να ψηφίσει ο κόσμος.
2: Α, ξέρεις τι,
1: να
2: φταίνε...
1: μην έχουμε αποχή. Δεν ξέρω, Ανδρέα, ποια είναι η γνώμη σου, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα.
0: Να πάει να ψηφίσει ο κόσμος. Αυτό το λέμε κάθε φορά, αλλά δεν ξέρω.
1: Ναι, έχουν αποστασιοποιηθεί.
2: Έχουν ευθύνη και τα κανάλια.
1: Για τα κανάλια τι φταίνε.
2: Θα σου πω που φταίνε. Φταίνε στο ότι αρχίζουν τα ρεπορτάζ. Εγώ το έχω πει και σε τραπέζι εκλογών. Αρχίζουν τα ρεπορτάζ και λένε η παραλία κέρδισε τους ψηφοφόρους.
1: Άμα τους κέρδισε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κάτσε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις να κάνεις μία έκκληση και μία προσπάθεια να τους τραβήξεις.
1: Γιατί ο
2: Μητσοτάκης έτσι
1: κάνει τις εκλογές τον Ιούνιο.
3: Να έχουν φύγει.
1: Βέβαια. Εντάξει. Μην ψάχνεσαι. Είναι όλα στημένα. Εγώ δεν πίστεψα.
2: Δεν θέλω να το πιστεύω.
1: Όχι στημένα εδώ ποιος θα βγει. Εντάξει, αλλήμον. Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανένα.
2: Ότι όλα γίνονται με μία δεύτερη
1: γίνονται
2: σκέψη.
1: Γίνονται με μία δεύτερη σκέψη. Τα πάντα. Ό,τι βλέπεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από την κυβέρνηση, όποια είναι κάθε φορά. Έτσι. Έτσι γίνεται αυτό. Είναι κανόνας. Τώρα μην τρελαθούμε. Εδώ, Ανδρέα, η αριστερά. Δεν βλέπω φως. Δεν βλέπω φως.
0: Πώς να δεις.
1: Χτες είχα έναν εκεί του ΣΥΡΙΖΑ. Τον Μπουλέκο, αξιοπρεπής άνθρωπος, έδωσε μάχη ο Έρμπος για να πληρωθεί ο κόσμος. Και αυτό είναι προς τιμή του. Αλλά δεν βλέπω φως, ρε παιδί μου. Και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα δεν βλέπω να μπαίνει στη Βουλή έτσι πως είναι. Δεν ξέρω τι άποψη έχεις εσύ.
0: Έχει χρόνο μπροστά του.
1: Έχει, εντάξει, δεν λέω πως δεν έχει.
0: Εντάξει. Θα δώσουν μάχη. Άνθρωποι τι να κάνουν, δηλαδή τώρα. Έτσι όπως έγινε η κατάσταση, θα δώσουν μάχη κι αυτοί. Τι να κάνουν.
1: Εσύ έγραφα ποιοι θα πάρει στον Τσίπρα και μεταξύ αυτών θα πάει και ο Νάσος Ηλιόπουλος. Και είχα δει ένα βίντεο που έβριζε τον Πρετεντέρη στον δρόμο.
0: Ξέρεις που έβριζε τον Πρετεντέρη στον δρόμο, ναι, ο Νάσος Ηλιόπουλος.
1: Σε μια διαδήλωση, ναι. Πρετεντέρη, κάτι του λέγανε τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
0: Α, φωνάζαν σύνθημα.
1: Ναι, σύνθημα, ναι. Και αυτό ήταν μπροστάρης. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
0: Τώρα αυτό ήταν, θα σου πω, ήταν το 11-12 λογικά.
1: Και εμένα τι με νοιάζει ποτέ ήταν.
0: Δεν με ενδιαφέρει
1: αυτό.
0: Γραμματέας νεολαίας.
1: Ξέρω εγώ και άμα είναι γραμματέας νεολαίας.
0: Τι θα κάνουμε τώρα. Ναι. Και ο Μαρινάκης έλεγε άλλα όταν ήταν νέος. Τι θα κάνουμε.
1: Πρετεντέρι θα τρέχει σαν τον Κεντέρι. Σαν τον Κώστα Κεντέρι. Τι εννοούνε θα τρέχει σαν τον Κεντέρι, δηλαδή θα τον κυνηγήσουνε. Είναι ντροπή αυτά τα πράγματα. Δεν πρέπει να γίνονται από κανέναν και για κανέναν. Είναι ντροπή, δεν είναι δημοκρατικές δουλειές αυτές.
0: Ο Ηλιόπουλος τότε είχε σκεφτεί ότι θα γίνει βουλευτής.
1: Και τι σημασία έχει, ρε Αντρέα, γιατί μου το λες έτσι.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, ρε παιδί,
1: τι παραπεί,
0: δεν
1: δηλαδή.
0: Υπερασπίζομαι τον άνθρωπο, αλλά λέω τώρα.
1: Τι υπερασπίζεσαι, ρε. Ένα παιδί, ένα παιδί. Σιγά το παιδί.
0: Συγχωρείς, δηλαδή.
2: Νομίζω ότι είναι από τα παιδικά του χρόνια.
1: Δεν
2: ήταν μετεφηβικά.
1: Μεγάλος είναι εδώ.
2: Είναι μεγάλος και είναι που έχει πολιτευτεί ο Νάσος Ηλιόπουλος.
1: Ναι, ναι. Πρετεντέρι, θα τρέξει να τον κόψει τον Κεντέρι. Άσε τώρα, είναι δημοκρατία αυτό. Δεν είναι δημοκρατία, δεν μου αρέσει εμένα αυτό.
0: Εντάξει, νομίζω εξαντλείς την αυστηρότητά σου.
1: Όχι, δεν εξαντλώ τίποτα.
2: Από το 22 είναι αυτό το στιγμιότυπο.
0: Το 22?
2: Ναι, από το 22.
1: Ναι, το 22, ναι.
2: Τον Ιούλιο του 22 είναι.
1: Τον Ιούλιο του 22, το βρήκαμε τώρα στο διαδίκτυο. Άρα, πάει.
0: Το 22 μπορεί να έχει γίνει αναδημοσίευση. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Όχι, δεν είναι. Το κοίταξα συγκεκριμένα.
0: Τι να βρει κάποιο τον Πρετεντέρι το 22. Να πει κάτι για τον Πρετεντέρι το 11-12, ας πούμε τώρα.
1: Ωραία, το 22 είναι, σου λέμε, τι δεν καταλαβαίνει. Έμπα να το βρει.
0: Ονείου κάτι τέτοιο.
1: Ωραία, γάμο το.
0: Το 22 γιατί δηλαδή.
1: Πού ξέρω εγώ γιατί του είχε έρθει τότε.
0: Αυτό λέω, είναι λάθος, δεν είναι το 22.
1: Καλά τώρα, εντάξει. Το 22 λέει εδώ πέρα, το 22 λέμε και εμείς. Τώρα εσύ κάνε το 1821, τι θα σου κάνω εγώ τώρα.
0: Εγώ, γιατί είναι φίλος μου.
1: Ό, τι, δεν ξέρω τι τον έχεις, γιατί βλέπω ότι...
0: Τους παρακολουθούσα τότε εκ του σύνεγγυς που λένε. Εντάξει.
1: Ναι, μπορεί να είναι παλιότερο όπως λες εσύ. Εγώ. Δεν έχει σημασία όμως. Εγώ θα σου πω κάτι. Δεν μπαίνω στη λογική αυτή. Ποτέ
0: τώρα,
1: είναι. Αργότερα πολιτεύτηκε με αυτές τις λογικές πολιτεύτηκε και τον ψηφίσανε. Άσε με τώρα.
0: Το ψηφίσανε γιατί φώναζε κάτι με ποιο σύνδημα στο Πρετεντέρι. Όχι, δε.
2: Είχε κάνει μια δήλωση από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, γιατί έχουν περάσει και κάποια χρόνια να αυτοσυγκρατούνται οι νέοι. Για να μην γίνει στραβή και έχουμε νεκρό και μάλλον αυτή η δήλωση είχε πυροδοτήσει το σύνθημα. Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα. Γιατί
1: δεν είναι δημοκρατικά αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι υπέρ, είναι το 2015 η εκδήλωση αυτή. Είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέα. Είναι το 15, δεν είναι το 22. Είναι το 15. Αλλά όμως δεν είναι λογικά πράγματα αυτά. να ονοματίζεις ανθρώπους έτσι την Πόσια, απειλώντας τους, δεν είναι σωστό. Πώς θα γίνει δηλαδή? Εσένα θα σ' αρέσει να βγει μια διαδήλωση δεξιών ή εμένα και να μας ρίζουνε? Δεν κατάλαβα γιατί. Δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο αυτό.
0: Έχει γίνει.
1: Το είχαν κάνει και...
0: Η Ένωση Απόστρατων Ζητάδων φώναζε χορό τη μάνα μου. Τι να κάνω εγώ τώρα?
1: Ωραία, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Απόστρατοι τώρα που λες.
0: Δεν είναι, ρε παιδί μου.
1: Αντιδημοκράτη, απόστρατοι. Αυτοί όλοι οι δεξιούρες είναι. Αυτό είναι ο Νάσος Ηλιόπουλος. Αυτό είναι κι αυτός. Τι είναι, δηλαδή, τι διαφέρει από αυτούς? Και καλά κάνεις και το λες, γιατί δεν διαφέρει από αυτούς. Αυτή η συμπεριφορά, το καταλαβαίνεις αυτό? Δεν είναι δημοκρατία αυτό.
2: Το 22 είχε δοθεί από το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας το βίντεο στην δημοσιότητα. Οπότε το 22 είχε γίνει η είδηση αυτό το στιγμιότυπο. Είναι όμως από το 15.
0: Εντάξει, να ρωτήσω κάτι εγώ τώρα.
2: Ναι.
0: Δεν μου λέτε. Ο Πλεύρης φώναζε «θα γυρίσουμε και θα τρέμει γη». Ένα σύνθημα καθαρά ακροδεξιό έως φασιστικό.
1: Δεν έχω εγώ αντίρρηση σε αυτό που λες.
0: Γιατί
1: μου το λες? Εγώ αυτές οι συμπεριφορές.
2: Αφού υπερασπιζόμαστε τον Πλεύρη.
1: Υπερασπίζουμε κανέναν. Εγώ είμαι, θέλω δημοκρατία, κατάλαβες.
0: Άλλο θέλω να πω, ότι διάφοροι πολιτικοί έχουν, εντάξει, έχουν κάνει κάποια πράγματα όταν ήταν νέοι, όταν ήταν αυτό. Ωραία.
1: Να μην τους καταδικάζουμε λοιπόν, να μην καταδικάζουμε και τον Βορύδη όμως. Αφού δεν καταδικάζουμε τον Άσο Ηλιόπουλο, το ίδιο είναι.
0: Ο Βορύδης, συγγνώμη.
1: Όχι, συγγνώμη, το ίδιο είναι.
0: Σε πέν.
1: Το ίδιο είναι, γιατί αυτός, επειδή είναι ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, τι, απαλλάσσεται? Σιγάρε.
0: Δηλαδή, ΣΥΡΙΖΑ με την ΕΠΕΝ το ίδιο πράγμα.
1: Δεν ξέρω τι είναι. Τη συμπεριφορά ποια είναι του συγκεκριμένου. Δεν λέω για τα κόμματα εγώ.
0: Α, ΣΥΡΙΖΑ για το Βορύδη με το Τσεκούρι.
1: Ναι, αυτό λέω, ναι.
0: Αυτός
1: δηλαδή, το Τσεκούρι, ο Τσίπρας που κλείνει τα σχολεία και έκανε τις καταλήψεις, αυτός που έβγαινε και φώναζε θα τρέχει σαν τον Γκεντέρι, δηλαδή θα σε κυνηγήσουμε. Αυτά είναι δημοκρατίες τώρα? Τα τσεκούρια, οι απειλές και αυτού του είδους τα συνθήματα, είναι δημοκρατία αυτά? Είναι δημοκρατία, σε ρωτάω? Δεν είναι δημοκρατία αυτά. Για από καμία πλευρά, έτσι. Εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω.
0: Κοίτα, ένα λεπτάκι. Η διαμαρτυρία.
1: Μην προσπαθεί να το δικαιολογήσει, Αντρέα, γιατί γίνεται αστείο τώρα. Εντάξει, τι, ποια διαμαρτυρία? Διαμαρτυρία, να διαμαρτυρηθεί. Να βρει την κυβέρνηση. Του εκλεγμένου.
0: Μπορεί να φύγει, λέω. Και αναλόγως τώρα και του πολιτικού κλίματος που επικρατεί.
1: Δεν παίζει ρόλο αυτό. Άμα είσαι δημοκράτης και πιστεύεις στη δημοκρατία και πιστεύεις στο διάλογο, γιατί αυτό είναι η δημοκρατία, δεν βρίζεις. Τα γράφω και σήμερα. Αυτά που γίνονται στη Βουλή, που τα είδα, πλακώθηκε ο Θοδωρικάκος με την Κωνσταντοπούλου. Ο Παύλος ο Πολάκης με τον Άδωνη. Ο Άδωνης με όλους τους υπόλοιπους. Όποιον ευρύ.
0: Αυτά είναι χειρότερα.
1: Βεβαίως είναι χειρότερα. Βεβαίως δεν είναι.
0: Γίνονται από ενεργεία βουλευτές.
1: Βεβαίως είναι χειρότερα. Βεβαίως. Και εγώ θεωρώ ότι αυτή η δημοκρατία είναι σε αποσύνθεση, κύριε. Αυτό πιστεύω εγώ. Κραβάω τους αρφές στην προσοχή. Δεν το έχω πει ποτέ. Το λέω τώρα με την ευκαιρία αυτή. Αυτή είναι μια δημοκρατία σε δοκιμασία. Δεν είναι δημοκρατία αυτό. Το να βρίζει ο ένας τον άλλον με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει κοινοβούλιο και στο κοινοβούλιο γράφεται με ομικρογιώτα, δεν γράφεται με ύψιλον. Να πάνε εκεί να λύσουν τα θέματα που αφορούν τον πολίτη. Πετάγεται ποιος θα πει την ατάκα, ποιος θα πει τη μεγαλύτερη μαλακία για να την ακούσουμε εμείς, να αναπαραχθεί στο διαδίκτυο. Αυτή είναι η δημοκρατία? Όχι. Δεν έχω μάθει αυτή τη δημοκρατία εγώ. Ούτε από την αριστερά, ούτε από κανέναν. Ναι. Να πάω σε διαφημίσεις.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Κάθε μεσημέρι και μία αγαπημένη ελληνική ταινία.
8: Παπαγέρι, άσου έρχομαι, ξέρεις από Βέσπα.
7: Ελληνικά μεσημέρια στο Star.
9: Η αλλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία, γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Η αλλοτομή, εφαρμογές η αλλοπινάκων. Η αλλοτομή.gr.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Να πω ότι σήμερα δεν είμαστε μαζί μας ο Αντώνης Αντωνόπουλος, γιατί έχει μια έκτακτη δουλειά και αύριο νομίζω θα είναι μαζί μας μεθαύριο. Τώρα, Αντρέα, άκου αυτό για να καταλάβεις το επίπεδο του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα.
10: Συγγνώμη για την έκφραση. Παπάρια μάντολες.
11: Τον ήπιαμε, έτσι.
12: Το αισθάνομαι.
1: Εντάξει.
0: Ο πιο αθώος είναι ο Σαμάρας, από το στέλνει.
2: Δεν έχεις ακούσει.
1: Όχι, δεν έχεις ακούσει γιατί
2: λέει το αισθάνομαι είναι στον αέρα και κάτι τέτοιο.
1: Το αισθάνεστε κι εσείς και έχω. Να προσθέσουμε τη χθεσινή ατάκα που είπε ο Κούβελας στο Μπουλέκο.
2: Στην εκπομπή σου.
1: Μα το κόμμα μας πηδήξατε. Και πετάγεται ο άλλος και του είπε: πηδάμε, κάτι τέτοιο έγινε.
2: Και εσύ τι βε.
1: Και εγώ ήμουν ανάμεσα στα πηδήματα και κοίταγα. Ναι, πάλι αυτή η δουλειά γίνεται. Και μετά φταίω εγώ. Και λέει: όταν έρχομαι στην εκπομπή σου.
0: Θα κατηγορήσουν γιατί κάθεσαι και βλέπεις τα πηδήματα.
1: Μα τι να κάνω, τι να πω εγώ, τι μπορούσα να πω εγώ εκεί μου τώρα. Μα πηδήσατε, σε πηδήσατε.
2: Υπάρχει και το άλλο και σου λέει γιατί καλείς αυτούς και καλεί άλλους. Και μετά πάλι τα ίδια.
1: Θα το συμπληρώσεις εδώ, ότι βρίσκουμε τέτοιο, να το κάνουμε μεγάλο αυτό. Να ξέρουμε πόσο.
13: Δεν θα προλαβαίνουμε να κάνουμε ακόμη μετά.
1: Όχι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
2: Είναι ένα ποτπουρί μεγάλων στιγμών.
1: Τη ελληνική
2: υψηλού επίπεδου.
0: Έχει ξεφύγει η κατάσταση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει ξεφύγει η κατάσταση.
2: Πρέπει να το κάνουμε σήμα. Στιγμή μεγάλων.
0: Μπορεί να διαφωνήσετε. Τότερα, μονίμως το στόχαστρο για όλα αυτά ήταν κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πολάκης. Πέστε μου εσείς τώρα, δεν έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια άλλοι και έχουμε μόνιμα, ας πούμε, ο Πολάκης έχει έναν τρόπο έκφρασης, έτσι. Βέβαια, έχει πει απαράδεκτα πράγματα. Συμφωνώ. Αλλά εδώ πέρα, ακόμα και στα πάνελ, μιλάμε κατά αυτόν τον τρόπο. Ακόμα και στα πάνελ, δηλαδή ξεφύγεται, δεν τους νοιάζει. Στην ατάκα πάνω, δεν τους νοιάζει.
1: Αυτό σου έλεγα νωρίτερα.
0: Νοιάζει γιατί προσπαθούν να φανατίσουν ένα πολύ στενό κοινό. Δεν τους ενδιαφέρει, ας πούμε, να προσελκύσουν και ένα ψύχρεμο άνθρωπο κτλ.
2: Αυτούς...
0: Τους νοιάζει.
2: Ναι.
0: Στο κοινό τους να γράψουν.
2: Ναι, αυτοί δεν φτάνουν μέχρι την κάλπη όμως. Αυτοί που φανατίζονται με τέτοια πράγματα δεν νομίζω ότι πάνε να ψηφίσουν.
0: Διαρκώς συρρυκνούμενο. Γιατί ο κόσμος αηδιάζει.
2: Αηδιάζει. Ο νορμάλ άνθρωπος ο οποίος θα πάει να ψηφίσει αηδιάζει.
1: Αν θα πάει.
2: Ο παδός τύπου χουλιγκάνος ο πολιτικός, αυτά κάθεται και τα λέει στα καφενεία.
0: Ναι.
2: Και μένει στα καφενεία. Όχι τα καφενεία με την κακή έννοια και μένει εκεί, στην καφενειακή συζήτηση με τις εξυπνάδες και με τις ατάκες.
0: Ή ο άλλος ο φανατικός την επόμενη μέρα, είδες την τούπο δικός μου, τον έσκησε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή είναι η κατάσταση τώρα, τι να κάνουμε.
1: Άκου.
0: Αλλά να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Εγώ θα δανειστώ την έκφραση του Φλωρίδη, που είναι η χειρότερη που έχει ακουστεί. Mm. Που είναι, δηλαδή, από μια μεριά, ένα κομμάτι των πολιτικών όντως είναι για τα μπάζα. Με συγχωρείς, ας πούμε. Για τα μπάζα είναι. Δηλαδή έχουν αρχίσει τα κόμματα και ξύνουν τον πάτο του βαρελιού και βρίσκουν κάτι απίθανους τύπους, απίθανους κυριολεκτικά, οι οποίοι είναι αστοιχείωτοι, δεν έχουν διαβάσει τίποτα, δεν είναι ενημερωμένοι για τίποτα. Πάρα πολύ, εσύ δεν συναντάς στο πάνελ ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν το θέμα. Δεν ξέρουν το θέμα. Και λένε κάτι μπούρδες απίστευτες, ας πούμε, που είναι προκλητικές. Ναι. Αυτό συμβαίνει κατά κόρον. Δεν είναι ότι έχουμε ένα-δύο επεισόδια που λες, εντάξει, τώρα βρέθηκε και ένας γραφικός.
1: Ναι.
0: Εδώ έχει καταντήσει το 50% να είναι από χέρι γραφική.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό θα έχει μια συνέπεια. Η οποία μπορεί να είναι από τη μια μεριά ή από την άλλη. Ή θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει μαζικά και να κάνει αυτός μια κάθαρση, ποιος είναι καλός και από τη δεξιά και από την αριστερά και το Πασό και τα λοιπά, ή αηδιασμένος δεν θα πάει και θα εκλέξει κυβέρνηση το 48%.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό θα γίνει.
1: Mm-hmm.
0: Ή από εδώ ή από εκεί. Εγώ νομίζω θα γίνει μάλλον το δεύτερο, δεν θα πάει πια πάλι.
1: Μάλιστα. Πάντως δεν θέλω να πω ότι δεν ξέρουν αυτό που είπες νωρίτερα και μένω σε αυτό, ότι ρώτησα, επειδή το πρόσωπο για το οποίο θα αναφερθώ είναι καταγωγή του από την Πάτρα, κάτι πως ήρθε η κουβέντα και λέει ο Κωνσταντίνος Ροδόπουλος, πρόεδρος της Βουλής, συγχωρεμένος, λέει ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Ροδόπουλος, με ρωτάει πολιτικό πρόσωπο που είναι βουλευτής. Είναι η καταγωγή του από την Πάτρα. Στην Λάρισα γεννήθηκε αυτός και ο αδερφός του.
2: Ήταν και από τους μακροβιότερους.
1: Ο μακροβιότερος. 53-63.
2: Τσαλτάρης δεν τον ξεπέρασε.
1: Όχι, όχι. Ο μακροβιότερος πρόεδρος της Βουλής. Όπου ο αδερφός του ήταν ο Καραγάτσης.
2: Ο Καραγάτσης. Δεν το ξέρουν πολύ. Γιατί ο Καραγάτσης ήταν ψευδώνυμο.
1: Ναι, γιατί καθόταν κάτω από ένα φυτό και έγραφε που λεγόταν
2: Καραγάτσης.
1: Είναι σαφτέρι
2: το Καραγάτσης.
1: Και το λέγανε Καραγάτσης και το πήρε και το έκανε. Λοιπόν, πάση προς τα λέμε αυτά γιατί έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Ροδόπουλος ήταν μια σπουδαία προσωπικότητα και κάπως επειδή το είπα για τη μακροβιότητα του σε αυτό το βουλευτή και ποιος είναι ο Κωνσταντίνος, δεν ήξερε. Επειδή εγώ ξέρω, επειδή είναι από την Πάτρα η καταγωγή του, η οικογένειά του κτλ. Έχω μια έτσι.
2: Ναι, αλλά δεν μπορεί όμως. Αυτά είναι βασικά θέματα της ιστορίας της Βουλής, έτσι. Δεν μπορεί να σου βλέπει αυτό.
1: Δεν μπορεί τώρα. Εντάξει, δεν γίνεται. Εντάξει, δεν ξέρω. Πάντως αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία, Ανδρέα. Εμείς τουλάχιστον έχουμε μια ευθύνη να μιλάμε για αυτά τα θέματα και να αναφερόμαστε και στην ιστορία του κοινοβουλίου, γιατί και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Παρακολουθούσα προχτές, έβαλα σε. Βρήκα τα βίντεο που των συνομιλιών του Ανδρέα Παπανδρέου με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Εντάξει, τώρα τι να συγκρίνεις, σε ρωτάω.
0: Άλλο επίπεδο.
1: Τι να συγκρίνεις, τι να συγκρίνεις τώρα. Τι να συγκρίνεις. Βεβαίως όταν του λέει ο Καραμαλής η Ελλάδα ανήκει στη Δύση και του λέει ο Ανδρέας εμείς προτιμάμε η Ελλάδα να ανήκει στους Έλληνες. Τέτοια πράγματα δηλαδή, ατάκες ουσίας με πολιτικό περιεχόμενο και με αξία. Λοιπόν, τέλος πάντων.
2: Δεν φοβερό όμως ότι φοβούνται αυτή την ιστορία η οποία είναι πρόσφατη, αλλά έχει αξία να την ξέρουν τα παιδιά. Φοβούνται στα σχολεία να παίξουν αυτά τα στιγμιότυπα που λες εσύ. Ότι υπήρχε ένας ηγέτης που λεγόταν έτσι, υπήρχε ένας ηγέτης που ήταν άλλων απόψεων, ότι ο ένας είπε ανήκει στη Δύση, ο άλλος είπε ανήκει στους Έλληνες. Φοβούνται να τα πούνε αυτά και παράγουμε ανιστόρητους πολίτες.
1: Δυστυχώς. Πρέπει να σου πω ότι.
2: Υπάρχουν και τα μέσα πια δηλαδή.
1: Ναι, θα σου πω αύριο για την ιστορία που διδάσκεται στο δημοτικό.
2: Τι.
1: Πώς έγινε ο κόσμος. Τους λένε ότι την έκρηξη έγινε ο κόσμος.
2: Big Bang.
1: Mm. Λοιπόν, αυτά για σήμερα.
2: Αυτό δεν αποκλείει το Θεό, πάντως.
1: Δεν είπα τίποτα, εγώ μίλησα.
2: Α, αύριο.
1: Αύριο.
2: Cliffhanger λέγεται αυτό.
1: Excuse me.
2: Μας αφήνεις κρεμασμένους στο βράχο.
1: Really, really.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Oh my God. Ανδρέα, ευχαριστούμε.
0: Έγινε, καλημέρα, τα λέμε.
1: Θα σε ακούσουμε το απόγευμα με μεγάλη χαρά. Τι ρετάση, τι έχουμε.
11: Πάμε μια καραπατάκι ακόμα.
1: Όχι καραπατάκι, εντάξει, τη φάγαμε στη μάπα συνέχεια. Εντάξει, μάλλον. Ξέρω ποιο είναι αυτό, δεν είναι καραπατάκι αυτό. Λοιπόν, να περάσετε ευχάριστα από το υπόλοιπο της ημέρας, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Εμείς θα είμαστε κοντά σε αύριο το πρωί, ώρα 9.
2: Γεια σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα για τους οδηγούς, τους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ξενίας από το ύψος της οδού Πόντου λόγω συγκέντρωσης εκπαιδευτικών. Την πρώτη δέσμη μέτρων για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα αναμένεται να ανακοινώσει σε λίγο ο Πρωθυπουργός. Κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει το ύψος της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη, ενώ θα στείλει μήνυμα ότι η κυβέρνηση στηρίζει το εισόδημα των πολιτών και εξαντλεί τα περιθώρια για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Ο δεύτερος κύκλος των μέτρων έχει προγραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Στόχος είναι να ξεκινήσει η διάθεσή του κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου θα βρεθούν μεταξύ άλλων η ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν τη δικαιοσύνη. Λήξη συναγερμού για την πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, η οποία εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές ασφαλείας, το σήμα οφειλόταν τελικά σε συμπλοκή που σημειώθηκε εντός του αεροσκάφους μεταξύ Ρώσου κυβερνήτη και Ουκρανού κυβερνήτη. Το σήμα προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς υπήρχαν φόβοι για αεροπειρατεία με μαχητικά της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας να απογειώνονται. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε τελικά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για τις παρεμβάσεις στον χώρο του δυστυχήματος των Τεμπών με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Στο εδόλιο θα καθίσουν επίσης ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και άλλα τρία άτομα από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Σε δήλωσή του, ο κ. Τριαντόπουλος εξέφρασε τη διαφωνία του με το βούλευμα, δηλώνοντας βέβαιος ότι στο ακροατήριο θα αποδειχτεί πλήρως η αθωότητά του. Μιλώντας στον Αλφα Radio 989, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υποστήριξε ότι η Περιφέρεια δεν έχει δικαιοδοσία να δώσει κάποια εντολή για παρεμβάσει στον χώρο και τόνισε ότι οι σχετικές εντολές δόθηκαν από τους υπηρεσιακά υπεύθυνους. Ο κ. Αγοραστός αρνήθηκε ότι ο εργολάβος έχει καταθέσει στις αρχές πως έλαβε εντολή από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για μεταφορά των χωμάτων από τον τόπο του δυστυχήματος. Συνελήφθη γνωστός δικηγόρος για λεκτική και σωματική βία σε βάρος του ανήλικου γιού του μετά από καταγγελία. Ο δικηγόρος συνελήφθη στο σπίτι του στη Βούλα και στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να δικαστεί από το τριμελές εφετείο. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε καθώς ο δικηγόρος έκανε ζωντανή μετάδοση μέσω TikTok και ξέχασε ανοιχτό το μικρόφωνο. Απορρίφθηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας το αίτημα της οικογένειας του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες στη δίκη για τα Τέμπη ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ως προς το δεύτερο αίτημα της οικογένειας για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο του βοηθού μηχανοδηγού, το δικαστήριο επιφυλάχθηκε, ωστόσο διέταξε την κατάσχηση της συσκευής. 12χρονος παρασύρθηκε το πρωί από αυτοκίνητο στην οδό Αδμήτου στα Σεπόλια. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Πέδον ελαφρά τραυματισμένο. Έγκυος γυναίκα τραυματίστηκε τη νύχτα όταν στην προσπάθειά της να διασχίσει τον δρόμο παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ με ελαφρά τραύματα. Στον διεθνή χώρο και πάλι, ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο επανένταξης της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άφησε ο Πρωθυπουργός της χώρας, Άντι Μπέρναμ, δηλώνοντας ότι η συμφωνία για το Brexit έχει προκαλέσει περισσότερο κακό παρά καλό. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 93-91 τη Ζαλγκίρη Κάουνα στη Λιθουανία για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Άρης επικράτησε τη Λεμάν με 87-74 εκτός έδρας στο πλαίσιο του EuroCup. Στις 9 και 4 απόψη, η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Βιλερμπάν για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Τετάρτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι λίγο πιο έντονα στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 6 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 21 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλαιο και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 21 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Αιγαίο, την Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Είναι η τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη σήμερα, είναι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, αύριο 1η Οκτωβρίου και καλό μήνα προκαταβολικά. Είναι βροχερή ημέρα, δροσερή με αέρα, ψιλοβροχούλα εδώ στα βόρεια της Αττικής, καθώς ερχόμουν στο ραδιόφωνο. Στα άλλα σημεία δεν ξέρω, εσείς θα μας τα πείτε. Φαντάζομαι πάντως ότι παρόμοιο θα είναι το καιρικό σκηνικό. Γκρόσο μόντο παντού, εμείς εδώ είμαστε, εν πάση περιπτώσει, να σας κρατήσουμε καλή παρέα, να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε, να κάνουμε και την πλάκα μας, να περάσουμε ευχάριστα αυτό το πρωινό, τώρα που έχετε πιει και τον πρώτο, ενδεχομένως και το δεύτερο καφέ, να δούμε λίγο την μεγάλη εικόνα των πραγμάτων, να κάνουμε λίγο την δεύτερη ανάγνωση. Είμαστε την επομένη μιας παραπομπής σε ειδικό δικαστήριο. Χρόνια έχει να συσταθεί ειδικό δικαστήριο για πολιτικό πρόσωπο από την εποχή του αλίστου μνήμης ειδικού δικαστηρίου για τις τηλεοπτικές άδειες που είχε ως αποτέλεσμα την καταδίκη του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, του Νίκου Παπά. Τώρα είναι η σειρά ενός υπουργού της Νέας Δημοκρατίας να παραπεμφθεί μαζί με άλλα τέσσερα πρόσωπα. Μιλώ για τον κύριο Χρήστο Τριαντόπουλο, τον πρώην υφυπουργό, παρά το Πρωθυπουργό για την υπόθεση του μπαζώματος στα Τέμπη, ο οποίος παραπέμπεται μαζί με τον τότε Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον Κώστα Αγοραστό, τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον Βασίλη Παπαγεωργίου, τον κύριο Φαλάρα, ένα στέλεχος τοπικό συντονιστικό της πυροσβεστικής Θεσσαλία, και τον Αγάπιο Χαρακόπουλο, που ήταν ο αστυνομικός διευθυντής της Λάρισας εκείνη την περίοδο. Θα τα βρει όλα το δικαστήριο. Θα είναι σε λίγο μαζί μας και η Τασούλα Παπα-Νικολάου, η οποία έχει πληροφορίες για το παραπεμπτικό βούλευμα για τον κύριο Τριαντόπουλο και για τους άλλους τέσσερις. Παρένθεση, δεν είναι σωστό να λέμε ότι παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος και τέσσερα μη πολιτικά πρόσωπα, γιατί και ο κύριος Παπαγεωργίου, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, πολιτικό πρόσωπο ήταν. Τέλος πάντων, ως τέτοιο παραπέμπεται. Και ο κύριος Αγοραστός, εν τη ευρία ενία, μπορεί να προέρχεται από την αυτοδιοίκηση, αλλά εν τη ευρία ενία πολιτικό πρόσωπο. Είναι αιρετός, είναι αξιωματούχος. Είναι. Δεν είναι αξιωματούχος της κεντρικής κυβέρνησης, βεβαίως. Είναι επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Θεσσαλίας. Η υπόθεση Τριαντόπουλου για εμένα έχει μια διτή ανάγνωση, και να το πω. Πρώτα απ' όλα, είναι από εχθές σε πάρα πολύ δύσκολη θέση ο κύριος Φλωρίδης, που είπε εκείνο το αλίστου μνήμης ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Αναφερόταν ο κύριος Φλωρίδης, λέει, στον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος έλεγε ότι μπαζώσατε για να κρύψετε και το ένα και το άλλο. Πράγματι, δεν προκύπτει από πουθενά ότι το λεγόμενο μπάζωμα έγινε για να κρυφτεί κάτι. Παρένθεση, και πώς να κρυφτεί κάτι όταν αυτό μπορεί να ανιχνευθεί από το χώμα, από τα υπολείμματα κλπ. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτή η ατάκα υπόθηκε, αυτή η ατάκα έγραψε, πολύ συζητήθηκε. Συνεπώς, όταν η δικαιοσύνη αποφαίνεται ότι ένας πολιτικός πρέπει να παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο, εγώ δεν κάνω προκαταβολική κρίση. Υπάρχει το τεκμήριο αθότητας για τον κύριο Τριαντόπουλο. Θα το πει το δικαστήριο, αν είναι ή αν δεν είναι αθώος. Και θα το πει με τρόπο τελεσίδικο και ανέκλητο, διότι η απόφαση ή όποια απόφαση του εκάστοτε ειδικού δικαστηρίου δεν επιδέχεται εφέσεως. Είναι τελεσίδικη. Άρα λοιπόν θα το δούμε πώς θα εκβάνει. Πάντως, πολιτικά για τον κύριο Φλωρίδη είναι επιβαρυντικό αυτό το οποίο έγινε. Από την άλλη, και πρέπει να το πω και αυτό, επειδή στην υπόθεση των Τεμπών έχει εξασχηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια ένας απίστευτος ποινικός λαϊκισμός από μια σειρά κομμάτων, κορυφαία στιγμή εκείνο το φοβερό πόρισμα για εσχάτη προδοσία μετά τα μεγάλα συλλαλητήρια για τα Τέμπη, που σε κρεσέντο λαϊκισμού είχαν συνδιαμορφώσει κάποια κόμματα της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης. Τότε ήταν και ο κύριος Κασελάκης στα πράγματα και μας έλεγε και αυτός κάτι κομψά για εσχάτη προδοσία και λοιπά, πριν καταλήξει να πουλάει κάτι ασημικά της μαμάς του για καλό σκοπό στο Κάσορ Τραστ της Δέσποινας Μυραράκη, και να μην έχει ουσιαστικά κανένα πολιτικό αποτύπωμα αυτό το κόμμα το οποίο έχει ιδρύσει, το οποίο κάτι άλλο πήγαινε να κάνει εν τούτης, δεν βλέπω να κάνει και πάρα πολλά πράγματα. Αλλά δεν το λέω για κακό για τον κύριο Κασελάκη. Αν θέλει να κατέβει σε εκλογές, θα κατέβει και θα κριθεί. Όταν λοιπόν
Το ΠΑΣΟΚ πρότεινε να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τον κύριο Τριαντόπουλο. Την πρότεινε για κακούργημα. Όχι για την παράβαση καθήκοντος για την οποία παραπέμπεται ο κύριος Τριαντόπουλος. Και όταν η πλειοψηφία είπε ο κύριος Τριαντόπουλος να πάει στο δικαστικό συμβούλιο, να γίνει δηλαδή μια fast track προανακριτική χωρίς να μπει στην ουσία των πραγμάτων και να κρίνει το δικαστικό συμβούλιο, να αξιολογήσει το δικαστικό συμβούλιο για ποιο αδίκημα, για τι βαρύτητας αδίκημα πρέπει να παραπεμφθεί ο κύριος Τριαντόπουλος, το δικαστικό συμβούλιο απεφάνθη και ο εισαγγελέας, ο αρμόδιος, και εν τέλει το δικαστικό συμβούλιο που παραπέμπει τον κύριο Τριαντόπουλο, τον παραπέμπουν για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Όχι για το κακούργημα που έλεγε το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θέλω να πω, όσο η Νέα Δημοκρατία έχει επιχειρήσει να αποσύσει τις ευθύνες της για την υπόθεση των Τεμπών, στην υπόθεση των Τεμπών επίσης, πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης, αξιοποιώντας και το αίσθημα οργής της κοινωνίας, επιχείρησαν να μιζάρουν, να το κείσουν σε αυτό. Με προφανή ποινικό λαϊκισμό. Δεν μπορείς να λες τώρα ότι πράπα για κακούργημα ο Τριαντόπουλος. Τώρα τρελαθούμε εντελώς. Θα τρελαθούμε εντελώς. Να πάει για κακούργημα ο Τριαντόπουλος. Να πάει για κακούργημα κάποιος άλλος, ο οποίος είναι φυσικός αυτουργός. Να πάει για κακούργημα, ξέρω εγώ, κάποιος ο οποίος είναι αρμόδιος για το σιδηροδρομικό δίκτυο. Να το καταλάβω. Μπορώ να το αντιληφθώ από νομικής άποψης. Ότι για τις εργασίες αντιστήριξης και ότι αυτό δεν ήταν σωστό εκείνη την ώρα, γιατί αυτό παραβίασε τις συνθήκες διερεύνησης που έπρεπε να υπάρχουν, και να πεις ότι αυτό είναι κακούργημα, συγγνώμη. Συγγνώμη τώρα, ούτε πρωτοετής της νομικής δεν τα λέει αυτά τα πράγματα. Αντιθέτως, τα είπαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα έχω την ευκαιρία σε λίγο να μιλήσω με τον τομεάρχη δικαιοσύνης και βουλευτή να της Λάρισας από το ΠΑΣΟΚ, την κυρία Λιακούλη, να τη ρωτήσω για το θέμα, γιατί η όλη υπόθεση έχει ένα ενδιαφέρον. Σε αυτή την εξίσωση μπήκε και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος εχθές από την Ηλία, από την Ολυμπία μάλλον, ζήτησε για την παρέτηση του κυρίου Φλωρίδη για την υπόθεση της φράσης για τον Μπάζωμα. Και εγώ, αν ήμουν ο Τσίπρας, αυτό θα ζητούσα. Αλλά αν ήμουν ο Τσίπρας επίσης, θα κοίταζα γιατί η δυναμική που έδειχνα να έχω τον Ιούλιο, τον Σεπτέμβριο δείχνει να έχει κάνει ένα πλατό. Μήπως πρέπει να κάνει πολύ πιο σοβαρή δουλειά, θέλω να πω, σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών, σε επίπεδο στελεχών, σε επίπεδο οργανωτικής διάρθρωσης, και να κάνει τη δουλειά του πεδίου και να μεταλαμπαδεύσει το μήνυμα το πολιτικό του πιο συστηματικά ο κύριος Τσίπρας. Να κάνω τις αναγκαίες συστάσεις. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο. Ο Τάσος Τασκαλιρανιάν, κυρίες και κύριοι, ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Καραούλα είναι στην αρχή συνταξία της εκπομπής. Η Ντίνα Μόσχου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, εσείς στην παρέα μας, στο 212-212-4800, στο nerpapakialfaradio989.gr και στο 6947-989-989. Η Έλσα Ψαρίδη είναι στη διεύθυνση σύνταξη του καταστήματος. Πριν πάω σε τραγούδι. Λοιπόν, έχει σημαντικές ειδήσεις τώρα ο κύριος Μητσοτάκης από το Υπουργικό. Να τις διαβάσω και να πάμε μετά στο θέμα και στο τραγούδι και στα υπόλοιπα. με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν κάνει λόγο στο Υπουργικό για αλυσιδωτή καταιγίδα σε όλα τα κράτη, μιλάει για επιλογή της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να ναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Δεν χρειάζεται άλλη μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση, είπε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15 ημέρων. Κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Η Ελλάδα καταθέτει, λέει, στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτούν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης. Απέστειλε επιστολή προς τούτο στον πρόεδρο της Κομισιόν και στον πρόεδρο του Eurogroup. Δηλαδή στον κύριο Πιερακάκη. Συγγνώμη. Τώρα, τέσσερις νέες παρεμβάσεις από τον κύριο Μητσοτάκη. Ας ξεκινήσουμε από τα καύσιμα, γιατί έχει μια σημασία. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Τα διελιστήρια προβαίνουν στις δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των διελιστήριων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Αυτό ισχύει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75, θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου. Πάμε τώρα στα άλλα, τα οποία είναι επίσης πολύ σοβαρά κατά τη γνώμη μου. Διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων
από μάλλον 72 δόσεις σε 120 με ελάχιστο ποσοστό καταβολής 30 ευρώ. Επίσης, τίθενται αυστηρότεροι όροι στους servicers, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Αν servicer παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Λοιπόν, οφείλω να πω ότι είναι μια σημαντική παρέμβαση και όχι τόσο αυτό για την ενέργεια, όσο αυτό για τις 120 δόσεις. Θα ακούσουμε βεβαίως και τα κριτήρια, αλλά αν είναι σαν τις 72, ήταν αρκετά ελαστικά τα κριτήρια. Για τις 120 δόσεις είναι μια πολύ θετική παρέμβαση που λαμβάνει υπόψη την κατάσταση ως προς το ιδιωτικό χρέος. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Να επαναλάβω. Θα επαναλάβω κάτι, αλλά μου γράφει ο Νίκος, λέει: βλέπεις πολύ στενά το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Όχι, δεν έχεις καταλάβει, Νίκο. Δεν πιστεύω στο κοινό περί δικαίου αίσθημα. Δεν είναι αν το βλέπω στενά ή ευρεία. Δεν πιστεύω σε αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι είναι ποινικός λαϊκισμός. Δεν μπορεί να ασκείται η δικαιοσύνη, όχι κατά τον νόμο, αλλά με όρους δημοσκόπησης. Δεν το πιστεύω αυτό. Το πράγμα είναι πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Να το πω και αυτό. Επαναλαμβάνω, κωδικοποιώ τις δύο βασικές παρεμβάσεις που έχει ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η μία είναι για τα καύσιμα, για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου και μέχρι να ανανεωθεί το πλαίσιο με τις αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. 20 λεπτά επιδότηση στο ντίζελ κίνησης, κυβέρνηση και διελιστήρια. Θα ανακοινώσουν τα διελιστήρια, θα κάνουν και με τη βενζίνη. Το λογικό είναι ότι θα διατηρηθεί το πλαίσιο επιδότησης των 10 λεπτών και στη βενζίνη μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Και πολύ σημαντική, η διεύρυνση των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ, αλλά και οι αυστηρότεροι όροι στους servicers αναφορικά με τους συνεπείς οφειλέτες και την προστασία τους από πληστηριασμούς ή κατασχέσεις. Με την μέρημνα ότι αν σερβισερ παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Περιμένουμε να ακούσουμε την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, που έχει αρκετά μέτρα σήμερα και θα κωδικοποιηθούν αυτά αναλυτικά και στην πορεία της ημέρας. Μου λένε ότι υπάρχει και πολύ ενδιαφέρον πολιτικό μήνυμα του κυρίου Μητσοτάκη για τα περίφημα καλάμια της κυρίας Μπακογιάννη. Νομίζω ότι αυτό θα αναζωπυρώσει τη συζήτηση. Και πολύ ενδιαφέρον θα έχει αυτό. Εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθούμε. Αυτά για μας είναι το ψωμοτήρι μας, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, περιμένουμε να ακούσουμε την εισήγηση του Πρωθυπουργού. Μέχρι τότε να πάω στην Τασούλα Παπα-Νικολάου, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία έχει περισσότερες πληροφορίες για το παραπεμπτικό βούλευμα για τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Τριαντόπουλο, ο οποίος παρέλειψε, να το πω στην εισαγωγή μου, ανακοίνωσε χτες ότι δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις επικείμενες εθνικές εκλογές στο νομό Μαγνησίας, όπου είχε εκλεγεί το 2023. Έλα, Τασούλα μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα. Καταρχάς, θα περιμένει το ειδικό δικαστήριο με τους 5 κατηγορούμενους πριν τα Χριστούγεννα.
0: Ωραία. Okay.
5: Δηλαδή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Κοιτάξτε, το βούλευμα ουσιαστικά υιοθετεί την εισαγγελική πρόταση, αυτή είναι η ουσία του κυρίου Μητρουλιά, του αντισαγγελέα του Αριοπάγου, και αναφέρει επί της ουσίας 5 λόγους, σας λέω τους πιο βασικούς. Ο πιο βασικός είναι ότι ο κύριος Τριαντόπουλος, επειδή επέβλεπε το χώρο και ήταν και ταξίδι σε δελτίο τύπου και αναφέρεται μέσα στο βούλευμα, στο σκεπτικό αυτό, και αναφέρεται στις δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Υπουργού, θα έπρεπε λοιπόν να μην αφήσει να μπουν μέσα φορτικά, να μην μεταφερθούν χώματα. Να σας θυμίσω ότι τότε είχαν μεταφερθεί χώματα σε ένα συγκεκριμένο χωράφι, το οποίο ανακαλύψαμε μετά από κάποιους μήνες. Δεν έπρεπε να γίνει όλο αυτό, δεν έπρεπε. Έπρεπε να αποκλειστεί επί της ουσίας ο χώρος και δεν υπήρχε και επί της ουσίας κάποια απόφαση συντονιστικού οργάνου για να γίνει όλο αυτό. Λένε, ο κύριος Αγοραστός για παράδειγμα αναφέρεται για τον κύριο Αγοραστό ότι ισχυρίστηκε στο υπόμνημά του, στο απολογητικό, ότι είχαν ενημερώσει την ανακριτική αρχή. Δεν υπάρχει όμως αυτή την ανακριτική αρχή και αυτό έχει κατατεθεί επισήμως από την ανακριτήρια την πρώτη που τα έχει οριστεί. Εμένα δεν με ενημέρωσε κανένας για τίποτα. Άρα εδώ τις πρώτες μέρες γίνονται στο πεδίο εργασίες, όπου τις βλέπουν όλοι, μεταξύ αυτών και ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κύριος Φαλάρας και ο κύριος Παπαγεωργίου, όλοι όσοι ήταν και ο κύριος Αγοραστός, δεν τις διακόπτουν, τις αφήνουν να συνεχίσουν με αποτέλεσμα να αλλοιωθούν σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση, γιατί ουσιαστικά έπρεπε σε κάθε μεγάλη υπόθεση ο χώρος αποκλείεται. Αυτό είναι το πρωτόκολλο.
0: Μάλιστα.
5: Μέχρι να μπουν τα συνεργεία, μέχρι να μπουν οι ειδικοί, μέχρι να πάρουν τα στοιχεία, οτιδήποτε είναι αυτό. Εκεί δεν αποκλείστηκε ο χώρος. Επί της ουσίας αυτό είναι. Και δεν αποκλείστηκε και δεν υπήρχε και απόφαση κανενός να μπουν μέσα στα συνεργεία. Αυτή είναι η ουσία στο παρεμπιπτικό βούλευμα. Ουσιαστικά είναι αυτό που λέγαμε από το καλοκαίρι, Γιώργο, για την εισαγγελική πρόταση. Ναι. Σε ξεχωριστό δικαστήριο η ανακριτική υπάλληλη στη Λάρισα. Εδώ τώρα θα έχουμε ειδικό δικαστήριο για τους συγκεκριμένους 5 κατηγορούμενους.
0: Ωραία, ένα λεπτό τώρα. Έχει ένα ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου, το δικαστικό συμβούλιο παραπέμπει τον κύριο Τριαντόπουλο και τους λοιπούς για πλημέλημα. Δεν αξιολόγησε ότι πρέπει να αναβαθμιστεί η κατηγορία όπως ζητούσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί θυμίζω ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής για τον κύριο Τριαντόπουλο ήταν σε βαθμό κακουργήματος.
5: Εντάξει, είδε πλημέλημα, δεν είδε κακούργημα.
0: Όχι, το λέω να μας το εξηγήσεις ποια είναι η διαδικασία της αξιολόγησης.
5: Ήταν τα στοιχεία οι δικαστές, αξιολογούν πάντα τα στοιχεία. Τι υπάρχει, δεν υπάρχει. Και βάσει των ενεργειών που έχει κάνει ο κάθε κατηγορούμενος, αποδίδει και το αδίκημα. Εδώ σου λέει ότι από αυτά που έκανες, δηλαδή δεν είσαι σε κακούργημα, δεν συμμετείχες στο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Είναι άλλη κατηγορούμενη, 37. 36. Εκεί λοιπόν λέει ότι έγινε μετά το μπάζωμα. Αλλίωσε στοιχεία. Το αλλίωσε στοιχεία δεν είναι κακούργημα σε καμία περίπτωση.
0: Ναι.
5: Ωραία. Στο ποινικό μας δίκαιο.
0: Υπάρχει ένα ερώτημα που το λένε πολύ, το θέτουν μάλλον πολύ από εχθές. Λένε, ωραία, καλά, ο Τριαντόπουλος παραπέμπεται για πλημέλημα. Μόνος του ενήργησε, γιατί ήταν υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Αυτό δεν ορίζει και ένα ευρύτερο πλαίσιο ευθύνης, λένε κάποιοι.
5: Για τη δικαιοσύνη, ο αρμόδιος υπουργός που ήταν στο πεδίο ήταν ο Χρήστος Τριαντόπουλος.
0: Άρα ενήργησε κατά την κρίση του.
5: Ναι, αυτό λέει το βούλευμα. Ότι από τις πράξεις σου και τις παραλήψεις σου, δεν λέει τις παραλήψεις άλλων, ενώ πλην των 5 κατηγορουμένων, λέει για τους 5 κατηγορούμενους. Εσύ έκανες αυτό, όφιλες να προφυλάξεις το χώρο, Ο αγοραστός όφιλε να ενημερώσει. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα είναι 5 συγκεκριμένοι άνθρωποι που έκαναν συγκεκριμένες πράξεις.
0: Για τις οποίες και θα ελεγχθούν.
5: Ακριβώς. Θα δικαστούν, όχι θα ελεγχθούν, θα δικαστούν. Για το αν είχε πάρει εντολή ο κύριος Πατριαντόπουλος, ο κύριος αγοραστός, ο οποιοδήποτε είναι κατηγορούμενος, να πάει στο δικαστήριο να τα πει. Mm-hmm. Αν θέλει δηλαδή το μπαλάκι των ευθυνών να πάει κάπου αλλού,

0: Mm-hmm. Ναι. Ωραία. Αυτό λοιπόν θα ξεκινήσει το ειδικό δικαστήριο
1: πριν τα Χριστούγεννα.
0: Πριν τα Χριστούγεννα.
1: Ναι, ναι. Εκεί η διαδικασία ποια είναι, θα κληρωθούν οι δικαστές από την Βουλή. Ο αρχαιότερος σε βαθμό θα γίνει και πρόεδρος. Βεβαίως, δεν
0: πόσοι, είναι, να πόσοι είναι στην έδρα?
1: 13 νομίζω, αν δεν κάνω, 7 και 6 νομίζω. Είναι 7 από, από τον Άριο Πάγο και 6 από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να είναι, κάνω έναν δύο λάθος.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει.
1: Αλλά πρέπει να είναι 12 ή 13.
0: Είναι, όχι, είναι 13 με τα αγουνάκια. 13 ήταν, θυμίζω και στην περίπτωση του κυρίου Παπά, ήταν το σκορ.
1: Ναι, ναι, το ίδιο.
0: 13-0 ήταν στην απόφαση. 13, δεν νομίζω 13. Θα έχει αλλάξει η αριθμητική σύνθεση του ανωτάτου ειδικού δικαστήριου.
1: 7 και 6 είναι.
0: Ναι, να ρωτήσω για κάτι άλλο εγώ. Πότε περιμένουμε την αντίστοιχη αξιολόγηση του Δικαστικού Συμβουλίου για τον κύριο Κώστα Καραμανλή? Γιατί
1: ξέρω.
0: Υπάρχει και αυτή η εκκρεμότητα που είναι για την σύμβαση.
1: Όταν οι ερωτήσεις όταν αφορούν δικαστικές αποφάσεις ή πότε θα εκδοθεί μια απόφαση ή πώς θα προχωρήσει, πραγματικά και εμάς τους δικαστικούς συντάκτες ποτέ δεν έχουμε απάντηση.
0: Ναι,
1: υπολογίζουμε πάνω κάτω, υπολογισμός είναι ότι και να σου πω θα είμαι λάθος. Θα βρεθώ ανακολούθη δηλαδή ενδεχομένως. Λοιπόν, είναι για τον κύριο Καραμαλή είναι η μεγάλη εκκρεμότητα. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα έχουν δρομολογηθεί.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ την Τασούλα Πανικολάου για την ενημέρωση. Μας έδωσε μια συνολική επισκόπηση. Τι δουλειά έχει, λέει, η Βουλή να εκλέξει δικαστές? Μα δεν εκλέγει δικαστές. Κληρώνει, ρε παιδιά, να σας πω τώρα, μην κουραζόμαστε πάρα πολύ. Δεν εκλέγει δικαστές η Βουλή. Μια κλήρωση είναι με τους αρχαιότερους δικαστικούς και τραβάνε ονόματα. Δεν θυμάστε που κληρώθηκε ο Βασίλης Φλωρίδης κάποια στιγμή ως αναπληρωματικός, δεν θυμάμαι στο Δικαστικό Συμβούλιο. Δεν θυμάμαι αν ήταν στο Καραμανλή ή στο Τριαντόπουλο. Που κληρώθηκε ως αναπληρωματικός, γιατί είναι αντιεισαγγελέας. Είναι εισαγγελέας ο κύριος Φλωρίδης. Και κληρώθηκε ως ανώτατος δικαστικός. Κληρωτίδα είναι. Λοιπόν, πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989 ακούτε. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι συντροφιά στις 11:33. Τρεις οι τρόποι επικοινωνίας στο 212-214-800 το owner papaki alfaradio989.gr και το 6947-989-989 το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι. Να πω ότι μαζί μας είναι η Telecom, η οποία είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Θα ανακαλύψετε την νέα εμπειρία Telecom, κυρίες και κύριοι, στο telecom.gr. Λοιπόν, τώρα πρέπει να δώσω κάποιες πρακτικές διευκρινήσεις για το θέμα των 120 δόσεων, γιατί τώρα μας ήρθε μια διευκρίνηση από την κυβέρνηση, γιατί με ρωτάει και ο κύριος Μιχάλης εδώ πέρα. Να ακούσουμε την εισήγηση του Πρωθυπουργού από το Υπουργικό. Για πάμε να την ακούσουμε.
3: Συνάδελφοι, επιστρέφω από τις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών και από τις εκεί επαφές μας, έχοντας καταγράψει δύο δεδομένα. Από τη μία πλευρά την αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδος ως πυλώνα σταθερότητας αλλά και οικονομικής πρόοδου εν μέσω διεθνούς πληθωρισμού και μιας πολύ μεγάλης κρίσης στην παγκόσμια αγορά ομολόγων και από την άλλη προφανώς την μεγάλη παγκόσμια ανησυχία που υπάρχει για την κλιμάκωση αυτής της αστάθειας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι χθες το κόστος δανεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε σε επίπεδα τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν να τα δουν από το 2002. Και θα θυμάστε ότι από την ομιλία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης είχαμε μιλήσει για έναν δύσκολο χειμώνα. Και πράγματι η γεωπολιτική αβεβαιότητα από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία, στο Ορμούζ, στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτή η αβεβαιότητα δυστυχώς εξακολουθεί και διαρκεί. Είναι μια αβεβαιότητα που μεταφράζεται σε μια διεθνή οικονομική και ενεργειακή αναταραχή. Παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Το αποτέλεσμα είναι η αυτόματη αύξηση και του κόστους μεταφορών, των πρώτων υλών, αλλά και τελικά των προϊόντων που καταλήγουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Πρόκειται, λοιπόν, για μια αλυσιδωτή καταιγίδα, η οποία

0: Χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Και γι' αυτό και η επιλογή της κυβέρνησης είναι να πορευτεί μέσα σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία με βάση τρεις αδιαπραγμάτευσες στοχεύσεις. Πρώτον, να στηρίζει την κοινωνία χωρίς όμως να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Δεν θα ρισκάρουμε λοιπόν σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Ούτε πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο την διεθνή εμπιστοσύνη, η οποία πολύ δύσκολα χτίζεται, αλλά και πολύ εύκολα καταραίει. Και αυτό παρά τον πληθωρισμό των υποσχέσεων που δυστυχώς διακινεί η αντιπολίτευση. Δεύτερον, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά ρεστή, οι παρεμβάσεις μας και σε στενόηση με το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και με τα συναρμόδια Υπουργεία θα εξετάζονται πια ανά δεκαπενθήμερο. Σε συνδυασμό όμως με τα μέτρα της ΔΕΘ, τα οποία θα έχουμε και σήμερα την ευκαιρία να τα συζητήσουμε, γιατί απαιτούν και νομοθετική επικύρωση. Όλα τα μέτρα της ΔΕΘ, θέλω να θυμίσω, αφορούν ουσιαστικά τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, έτσι ώστε να δώσουμε στους πολίτες ανάσες και αντοχές απέναντι στην παρατεταμένη ακρίβεια, από τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης των συνταξιούχων μέχρι την ετήσια επιστροφή ενοικίου, και από τη φροντίδα της οικογένειας μέχρι την στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων, ως τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει για τη στήριξη των αγροτών μας. Η τρίτη κατεύθυνση, τέλος, είναι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία να έχει και μία ευρωπαϊκή σφραγίδα. Σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μία επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μία πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης. Με άλλα λόγια, είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις, πέρα από τις γενικές παρενέσεις όπως αυτές που έχουμε ακούσει σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας. Στα παραπάνω τώρα προσθέτουμε μια σειρά από στοχευμένες παρεμβάσεις. Πρώτα, για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως έχω ήδη μιλήσει, συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα, πριν ανοίξει επίσημα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Και ισχύουν αυτά τα οποία έχω πει. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης στα τέλη του Απριλίου αυτού του έτους. Και βέβαια το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων, θα εξαρτηθεί τελικά από τις τιμές οι οποίες μεταβάλλονται καθημερινά, και γι' αυτό εξάλλου και οι εξαγγελίες θα γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 15η Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα θα υπάρχει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μην ξεχνάμε ότι οι οριζόντιες προβλέψεις είναι καλές και χρήσιμες, ευνοούν όμως το ίδιο εύπορους και μη. Το ίδιο δεν ισχύει με το επίδομα θέρμανσης. Είναι μια στοχευμένη παρέμβαση η οποία κατευθύνεται σε εκείνους που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είτε εισοδηματική, είτε γεωγραφική. Διότι όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο ένα νοικοκυριό στα Χανιά με ένα άλλο στο Σουφλί. Παράλληλα, καθώς οι πιέσεις στο πετρέλαιο κίνησης αφορούν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, η επιδότηση στην Αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση στον ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θέλω να θυμίσω ότι και οι αντίστοιχες παρεμβάσεις που γίνονται στην Ευρώπη κινούνται σε αυτό το επίπεδο, ενδεχομένως και λίγο χαμηλότερες. Όπως είπα, είναι ένα μέτρο το οποίο σε αυτή τη φάση θα ισχύσει για τις πρώτες 15 μέρες του Οκτωβρίου. Όμως θα θέλαμε σήμερα να μιλήσουμε και για ένα ακόμα μέτρο, μια ακόμα παρέμβαση, η οποία αφορά παλαιά χρέη των συμπολιτών μας, αλλά κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η αποπληρωμή των οποίων γίνεται ολοένα και πιο δυσχερής. και ξέρω ότι αυτό το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, ειδικά για ένα μέρος μικρών επιχειρήσεων που εξακολουθούν και κουβαλούν οφειλές οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, που σε ένα περιβάλλον αύξησης του κόστους παραγωγής η εξυπηρέτηση τους γίνεται όλο ένα και πιο δυσχερής. Γι' αυτό και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών προβαίνουμε σε μια γενναία πρωτοβουλία, διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Είναι ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση μάλιστα θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024 αντί τα τέλη Δεκεμβρίου του 2023 όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Και εκεί φυσικά θα μπορούν να ενταχθούν και αυτόματα όσοι συμπολίτες μας ήδη βρίσκονται στο καθεστώς των 72 δόσεων. Πρακτικά, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δίνουμε περισσότερο χρόνο και μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση προκειμένου περισσότεροι πολίτες αλλά και περισσότερες επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην συνέπεια. Και τέλος, μια ακόμα παρέμβαση, την οποία θα έχει την ευκαιρία και το Υπουργείο Οικονομικών να την εξειδικεύσει στη συνέχεια, αφορά τη θέσπιση ακόμα αυστηρότερων όρων στους σέρβισες, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από τον πληστηριασμό ή την κατάσχεση. Έτσι, αν ένα σέρβισερ παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη αυτή θα ακυρώνεται και θα το επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Ενώ αυτόματα ο πολίτης θα πιστώνεται και 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Με την ίδια διάταξη, η οποία σύντομα θα πάρει και την μορφή νόμου, μετατρέπουμε μια ουσιαστικά μη δεσμευτική διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης σε ένα πολύ πιο σαφές και καθορισμένο πλαίσιο, με κανόνες και προθεσμίες απάντησης από τους σέρβισες, καθώς και τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης. Και σε αυτήν θα υπάρχει πια ένα πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή, όπως ισχύει ως τώρα. Και αν ο πολίτης δεν λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του, εντός 45 ημερών, τότε θα παγώνουν και οι τόκοι. Θέλω να σημειώσω ότι ήδη από την 21η Σεπτεμβρίου, στον εξοδικαστικό μηχανισμό, το όριο υπαγωγής έχει υποχωρήσει στα 5.000 ευρώ, με μια δυνατότητα ακόμα πιο ευνοϊκής ρύθμισης, η οποία φτάνει και τις 240 δόσεις, και με αυτόν τον τρόπο χιλιάδες οικειούχοι έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους ανασένοντας από το βάρος των προσαυξήσεων. Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών, απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου, αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα. Και συνοδεύοντας τα, όπως είπα, και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αλλά το λέω και με απόλυτη σαφήνεια, μένοντας μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μόνο περιπέτειες μπορεί να φέρουν. Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα. Και νομίζω ότι από αυτήν την άποψη είναι κρίσιμο να εμφανιζόμαστε όλες και όλοι ενήμεροι για την μεγάλη εικόνα, όσο και για τις επιμέρους επιλογές μας. Να μην αρνούμαστε την δύσκολη καθημερινότητα, να εξηγούμε όμως με θάρρος και με αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και ότι ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτήν την διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης της κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας. Επιμένω λοιπόν στη διαπίστωση ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός. Η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίκ της προπαγάνδας, αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Στο μεταξύ προέχει το ορατό κυβερνητικό όργο και η προβολή που του αξίζει, με σεβασμό, γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας, με σεμνότητα, γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με περηφάνεια, γιατί έτσι δικαιώνεται και το σύνθημα «Το είπαμε και το κάνουμε». Και έτσι κλείνοντας, θέλω να σταθώ από την πλούσια ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου σε μια σημαντική πρωτοβουλία την οποία έχουμε ήδη.
1: Ακούσαμε 10 λεπτά τον κύριο Μητσοτάκη, κωδικοποίησε αναλυτικά τις πρωτοβουλίες για τις 120 δόσεις. Εγώ κρατώ αυτό το οποίο είπε, ότι αφορά και αυτούς που έχουν υπαχθεί στις 72 δόσεις που είχαν προσφερθεί μέχρι τώρα. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι μια πρώτη ουσιαστική απάντηση. Τις τεχνικές λεπτομέρειες φαντάζομαι θα τις επεξηγήσει και το Υπουργείο Οικονομικών. Βεβαίως και εσείς μείνετε εδώ στην Αλφα Radio 989, γιατί και οι ειδικοί το επόμενο διάστημα θα δώσουν τις διευκρινήσεις. Αλλά στην πραγματικότητα μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές ληξιπρόθεσμες μέχρι το τέλος του 24, αντί μέχρι το τέλος του 23 που ίσχυε τώρα, και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου του 26 έναντι έως τις 24 του 26 που είχε ανακοινωθεί η προηγούμενη ρύθμιση. Η αίτηση ένταξης μπορεί να υποβληθεί έως 30 Ιουνίου του 27 έναντι έως 31 Δεκάτου του 26 που ίσχυε η προηγούμενη ρύθμιση για τις 72 δόσεις. Το ξαναλέω, η ρύθμιση για τις 120 είναι θετική κίνηση και αναγνώριση ενός υπαρκτού προβλήματος στην κοινωνία, όπως και η παρέμβαση για τους servicers. Λοιπόν, σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω με την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Αλφα Radio 989.
8: Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέφουμε, είναι 12 παρά 10. Ακούτε Αλφα Radio 98,9. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι η συντροφιά σας. Τρεις τρόποι επικοινωνίας στο 212-214-800, το onair@alpharadio989.gr και το 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού μας. Να σας πω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει η Telekom, διότι η σύνδεσή σας αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και λύσεις τεχνητής νοημοσύνης για την καθημερινότητά σας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Κυρίες και κύριοι, μπείτε στο telekom.gr και μάθετε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την βουλευτή Λάρισας και το μεάρχη δικαιοσύνης, θεσμών και διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λιακούλη. Καλή σας μέρα.
9: Χαρά είναι η δική μου. Καλημέρα σας, κύριε Ευγενίδη. Τι κάνετε?
1: Είμαι καλά. Τώρα, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό, ο οποίος ανακοίνωσε την πρόσθετη επιδότηση για τον ντίζελ για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, αλλά και τη διεύρυνση του πλαισίου για το ιδιωτικό χρέος από τις 72 σε 120 δόσεις. Θυμάμαι ότι μια παρόμοια πρόταση έχει κάνει και το ΠΑΣΟΚ το προηγούμενο διάστημα στο
9: Δημοσίευμα. Είναι παρόμοια. Ήταν η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, αν μου επιτρέπετε. Ήταν η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, την οποία φέραμε και στη Βουλή. Mm-hmm. Την οποία πρόταση του ΠΑΣΟΚ επιχειρήσαμε. Επανειλημμένα στοιχειοθετήσαμε καταρχήν και επιχειρήσαμε επανειλημμένα να γίνει δεκτή από την κυβέρνηση. Φέραμε τροπολογίες, τις καταθέσαμε. Η κυβέρνηση αρνούνταν πεισματικά λέγοντας το κλασικό, ότι είναι εκτός του δημοσιονομικού χώρου και δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτό. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε.
1: Γίνεται από του χρόνου, από ό,τι καταλαβαίνω. Θα ισχύσει από του χρόνου, από τα μέσα του 27, έτσι όπως βλέπω τις προθεσμίες για τις υποβολή αιτήσεων.
9: Όπως και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, τα περισσότερα ήταν αυτά που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΦ. Ήταν μέτρα τα οποία τμηματικά και μέσα στο διάστημα των 2 χρόνων, καλά κάποια φτάνουν και το 28. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε διόγκωση του ιδιωτικού χρέους, το οποίο αυξάνεται κατά δισεκατομμύρια ανά έτος, με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που η ίδια η κυβέρνηση δημοσιοποιεί. Άρα λοιπόν, αν πούμε καταρχήν για τις 120 δόσεις, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο παρά μόνο ότι είναι άκρος απαραίτητο και το ΠΑΣΟΚ φωνάζει 2,5 χρόνια τώρα, με κατάθεση τροπολογιών κλπ, ότι αυτό πρέπει να γίνει για να δώσει ανάσα και να δώσει και την ευκαιρία συνέχισης κυρίως τους μικρούς και μεσαίους που έχουν αυτό το πρόβλημα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του θέματος των καυσίμων, κύριε Ευγενίδη, που με ρωτάτε. Κοιτάξτε, θα απαντούσα με ένα όδιν εν όρος και έτεκεν μην. Ναι. Ακούμε τόσες μέρες τις Βρυξέλλες και ότι πάει και έρχεται η κυβέρνηση, ότι προσπαθεί να περάσει τις προτάσεις και τα μέτρα και ούτω καθεξής, ενώ γνωρίζουμε όλοι ότι από τις αρχές του 2026 υπάρχει ραγδαία αύξηση με διακυμάνσεις δραματικές στις τιμές των καυσίμων. Η κυβέρνηση πετάει χαρταετό εκεί που έπρεπε να λάβει μέτρα, όπως έλαβαν άλλες χώρες, όπως η Ιταλία, όπως το Βέλγιο.
1: Να βάλει δηλαδή πλαφόν να βάλει.
9: Εμείς μιλήσαμε για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Όχι, η Ιταλία έβαλε πλαφόν.
9: Φεύγει αμέσως στις τιμές, έκανε μηχανισμό.
1: Πλαφόν έβαλε.
9: Δώσαμε το παράδειγμα της Ιταλίας, κύριε Ευγενίδη, αν μου επιτρέπετε. Δώσαμε προχθές το παράδειγμα της Ιταλίας, πώς ακριβώς έκτισε. Δημιούργησε, έχτισε, να το πω καλύτερα, αυτόν τον μηχανισμό, με αποτέλεσμα να έχει αυτή τη στιγμή το όφελος κατευθείαν στην τσέπη του καταναλωτή πάει. Με ελέγχους στην αγορά, σημαντικούς τυρούς, προκειμένου να τηρούνται αυτά, και πώς η Ιταλία κατάφερε αυτό που η Ελλάδα και η ελληνική κυβέρνηση λέει ότι δεν είναι δυνατό να καταφέρει. Και να πω και κάτι ακόμα. Έχουμε έκτακτη φορολόγηση των υπεροσόδων των δηληστηρίων, για τα οποία συζητήσαμε τόσο πολύ όλοι μας, και εσείς και εμείς.
1: Όχι, εγώ δεν συζήτησα γι' αυτό. Όχι, εμένα μην με βάζετε, δεν συζήτησα, εγώ διαφωνώ.
9: Όχι, μισό λεπτάκι να πω, συζητήσαμε ενώ στη δημόσια κουβέντα. Δεν ξέρω αν αρνείστε να το συζητήσουμε
1: αυτό.
9: Όχι,
1: δεν αρνούμε να το συζητήσουμε, λέω ότι εγώ διαφωνώ με τη φορολόγηση των δηληστηρίων.
9: Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια προσωπική θέση.
10: Βεβαίως.
9: Φαντάζομαι αυτό που λέτε. Ναι, να πω μόνο, κύριε Ευγενίδη, ότι σε ό,τι αφορά την έκτακτη φορολόγηση υπάρχει ένα δεδομένο. Mm. Αυτό έγινε το 2022, έγινε το 2023, δεν έγινε το 2024 και το 2025, που εγώ θα πω ότι είχαμε πιο ομαλούς ρυθμούς στην κορυφή, αλλά πιο ομαλούς ρυθμούς, αλλά δεν έγινε το 2026. Δηλαδή δεν υπήρξε μέτρο σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή άλλο μέτρο στο να συγκρατηθούν οι τιμές στην αγορά, αλλά δεν υπήρχε ούτε και προς τα εκεί που έγινε από την κυβέρνηση, ακόμα και αν εσείς διαφωνείτε, η κυβέρνηση το έκανε το 2022 και το 2023.
1: Το ξέρετε όμως ότι η Ευρώπη είπε στην κυβέρνηση ότι άμα ξαναβάλεις έκτακτη εισφορά στα διελιστήρια δεν θα μπορείς να το διαθέσεις αυτά τα λεφτά που θα πάρεις για επιδότηση της κατανάλωσης και θα πρέπει να τα βάλεις για το χρέος.
9: Εμείς κύριε Ευγενίδη είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε ποια είναι τα μέτρα που μπορούμε να πάρουμε και ποιες πολιτικές μπορούμε να αναπτύξουμε.
1: Μα άμα τα φορολογείς και δεν τα γυρίσεις, τι νόημα έχει να τα φορολογήσεις?
9: Εγώ κάνω ένα ερώτημα. Ας πούμε ότι μαζί διαφωνούμε στην υπερφορολόγηση των υπερεσόδων,
1: ναι,
9: και όχι των υπερεσόδων, εδώ είμαστε υπερβολικοί, διότι ήταν το μικρότερο ποσοστό. Έτσι, ήταν οριακά το μικρότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπερφορολόγησης εσόδων και ήταν στο 20% των υπερκερδών του μέσου όρου της τετραετίας η φορολόγηση που έγινε το 2022 και το 2023. Ναι. Όμως εγώ ας το πάρουμε ως ένα παράδειγμα, είτε συμφωνούμε είτε όχι.
1: Ναι, ναι.
9: Όταν το κάνεις αυτό το 2022 και το 2023, αυτό θέλω να βάλω στη συζήτησή μας, και δεν το κάνεις το 2026, που έχει όρους, δεινούς όρους, και δεν μπορείς να τους
1: αντιμετωπίσεις. Μα άμα δεν μπορείς να γυρίσεις τα λεφτά που θα πάρεις στην κοινωνία, τι νόημα έχει να το βάλεις τιμωρητικά?
9: Γιατί δεν μπορείς να τα γυρίσεις τα λεφτά?
1: Γιατί υπάρχουν οι οροφές δαπανών.
9: Κύριε Ευγενίδη, η διαπραγμάτευση την οποία έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση, καταρχήν θυμήθηκε τη διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις τιμές των καυσίμων στα μέσα του Σεπτέμβρη. Συμφωνούμε σε αυτό?
1: Τώρα υπάρχει πολύ μεγάλη έξαρση πάντως.
9: Α, γι' αυτό. Αλλιώς δηλαδή δεν υπήρχε. Κοιτάξτε, στο χωριό μου λένε των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν.
1: Μα βλέπετε ποια είναι η τάση στην Ευρώπη όμως. Η Ευρώπη όταν δεν μιλάει για επιδότηση κατανάλωσης, για περιορισμό της ζήτησης μιλάει.
9: Όταν μιλάμε, κοιτάξτε, θα πάω τώρα στο άλλο, το ότι εμείς έχουμε υπερκατανάλωση αυτή τη στιγμή, όπως είπε ο κύριος Τσιάρας, και είναι γεμάτη η εθνική οδός με αυτοκίνητα, και όπως το άλλο αμίμητο, πάρτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ούτω καθεξής. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι δηλώσεις, εμένα προσωπικά τουλάχιστον, δεν μπορούν να με βρούνε σύμφωνοι.
1: Συμφωνούμε.
9: Θεωρώ ότι το μείγμα πολιτικής θα έπρεπε να είναι άλλο, ούτε βερμπαλισμοί. Ξέρετε, ανέξοδοι, κάνε τούτο, κάνε εκείνο, κάντα όλα. Αλλά λέω, στο μείγμα της πολιτικής που υπάρχει,
1: μάλιστα,
9: κάτι πρέπει να κάνεις, βρε παιδί μου. Δεν μπορείς να πετάς χαρταετό τέλη Σεπτεμβρίου και να λες οι Βρυξέλλες θα μου πούνε, όταν δεν έχεις κάνει την παραμικρή διαπραγμάτευση εδώ και 6 μήνες.
1: Θέλω και ένα σχόλιο σε ένα λεπτό για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, κυρία Λιακούλη, γιατί εσείς είχατε ζητήσει την παραπομπή του για κακούργημα. Εν τέλει, ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται από το Δικαστικό Συμβούλιο για πλημέλημα.
9: Αυτό είναι το θέμα.
1: Όχι, ρωτώ το Πασόκ. Παραπέμπεται ο κύριος Τριαντόπουλος.
9: Λοιπόν, εγώ επειδή ήμουν και μέλος της προανακριτικής επιτροπής,
1: ναι,
9: για τον κύριο Τριαντόπουλο, θέλω να θυμίσω δύο πράγματα. Καταρχήν, η Νέα Δημοκρατία ψεύδεται, και μάλιστα ασύστολα. Λέει ψέματα ομά και κατά πρόσωπο όταν λέει ότι παρέπεμψε τον κύριο Τριαντόπουλο και αυτήν έκανε όλη τη διαδικασία για να παραπεμφθεί ο κύριος Τριαντόπουλος στο φυσικό δικαστή, στο δικαστικό συμβούλιο και τώρα στο ειδικό δικαστήριο. Δεν το έκανε αυτό η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το έκανε το ΠΑΣΟΚ. Μαζί με τις ψήφους της αντιπολίτευσης ζήτησε τη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής. Ένα το κρατούμενο. Η Νέα Δημοκρατία αναγκάστηκε να συρθεί πίσω από αυτή την απόφαση. Δύο. Ο κύριος Τριαντόπουλος δεν εξετάστηκε ποτέ από την προανακριτική επιτροπή. Με 178 λέξεις, ένα υπόμνημα που υποβίβασε και υποτίμησε βάναυσα το έργο της επιτροπής, δεν απάντησε απολύτως σε τίποτα. Τρία. Η παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο έρχεται σε απόλυτη αντίφαση με τη θέση της Νέας Δημοκρατίας, που έλεγε ότι δεν υπάρχουν καν αποχρώσεις ενδείξεις. Ο κύριος Φλωρίδης, δε υπουργός δικαιοσύνης σήμερα, σας θυμίζω, κύριε Ευγενίδη, που έχετε, ναι, καλή μνήμη, είστε έγκριτοι.
1: Το είπα και στην εισαγωγή μου.
9: Έλεγε ότι είστε για τα μπάζα. Άρα είναι για τα μπάζα και οι δικαστές. Και οι δικαστές είναι για τα μπάζα που ασχολούνται με τον μπάζωμα. Και τρία, η παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος δίνει, ανοίγει το δρόμο να διερευνηθεί ακριβώς το μπάζωμα, για το οποίο το δικαστικό συμβούλιο έχει αποφανθεί, σε αντίθεση με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι έχει συμβεί.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση, κύριε Αλιακούλη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
9: Πάντα με χαρά συζητάμε.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Η κυρία Ευαγγελία Αλιακούλη ήταν μαζί μας, η τομεάρχης δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ. Πήρα ένα λεπτό από την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για το δελτίο των ειδήσεων. Ελπίζω να τα πεις ευσύνοπτα για να μην πάρεις ένα λεπτό από το Βαγγέλη Περί, γιατί τώρα αρχίζει η πραγματική ενημέρωση. Σας χαιρετώ. Τα λέμε αύριο στις 11. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα και για τη στήριξη των οφειλετών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ενεξελίξη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Για το πετρέλαιο, κίνηση η επιδότηση στην αντλία αυξάνεται από 10 σε 20 λεπτά μαζί με την έκπτωση των δηληστηρίων. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται πριν τις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη διεύρυνση του καθεστώτος αποπληρωμής οφειλών από 72 σε 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή. Τα 30 ευρώ. Επιπλέον, τίθενται αυστηρότεροι όροι στους servicers, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Σε περίπτωση που παραβιαστεί η συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Μιλώντας για την ενεργειακή κρίση, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε το διεθνές περιβάλλον ως αλυσιδωτή καταιγίδα που πλήττει όλα τα κράτη, σημειώνοντας ότι η επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Όπως είπε, οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15ήμερο, ενώ τόνισε πως κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μητσοτάκης γνωστοποίησε ότι απέστειλε επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν και τον πρόεδρο του Eurogroup, προκειμένου τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για τις παρεμβάσεις στον χώρο του δυστυχήματος των Τεμπών με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Στο εδόλιο θα καθίσουν επίσης ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και άλλα τρία πρόσωπα από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Μιλώντας στον Αλφα Ρέντιο 989, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υποστήριξε ότι η Περιφέρεια δεν έχει δικαιοδοσία να δώσει κάποια εντολή για παρεμβάσεις στον χώρο και τόνισε ότι σχετικές εντολές δόθηκαν από τους υπηρεσιακά υπεύθυνους. Ο κ. Αγοραστός αρνήθηκε ότι ο εργολάβος έχει καταθέσει στις αρχές πως έλαβε εντολή από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για μεταφορά των χωμάτων από τον τόπο του δυστυχήματος. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα στην Κρήτη και την Εύβοια, ενώ τοπικά πολύ θυελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο μέχρι και αύριο. Συνελήφθη γνωστός δικηγόρος διαλεκτική και σωματική βία σε βάρος του ανήλικου γιού του μετά από καταγγελία. Ο δικηγόρος συνελήφθη στο σπίτι του στη Βούλα και στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να δικαστεί από το τριμελές εφετείο. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε καθώς ο δικηγόρος έκανε ζωντανή μετάδοση μέσω TikTok και ξέχασε ανοιχτό το μικρόφωνο. Απορρίφθηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας το αίτημα της οικογένειας του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας να κληθούν εξεταστούν ως μάρτυρες στη δίκη για τα Τέμπη ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ως προς το δεύτερο αίτημα της οικογένειας για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο του βοηθού μηχανοδηγού, το δικαστήριο επιφυλάχθηκε, ωστόσο διέταξε την κατάσχεση της συσκευής. Στον διεθνή χώρο, λήξη συναγερμού για την πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, η οποία εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές ασφαλείας, το σήμα οφειλόταν τελικά σε συμπλοκή που σημειώθηκε εντός του αεροσκάφους μεταξύ κυβερνήτη και συγκυβερνήτη. Το σήμα προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς υπήρχαν φόβοι για αεροπειρατεία με μαχητικά της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας να απογειώνονται. Ένα από τα σενάρια που εξετάζεται είναι ο ένας από τους δύο πιλότους να επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο με τον συγκυβερνήτη και τους επιβάτες να παρεμβαίνουν και να τον εμποδίζουν. Ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο επανένταξης της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άφησε ο Πρωθυπουργός της χώρας, Άντι Μπέρναμ, δηλώνοντας ότι η συμφωνία για τον Brexit έχει προκαλέσει περισσότερο κακό παρά καλό. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 και 4 απόψε η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Βιλερμπάν για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Βαγγέλης Πέρης.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Τετάρτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι λίγο πιο έντονα στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 6 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 21 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλαιο και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 21 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Αιγαίο, την Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
4: Ειδικό δικαστήριο για τέος υφυπουργό θα γίνει πριν τα Χριστούγεννα, που θα είναι και χειμώνας και θα ταιριάζουν τα γουνάκια τα οποία τόσο πολύ μας έχουν λείψει. Τα θέματα δικαιοσύνης αναδείχθηκαν και σήμερα. Έχουμε γνωστό τηλεοπτικό δικηγόρο και υποψήφιο με το κόμμα Βελόπουλου. Έλα, δεν το πιστεύω, να πρωταγωνιστεί σε βίντεο που φέρεται να κακοποιεί το ανήλικο παιδί του, αλλά εκείνος το αρνείται και ισχυρίζεται πως ό,τι ακούγεται αποτελεί προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Ο Σταμάτης Καρλούτσος είναι αληθινός, με σάρκα, οστά και δάχτυλα, τα οποία δάχτυλα χαϊδεύουν την κονσόλα του ήχου και παράγεται ήχος. Έχουμε επίσης τη Χριστίνα Μούγιου να φαίνεται ηχητικά και το Βαγγέλη Περί στο μικρόφωνο. Έχουμε και το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου, που από ό,τι φαίνεται αποτελούσε ασπίδα κατά των μεγάλων κακών που μπορούν να συμβούν σε κάθε άνθρωπο. Η λύση ήταν πάντα η πλασμαφαίρεση. Είχες ακμή, για παράδειγμα, πλασμαφαίρεση. Έβγαζες τρίχες στα αυτιά, πλασμαφαίρεση. Ήσουν γκέι, πλασμαφαίρεση. Δεν ήσουν γκέι, μήπως υπήρχε κίνδυνος να γίνεις.
5: Βλέπω, λέει, ότι έχεις λίγο θηλυκότητα πάνω σου και το ένα και το άλλο. Και λέω, πόσο έχω θηλυκότητα που πραγματικά μόνο οι γυναίκες μου αρέσουν. Το ξέρω, λέει, ότι όσο μεγαλώνεις, λέει, θα αρχίζει, λέει, να σου αρέσουν οι άντρες και το ένα και το άλλο και πρέπει, λέει, να προλάβουμε το κακό και να αλλάξουμε το αίμα και τέτοια.
6: Το κόστος των 6.000 ευρώ αποτρεπτικό για έναν μέσο άνθρωπο, με την 56χρονη όπως καταγγέλλεται να σκαρφίζεται διάφορους τρόπους για να τον μεταπισεί.
5: Επέμενε πάρα πολύ γι' αυτό. Εγώ ψηλό φοβήθηκα, και ο λόγος που δεν το έκανα γιατί φοβήθηκα. Μου έδωσε μία θεραπεία για να χάσω κιλά. Έδωσα 1,5 χιλιάρικο. Βιταμίνες είναι, και μου τα παρουσίασε σαν ότι θα μου καθαρίζανε το αίμα και το ένα και το άλλο.
4: Με 6 χιλιάρικα, κάτσε ρε αδερφέ, δεν θα γινώσουν γκέι. Τώρα το έχεις βάλει σε αμφιβολία. Έχω κι εγώ φαρμακάκια πιο φτηνά, αλλά θα αλλάξω το τιμολόγιο. Νοβοκαίνη. Κύριε Νίκο, Νίκο τον λέγανε το συγκεκριμένο.

0: Αυτό είναι αιώνια νεότητα.
1: 20 χρονών θα γίνεις και θα έχεις καρδιές. Κάνε μια νοβοκαίνη.
0: Μια που λέμε για την αιώνια νεότητα, όλοι συζητάνε για την αναβίση, έτσι. Πώς κρατιέται, τι δυναμική, πώς τριγύρισε, έκανε βόλτες από πάνω, κάτω, κατέβαινε, ανέβαινε. Και κάποιοι άνθρωποι που ξέρουν από αυτά που οι άλλοι δεν μπορούμε να καταλάβουμε, λένε ότι στην πραγματικότητα δεν ήταν συναυλία, ήταν τελετή. Τι τελετή, ρε, σατανισμού.
2: Πάμε στο πόστερ της συναυλίας. Το βλέπετε εδώ, σας το σχολίασα λίγο στην αρχή, και αριστερά βλέπουμε τον Μπάφομετ του Ελιφάζ Λεβί. Γράφει από κάτω Ελιφάζ Λεβί, εντάξει, και από κάτω Solve et Coagula. Ωραία, όχι το άλλο που είπε το post στην υπερπληροφόρηση. Στην πρώτη αυτή εικόνα λοιπόν, η αισθητική και η στάση του σώματος της Άννας Βύση δημιουργούν μια πολύ χαρακτηριστική οπτική σύνθεση, η οποία παραπέμπει άμεσα σε γνωστά ερμητικά και απόκριφα μοτίβα. Η τραγουδίστρια ποζάρει μπροστά από ένα επιβλητικό κόκκινο φόντο με μαύρα ρούχα και γάντια, δημιουργώντας έντονη αντίθεση που τραβάει την προσοχή. Είπαμε μπορεί να γίνεται και για αισθητικούς λόγους, έτσι. Απλά εγώ αναλύω το συμβολισμό για να βγάλετε εσείς συμπεράσματα. Ο συνδυασμός του βαθιού κόκκινου με το απόλυτο μαύρο αποτελεί την κλασική παλέτα της σκοτεινής και gothic εικονογραφίας, ενώ χρησιμοποιείται ευρέως και σε τάγματα και εσωτεριστικές παραδόσεις. Ναι, όπως το γνωστό σύμβολο του Μπάφομετ και της Εκκλησίας του Σατανά υιοθετήθηκε πολύ αργότερα, συμβολίζοντας την πρωτόγονη δύναμη, το πάθος και το μυστικισμό. Η στάση των χεριών της, αυτό, αποτελεί ίσως το πιο δυνατό σημείο αναφορά στην παράδοση του Μπάφομετ. Μπάφομετ κτλ. Όπως τον σχεδίασε ο Αλφόνς Κωνστάς, ο Ελιφάζ Λεβί. Το ένα χέρι είναι υψωμένο προς τα πάνω, ενώ το άλλο εκτείνεται προς τα κάτω, αναπαράγοντας την περίφημη ερμητική χειρονομία Solve et Coagula, διέλυε και συνέθετε, που συμβολίζει την ισορροπία μεταξύ των ουράνιων και των χθόνιων δυνάμεων.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Αυτός ο Μπάφομετ είναι ο ίδιος που έλεγε ο Άδωνης. Όπως καταλάβετε, ήταν μια σατανιστική τελετή με πολύ Μπάφομετ. Πολύ μιλάμε για Μπάφομετ. Έδωσε και πήρε.

0: Όλες οι εκπομπές της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, που αυτά έχουν γίνει πλέον ένα, σταμάτησαν για λίγο να ασχολούνται με το θάνατο, με τη δολοφονία, με το χαμό του Μαζονάκη και άρχισαν να ασχολούνται με τη Βύση. Και όταν λέμε ενημερωτικές εκπομπές, η κορυφαία ενημερωτική εκπομπή είναι αυτή που παρουσιάζει ο Γουμενίδης και οι υπόλοιποι.
1: Να σέβεσαι όμως και τον απλό κόσμο, τον άνθρωπο, τον μεροκαματιάρη, που τα 30 και τα 50 ευρώ μπορεί να του έλειψαν.
2: Χαίρομαι που με συμπληρώνεις πάντα. Χαίρομαι που με
3: συμπληρώνεις. Δεν νομίζω ότι η κυρία Βύση στην πορεία της τόσα χρόνια έχει δείξει ότι δεν σέβεται τον απλό κόσμο ή τους θαυμαστές της.
2: Καλά, εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι δεν υπήρχε κανένας
1: θαυμαστής.
3: Αν υπήρχαν κάποιες αστοχίες, φαντάζομαι, κυρία Καλύβα, ότι ο σκοπός της Άννας Βύση δεν ήταν να ταλαιπωρήσει τους θαυμαστές.
2: Τα λέει ο Τάσος Ντούγκας που βρέθηκε και εκείνος. Στη συναυλία.
1: Εσύ που βρέθηκες, Τάσο, πού ήσουν, ήσουν στη συναυλία, γιατί κάτι πήρε το μάτι μου.
3: Ναι, ήμουν στη συναυλία. Ναι. Και τι
1: ήσουν.
3: Ήμουν κανονικά
1: στο ίδιο. Ήσουν στα VIP.
3: Όχι, δεν ήμουν στα VIP. Το εισιτήριό μου και στο έδειξα, Άρια μου.
1: Δεν όλοι όσοι παρευρέθησαν στα VIP δεν ήρθαν.
3: Δεν ήμουν στα VIP. Σου απαντάω λοιπόν.
1: Τα κακοκείμενα. Αλλά μην λέμε ότι. Λειτουργήσαν ως φήμωτρο.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Λειτουργήσαν οι γνωριμίες σαν φήμωτρο. Τι ωραία που τα λέει, άραια ρε παιδιά. Αλλά όλοι το λένε, τα λένε ωραία αυτή την εκπομπή. Και όντως χρειάζεται λίγο σεβασμός. Respect, όπως λέει και η Αρίθα Φράγκ.

0: Τι ωραία που τα λέει η Αρίθα Φράγκλιν. Είχαμε μια πολιτικό έτσι, όπως είναι η φωνή της Αρίθας και λέει αλήθειες, να λέει και εκείνη. Α, έχουμε βέβαια, έχουμε την κυρία Λατινοπούλου. Βγήκε στην εκπομπή του Sky, ήτανε κούκλα. Τα υπόλοιπα εντάξει, συζητώνται.
1: Μια κυβέρνηση με στελέχη της όπως του κύριου Κουνκουδίνα, ο οποίος βγαίνει και μας λέει, άμα δεν έχετε 10 ευρώ να βάλετε βενζίνη και καύσιμα, πάρτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Απ' την άλλη να μας λέει, να ορίστε, δείγμα είναι, έχει κίνηση η Συγκρού, άρα λοιπόν έχει λεφτά ο Έλληνας.
2: Απ' την άλλη έχουμε μισόλυτο για τη γιαγιά. Μας είπατε για τη γιαγιά που φλέκατε σπίτι και σας έδινα να πάτε με το λεωφορείο.
1: Να σταματήσουμε τώρα αυτό,
2: όχι.
1: Πάμε τώρα στον κύριο Θεοχάρη, ο οποίος βγαίνει και μας λέει ότι είναι κακομοίριδες οι άνθρωποι που ψηφίζουν άλλα κόμματα.
2: Κάνατε ολόκληρη περιοδία προεκλογική σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης μας λέει μίζερους. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης μας λέει μίζερους. Έτσι, γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια και να είμαστε οικονομικά ανεξάρτητοι. Και τα τρολ της υπόγας του Μαξίμου βγαίνουν και λένε ότι η συναυλία της Αναβίση ήταν γεμάτη, είχε κόσμο. Άρα μια χαρά έχει λεφτά ο Έλληνας.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε παιδιά, θέλουμε να μιλήσουμε λίγο για τις γιαγιάδες και βάζετε και στη μέση την Αναβίση. Καταλαβαίνετε, μπορεί να γίνει καμιά παρεξήγηση. Άλλη συζήτηση μία, να το διαχωρίσουμε και άλλη για άλλη. Να και ο Καρβέλας, όλα δένονται. Αυτός για τη γιαγιά τραγουδά.

0: γιαγιάδες, παππούδες, όλοι. Είχα διαβάσει ότι στις 27 του Σεπτεμβρίου θα έχουμε εκλογές. Πέρασε 27 Σεπτεμβρίου και εκλογές δεν είχαμε. Έχουμε μαζί μας όμως τον κύριο Ποσειδώνα, ο οποίος ξέρετε ότι είναι και υποψήφιος με το κόμμα Βελόπουλου. Πώς ήταν με το κόμμα Βελόπουλου ο δικηγόρος που ψέματα λένε ότι υπάρχουν κάτι ηχητικά με το παιδί του που δεν του φερόταν πολύ καλά. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος, ο Ποσειδώνας, υποψήφιος, να του δώσετε την ψήφο σας, μας ετοιμάζει ότι θα έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο. Πάντα κάτι ξέρει αυτός.
1: Τον Οκτώβριο έχουμε εκλογές. 100%. Ο Μητσοτάκης θα κατεβάσει συνταγματική αναθεώρηση. Θέλει 180 ψήφους για να την περάσει. Δεν θα τις πάρει. Οπότε αναγκαστικά, βάσει του εκλογικού νόμου, θα πρέπει να κάνει εκλογές. Δεν θέλει να φανεί ότι παραιτείται. Οπότε θα το κάνει έτσι. Θα χρησιμοποιήσει τη συνταγματική αναθεώρηση ώστε να φανεί ότι τον ρίξανε γιατί δεν την ψηφίσανε για την πολίτευση.
2: Όλα τα ξέρω εγώ!
0: Όλα τα ξέρει ο άνθρωπος. Τον καλούνε μάλιστα στα κανάλια για να κάνει αναλύσεις. Τον Ποσειδώνα που ακούσατε. Με ποια ιδιότητα θα πείτε? Του ξέρω όλα.

0: παιδιά, για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Κάθε μέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
3: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
2: Συντονίσου στη Μία, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη.
4: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
2: Και τα Σαββατοκύριακα για αυτά μαζί, στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
5: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
3: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
2: Star News. Ειδήσεις μαζί.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: 2-12-2-12-4-800 τηλεφωνικό κέντρο. Email onair@alfaradio989.gr και Viber 6-9-47-9-89-9-89. Και επικοινώνησε μαζί μας ο Στάθης. Καλά, άσε το Στάθη, θα το πω μετά. Γιατί πριν έχει προλάβει ο Σπυρίδωνας, έχει στείλει καμιά πενταριά μηνύματα και λέει: Μπάφομαι, τώρα κατάλαβα τι πίνει. Δεν σε καταλαβαίνω μερικές φορές. Το άλλο πάλι μου φάνηκε, λέει, ότι ψιλογέλασες όταν είπες σοβαρή την εκπομπή του Κουμενή. Δεν είναι ωραίο να ξέρεις. Κάνεις μεγάλο λάθος. Συγγνώμη καθόλου. Μπορεί κάτι αστείο να συνέβη, αλλά είναι άσχετο με το ύφος και την ποιότητα της συγκεκριμένης δημοσιογραφικής ομάδας και της εκπομπής γενικότερα. Και φτάνουμε στο Στάθη, ο οποίος λέει για το θέμα της γιαγιάς, θα τέριαζε το «Η γιαγιά μας πέθανε καλύτερα». Άκουε πώς, Στάθη. Δηλαδή σε εμάς τώρα άρχισε να καταπεί αυτά. «Η γιαγιά μας πέθανε» είναι ένα τραγούδι των Νοστράδαμος που ξεκινάει «Θα ήθελα να μου βασιλιάς, τα παραμύθια της γιαγιάς» κλπ. Και το «Η γιαγιά μας πέθανε» το λέει μετά από 6 λεπτά. Δηλαδή, αν ήταν να βάλουμε ένα τραγούδι για να ακούσουμε το «Η γιαγιά», τη λέξη ότι πέθανε και περιμέναμε 6 λεπτά, δεν αξίζει τον κόπο. Έχουμε τόσα σπουδαία να πούμε. Μπορεί να μην έχουμε και πολύ σπουδαία, αλλά έχουμε σπουδαίους δημοσιογράφους μαζί μας. Αυτοί θα τα πούνε. Έχουμε τον Άρη Πορτοσάλτε. Δεν πιστεύω να καταλήξει πάλι από όπου και να αρχίσει τον Αλέξη. Για να δούμε.
9: Δεν είπε η Φόντερ Λάιεν στο σπίτι σας.
10: Ναι.
9: Είπε στο κτίριο το δημόσιο. Όσο μπορείτε,
10: ζήστε τα φώτα.
9: Ζήστε τα φώτα. Μην τα αφήνεις έτσι.
11: Ναι,
9: μην,
11: αυτό είναι η καρδιά του προβλήματος.
9: Το κάνεις σαχούρι, δηλαδή.
11: Λέω, αυτή είναι η καρδιά του προβλήματος, γιατί μέχρι τόσο διάστημα μιλάμε για τον κόσμο. Τι θα κάνουμε κυβερνήσεις για τον κόσμο.
9: Ωραία, ωραία. Θα έρθει ο Αλέξης να αλλάξει την Ευρώπη.
11: Τι σχέση έχει ο Αλέξης?
9: Αν δεν αρέσει η Φόντερ Λάιεν και το Συμβούλιο σήμερα,
10: θα φέρουμε τον Αλέξη.
9: Να φέρει τον Αλέξη να αλλάξει.
10: Κάνουμε τον Τζίπρα
9: το 15
10: δεν ακούγεται, μιλάτε όλοι μαζί.
8: Ρε εσύ Άρη, συγγνώμη, δηλαδή ξεκινήσαμε να μιλάμε για τη Φόντερ Λάιεν και καταλήξαμε στον Αλέξη.
12: Βλέπω ένα σαλιγκάρι, τις κεραίες του κουνάει και το σπίτι του φοράει.
8: Είναι σαν να ξεκινάμε να μιλήσουμε για τον Πορτοσάλτη και να μιλάμε για ένα σαλιγκάρι, μόνο και μόνο επειδή έχει την κατάληξη, την γνωστή, το Άρη.

0: αυτή που είναι μεγάλη μορφή, να βγάλουμε το καπέλο στον Αλέξη, τον οποίο τον ανέφερε και ο Πορτοσάλτη προηγουμένως. Μπράβο που τη βρήκε, είναι η κυρία Αντωνοπούλου. Την έχουμε μαζί μας, έχουμε συνδεθεί και τη βλέπουμε και στην οθόνη. Μπροστά της έχει κάτι χαρτιά, γιατί όταν θέλει να μιλήσει πρέπει να τεκμηριώσει αυτά που λέει. Κυρίως τα οικονομικά μεγέθη, γιατί μπορεί να μην τα ξέρει γυναίκα, λογικό είναι, τώρα βγήκε στο κουρμπέτι. Κοιτάς λοιπόν συνέχεια τα χαρτιά της και δίνει απαντήσεις για τα θέματα που απασχολούν εμάς, δηλαδή τα οικονομικά. Πού θα βρει λεφτά το κόμμα του Τσίπρα, δεν θυμάμαι πώς το λένε, προκειμένου να περάσουμε καλά και να τρώμε με χρυσά κουτάλια. Θα τα βρει φορολογώντας τους πλούσιους. Ποιους?
1: Τι άλλο λέμε? Λέμε ότι πρέπει να υπάρχει μία πατριωτική εισφορά η οποία ουσιαστικά θα ενισχύσει το κράτος σε σχέση με την νεολαία και σε σχέση με την παραγωγική αναστροφή, σε σχέση, ξαναλέω, με επίκεντρο την νεολαία και τους νέους ανθρώπους.
2: Δηλαδή, πώς θα ενισχυθεί η νεολαία?
1: Είναι κάτι
2: Πώς θα ενισχυθεί η νεολαία?
1: Τι εννοείται?
2: Λέτε να επίκεντρο την νεολαία, δηλαδή παίρνετε αυτά τα λεφτά και τα δίνετε στην νεολαία πώς?
1: Οι πολιτικές που έχουμε σχεδιάσει είναι με επίκεντρο την νεολαία, μία νεολαία που έχει ζήσει μέσα στην πολυκρίση, μία νεολαία η οποία έχει, νεολαία ενώ δεν είναι μόνο αυτό που ζούμε σήμερα, την νεολαία που είναι σήμερα, ενώ ότι νέες γενιές, η νέα γενιά που έχουμε τώρα και οι νέες γενιές, ναι, οι οποίες έρχονται, οφείλουν με έναν τρόπο να ζήσουν καλύτερα. Αυτό για να γίνει πρέπει από τη μία, όπως είπαμε στο πρόγραμμά μας, παράγουμε περισσότερα, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Από εκεί και πέρα λέμε ότι η πατριωτική εισφορά θα είναι το κομμάτι εκείνο των πολύ πολύ πολύ πλούσιων Ελλήνων, το οποίο θα μπορέσει να ενισχύσει περαιτέρω πολιτικές που σχετίζονται και με επίκεντρο τις νέες
3: γενιές.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πολύ ωραία και πολύ σαφής η κοπέλα. Τι άλλο να πει? Το σχέδιο το ανέπτυξε. Να σταματήσει η φτώχεια επιτέλους. Να σταματήσουν τα σπίτια. Να μην έχουν να φάνε, να μην έχουν νερό. Το οποίο το ειδίτη κοπιούν. Τέτοιες ιστορίες. Να σταματήσουν επιτέλους. Αυτό το τραγούδι να μην το καταλαβαίνει κανένα τι εννοεί.

0: Μη ρωτάς γιατί δεν σπήρες αγορέ. Όλα αυτά γίνονται γιατί δεν υπάρχει ο φόρος του πλούτου. Μόλις έρθει η νέα γενιά θα περάσει καλύτερα.
1: Την Παναγιά να μην βρέχει όταν θέλει.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Πρέπει επίσης να ξέρεις ότι ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Να γνωρίζεις ότι η Χριστίνα Μούγιου είναι στην επιμέλεια των ηχητικών. Και η αισθαντική φωνή που ακούγεται είναι ο Βαγγέλης Περής. Είμαστε ήρεμοι. Αντιθέτως, ο Λιάγκας δεν είναι ήρεμος, είναι εξοργισμένος. Είναι εξοργισμένος με το γνωστό θέμα της νηπιαγωγού. Όπως ξέρετε, μία νηπιαγωγός άρχισε να φωνάει στα παιδιά, δημιουργήθηκε θέμα, την πλακώσανε στο ξύλο. Εμείς στην τηλεόραση πάντα πρέπει να πάρεις μία θέση. Δηλαδή, δεν μπορεί να πεις ότι έχουν λάθος και οι δύο, και η νηπιαγωγός, αλλά και οι άλλοι που πήγαν και τη στείλανε στο νοσοκομείο, έτσι. Είναι σε σοβαρή κατάσταση, από ό,τι λένε. Όχι. Πρέπει να διαλέξεις κάποιον και να τα βάλεις με αυτόν ο οποίος το βλέπει το πράγμα και λίγο διαφορετικά.
3: Όταν ναι, στην αυλή που την βλέπει και η γειτονιά γύρω-γύρω ουρλιάζει σαν ιστερική και βρίζει χυδαία τα παιδάκια και τα σπρώχνει, πού να ξέρω εγώ τι μπορεί να κάνει μέσα στην τάξη.
4: Ωραία,
3: που δεν τη βλέπει και κανένα.
4: Θέλω να σας πω την άποψη της πολιτείας.
3: Παρακαλώ.
4: Εμείς λοιπόν έχουμε ενημερώσει τον εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών.
3: Ναι.
4: Κατά παντός υπευθύνου, τον εισαγγελέα ανηλίκων κατά παντός υπευθύνου,
3: ναι,
4: έχουμε δώσει ένορκη διοικητική εξέταση για να δούμε να επιρρύψουμε ευθύνες σε κάθε πλευρά, γιατί έτσι μια οργανωμένη πολιτεία πρέπει
3: κύριε
4: να
3: είναι. Κύριε Αναστασόπουλε, η ευθύνη σε αυτό που τη χτύπησε είναι δεδομένη. Είναι ξεκάθαρο αυτό, είναι προφανές, δεν πρέπει να χτυπάμε ανθρώπους. Πάμε τώρα στο σημαντικό όμως. Πάμε στο σημαντικό όμως τώρα. Η κυρία αυτή έχει πάρει το πράσινο φως από την πολιτεία να διδάσκει παιδάκια. Σε αυτό το παράνομο βίντεο το οποίο λέτε φαίνεται ότι δεν είναι ικανή να διδάσκει παιδάκια. Διαφωνείτε εσείς αυτό?
4: Όταν λοιπόν προσέξτε η ΕΔΕ αποδείξει θα ληφθούν τα κατάλληλα.
3: Αφήστε την ΕΔΕ. Εσείς που είδατε το παράνομο αυτό βίντεο τι λέτε? Αφήστε την ΕΔΕ. Εσείς που είδατε αυτό το βίντεο τι λέτε? Κύριε Αναστασόπουλε τώρα εντάξει τώρα. Εντάξει τώρα, δεν σας τιμάει η θέση. Δεν σας τιμάει η στάση σας, τα ξέρετε. Δεν σας τιμάει η στάση σας. Γνώμη μου.
4: Και πετάξτε. Εσάς δεν σας τιμάει κύριε.
3: Γνώμη μου είναι κύριε. Κύριε είναι γνώμη μου. Θα τη λέω. Πληρώνομαι και να λέω τη γνώμη μου.
4: Εσύ με πληρώνεις. Που είναι στην τάξη που έχει προσφέρει στην ελληνική κοινωνία.
3: Πού προσφέρει μωρά? Πού προσφέρει? Βρίζει και λέει τα παιδιά τα κάνετε σκατά εδώ στα παιδάκια. Λέει στα παιδάκια τα κάνετε σκατά. Στα παιδάκια.
4: Εσείς κάνετε ένα λαϊκό δικαστήριο. Λιδωρείτε την πολιτεία.
3: Ό,τι θέλω κάνω.
4: Κανένα
3: λαϊκό δικαστήριο. Αναδεικνύοντα λαϊκό κείμενα. Ακούστε κύριε Αναστασόπουλε. Σταματήστε την επίλα αυτή όλη. Δεν γίνεται κανένα λαϊκό δικαστήριο. Δεν έχει βγάλει ποτέ απόφαση η τηλεόραση. Η τηλεόραση οφείλει να αναδεικνύει τα κακό κείμενα. Βεβαίως σε καλό την πολιτεία. Αυτό είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου.
4: Να εγκαλεί
3: την πολιτεία και να την κρίνει.
4: Και προσπαθεί να βγάλει.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Δεν τον θέλω, άλλο κλείστε τον. Τέλος. Αν είναι δυνατόν.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Μην το τσαντίζετε, ρε παιδιά. Τώρα είναι και σε ηλικία που πρέπει να προσέχουμε αυτά τα πράγματα. Ηρέμησε, Γιώργο μου. Ξέρω εγώ να τον ηρεμώ. Να τον πω, Γιωργάκη.

0: Έτσι. Θα τσαντιστώ και εγώ τώρα. Και όταν τσαντίζεσαι, χρειάζεσαι ένα βιοκεντρικό μηχανό, κβαντικό μηχάνημα για να σε φέρει στα ίσα σου. Ένα τέτοιο λέει μηχάνημα ότι έχει Καρτιανού αληθεύει, αλλά ξέρω. Δεν ρωτάμε κάποιον υπεύθυνο.
1: Η κυρία Καρτιανού, το μηχάνημα αυτό που βρέθηκε χτύπησε κόκκινο, δηλαδή με τη μέθοδο από τη, αυτή που γίνεται πλέον στα ιατρία.
2: Στη διαφήμιση.
1: Είναι ένα μηχάνημα ακριβώς. Είναι ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που είναι μια μέθοδος που βοηθά να μάθει και να ελέγχει ο γιατρός ορισμένες από τις λειτουργίες του σώματος, όπως τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή κλπ. Τώρα βέβαια αυτό το μηχάνημα, επειδή η κυρία Καρτιανού είναι και παιδίατρος, σε ένα παιδάκι τώρα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί.
3: Όχι, ιατρικά αυτό το μηχάνημα το παραδέχεστε, δηλαδή.
1: Αγορεύεται, όχι. Αυτά δεν είναι μηχανήματα που χρησιμοποιούμε. Δεν ξέρω γιατί η κυρία Καρτιανού το χρησιμοποιεί. Δεν ξέρω πώς το έχει δηλώσει για να πάρει αυτό το μηχάνημα. Πρέπει πάνω απ' όλα να δηλωθεί, να πάρει την άδεια και μετά να δουλεύεις με το μηχάνημα.
0: Στο μεταξύ, το ακούσαμε. Χτες μας λέγανε ότι η σχετική εφαρμογή χτύπησε κόκκινο. Σήμερα ότι χτύπησε κίτρινο και θα δούμε αν ισχύει ή όχι. Έλα ρε παιδιά. Πρώτα φίλε για να μάθεις. Υπάρχουν όμως και γιατροί και γιατρέσες που αξίζουν κυρίως οι δεύτερες την προσφώνηση. Γεια σου πριγκιπέσα γιατρέσα.

0: εντάξει, δεν καταλαβαίνω και φαντάζομαι ότι και εσείς το ίδιο δεν καταλαβαίνετε. Γιατί πάμε στους γιατρούς, μηχανήματα, μπορεί να μας κοροϊδεύουν, μπορεί και όχι. Τη στιγμή που υπάρχουν λύσεις που μπορούμε να τις χωρέσουμε, πώς να σου πω, στο μπάνιο μας, στη τσέπη μας. Και δεν χρειάζονται μηχανήματα, τίποτα. Φτάνει μια οδοντόβουρτσα. Γιατί υπάρχουν κάτι οδοντόκρεμες που είναι ευλογημένες, είναι του Αγίου Όρους. Και αυτές πρέπει να τις χρησιμοποιούμε για, γενικότερα για την υγεία μας και να αποφεύγουμε, το ξέρετε αυτό, εντάξει, οι κανονικές οδοντόκρεμες από τι γίνονται, από απόβλητα και πετρέλαια. Ας ακούσουμε ένα πολιτικό αρχηγό.
1: Οδοντόκρεμα από το Άγιον Όρος, πραγματική οδοντόκρεμα, όχι τα παραμύθια που σας ταΐζουν οι άλλοι, όχι χημεία, όχι πρόβλημα στην υγεία των παιδιών μας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει πολλές φορές μιλήσει για την κακή ποιότητα της οδοντόκρεμας. Το ξαναλέω. Και όταν λέμε φθόριο, γιατί όλες σχεδόν οι οδοντόκρεμες έχουν φθόριο. Θα σας διαβάσω λοιπόν μέσα από την έκθεση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας τι σημαίνει το φθόριο, για να ξέρετε φίλες και φίλοι, τι δίνουμε στα παιδιά μας. Το φθόριο είναι παράγωγο από τα πυρηνικά. Το ξέρεις αυτό εσύ ρε γίγαντα? Παράγω των πυρηνικών, κατάλοιπο των πυρηνικών. Και θα σας πω και κάτι άλλο για να καταλάβετε, και θέλω λίγο μακριά το πλάνο, γιατί εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος μαζί σας. Ποιες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας οδοντόκρεμες που κυκλοφορούν και στην Ελλάδα κηρύχθηκαν επικίνδυνες. Μακρινό πλάνο, εδώ. Μερικές από αυτές είναι οι γνωστές που έχουμε όλοι σπίτι μας. Και επικίνδυνες.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το φθόριο παράγεται από τα πυρηνικά. Βεβαίως αυτό που είπε για το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι μαϊμού όλο, από την αρχή μέχρι το τέλος. Υπάρχει κανένα τραγούδι για δόντι? Α, ναι, τα δόντια που χαλάνε εξαιτία.

0: Αναφέραμε από τα προϊόντα Βελόπουλου μόνο τις οδοντόκρεμες Αγίου Όρους. Είναι λάθος μας, υπάρχει μεγάλος κατάλογος. Τον έχει φέρει το κατάλογο η κυρία Λατινοπούλου, φαντάζομαι όχι για καλό λόγο. Γιατί αυτοί μεταξύ τους κάτι δεν συμφωνούν, κάτι διεκδικούν, έχουν την ίδια πελατεία. Τι συμβαίνει, αλλά ας ακούσουμε τον κατάλογο των προϊόντων.
1: Ποιος βγαίνει και λέει, έχουμε εδώ πέρα, έχω μια λίστα που αποδεικνύει ότι είναι συνειδητός ψεύτης. Βυζαντινών. Βυζαντινών. Για μύκητες και φλεγμονές. Ανθρωπών. Για αρθρώσεις. Απαλλυντικών. Για μυϊκούς πόνους και αφιένα. Απελευθερωτικών, αυτό πρέπει να είναι το καλύτερο. Λοιπόν, για ρευματισμούς. Κρέμες για ρευματισμούς, να έχει ο άλλος να πονάει, να έχει ρευματισμούς και να του δίνει το απελευθερωτικό. Το διανοείστε. Σκευάσματα για Αλτσχάιμερ. Έβγαινε και έλεγε στις τηλεπωλήσεις του: τέρμα η κατάθλιψη, η άνοια του Αλτσχάιμερ. Υπάρχει λύση. Στην άνοια. Το συνειδητοποιείτε. Στην άνοια. Στην άνοια έβγαινε και έλεγε ο άνθρωπος αυτός: πάρτε τα ματζούνια αυτά που έδινε για την άνοια, να λύσετε την άνοια. Αντί να πάμε στα φάρμακα δηλαδή και στην επιστήμη και στους γιατρούς, ο άνθρωπος αυτός έβγαινε ανερυθρίαστα και πουλούσε ματζούνια για την άνοια.
2: Κανείς, δεν
1: σκευάσματα για την κατάλληλη και δεν είναι φυλακή.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι της ήρθε τώρα αυτό με τη φυλακή? Να σου πω κάτι. Και στη φυλακή να πει ο Βελόπουλος, θα βγάλει το φυλακιστικόν. Θα το παίρνεις και θα λύνονται όλα τα προβλήματά σου. Δεν σε νοιάζει πώς θα φας, πού θα κοιμηθείς. Όλα λυμμένα, φυλακιστικών.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφήν. Και μας στείλατε μηνύματα λακωνικά στο 212-212-4800. Μπορείτε να πάρετε, που είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, να πείτε και εσείς ό,τι θέλετε. Έχουμε το email onerpapakialfaradio989.gr και το Viber 6947-989-989 και λέγαμε τα μηνύματα είναι λακωνικά. Η Τιτίκα, για παράδειγμα, στην Ελληνίδα και λέει «Χάι». «Χάι». Ο Γιάννης λέει «Αποφυλακίστηκαν». «Αποφυλακίστηκαν». Και ο Δημήτρης μας λέει «Τι άλλο θα ακούσουμε». «Πολλά θα ακούσουμε». «Και πολλά θα δούμε». Μερικά γίνονται για καλό σκοπό και θα πρέπει να το πούμε. Δηλαδή, έχουμε τον κύριο Κασελάκη. Ο αγαπημένος μας ο κύριος Κασελάκης. Ο οποίος βγήκε στην τηλεόραση, αλλά όχι σε πολιτική εκπομπή, εδώ σε θέλω. Πήγε στο Castle Trust. Επαναλαμβάνουμε, για καλό σκοπό.
6: Είμαι ο Στέφανος Κασελάκης, πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες. Έρχομαι στο Castle Trust να προσφέρω αντικείμενα της μητέρας μου για έναν εξαιρετικό σκοπό.
7: Κοντά μας ο Στέφανος Κασελάκης, σας καλωσορίζω.
6: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα.
7: Ποια είναι η σχέση σου με αυτά τα συγκεκριμένα? Είναι δικά σου, είναι της οικογένειάς σου? Πώς τα βρήκες, τι είναι αυτά?
6: Είναι της μητέρας μου.
7: Μάλιστα.
8: Για πάμε να εξερευνήσουμε μαζί τι είναι τα αντικείμενα που μας έφερε ο Στέφανος Κασελάκης. Το σετ που μας έχεις φέρει είναι πάρα πολύ ωραίο, το συγκεκριμένο της Mapping and Web, επειδή είναι σε κουτί. Οτιδήποτε είναι σε κουτί,
7: έχει προστάμενη αξία.
8: Πάμε να δούμε το πιο σημαντικό, αν είναι ασήμι ή αν δεν είναι. Γιατί αν είναι ασήμι, αλλάζουν τελείως τα δεδομένα, επειδή η τιμή του ασημίου έχει ανέβει και αυτά έχουν και ένα βάρος.
7: Ορίστε, λοιπόν, κύριε εκτιμητά μου.
8: Έχει τις σφραγίδες Mapping and Web και γράφει ότι είναι plate, που σημαίνει ότι είναι επάργυρο. Δεν είναι ασήμι, είναι διάφορα υλικά που έχει και λίγο ασήμι. Η εκτίμησή μου, Στέφανα, είναι 1000 ευρώ.
9: Θα ξεκινήσω λοιπόν με 250 ευρώ.
10: Στην τελική προσφορά που θα πάρει, Στέφανε, εγώ θα βάλω προς το σωματείο για την κίνηση που έκανες, θα βάλω 200 ευρώ.
11: Εγώ 200 ευρώ για τον σκοπό αυτόν.
12: 300.
13: 400 ευρώ.
14: 500 ευρώ.
15: Θα προσφέρω και εγώ 200 ευρώ στο σύλλογο, εκτός δημοπρασίας.
16: Του δίνω την εκτίμηση για να τελειώνουμε και θέλω να μου πεις αν έχουμε συμφωνία.
6: Έχουμε συμφωνία.
10: Μπράβο.
6: Και για να είμαστε...
7: Μπράβο.
6: Θα δωρήσουμε λοιπόν 2.000 ευρώ στο γενεάνθρωπος, εκ των οποίων είναι 250 φορές το 3, 1.000 ευρώ από σένα και 250 από μένα.
15: Φανταστικά.
5: Είπαμε ότι έγινε για καλό σκοπό και μαζευτήκαν 2.000 ευρώ. Τέλεια. Έχει βγει τώρα στη γύρα ο Παλιατζής και μαζεύει και αυτός για καλό σκοπό. Θα ήθελα να πάνε όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί για κάτι να δώσουν. Και αυτοί οι βουλευτές που προσφάτως μας απασχόλησαν να πάνε προσφέρουν το καλάμι τους.
17: Αγοράζω παλιά.
5: Λάκης Τζορντανέλη. Τι κάνει χρόνια αυτή τη δουλειά, καμιά πενταριά.
17: Δεν περνώ δυο φορές. Μα
12: μασκαράδικες στολές.
5: Αυτά παίρναν παλιά οι παλιατζίδες. Μασκαράδικες στολές τώρα παίρνουν καλώδια. Δηλαδή και αν μην τους τα δώσεις τα παίρνουν.

0: ξανά αυτιά.
1: Όλοι αγοράζουν, όλοι πουλάνε. Η Τούνη πουλάει κρουασάν. Έχει ανοίξει ένα σχετικό κατάστημα στο Παρίσι, παρακαλώ. Το οποίο είπε ότι κλείνει για τρεις μέρες. Τρεις μέρες για να αλλάξει, λέει, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες, γιατί η πελατεία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό είπε η Τούνη. Θα πιστέψουμε εμείς την Τούνη που είναι δικό της στο μαγαζί, ή το Λιάγκα που ξέρει περισσότερα.
2: Μάθαμε ότι η Ιωάννα Τούνη το κλείσε. Και καλά για ανακαίνιση. Σε μια εβδομάδα.
3: Για αναβάθμιση, για upgrade. Είναι περίεργο δύο εβδομάδες μετά. Τα εγγένεια, ας πούμε, έγιναν πριν δύο εβδομάδες.
2: Για να φανταστείτε, σκέφτηκε μόνο ότι θα πάει ο Μητσοτάκης. Δεν πήγε καν ο Μητσοτάκης. Και μόνο στη σκέψη.
4: Έλα, ρε,
2: και μόνο στη σκέψη ότι θα πάει ο Μητσοτάκης. Σε μια εβδομάδα το κλείσε για ανακαίνιση.
4: Σε 20 μέρες, 9 Σεπτεμβρίου ήταν εγγένεια. Σε 20 μέρες για να κλείσει το μαγαζί δεν δουλεύει. Αγή. Όλα τα άλλα.
2: Εάν το μαγαζί πήγε άκλαυτο, λέω αν. Και το έκλεισε σε μια εβδομάδα, δείχνει ότι έχει γρήγορα ανακλαστικά και μπράβο τη μαγιά τη.
4: Αυτό ναι.
2: Πάντως, κοιτάξτε τη λέει, σας ευχαριστούμε για όλη την αγάπη. Ήταν περισσότερο από ό,τι θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσουμε τον πύχη. Το Fat Trap θα παραμείνει κλειστό για λίγες ημέρες όσο εμείς ετοιμάζουμε τα πάντα. Ναι. Θα τα πούμε πολύ σύντομα με τα αγαπημένα μας κουρασάκια.
5: Θα δίνει και σοκολατούχο γάλατο.
4: Δεν κλείνει για να αλλάξει μενού. Λοιπόν, κάτι άλλο είναι. Δεν την κλείνει για να αλλάξει μενού.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Πώς θα είναι τώρα τα ηλίσια παιδεία για τρεις ολόκληρες μέρες χωρίς τη μυρωδιά από το κουρασάν της Τούνη,

NT, έτσι υπογράφει. Τα τραγούδια λέει αυτά τα άκουγα όταν ήμουν στο γυμνάσιο. Τώρα έχω κάτι μειοσκηνοτικά. Αν έπαιρνε τα κρουασάν τη Τούνη, θα ήσουν μια χαρά. Κανονικά θα πρέπει να έχει μειοσκελετικά, όπως τα λες, και η Βύση. Είχε μειοσκελετικά, όχι. Θα μου πεις αυτή είχε κάνει τη συμφωνία που λέγαμε προηγουμένως.

0: Ποιο Τζον Τασέν που ακούμε τώρα. Σαν τη Βύση τίποτα. Ήταν υπερθέαμα αυτό που παρακολουθήσαμε και είχαν, άκου να δεις, είχαν κάτι βραχιολάκια, το οποίο το έχουν σε όλες τις συναυλίες πλέον, που σχηματίζουν διάφορα φωτεινά, φωτεινούς πίνακες από τους ίδιους τους θεατές. Τζάμπα στο δίνουμε. Αλλά από τη στιγμή που αυτά έχουν ευλογηθεί από τη φωνή της Βύση, πήρανε αξία. Πόσο μπορεί να κάνει ένα πλαστικό βραχιολάκι, το οποίο πλέον ούτε καν εκπέμπει φως. Καμπόσα.
1: Τα βραχιόλια που μοιράστηκαν δωρεάν στους θεατές της συναυλίας της Άννας Βύση στο ΟΑΚΑ εμφανίστηκαν προς πώληση στο Vinted, με ορισμένους πολιτές να ζητούν έως και 50 ευρώ για το καθένα. Τα βραχιόλια είχαν δοθεί κατά την είσοδο σε όλους τους θεατές και ήταν μέρος του θεάματος. Στη διάρκεια της συναυλίας αναβόσβηναν συγχρονισμένα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα στις κερκίδες και την αρένα. Λίγες ώρες μετά το τέλος της βραδιάς όμως, άρχισαν να εμφανίζονται αγγελίες μεταπόλησής τους. Οι τιμές, που σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν τα 50 ευρώ, προκάλεσαν αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι θεατές τα είχαν παραλάβει χωρίς χρέωση.
0: Είναι κομμάτι της παράδοσής μας, της λαϊκής μας παράδοσης. Αυτή η σύνδεση με τα βραχιόλια. Και ακούμε τώρα μια τραγουδίστρια της ίδιας εποχής, τη Σοφία Βέμπο, που τραγουδάει για τα βραχιόλια και τον ήχο που κάνουνε. Και ήταν και πιο φτηνά τότε. Ήταν και ασημένια. Κανονικά ασημένια.

0: Έχετε ένα μήνυμα που λέει «Μη συγχέτε την εποχή της Βέμπο με τη Βύση». Εντάξει, σωστό είναι αυτό. Απλώς είναι από Β και οι δύο τραγουδίστριες. Η Κάλλη ρωτάει τι πίνουμε και δεν μας δίνεται. Και δεν το δίνουμε. Λάθος. Υπάρχει και το δίνουμε. Μερικά μηνύματα που στέλνετε, τώρα το καταλαβαίνω, δείχνουν έλλειψη σεβασμού. Και έτσι δεν πάμε προς τα παιδιά. Πρέπει να σέβεται ένας τον άλλον. Όσοι κάνουν εκπομπή να σέβονται τους ακροατές. Οι πολιτικοί που βγαίνουν στα κανάλια και μιλάνε. Να σέβονται και αυτοί την αντίθετη άποψη. Δεν μπορεί να αστράφτει και να βροντάει η Σοφία Βούλτεψη. Η Σοφία Βούλτεψη, ξαναλέω, έτσι. Και εσείς να τη διακόπτετε. Θα μου πεις το κάνει και εκείνη. Ναι, αλλά εκείνη η Σοφία Βούλτεψη. Όταν εσείς τη διακόπτετε, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης, να ξέρετε ότι αυτό ονομάζεται έλλειψη σεβασμού. Πες τα σοφάκι!
1: Όχι να αναγκαλιά όλη μέρα με τον καμένο, να του έχει δώσει Υπουργείο Άμυνα να παίζει και να βάζει τη στολή παραλλαγή, λες και πάει στον πόλεμο. Λοιπόν, δεν σας βολεύουν αυτά. Θέλω να πω το εξής: τα μέτρα θα ανακοινωθούν. Γιατί δεν διακόπτεται.
2: Ένα λεπτό, κύριε Παλατσούκα, αφήστε να μιλήσει. Ένα λεπτό. Αφήστε να μιλήσει.
1: Εγώ βγάζω ένα συμπέρασμα. Γιατί στο τέλος της ημέρας κάποιο πρέπει να κυβερνήσει και τη χώρα. Δεν σταματάει.
2: Ελάτε.
1: Εντάξει. Τέτοιο θράσος από αυτά τα παιδιά. Ένα
2: αφήστε να ολοκληρώσει για να έχετε κλείσει τον χρόνο.
1: Δεν σέβονται τίποτα.
2: Αφήστε να ολοκληρώσει για να έχετε κλείσει τον χρόνο.
1: Ακούστε με.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Θέλω να τα πω.
0: Ωραία, αφήστε το κορίτσι να τα πει. Θέλω να τα

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο τον Ταλάρα που κάνει ένα διάλειμμα από την περιοδία του. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ολλανδία μόνο και μόνο για να τραγουδήσει την εκπομπή μας. Βέβαια, του είπαμε ότι θα συνοδεύσει τη βούλτεψη, αλλιώς μπορεί να μην ερχόταν. Και για να κάνουμε ακόμα πιο ισχυρό το επιχείρημά μας, του είπαμε ότι θα έχουμε και την Άννα Μαρία Παπακουσταντίνου στο δελτίο. Είπε, α, τιμή μου. Να είμαι support group. Και έρθει το τελικό χτύπημα. Θα έχουμε και τον Δημήτρη Τάκη.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Τέσσερις παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα και για τη στήριξη των οφειλετών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Για το πετρέλαιο, κίνηση σε επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 20 λεπτά μαζί με την έκπτωση των δηληστηρίων. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται πριν τις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη διεύρυνση του καθεστώτος αποπληρωμής οφειλών από 72 σε 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ. Επιπλέον, τίθεται αυστηρότερη όρη στους servicers, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση σε περίπτωση που παραβιαστεί η συμφωνημένη ρύθμιση. Μιλώντας για την ενεργειακή κρίση, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε το διεθνές περιβάλλον ως αλυσιδωτή καταιγίδα που πλήττει όλα τα κράτη, σημειώνοντας ότι η επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίξει την κοινωνία χωρίς να αναρκωθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Ο κ. Μητσοτάκης γνωστοποίησε ότι απέστειλε επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν και τον πρόεδρο του Eurogroup, προκειμένου τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τα στελέχη της κυβέρνησης και τους βουλευτές να μην αρνούνται τη δύσκολη καθημερινότητα των πολιτών, να εξηγούν με θάρρος και αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Ο λόγος μας οφείλει εκτός από πιστικός να είναι μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γιατί στο τέλος όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Μέχρι τότε είναι η δική μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Πανικόβλητος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής του πολιτικής. Απέδειξε ότι είναι ένας φορολάχνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τονίζει σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Σαφείς ευθύνες για λανθασμένες αποφάσεις και παραλήψεις επιρρύπτει το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου στους 5 κατηγορούμενους που παραπέμπονται να δικαστούν από το ειδικό δικαστήριο για την αλλίωση του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο πρώην Υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Μιλώντας στον Αλφα Radio 989, ο κ. Αγοραστός υποστήριξε ότι η Περιφέρεια δεν έχει δικαιοδοσία να δώσει κάποια εντολή για παρεμβάσεις στον χώρο και τόνισε ότι οι σχετικές εντολές δόθηκαν από τους υπηρεσιακά υπεύθυνους. Ο κ. Αγοραστός αρνήθηκε ότι ο εργολάβος έχει καταθέσει στις αρχές πως έλαβε εντολή από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για μεταφορά των χωμάτων από τον τόπο του δυστυχήματος. Τις πολυκατοικίες της Κυψέλης που εμφάνισαν ρογμές μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα επισκέφτηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός ζήτησε να υπάρξει εγγύηση για την ασφάλεια των κατοίκων, επισημένοντας ότι δεν μπορούμε να παίζουμε με τα θέματα της ασφάλειας. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο γνωστός δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, που συνελήφθη μετά από καταγγελία για λεκτική και σωματική βία κατά του ανήλικου γιού του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να δικαστεί από το τριμελές εφετείο. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε καθώς ο δικηγόρος έκανε ζωντανή μετάδοση μέσω TikTok και ξέχασε ανοιχτό το μικρόφωνο. Ο κ. Θεοδωρόπουλος αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε ότι το ηχητικό απόσπασμα αποτελεί προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και τα νότια της χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα στην Κρήτη και την Εύβοια, ενώ τοπικά πολύ θυελώδεις σε βορειοανατολική άνεμη εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο μέχρι και αύριο. Στον διεθνή χώρο για τρομοκρατική ενέργεια μιλούν οι Ισραηλινές αρχές μετά τον συναγερμό που σήμανε το πρωί για πτήση της Fly Dubai προς το Tel Aviv που εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, το σήμα οφειλόταν τελικά σε συμπλοκή που σημειώθηκε εντός του αεροσκάφους μεταξύ κυβερνήτη και συγκυβερνήτη. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ο ένας από τους δύο πιλότους να επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο με τον συγκυβερνήτη και τους επιβάτες να παρεμβαίνουν και να τον εμποδίζουν. Επίσημη απάντηση από τις ΗΠΑ έλαβε το Ιράν για την πρόσφατη πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου παρουσιάστηκε στον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν από τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή η πρόταση της αμερικανικής πλευράς. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 και 4 απόψε, η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Βιλερμπάν για τη EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Στάκης.
2: Τοπικές βροχές περιμένουμε σήμερα Τετάρτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Τα φαινόμενα θα είναι λίγο πιο έντονα στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 6 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 21 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Εγάλαιο και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 21 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Αιγαίο, την Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στον Αλφα Radio 989, στο λογαριασμό στη μία που για την ακρίβεια είναι 1:06 πρώτα λεπτά. Δημήτρη Στάκη στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 2, Σταμάτης Καρλούτσο στη ρύθμιση του ήχου. Η Έλσα Ψαρίδη είναι στην διεύθυνση της σύνταξης, στην επιμέλεια καλεσμένων είναι Ζαφυροπούλου και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ντίνα Μόσκου και η Μαρία Καραουλάνη. Η τρόπη επικοινωνίας γνωστή, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το email μας onair@alpharadio989.gr και ο αριθμός Viber 6947-989-989. Η επικαιρότητα σήμερα είναι αρκετή και παρήχθη κυρίως από τα όσα είπε στην έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός, τόσο για την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, όσο και για τις προτροπές προς τους υπουργούς και τους βουλευτές να μαζευτούν, να είναι πιο ουσιαστικοί και πιο ακριβείς στο λόγο τους, να σταματήσουν όλη αυτή τη συζήτηση περί αλαζονίας και όπως είπε και ο ίδιος, στο τέλος της μέρας ο ελληνικός λαός μας κρίνει όλους μας και μέχρι τότε η δική του ευθύνη είναι να αξιολογεί ατομικές συμπεριφορές και βουλευτών και υπουργών. Άρα ο Πρωθυπουργός, όπως λέγαμε και χθες, το μήνυμα το έστειλε προς ποικιλώνυμες κατευθύνσεις. Βέβαια έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι λίγο πριν στείλει το μήνυμά του αυτό, ακόμα δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας βγήκαν σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και μίλησαν περί αλαζονίας. Ο ένας ήταν ο κύριος Καλογερόπουλος που βγήκε στο Μέγκα και είπε ότι υπάρχουν καλάμια στην κυβέρνηση, στο ερώτημα αν υπάρχει αλαζονία. Και όταν τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι συνάδελφοί μας, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη, ποια είναι αυτά τα καλάμια, ποιοι είναι αυτοί που έχουν αλαζονία, λέει αυτοί που δεν ήταν τίποτα και έγιναν νοματέοι κατά τον κύριο Καλογερόπουλο. Σου λέει, κάτσε να προλάβω να τα πω γιατί μετά ο Μητσοτάκης θα μας βάλει χαλινάρι, οπότε δεν είναι κομψό και ωφέλιμο την επομένη των παρεμβάσεων και των παρενέσεων του Πρωθυπουργού να βγω εγώ και να μιλάω για αυτούς που δεν ήταν τίποτα και έγιναν νοματέοι. Ας τα πω πιο νωρίς να προλάβω. Ο δεύτερος που μίλησε με ακόμα πιο αιχμηρό λόγο ήταν ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος είχε μια τηλεοπτική συνέντευξη του Action 24 και όταν ρωτήθηκε για την τοποθέτηση που έχει κάνει η μητέρα του, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, γιατί από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία, περί της αλαζονίας, είπε «Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι». Και πρόσθεσε ο κ. Μπακογιάννης ότι η αλαζονία δυστυχώς σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με την άσκηση της εξουσίας και γι' αυτό όσοι έχουμε εξουσία πρέπει να προσέχουμε και δύο και τρεις φορές. Ο Πρωθυπουργός τα έχει πει πολλές φορές. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζουμε όλη αυτή τη συζήτηση περί αλαζονίας. Θυμίζω ότι στην πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2004 ο Κώστας Καραμαλής είχε ζητήσει από τους υπουργούς του σεμνότητα και ταπεινότητα και στις δημόσιες παρεμβάσεις και στις τοποθετήσεις, ακόμα και στις καλοκαιρινές του διακοπές. Αυτός τα είπε, αυτός τα άκουσε. Ο κ. Μητσοτάκης επίσης έχει ζητήσει πολλές φορές να είναι οι υπουργοί του και τα στελέχη του πιο μαζεμένα, να μην κουνούν το δάχτυλο και να μην έχουν την αίσθηση ότι είναι αναντικατάστατοι, αλλά πάντα υπάρχει η τοποθέτηση, η λάθος τοποθέτηση, η χαζή τοποθέτηση, η ηλίθια τοποθέτηση, η προκλητική τοποθέτηση που δημιουργεί όλα αυτά τα δεδομένα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, το πολιτικό. Το άλλο κομμάτι, το οικονομικό, θα το συζητήσουμε και αυτό, αλλά και το πολιτικό. Καταρχάς με τον Χρύσανθο Κωσελόγλου, τον πολιτικό συντάκτη του Alpha Radio 989, που καλύπτει την κυβέρνηση και τον έχουμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας κάνει μία σούμα. Σε λίγη ώρα και με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Και μετά, επί του πρατηρίου και όχι επί του πεδίου, με την κυρία Μαρία Ζιάκα, την πρόεδρο της Ένωσης των Βενζινοπολών Αττικής, για να δούμε τι θα ωφελήσουν, πόσο θα ωφελήσουν την τσέπη μας οι παρεμβάσεις αυτές και τι βλέπει εκείνη για την ιστορία των καυσίμων. Λοιπόν, πάμε καταρχάς να ξεκινήσουμε από τον Χρύσανθο. Χρύσανθε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, και πολιτικές τοποθετήσεις και οικονομικές εξαγγελίες και μια προσπάθεια του Πρωθυπουργού να απευθυνθεί σε μια κοινή γνώμη που τα φέρνει δύσκολα πέρα και που θα τα φέρει και πιο δύσκολα λόγω του ενεργειακού χειμώνα και να πει ότι είμαστε εδώ να βοηθήσουμε χωρίς να ανατρέψουμε την οικονομική σταθερότητα και τον προϋπολογισμό. Ακούω τις δικές σου επισημάνσεις και τι έβγαλες ως συμπέρασμα από τη συνολική ομιλία του Πρωθυπουργού, για την οποία πρέπει να προσθέσω ότι όταν έκλεισαν οι κάμερες ο Πρωθυπουργός έκανε και ένα κάλεσμα στους υπόλοιπους υπουργούς να βγαίνουν και να να μιλάνε για το κυβερνητικό έργο και όχι μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους. Είναι αυτό που είχε πει παλιά ο κύριος Γεωργιάδης, ότι κάποιοι κρύβονται ή διατηρούν την ασφάλειά τους και κάποιοι άλλοι όπως ο ίδιος πέφτουν στη φωτιά μέρα νύχτα για να υπερασπιστούν συνολικά την κυβερνητική πολιτική. Ο λόγος σε σένα.
1: Ναι, εγώ βλέπω ότι η κυβέρνηση παίζει και πάλι το χαρτί Μητσοτάκη. Βγαίνει μπροστά ο Πρωθυπουργός για να λύσει διάφορα ζητήματα και ο ίδιος να αντιμετωπίσει και τις δύο μάχες που καλείται να δώσει η κυβέρνηση. Το ένα έχει να κάνει φυσικά με την ακρίβεια. Υπήρχε όλο αυτό το διάστημα μία αναμονή, ένας τεράστιος διάλογος, μία συζήτηση για το γιατί δεν παίρνει μέτρα η κυβέρνηση, γιατί αργεί, μία τεράστια ανησυχία από τον κόσμο. Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι το ισχυρό της χαρτί φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, τα ποιοτικά στοιχεία, ότι είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακόμα και αν σε άλλα μπορεί να υστερεί. Εδώ λοιπόν έχουμε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση, ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι η κυβέρνηση θα είναι δίπλα της, mm-hmm. ότι θα τη στηρίξει στα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων και κάποια χειροπιαστά μέτρα, τα οποία φυσικά το πιο σημαντικό έχει να κάνει σήμερα που μιλάμε με το πετρέλαιο κίνησης.
0: Και τις 120 δόσεις.
1: Έλεγα, και βέβαια τις 120 δόσεις, αλλά υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος ταλαιπωρείται από τους servicers και εκεί λοιπόν οι αυστηρότεροι όροι οι οποίοι θα προστατεύουν τον οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση, νομίζω και αυτό υπάρχει ένα μέρος της κοινωνίας που ήθελε πάρα πολύ να το ακούσει. Τι δεν ακούσαμε, αυτά τα οποία δεν μπορούν ακόμη να ανακοινωθούν, διότι είναι σε διαπραγμάτευση με τα αντιληστήρια.
0: Το πετρέλαιο, πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Το πετρέλαιο θέρμανσης, πολύ καλά. Φιδωλός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε και πάλι να κρατηθεί κάτω από 1,75. Γνωρίζεις και εσύ από το ρεπορτάζ ότι γίνεται μια προσπάθεια να πέσει και κάτω από 1,60.
0: Ναι.
1: Ίσως και να είναι λίγο πάνω από το 1,50. Είναι ζήτημα διαπραγμάτευσης και με τα διελιστήρια. Το μείγμα ακριβώς, ποιος θα βάλει 20 λεπτά, ποιος θα βάλει 30 λεπτά για την επιδότηση. Αυτό το ξέρουμε τελευταία στιγμή, για να δει και η κυβέρνηση πώς θα έχει διαμορφωθεί.
0: Σωστό, γιατί δεν ξέρουμε και πόσο θα είναι εκείνη τη στιγμή το πετρέλαιο θέρμανση. Άλλωστε, λόγω του πολέμου, κάθε μέρα έχουμε απίστευτες διακυμάνσεις στο Brent και στο αργό. Κατά αυτή την έννοια, και αυτό που κάνει η κυβέρνηση, δηλαδή κάθε 15 μέρες να επαναπρογραμματίζει την επιδότηση, είναι επίσης σωστό, διότι μπορείς να δώσεις μια επιδότηση που λόγω της αύξησης της τιμής να μην πάει πουθενά, να είναι στην ουσία τζάμπα, ή λόγω της μείωσης της τιμής να είναι ουσιαστική.
1: Ναι, πραγματικά, αν ανακοίνωνε κάτι τώρα η κυβέρνηση, θα μπορούσε πολύ άνετα αυτή την όποια επιδότηση, 30, 40, 50 λεπτά, να την έχει καταπιεί η ίδια η τιμή του πετρελαίου. Και να βρισκόμαστε στις 15 Οκτωβρίου και οι πολίτες να φρύτουν ναι. την τιμή του πετρελαίου που θα έχουν να αντιμετωπίσουν. Από εκεί και πέρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο αναφέρθηκες, η προειδοποίηση ξεκάθαρα για μένα προς τα υπουργικά στελέχη και προς τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά...
0: Μαζευτείτε, αυτό ήταν σε απλά ελληνικά.
1: Ναι, και εδώ λοιπόν, επανέρχομαι και σε αυτό που είπα στην αρχή, πρέπει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης να βγει και να το διαχειριστεί. Εδώ βάζω ένα πολύ μεγάλο ερώτημα και ένα προβληματισμό που είμαι σίγουρος ότι δημιουργείται μέσα στην κυβέρνηση για το αν υπάρχει ένας άνθρωπος εν διαπουσία του Πρωθυπουργού να ελέγχει την πολιτική ομάδα. Ακριβώς.
0: Είναι αυτή η συζήτηση που έχουμε κάνει πολλές φορές για τον άνθρωπο από το Μέγαρο Μαξίμου που λείπει και που θα έπρεπε να είναι ο συντονιστής όλης της ιστορίας, να μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο, να έχει το κύρος να μιλήσει εκ μέρους του Πρωθυπουργού και κυρίως να τον ακούσουν.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Το μήνυμα Μητσοτάκη το οποίο ακούσαμε είναι να είστε μετρημένοι, να είστε ακριβείς, να προωθείτε το έργο της κυβέρνησης. Θα μας κρίνει όλους ο λαός, αλλά...
0: Θα σας κρίνω και εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό, Χρύσανθε, μπορεί να προμηνύει και ένα ανασχηματισμό βάθος στο βάθος του χρόνου. Διότι όταν λέει εγώ θα κρίνω υπουργούς και βουλευτές, το μυαλό μας πάει ότι αν τους κρίνεις και δεις ότι δεν πρέπει και δεν αξίζουν να είναι στο υπουργικό σχήμα, η επόμενη κίνηση είναι να τους βγάλεις.
1: Όταν δεν μπορούμε να τον αποκλείσουμε. Η τελευταία εικόνα που έχω εγώ από κάποιες κυβερνητικές πηγές είναι ότι αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στην κυβέρνηση από την αλύση. Βάζω κάποια δεδομένα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο παρακολουθούμε και οι δύο ως πρωθυπουργό τα τελευταία 7 χρόνια, έχουμε δει ότι δεν κάνει εύκολα ανασχηματισμό. Έχει την πεποίθηση ότι ένας υπουργός για να αναλάβει και να τρέξει στο επίπεδο που θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρειάζεται μήνες.
0: Σωστό.
1: Για να τα απεξέλθει.
0: Πάντως δεν υπάρχει άλλος τρόπος να κρίνεις έναν υπουργό από το να τον αποδεσμεύσεις από την καρέκλα του.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτός
1: τώρα μπορεί να έχουμε μπροστά μας διορθωτικές κινήσεις, όπως συνηθίζει να λέει μερικές φορές η κυβέρνηση. Και κρατάω και κάτι ακόμα, στο οποίο αναφέρθηκες και εσύ όταν έκλεισαν οι κάμερες, αυτή η παρένεση στους υπουργούς να βγαίνουν προς τα μπροστά.
0: Ποιους αφορούσε εδώ, όμως, αυτή η παρένεση, Χρυσανθέ?
1: Γελάς. Ερωτήσεις του ενός εκατομμυρίου,
0: Κοίταξε, μπορούμε και εμείς να το... Να το
1: αφορούσε ψηλό. Το καλοκαίρι,
0: ναι.
1: Όταν το ξαναείπε, δεν αφορά τώρα, αφορά τους ίδιους ανθρώπους.
0: Είναι το λεγόμενο ίδρωμα της φανέλας.
1: Το είχε πει ακριβώς όπως το λες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από τότε που ο Πρωθυπουργός τους είπε να ιδρώσουν τη φανέλα μέχρι και σήμερα που το ξαναλέει, υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι ασχολούνται μόνο με το χαρτοφυλάκιό τους. Και θυμάσαι και εσύ φυσικά και τις δηλώσεις είχαν γίνει και από τον κύριο Φλωρίδη, αν θυμάμαι καλά από το ρεπορτάζ, σε ένα υπουργικό συμβούλιο, και από τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι υπάρχουν 2-3 οι οποίοι βγαίνουν μπροστά σε όλα αυτά δύσκολα. Βέβαια, αυτοί και αν μερικές φορές.
0: Ναι. Βέβαια ο Άδωνης ορισμένες φορές την ιδρώνει σε βαθμό πολιτικού κρυολογήματος, γιατί από το πολύ ίδρωμα λέει και πράγματα που δεν θα έπρεπε να πει και μετά την πατάει.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι επιλέγουν να βγαίνουν μία φορά το μήνα σε κάποιο μέσο μαζικής ενημέρωσης και αν και να μιλάνε αυτοίστα για το χαρτοφυλακιό τους. Έτσι δεν γίνεται.
0: Ναι, για να δούμε λοιπόν αν αυτές οι προτροπές θα ακουστούν, γιατί όπως είπα και νωρίτερα σήμερα είχαμε 2 ακόμα τοποθετήσεις περί καλαμιών. Ο κύριος Καλογερόπουλος που είπε ότι υπάρχουν καλάμια και είναι αυτοί που δεν ήταν τίποτα και ξαφνικά έγιναν οματέοι, και ο Κώστας Μπακογιάννης που είπε ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Και μου λένε, Χρυσανθέ, και εδώ θέλω το ρεπορτάζ σου, κάποια κυβερνητικά στελέχη, ότι όλη αυτή η συζήτηση περί καλαμιών, που άνοιξε από την ίδια την κυβέρνηση, δεν την άνοιξε κάποιος από την αντιπολίτευση, δηλαδή την άνοιξε η κυρία Μπακογιάννη και τη συνέχισαν οι άλλοι, ότι κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, και μάλιστα στις κυλιόμενες λένε ότι από αυτή την όλη τη συζήτηση έχουμε χάσει και μια μονάδα.
1: Ναι. Να σου πω εγώ μια συζήτηση που είχα με ένα κυβερνητικό στέλεχος. Θα σου πω έτσι όπως μου υπόθηκε, ότι πολλές φορές αυτά είναι και σημάδια ότι μια ομάδα κουράζεται. Ήταν αυτά τα λόγια τα οποία μου υπόθηκαν, και ότι μερικές φορές και όταν δεν υπάρχει επικαιρότητα, κάποιοι αρχίζουν να ομφαλοσκοπούν.
0: Σωστό. Τώρα βλέπω σε διάφορα sites, και επειδή υπάρχει αυτό ως ερμηνεία, καταλαβαίνω ότι μπορεί η ερμηνεία αυτή να προέρχεται και από κυβερνητικούς κύκλους, ότι η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού «δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές» είναι απάντηση και ως προς την Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία πρώτη άνοιξε την συζήτηση για καλάμια. Θεωρείς ότι είναι έτσι?
1: Θα σου θυμίσω ότι αυτή ακριβώς την έκφραση την είχε χρησιμοποιήσει πριν από μερικές μέρες και ο Παύλος Μαρινάκης, ακριβώς απαντώντας σε ερώτηση, αν θυμάμαι καλά, στο briefing, στη μέση των πολιτικών συντακτών, για την τοποθέτηση Μπακογιάννη. Δεν θα έσπευδα να υιοθετήσω αυτή την ερμηνεία. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο για όλους, και για την κυρία Μπακογιάννη και για όλους, ότι ο Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος θα θα κρίνει στο τέλος.
0: Μάλιστα.
1: Ότι ακριβώς πρέπει να πράξει.
0: Πάντως φαντάζομαι ότι σίγουρα υπάρχει ενόχληση στο Μέγαρο Μαξίμου που ανοίγει αυτή η συζήτηση και που δίνει και τη λαβή και την αφορμή στην αντιπολίτευση να λέει: μα αφού τα λέτε μόνοι σας ότι είστε λαζόνες, περιμένετε να σας τα πούμε εμείς. Διότι είναι άλλο να το λέει η αντιπολίτευση και εσύ να απαντάς, και άλλο να το λένε εκ των έσω. Εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα.
1: Έχουμε φτάσει στο σημείο να ανοίξουν δύο μέτωπα για την κυβέρνηση, τα οποία δεν τη συμφέρουν και τα οποία τα άνοιξε η ίδια.
0: Βέβαια.
1: Δεν έχει να κάνει με το όλο αυτό το κομμάτι της αλαζονίας, των τοποθετήσεων εκτός κυβερνητικής γραμμής. Το ότι φαίνεται ότι κάποιος δεν υπάρχει να έχει την ισχύ και την πυγμή και το κύρος, όπως είπες και εσέ, να παρεμβαίνει στους υπουργούς. Mm-hmm. Και το άλλο έχει να κάνει, αν μου επιτρέπεις, και με την ίδια την ακρίβεια. Διότι όταν η κυβέρνηση, επιχειρηματολογώντας τόσα χρόνια κατά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, επιλέγει τώρα η ίδια να το ανοίξει, ένα περίπλοκο ζήτημα, ναι, μπαίνει σε μια άλλη αντιπαράτηση και δίνει λαβή στην αντιπολίτευση να τη λέει: α, τώρα αυτό το οποίο λέγαμε.
0: Το κάνεις εσύ, ναι. Απλά
1: είναι
0: βάζει την προϋπόθεση ο Πρωθυπουργός ότι με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό μπορεί να κάπως το πράγμα να το χρυσώσει.
1: Βλέπεις
0: το χάπι.
1: Όμως, πώς αυτό αποσπασματικά μπορεί μια αντιπολίτευση να το πάρει, να αφαιρέσει την όλη λογική των ορθών δαπανών.
0: Προφανώς.
1: Και να το στρέψει στην επιχειρηματολογία.
0: Αυτή είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης. Άσε που πολλοί λένε ότι όλα αυτά τα φαινόμενα έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια ισχυρή και εναλλακτική λύση και μια ισχυρή αντιπολίτευση, και γι' αυτό κάποιοι θεωρούν ότι παίζουν μόνοι τους και σου λέει: αφού παίζουμε μόνοι μας, μπορούμε να βάλουμε και κανένα αυτόν γκολ. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρυσανθέ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, μουσική, διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, να τη ρωτήσουμε για όλα αυτά που συζητούσαμε νωρίτερα, για το αν οι εχμές του Πρωθυπουργού αφορούσαν και ποιους, αν αφορούσαν και την κυρία Μπακογιάννη, και γιατί τώρα τα μέτρα και τι απαντά και στην αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, που λέει ότι ο Πρωθυπουργός πανικόβλητος φέρνει τις 120 δόσεις χωρίς κούρεμα προς αυξήσεων. Και δεν λέει τίποτα για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
4: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στον Αλφα Radio 989. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Καλό μεσημέρι, κυρία Σδούκου.
7: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη, και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ερώτημα πρώτο, με βάση αυτά που βλέπω αυτή τη στιγμή κυρίως σε sites, αλλά και όχι μόνο, και στα κοινωνικά δίκτυα. Πολλοί λοιπόν ερμηνεύουν αυτή την προτροπή του Πρωθυπουργού και το ξεκαθάρισμα ότι, εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι αυτός που κρίνω και αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές και βουλευτών και υπουργών, ότι αφορούσε και την κυρία Μπακογιάννη, γιατί ήταν εκείνη που πρώτη άνοιξε τη συζήτηση για τα καλάμια. Τι λέτε, και, αλαζονία.
7: Ναι, δεν το διαβάζω έτσι. Όπως το λέτε, θεωρώ ότι ήταν ένα μήνυμα προς όλους μας. Προς όλους. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για το τι πρέπει να κάνουν.
0: Άρα και προς την κυρία Μπακογιάννη.
7: Όλοι, κύριε Τάκη. Όταν λέμε όλοι, είναι υπουργοί, βουλευτές, τα στελέχη. Και θα έλεγα ότι είναι περισσότερο ένα μήνυμα για αποτελεσματικότητα και σεμνότητα. Ότι πρέπει να δουλεύουμε και μετά με προσοχή και με ενσυναίσθηση, όπως λέμε, να μιλάμε στους πολίτες για το τι κάνουμε.
0: Φαντάζομαι ακούσατε τις δύο νέες τοποθετήσεις σήμερα του κυρίου Καλογιαρόπουλου και του κυρίου Κώστα Μπακογιάννη, που ερωτώμενοι αν υπάρχουν καλάμια και αλαζονία, ο πρώτος είπε εννοείται πως υπάρχουν αυτοί που δεν ήταν τίποτα και έγιναν οματέοι, και ο δεύτερος, ο κύριος Μπακογιάννης δηλαδή, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι.
7: Κοιτάξτε, κύριε Τάκη, αν μπούμε σε μια διαδικασία να σχολιάζουμε τις επιμέρους δηλώσεις, νομίζω ότι αδικείται, χωρίς να τις υποτιμώ, αδικείται το συνολικό κυβερνητικό έργο. Γιατί αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Με την ενεργειακή κρίση, με την αβεβαιότητα που υπάρχει, θέλει τεράστια προσοχή. Θέλει πραγματικά να είναι σκημένη η κυβέρνηση στην πίεση της
0: οικονομίας. Καλά, αλλά αυτό στα στελέχη σας πρέπει να το πείτε, γιατί αυτά προκαλούν τη συζήτηση.
7: Εγώ σας λέω ότι το μήνυμα, να σταθώ ότι το μήνυμα του Πρωθυπουργού είναι το σημαντικό, γιατί αυτό δίνει τον τόνο και τον στόχο. Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος προείσταται του Υπουργικού Συμβουλίου, κρίνει και αξιολογεί τα στελέχη, τους υπουργούς, τους βουλευτές. Το έχει κάνει και στο παρελθόν, το λέει κάθε φορά, και από εκεί και πέρα το έργο όλων είναι καθημερινά να απαντούμε σε αυτό που απασχολεί σήμερα τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Και κάτι άλλο πριν πάω τώρα στα μέτρα. Επίσης ο Πρωθυπουργός, όταν έκλεισαν οι κάμερες, απευθύνθηκε στους υπουργούς και τους είπε ότι δεν πρέπει να βγαίνουν μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά για το σύνολο του κυβερνητικού έργου. Έχετε εντοπίσει έτσι, πώς να το πω, μη διάθεση κάποιων να στηρίξουν συνολικά το κυβερνητικό έργο και να βγαίνουν μόνο για τα δικά τους θέματα? Γιατί για να το λέει ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, προφανώς ο ίδιος το έχει εντοπίσει. Εσείς το έχετε εντοπίσει?
7: Εγώ προσωπικά, αν με ρωτάτε, δεν το έχω εντοπίσει. Δεν μπορώ να ξέρω, ένας υπουργός όταν βγαίνει σε ένα...
0: Τώρα είστε εκπρόσωπος τύπου και δεν ξέρετε αν υπάρχουν υπουργοί που δεν βγαίνουν πέραν το αντικειμένου τους για τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να το
7: ξέρω. Θα σας πω, μην με βάλετε στη διαδικασία να πω.
0: Μα σας βάζω να σχολιάσετε τον πρωθυπουργό σας. Δεν σας βάζω σε καμιά άλλη διαδικασία.
7: Το σχολιάζω και λέω το εξής, ότι είμαστε στην τελική ευθεία, κύριε Τάκη, μέχρι τις εκλογές, και όλοι πρέπει να βγαίνουν. Είναι αυτονόητο αυτό για όλους μας. Κάθε Υπουργείο βεβαίως έχει πολλή δουλειά και είναι θετικό ο κάθε Υπουργός να επικοινωνεί το έργο του Υπουργείου, γιατί γίνονται σημαντικά πράγματα σε κάθε Υπουργείο και πρέπει να λέγονται. Από εκεί και πέρα και ο κάθε Υπουργός που βγαίνει πρέπει να μιλάει συνολικά και για το κυβερνητικό έργο.
0: Και να
7: συνολικά,
0: βγαίνει βασικά.
7: Για τη δουλειά που έχουμε κάνει. Και να βγαίνει και να τα λέει, γιατί πραγματικά αυτό που σας λέω ότι είναι κρίμα. Ενώ γίνεται σημαντική δουλειά καθημερινά, μπορεί να χάνεται αυτή μέσα στο θόρυβο που προκαλείται στην επικαιρότητα από...
0: Τώρα συνονοηθήκαμε. Πάμε τώρα στα μέτρα. Βλέπω, έχω μπροστά μου την...
7: Και πρέπει να το υπερασπίζετε το έργο ο κάθε υπουργός συνολικά.
0: Ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε στα μέτρα, δώστε μου μισό λεπτό για να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε. Ναι.

0: Όμως δεν κουρέψατε τόκους και προσαυξήσεις και αυτό δεν λύνει το πρόβλημα, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον ότι ο Πρωθυπουργός δεν είπε τίποτα για το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εξού και το Πασόκ τον χαρακτηρίζει πανικόβλητο. Το σχόλιο σας.
1: Κάθε φορά που βγαίνει η κυβέρνηση και ανακοινώνει κάποια μέτρα, ακούω την αντιπολίτευση να βγαίνει και να λέει ναι, αλλά δεν είπε αυτό. Είπε όμως πολύ σημαντικά πράγματα σήμερα, γιατί η κυβέρνηση ακούει την πίεση της κοινωνίας, κύριε Τάκη, και οφείλει να προσαρμόζει την πολιτική της όσο εξελίσσεται μια εξωτερική κρίση. Οφείλουμε να ακούμε, να αξιολογούμε, να προσαρμοζόμαστε. Γι' αυτό και σήμερα είδατε τα τέσσερα αυτά μέτρα και την ενίσχυση της παρέμβασης στο ντίζελ. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα ακουστεί σε δύο εβδομάδες. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό μέτρο οι 72 δόσεις που γίνονται 120. Και οι αυστηρότεροι κανόνες στους σέρβισης.
0: Αυτά τα δύο τελευταία θα μπορούσατε να τα πάρετε πιο νωρίς, γιατί τώρα θα βγει το Πασόκ και θα σας πει αντιγράφετε τα δικά μου που τα είχα προτείνει εγώ.
1: Δεν είναι η αντιγραφή, είναι ότι ακούμε την αλλαγή συνθήκων που έφερε ο πόλεμος και η εκτείναξη των διεθνών τιμών. Και κάθε μέτρο, κύριε Τάκη, πρέπει να κρίνεται πάντα μέσα στις συνθήκες που λαμβάνετε. Τι θέλω να πω, ότι υπήρχε το μέτρο των 72 δόσεων, όμως αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες, εκτός από το κλείσιμο των στενών του ορμού, τα χτυπήματα που βλέπουμε στη Σαουδική Αραβία, αυτό που γίνεται φανερό είναι ότι αυξάνεται αυτή η αβεβαιότητα. Δεν ξέρω αν υπάρχει λύση τώρα το μέλλον, αλλά αυτό το αποτέλεσμα της εκτείναξης των τιμών της ενέργειας, που είναι πολύ πιο πάνω από ό,τι ήταν πριν, είναι βέβαιο ότι επιβαρύνει σήμερα τον προϋπολογισμό στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Επομένως, η υποχρέωση της μιας κυβέρνησης ή μιας σοβαρής κυβέρνησης είναι να μην είναι δογματική.
0: Ένα ακόμα ερώτημα.
1: Συνθήκες, αυτό που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι όχι να λέει εγώ επιμένω μόνο και μόνο για να μην παραδεχθώ ότι χρειάζεται μεγαλύτερη παρέμβαση.
0: Mm-hmm. Τα 20 λεπτά επιδότηση που ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός, θεωρείτε ότι είναι επαρκής επιδότηση? Το ρωτώ γιατί ο κύριος Τσίπρας είχε ζητήσει στα δικά του μέτρα το πετρέλαιο κίνηση να πάει στο 1,80. Με βάση το 2,10 που έχει περίπου σήμερα το πετρέλαιο κίνηση, άντε να πέσει στα 2, 1,98 κάπου εκεί.
1: Εμείς μακάρι να μπορούμε και πιο κάτω από όσο λέει ο κύριος Τσίπρας. Και να σας πω την αλήθεια, ούτε και με τα τέσσερα μέτρα, κύριε Τάκη, εξαφανίζεται η πίεση. Γι' αυτό και λέμε ότι θα επανεξετάζονται κάθε 15 μέρες. Mm-hmm. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να την παρακολουθούμε την κρίση και να προσαρμόζουμε την στήριξη στις πραγματικές ανάγκες, αλλά χωρίς να διακινδυνεύουμε όμως και όλα αυτά που με πολύ κόπο έχουμε στρώσει στο κομμάτι της οικονομίας μας. Δηλαδή, αλίμονο, και ποιος δεν θέλει, αν δεν θέλει η κυβέρνηση να το ρίξει όσο πιο κάτω γίνεται, να πάει και το πετρέλαιο θέρμανση εκεί που ήταν πέρσι στο 1,10 και κάτω από τόσο, και ένα θα σας πω. Αλλά τα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας είναι τέτοια που επιτρέπουν αυτό να γίνει, ναι, ή μετά μας βάζει πάλι?
0: Αυτό είναι σωστό, αλλά θα σας πει κάποιος πολίτης, εγώ θέλω μια κυβέρνηση να κοιτάει και τα δικά μου δημοσιονομικά δεδομένα, της τσέπης μου, του πορτοφολιού μου, του οικογενειακού μου προϋπολογισμού, διότι αν εγώ δεν μπορώ να ανταποκριθώ στα στοιχειώδη, να τον βράσω, σου λέει μετά το δημοσιονομικό προϋπολογισμό της κυβέρνησης, αν εγώ δεν μπορώ να επιζήσω.
1: Και πολύ σωστά το λέει, γι' αυτό και βλέπετε ότι συνέχεια, κάθε διαρκώς, βγήκε στην έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, ανακοίνωσε αυτά τα μέτρα τα οποία τώρα τα ψηφίζουμε για να τα δούμε και στην τσέπη, επιστροφές ενοικίων, την ενίσχυση συνταξιούχους, πολλά. Τώρα τα καινούργια αυτά και κάθε 15ήμερο αυτά θα τα αξιολογούμε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά για σκεφτείτε, κύριε Τάκη, αν κάναμε μια συζήτηση, μάλλον αν ικανοποιούσε η κυβέρνηση όλα αυτά που μας λέει η αντιπολίτευση, δώστε, δώστε, δώστε αριστερά και δεξιά, θα ήμασταν σε θέση σε μια έκτακτη συνθήκη όπως είναι τώρα να έχουν περισσέψει
0: χρήματα? Καλά, προφανώς όλα δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, αλλά από την άλλη θα παραδεχτείτε κι εσείς ότι κάθε αντιπολίτευση αυτό κάνει, και εσείς όταν ήσασταν αντιπολίτευση αυτό κάνατε. Η κυβέρνηση έχει μεγαλύτερη ευθύνη, θα συμφωνήσω, γιατί έχει το πορτοφόλι στο χέρι.
1: Ο κύριος Τσίπρας όμως είπε ότι έχει τέσσερα εργαλεία, αλλά κανένα από αυτά που είπε δεν λειτουργεί στην πράξη.
0: Για εσάς, για εκείνον λειτουργούν. Γι' αυτό ζητεί να τον ψηφίσουν, για να έρθει στην εξουσία να τα λειτουργήσει εκείνο.
1: Ξέρει πολύ καλά.

0: ότι δεν λειτουργούν. Απλά τα λέει γιατί έχει τους δικούς του λόγους να τα πει, γιατί του αρέσει να χαϊδεύει τα αυτιά και να ακούγονται πάρα πολύ ωραία στους πολίτες. Οι πολίτες όμως θεωρώ ότι είναι σε θέση να καταλάβουν όταν κάποιος τα λέει για να τα πει και όταν έρχεται η ώρα της εφαρμογής αυτών, πού προσκρούν. Μάλιστα. Είτε σε ευρωπαϊκούς κανόνες είτε στα δημοσιονομικά της χώρας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτησή μας, κυρία Σδούκου. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.

0: Airbnb.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Λέω πάντα ότι πρέπει να έχουμε εικόνα της συνολικής πραγματικότητας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Και τι εννοώ, βλέπω τώρα δύο πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Η μία είναι από τη Βρετανία και η άλλη είναι από τη Γαλλία. Στη Βρετανία λοιπόν, η οποία ταλαιπωρείται 10 χρόνια μετά το Brexit με συνεχείς αλλαγές κυβερνήσεων και με οικονομικά προβλήματα και με εταιρείες που φεύγουν από τη Βρετανία και με το City του Λονδίνου και με πολλά άλλα πράγματα. Βγήκε λοιπόν σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός σε μια συνέντευξη που έδωσε στο BBC και λέει ότι οι εργατικοί, δηλαδή το κόμμα του οποίου προείσταται και είναι πρωθυπουργός του και της Μεγάλης Βρετανίας εννοείται, θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι τέλους, και όταν εννοεί μέχρι τέλους, ακόμα και να επανενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 10 χρόνια μετά το Brexit, αυτό έτσι. Ο κύριος Μπέρναμ λοιπόν λέει ότι μια προσπάθεια επανένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να είναι μεταξύ των επιλογών που εξετάζει η κυβέρνησή μου, καθώς επιδιώκεται μια θεμελιώδης μετατόπιση στη σχέση της χώρας τα επόμενα χρόνια. Ο κύριος Μπέρναμ δήλωσε στο ετήσιο συνέδριο του κυβερνώντος εργατικού κόμματος στο Λίβερπουλ χθες ότι η συμφωνία για το Brexit, στην οποία κατέληξαν οι συντηρητικοί, έκανε περισσότερο κακό παρά καλό, και είπε ότι υπάρχουν αρκετές επιλογές για μια μακροπρόθεσμη σχέση της Βρετανίας με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Και στη συνέντευξή του που σας είπα στο BBC, η οποία μεταδόθηκε σήμερα, ο κύριος Μπέρναμ δήλωσε θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και όσα είπε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Όσμπρον, για μια τελωνιακή ένωση, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε τι είπαν και οι φιλελεύθεροι δημοκράτες στο συνέδριό τους για την ενιαία αγορά, ή θα μπορούσαμε να πάμε και μέχρι τέλους. Και το μέχρι τέλους για τον Βρετανό Πρωθυπουργό είναι η Μεγάλη Βρετανία να ενταχθεί ξανά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι αυτό θα απαιτήσει πολύ χρόνο διαπραγματεύσεις, τους όρους που θα βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου η Μεγάλη Βρετανία να επιστρέψει, αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι μια πάλε ποτέ αυτοκρατορία, μια μεγάλη οικονομική δύναμη, μια χώρα με ισχύ και με απευθείας διάλογο, να το πω έτσι, και επικοινωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, 10 χρόνια μετά το Brexit λέει ότι πρέπει να επιστρέψουμε πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λέει πολλά. Και λέει πολλά και για τη δική μας συζήτηση που κάναμε την προηγούμενη φορτισμένη δεκαετία των μνημονίων, όπου τότε ελαφρά την καρδία πολλοί είχαν αφήγημα την έξοδο της χώρας από το ευρώ ή και την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιοι το έχουν και σήμερα. Και επίσης τότε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινής γνώμης, της δημοσκοπήσης, ήταν πλειοψηφία και έλεγε να φύγουμε από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως οι καλύτερες συζητήσεις, οι καλύτερες επιλογές γίνονται με νυφαλιότητα, όχι με φόρτιση, και κυρίως όχι όταν επενδύουμε όλα μας τα λεφτά σε λαϊκιστές και κυρίως σε ανθρώπους που χρησιμοποιούν ένα αφήγημα μόνο για προσωπικό όφελος, αδιαφορώντας για το πού θα κυλήσει η χώρα τους. Καλή ώρα ο Φάραρ στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα το 51% και των δικών του οπαδών θέλουν να ξαναπλησιάσει η Μεγάλη Βρετανία την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δεύτερη είδηση, και επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έρχεται από τη Γαλλία, η οποία έχει εκλογές σε λίγους μήνες, με την Le Pen να προηγείται καθαρά πέραν όλων των υπολείπων υποψηφίων. Τα λέγαμε χθες και με τον κύριο Σεφερτζή. Και μια Γαλλία που αντιμετωπίζει πολλά οικονομικά προβλήματα. Πρώτο θέμα λοιπόν στη σημερινή Μοντ, ξέρετε ποιο είναι? Ότι η Γαλλία αντιμετωπίζει μια ιστορική κρίση αγοραστικής δύναμης. Από το 2024, δηλαδή 2 χρόνια πίσω, οι γαλλικές οικογένειες έχουν χάσει κατά μέσο όρο 1.200 ευρώ ετησίως. Από τους μισθούς που μειώνονται από το 2019 και μετά. Προσέξτε, στη Γαλλία οι μισθοί από το 19 και μετά μειώνονται συνεχώς. Λέει μόνο ότι είναι ένα σπάνιο φαινόμενο, και το φαινόμενο αυτό της μείωσης της αγοραστικής δύναμης σε διάστημα 2 συνεχόμενων ετών, η Γαλλία έχει να το βιώσει από το 1960. Το βιώνει το 2026, έχει να το βιώσει από το 1960. Και επίσης στη Γαλλία ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο εκτινάχθηκε στο 3%. Είναι καλό να ξέρουμε τι συμβαίνει και στις χώρες που είναι δίπλα μας και που έχουν πολύ πιο ισχυρές οικονομίες από μας, για το πώς δοκιμάζονται, γιατί εμείς όλα αυτά τα ζήσαμε επί μια ταραγμένη δεκαετία, την προηγούμενη δεκαετία, και τα πληρώσαμε πολύ ακριβά όλοι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Λοιπόν, αν για σας είναι σημαντικό να δείτε από κοντά το αγαπημένο σας μουσικό συγκρότημα, αν είναι σημαντικό να κάνετε μια βόλτα στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σας, αν οι μικρές καθημερινές οικογενειακές στιγμές στο σπίτι είναι σημαντικά πράγματα, τότε όλες αυτές οι στιγμές έχουν τη δική τους αξία, όχι μόνο για σας αλλά και για τη ΔΕΗ, γιατί για τη ΔΕΗ αξία έχει να βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους, μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό, γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Μπείτε λοιπόν στο dei.gr για να μάθετε περισσότερα. Σας έλεγα τώρα νωρίτερα για την δήλωση που έκανε σήμερα ο πρώην δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Κώστας Μπακογιάννης, στο αν υπάρχει αλαζονία με την πολυδεικτική απάντηση «Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι». Όμως, ο κύριος Μπακογιάννης είπε και κάτι άλλο ενδιαφέρον στη συνέντευξή του, ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος. Η αίσθηση που υπήρχε το τελευταίο διάστημα είναι ότι ο κύριος Μπακογιάννης θα είναι ξανά υποψήφιος δήμαρχος. Μάλιστα, συνεργάτες του, φίλοι του, έλεγαν ότι έχει πάρει την απόφαση και ότι θα είναι και εύκολο να κερδίσει τον κύριο Δούκα, καθώς θεωρεί ότι δεν έχει κάνει και πολλά πράγματα για την Αθήνα, δεν υλοποίησε αυτά που υποσχέθηκε κλπ. Η σημερινή του δήλωση έχει ενδιαφέρον και πρέπει να την κρατήσουμε. Δεν έχω αποφασίσει αν θα είμαι υποψήφιος δήμαρχος. Ενδεχομένως να έχει να κάνει και με την απόφαση που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία για το ποιον θα στηρίξει στην Αθήνα ως υποψήφιο δήμαρχο. Και αυτό επίσης πρέπει να το κρατήσουμε. Και ενδεχομένως έχει να κάνει και με το ποιος θα είναι υποψήφιος δήμαρχος από την άλλη πλευρά, δηλαδή από την αντιπολίτευση. Θα είναι ο κύριος Δούκας, θα είναι κάποιος άλλος, θα είναι ο κύριος Δούκας που θα στηριχθεί ενδεχομένως από μια ευρύτερη συμμαχία δυνάμεων όπως το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεν θα είναι ο κύριος Δούκας και θα φύγει από το Δήμο για να κατεβεί ξανά στην κεντρική πολιτική σκηνή. Όλα αυτά έχουν ενδιαφέρον και έχουν ενδιαφέρον γιατί η Αθήνα και ο Δήμος της Αθήνας είναι πάντα όχι μόνο μια σημαντική θέση για τον άνθρωπο που είναι στην καρέκλα του Δημάρχου, αλλά ευρύτερα και για την πολιτική σκηνή. Και μια και λέω για τον Δήμαρχο της Αθήνας, μου έκανε εντύπωση, θετική εντύπωση, και το είδα χθες και προχθές, γυρνώντας από τη δουλειά το βράδυ, τα συνεργεία του Δήμου από προχθές, σήμερα έχει 30, προχθές είχε 28, αρχίζουν το στολισμό της Χριστουγεννιάτικης Αθήνας. Ίσως είναι η πρώτη φορά που τόσο νωρίς ξεκινά ο στολισμός. Από πληροφορίες έμαθα ότι φέτος θα είναι εντυπωσιακός και μεγάλος ο στολισμός και θα επεκταθεί πολύ. Και γι' αυτό, αν παρατηρήσετε κι εσείς και προχωράτε το βράδυ στη Βασιλή Σοφία, θα δείτε ότι η συνεργεία του Δήμου πάνω στις κολόνες βάζουν τα πρώτα χριστουγεννιάτικα φώτα, που προφανώς θα ανάψουν το Δεκέμβριο. Είμαστε ήδη 30 Σεπτεμβρίου. Τουλάχιστον σε αυτό έχουμε γίνει, όπως και η υπόλοιπη Ευρώπη. Τώρα, πάμε στην κυρία Μαρία Ζιάγκα. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Καλό μεσημέρι, κυρία Ζιάγκα.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη.
4: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλά.
4: Μια χαρά εσείς.
3: Είναι καλά, είναι μια όμορφη χειμωνιάτικη μέρα. Δεν είναι φθινοπορεινή αυτή.
4: Ναι, ναι.
3: Έχει αρχίσει και τσιμπάει λίγο το
4: αυτό
3: κρύο.
4: Αυτό έλεγα, ότι φέτος έχουμε κανονικό φθινόπορο. Πάνε οι εποχές που είχαμε 35 άρια τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.
3: Ακριβώς.
4: Ας ελπίσουμε ότι θα γλυκάνει λίγο ο καιρός.
3: Ναι. Βεβαίως, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς. Και σκεφτόμουν όσο λέγατε για τα Χριστούγεννα και τα φώτα. Έλεγα, ας αισθανθούμε λίγο το φθινόπορο. Το φθινόπωρο δεν έχει σχέση με τα Χριστούγεννα.
4: Όχι, έχει μια νοσταλγία το φθινόπωρο και έχει έτσι και μια μελαγχολία.
3: Ναι, αλλά χρειάζεται.
4: Χρειάζεται, αλλά νομίζω περισσότερο μελαγχολία έχουμε φέτος αισθανόμενοι το που θα πάνε τα καύσιμα παρά για το φθινόπωρο. Τώρα, να σας πω κάτι. Τα 20 λεπτά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης από 1 Οκτωβρίου, από αύριο δηλαδή. Πόσο θα πληρώνει κάποιος αύριο για να βάλει πετρέλαιο στο αυτοκίνητό του, στο φορτηγό του, στην ταλίκα του, οπουδήποτε λειτουργεί το πετρέλαιο κίνησης?
3: Ό,τι πλήρωνε πλην 5 σέντς.
4: Πόσο δηλαδή, αυτό σας ρωτώ.
3: Δηλαδή, κοιτάξτε, ανάλογα το μαγαζί, δηλαδή εγώ πουλάω 2,11,9 απλό πετρέλαιο. Εάν παραμείνει ίδια η τιμή, αν παραμείνει ίδια η τιμή, θα είναι μείον 5 σέντ.
4: Μάλιστα. Κατάλαβα.
3: Αν όμως αυξηθεί...
4: Άρα θα είναι πάλι 2 μπροστά.
3: Το 2 δεν το κλειτώνουμε.
4: Μάλιστα.
3: Ναι. Γιατί σας είπα, είναι 5 cents στο καινούργιο τιμολόγιο. Εφόσον.
4: Ερώτημα.
3: Δεν
4: αν δεν υπήρχε καθόλου η επιδότηση, καθόλου.
3: Ναι.
4: Των 20 λεπτών, πόσο θα έβαζε αύριο πετρέλαιο κίνηση ένας καταναλωτής?
3: Δηλαδή, αν έχουμε τώρα το 2,12, θα βάλετε, εφόσον είναι 20 λεπτά, συν 20.
4: Mm-hmm. 2,30 δηλαδή. 32.
3: Ακριβώς.
4: 2,32.
3: Γιατί έλεγα άκουγα ότι η αμόλυβη δεν θα πάρει επιδότηση. Και έλεγα άδικο.
4: Ναι.
3: Διότι αυτή τη στιγμή μέσο όρο έχει 2,18, 2,20. Mm-hmm. Αν λοιπόν θα φύγουν τα 10 λεπτά που μέχρι τώρα τα έχω μέσα, θα πάει 2,30.
4: Μάλιστα. Άρα το πετρέλαιο χωρίς την επιδότηση θα ήταν από αύριο 2,32. Με την επιδότηση λέτε ότι μπορεί να είναι γύρω στα 2,5, 2,6 λεπτά κάπου εκεί.
3: Το 2 είναι σίγουρο, η ίδια τιμή. Πλην θα βγάλουμε τα 5 σετς, εκτός, σας είπα, αν έχουμε αλλαγές.
4: Ναι, αλλαγές, ή αν πέσει η τιμή του πετρελαίου.
3: Ή κατέβει.
4: Ναι.
3: Αλλά το καινούριο, γιατί πολλοί το έχουν μπλέξει. Λένε συν 20, όχι βρε παιδιά, τα 15 τα έχουμε.
4: Βέβαια, τα 15 ισχύουν, θα ισχύουν και τον επόμενο μήνα, απλά προστίθενται τα επιπλέον 5 λεπτά.
3: Είναι για 15 μέρες.
4: Ναι, για 15 μέρες.
3: Αυτό το πράγμα θα παίζει για 15 μέρες και κάθε 15 μέρες.
4: Σωστό.
3: Θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα τη ροή του.
4: Τώρα, ερώτημα. Θα μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο η κυβέρνηση? Το λέω σε έναν άνθρωπο που ασχολείται με τα καύσιμα χρόνια τώρα, που είναι στην πιάτσα, να το πω έτσι, που συζητάει και με τους καταναλωτές και με τους συναδέλφους. Θα μπορούσε το πετρέλαιο κίνησης, παραδείγματος χάρη, αύριο να φτάσει 1,80 που λέει ο κύριος Τσίπρας?
3: Ακούστε. Για να γίνει κάτι πραγματικά δυνατό, πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος.
4: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
3: Κατανάλωση. Mm-hmm. Αν δεν μειωθεί, δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Το πετρέλαιο δεν έχει το 70% που έχει η βενζίνη. Η βενζίνη έχει 71% νομίζω ακριβώς.
4: Mm-hmm.
3: Το πετρέλαιο είναι 40%. Το δε πετρέλαιο θέρμασης που θα αρχίσει από 15 Οκτωβρίου και λίγει τέλη Απριλίου είναι 28 λεπτά.
4: Μάλιστα.
3: Άρα λοιπόν στο κάθε ένα έχουμε διαφορετικό ειδικό φόρο. Αν τολμούσε και μείωνε τον ειδικό φόρο, από τη μία θα υπήρχε μια ανακούφιση στην τιμή, αλλά αυτοί θα χάσουν τα έσοδα.
4: Ναι.
3: Και τα έσοδα τους δίνουν χρήματα.
4: Ναι, και καταρχάς πρέπει να, τουλάχιστον όπως λέει η κυβέρνηση, να πάρει το OK για να αφαιρεθούν αυτή η μείωση από τα έσοδα κλπ.
3: Σωστά. Και μην ξεχνάτε, ο ειδικός φόρος ξεκίνησε από μία πεποίθηση ότι θα αυξήσουμε τον ειδικό φόρο και έτσι θα έχουμε πάταξη του λαθρεμπορίου.
4: Ναι.
3: Τίποτα δεν έγινε.
4: Και όχι μόνο γι' αυτό, και τα χρόνια των μνημονίων. Ο ειδικός φόρος αυξήθηκε, σε κάθε μνημόνιο έπαιρνε και αύξηση.
3: 2010 με τον Γιώργο Παπανδρέου, Μετά συνεχίστηκε με το Σαμαρά, το θυμάμαι, δεύτερη
4: και,
3: προσθετική.
4: Και ολοκληρώθηκε με τον Τσίπρα.
3: Είπε θα το μειώσει. Μπήκε ο Τσίπρας, το ολοκλήρωσε. Και όχι μόνο το ολοκλήρωσε ο Τσίπρας. Εγώ όταν πήγα, το θυμάμαι για τόσα χρόνια τα πράγματα. Του λέω θα το μειώσετε. Όπα, πρόεδρε, δεν γίνεται. Όχι, δεν το μείωσε, το μεγάλωσε τον ειδικό φόρο. Και το ΦΠΑ, προσέξτε, από 19 το πήγε 24%.
4: Μάλιστα.
3: Το τέλειωσε το πράγμα.
4: Μάλιστα. Τώρα.
3: Γι' αυτό λέω πάντα ότι όποιος είναι η κυβέρνηση. Έχει τη δυσκολία. Όποιος είναι αντιπολίτευση.
4: Καλά, αυτό το έχουμε κατανοήσει
3: ξέρουμε,
4: τόσα χρόνια. Να σας πω κάτι. Αν μειωθεί τώρα, ο Πρωθυπουργός θα συμμετέχει στις 15 Οκτωβρίου στη Σύνοδο Κορυφής. Αν πάρει το OK και τον μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση, θα φτάσει αυτή η μείωση στην Αντλία ή θα χαθεί και κάπου στον δρόμο. Δεν ξέρω, εσάς ρωτάω.
3: Αυτό το πράγμα που λένε ότι θα χαθεί, δεν χάνεται τίποτα. Mm-hmm. Καταρχάς όλα τα παίρνουμε στο τιμολόγιο. Αν μειωθεί ο ειδικός φόρος θα φανεί. Αν δείτε μία απόδειξη. Πάτε
4: την
3: και
4: έχω δει την απόδειξη και έχω δει και τους φόρους που πληρώνουμε.
3: Αν δείτε την απόδειξη θα δείτε το 56% είναι φόρος.
4: Μάλιστα.
3: Δείτε το σύνολο.
4: Άρα εσείς μου λέτε ότι η μόνη λύση για να δούμε πραγματική μείωση στα καύσιμα πέρα από τις επιδοτήσεις είναι η μείωση του ειδικού φόρου.
3: Ναι. Το οποίο δεν το βλέπω να το κάνει η κυβέρνηση. Mm-hmm.
4: Και κάτι τελευταίο. Πόσο βλέπετε να είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου που θα αρχίσει η χορήγησή του?
3: Χωρίς επιχορήγηση είναι γύρω στα 2. 1,90, 95, 2, εκεί θα παίξει.
4: 2. Και άρα από τη στιγμή που η κυβέρνηση λέει ότι θα είναι κάτω από 1,70, λογικά η επιδότηση πρέπει να είναι πάνω από 30 ευρώ, σωστά? Από 30 λεπτά.
3: Δηλαδή πόσο να το πάει? Πόσο
4: να πάει 1,60, 1,50.
3: Εγώ είπα ακόμα και 1,60 να πάει, πάλι δεν θα πουλήσει. Θυμάμαι εγώ όταν έκλεισε η χρονιά πρόπερση με 1,40, δεν πουλήσαμε καθόλου. Τίποτα. Και τι έγινε, άδειες συνδεξαμενές στα σπίτια. Mm-hmm. Ξεκινάει η καινούργια χρονιά, 1,10, 1,13. Φουλ γεμίσαν όλοι. Μάλιστα. Καλά πήγαμε. Ναι. Κλείνει με 1,70 ο Απρίλιος. Από 1η Απριλίου δεν
4: δηλαδή μου λέτε.
3: Άρα είναι άδειες οι δεξαμένες. Το λέω στην κυβέρνηση να τα ακούει.
4: Ναι, ναι, αυτό
3: δεν
4: λέω. Αυτό λέω. Μου
3: άρα
4: λέτε.
3: Πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί το
4: μισό
3: καλύτερο.
4: Μισό λεπτό. Μου λέτε πέρα. Ότι αν το πετρέλαιο καταλήξει η κυβέρνηση την τιμή του 1,60, δεν θα γεμίσουν οι δεξαμένες.
3: Ούτε για αστείο.
4: Ούτε για αστείο.
3: Ούτε για αστείο. Ούτε για αστείο.
4: Ούτε ωραία, δηλαδή. Πολύ ωραία μας τα λέτε και μετά θέλετε να έχουμε και μελαγχολία τα λόγω φθινοπόρου.
3: Να σας πω, το να λέμε πράγματα με το όνομά τους, χωρίς να ακυρώνουμε το σύνολο, αλλά απλώς να
4: συμφωνώ,
3: τα λέμε,
4: συμφωνώ.
3: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί μην ξεχνάτε ότι η κυβέρνηση έχει ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν δελτία ειδήσεων, οικονομικά θέματα. Και κάθονται και τα αξιολογούν.
4: Μα και έχει και εσάς βασικά, γιατί εσείς από ό,τι ξέρω είστε, ανήκετε στη Νέα Δημοκρατία, άρα μπορεί να τους τα πείτε από πρώτο χέρι.
3: Εγώ τα λέω και μου λένε, μα είσαι στη Νέα Δημοκρατία και τους μαλώνεις. Και βέβαια τους μαλώνω, δεν το ξέρα. Άμα δεν κάνω αξιολόγηση στο κόμμα μου, γιατί μπαίνω? Για διακοσμητικό στοιχείο. Έχω μάθει να κάνω αξιολόγηση. Αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό. Αλλιώς είμαι άχρηστη.
4: Πάντως, εσάς κάθε άλλο παρά ως διακοσμητικό στοιχείο μπορεί κανείς να σας χαρακτηρίσει, κυρία Ζιάκα.
3: Με λοιπόν, τιμάτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Είστε δυναμικοί και νομίζω ότι αυτό είναι καλά. Πολύ καλό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
3: Μπορούμε να τα ξαναπούμε λίγα συντόμω.
4: Εννοείται ότι θα τα πούμε. Ευχαριστώ.
3: Καλή συνέχεια. Εγώ καλά.
4: Και ένα μήνυμα από το Βασίλη. Εγώ έχω, λέει, ατομικό φυσικό αέριο με 5 λεπτά την κιλοβατόρα κλειδωμένο συμβόλαιο με τη ΔΕΗ. Πείτε τα κι αυτά. Βασίλη μου, θα το έλεγα και τώρα. Υπάρχουν τα μπλε τιμολόγια για το ρεύμα και για το φυσικό αέριο με σταθερή τιμή κλειδωμένη σε ετήσια βάση, που θα είναι καλό να τα δει κανείς αυτό το χειμώνα και να τα πάρει από τώρα που ισχύουν ακόμα και οι τιμές είναι χαμηλές, διότι εφόσον έχει air condition, αν το αέριο ανέβει πολύ ή αν δεν υπάρχει το πετρέλαιο, να χρησιμοποιήσει το κλιματιστικό. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία θα πρέπει να εξετάσουμε όλες τις λύσεις και είναι σωστό αυτό που λες για τα κλειδωμένα συμβόλαια και τα μπλε τιμολόγια, αλλά να τα δούμε τώρα, όχι το Δεκέμβριο, τώρα που είναι νωρίς και τώρα που υπάρχουν ακόμα αυτές οι φτηνές τιμές και οι κλειδωμένες, γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει μετά από ένα ή από δύο μήνες με τον πρόεδρο Τραμπ που έχουμε μπλέξει, που περιμένει τις ενδιάμεσες εκλογές για να τερματίσει τον πόλεμο, και ένας θεός ξέρει τι θα γίνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Κρατάω και αυτό που είπε η κυρία Ζιάκα, ότι αν το πετρέλαιο θέρμανσης είναι γύρω στο 1,60, δεν θα γεμίσει καμία δεξαμενή. Λοιπόν, Λίνα Κλήτου για κεντρικό μαγκαζίνο στις 2. Από μένα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Να χαρείτε το φθινόπωρο όπως σας προέτρεψε και η κυρία Ζιάκα. Σήμερα ο καιρός είναι ξόχος φθινοπορεινός έως και χειμωνιάτικος, και θα τα πούμε λίγα λεπτά μετά τη μία αύριο.
0: Η ώρα είναι 2.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Alfa Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στην αρχισυνταξία η Ντίνα Μόσχου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου, στη σύνταξη των ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα και για τη στήριξη των οφειλετών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Για το πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 20 λεπτά μαζί με την έκπτωση των δηληστηρίων. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται πριν τις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση του καθεστώτος αποπληρωμής οφειλών από 72 σε 120 δόσεις ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ. Κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργός γνωστοποίησε ότι απέστειλε επιστολή στην Πρόεδρο της Κομισιόν και τον Πρόεδρο του Eurogroup προκειμένου τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης. Τέλος, κάλεσε τα στελέχη της κυβέρνησης και τους βουλευτές να μην αρνούνται τη δύσκολη καθημερινότητα των πολιτών και να εξηγούν με θάρρος και αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Ο λόγος μας οφείλει, εκτός από πιστικός, να είναι μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γιατί στο τέλος όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πανεκόβλητος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής του πολιτικής. Απέδειξε ότι είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τονίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ευθύνες για λανθασμένες αποφάσεις και παραλήψεις επιρρύπτει το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου στους 5 κατηγορούμενους που παραπέμπονται να δικαστούν από το Ειδικό Δικαστήριο για την αλλίωση του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Ανάμεσά τους ο πρώην Υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κολτς Αγοραστός. Ο κύριος Αγοραστός αρνήθηκε ότι ο εργολάβος έχει καταθέσει στις αρχές πως έλαβε εντολή από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για μεταφορά των χωμάτων από τον τόπο του και υποστήριξε ότι η Περιφέρεια δεν έχει δικαιοδοσία να δώσει κάποια εντολή για παρεμβάσεις στο χώρο, τονίζοντας ότι οι σχετικές εντολές δόθηκαν από τους υπηρεσιακά υπευθύνους. Τις πολυκατοικίες της Κυψέλης που εμφάνισαν ρογμές μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός ζήτησε να υπάρξει εγγύηση για την ασφάλεια των κατοίκων, επισημένοντας ότι δεν μπορούμε να παίζουμε με θέματα ασφαλείας. Ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα φέθηκε ο γνωστός δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, που συνελήφθη μετά από καταγγελία για λεκτική και σωματική βία κατά του ανήλικου γιού του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να δικαστεί από το τριμελές εφετείο. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη και την Εύβοια, ενώ τοπικά πολύ θυελώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο μέχρι και αύριο. Για τρομοκρατική ενέργεια μιλούν οι Ισραηλινές αρχές μετά το συναγερμό που σήμανε το πρωί για πτήση της Fly Dubai προς το Tel Aviv που εξέπεμψε σήμα εκτάκτου ανάγκης. Σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές ασφαλείας, το σήμα οφειλόταν τελικά σε συμπλοκή που σημειώθηκε εντός του αεροσκάφους μεταξύ κυβερνήτη και συγκυβερνήτη. Επίσημη απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες έλαβε το Ιράν για την πρόσφατη πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου παρουσιάστηκε στον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν από τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί η πρόταση της αμερικανικής πλευράς, δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος του Ιράν. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Τέσσερις παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα και για τη στήριξη των οφειλετών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Για το πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 20 λεπτά μαζί με την έκπτωση των δηληστηρίων. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να ανακυμαίνονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη διεύρυνση του καθεστώτος αποπληρωμής οφειλών από 72 σε 120 δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ. Επιπλέον, τίθενται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισης, προστατεύοντας το συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Σε περίπτωση που παραβιαστεί συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα κυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Μιλώντας για την ενεργειακή κρίση, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε το διεθνές περιβάλλον ως αλυσιδωτή καταιγίδα που πλήττει όλα τα κράτη, σημειώνοντας ότι η επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Ο κύριος Μητσοτάκης γνωστοποίησε ότι απέστειλε επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν και τον πρόεδρο του Eurogroup προκειμένου τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης. Τέλος, κάλεσε τα στελέχη της κυβέρνησης και τους βουλευτές να μην αρνούνται τη δύσκολη καθημερινότητα των πολιτών, να εξηγούν με θάρρος και αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Ο λόγος μας οφείλει εκτός από πιστικός να είναι μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γιατί στο τέλος όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε να καλωσορίσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Χρήσανθο Κωσελόγλου. Γιατί, Χρήσανθε, καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός έστειλε μηνύματα σε πολλαπλές κατευθύνσεις. Πρώτον, στην κοινωνία με τα μέτρα που παίρνει, λέγοντάς τους, κατά την εκτίμησή μου, μένει να μου το επιβεβαιώσεις, ότι είμαστε εδώ και θα προχωρούμε βελτιώνοντας οτιδήποτε η κρίση σαρώνει. Και δεύτερον, στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής του ομάδας αλλά και του Υπουργικού του Συμβουλίου, σε συνέχεια της κουβέντας περί αλαζονίας και λάθος δηλώσεων των στελεχών του.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο, Λίνα. Είναι αυτή η μάχη σε δύο μέτωπα, την οποία καλείται και πάλι να δώσει ο Πρωθυπουργός από όλη την κυβέρνηση. Βλέπω ότι το μαξί μου παίζει πάλι το χαρτί Μητσοτάκη. Ένας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βγαίνει ουσιαστικά μπροστά και από τη μία στέλνει το μήνυμα το οποίο λες ότι είμαστε εδώ στα δύσκολα. Θα στηρίξουμε την κοινωνία στα όρια των δυνατοτήτων μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα ρισκάρουμε έναν δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Έχουμε λοιπόν κάποιο δείγμα των μέτρων και των πρωτοβουλειών που παίρνει η κυβέρνηση. Αυτό που καίει τους πολίτες, θα το αναλύσετε, είναι το πετρέλαιο κίνησης αυτή τη στιγμή.
1: Το κόστος της ενέργειας, το σύνολό του, για να το λέμε, διότι όλους μας επηρεάζει οριζόντια και κάθετα.
2: Σωστά. Μιλάμε λοιπόν για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο δεν αφορά μόνο τους συμπολίτες μας οι οποίοι κινούνται με το αυτοκίνητό τους, αφορά όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και ξέρουμε ότι έρχονται νέες δυστυχώς αυξήσεις σε πάρα πολλά προϊόντα στο σούπερ μάρκετ, στο πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε λοιπόν κάποιες πρωτοβουλίες που ακούμε προς αυτή την κατεύθυνση χειροπιαστές και την πρωτοβουλία του να στείλει επιστολή στις Βρυξέλλες για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και από την άλλη έχουμε στο πολιτικό καθαρά τοπίο μια προειδοποίηση και προς τους βουλευτές και προς τα κυβερνητικά στελέχη. Κομψά το έθεσε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι πρέπει ουσιαστικά να έχουμε ένα όριμο πολιτικό προσωπικό μέσα σε αυτές τις συνθήκες και ουσιαστικά τους είπε ότι πρέπει να προσέξετε το ύφος σας όταν τοποθετήσετε, όταν καλείστε να αντιπαρατηθείτε με την αντιπολίτευση. Πρέπει να είστε μετρημένοι, πρέπει να είστε ακριβείς. Και αυτό το οποίο εγώ κρατάω είναι ότι, γιατί το ακούμε σαν ατάκα από την κυβέρνηση, ότι όλοι θα μας κρίνουν στο τέλος οι πολίτες, ο Πρωθυπουργός ο ίδιος τους είπε θα σας κρίνω κι εγώ. Και σας κρίνω και ήδη εγώ. Τώρα, το αν αυτό σημαίνει ότι στο δρόμο προς εκλογές μπορεί να έχουμε και κάποιες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, θα ήμουν αφιδωλός στο να σχολιάσω κάτι τέτοιο, γιατί όπως ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, τέτοιες αλλαγές ούτε τις θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θεωρεί ότι παίρνει μήνες σε έναν υπουργό να αποδώσει στο επίπεδο που πρέπει να αποδώσει και δημιουργεί και νέους πονοκεφάλους από αυτούς που δεν μπαίνουν μέσα στο κυβερνητικό σχήμα. Και βλέπω και κρατάω και μια επίθεση και προς την αντιπολίτευση, όπου εκεί βλέπουμε πάλι το αφήγημα της κυβέρνησης, ότι αυτά που εσείς προτείνετε είναι ακοστολόγητα.
1: Μάλιστα. Τώρα, θα περιμένουμε σύντομα ενδεχομένως επικαιροποίηση των μέτρων ή θα λειτουργήσει η λογική βλέποντας και κάνοντας?
2: Κοίτα να δεις, αυτό που έχουμε στον ορίζοντα είναι ανά 15ήμερο επαναξιολόγηση. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται μία τύπης διαπραγμάτευση με τα διελιστήρια και ταυτόχρονα υπάρχει και η παρακολούθηση των τιμών των ενεργειακών προϊόντων. Καταλαβαίνω ότι πάμε
1: και υπάρχει και η επιστολή στην Ευρώπη, όπως την ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, που περιμένουν να δουν αν θα υιοθετήσει την ελληνική πρόταση.
2: Αν θα υπάρχει μια ρήτρα διαφυγής. Mm-hmm. Το έχουμε ακούσει και στο παρελθόν, το είδαμε και στην άμυνα.
1: Λειτουργήσε και στον κορονοϊό.
2: Λειτουργεί στον κορονοϊό. Υπάρχουν κάποια στελέχη μέσα στην κυβέρνηση που λένε ότι ήδη ένα μπλοκ 17 χωρών συντάσσονται με την ελληνική θέση. Αν όμως δεν συνταχθούν και χώρες όπως η Γερμανία, τότε τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Το ζήτημα είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης για άλλη μια φορά ανοίγει αυτή τη συζήτηση.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Χρυσάνθη Κωσελόγλου. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε τον Σταύρο Μονεμβασιώτη να μας εξειδικεύσει τα μέτρα, γιατί θέλω να καταλάβουμε τι σημαίνουν ένα προς ένα. Τι σημαίνει η αύξηση της επιδότησης στην Αντλία από 10 σε 20 λεπτά για τη δική μας τσέπη? Τι σημαίνει το θα κρατηθεί το πετρέλαιο κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο επί της ουσίας? Και βέβαια, τι αντίκτυπο έχει σε αυτούς που έχουν οφειλές η αύξηση των δόσεων από 72 σε 120.
3: Λοιπόν, πάμε να τα πιάσουμε ένα-ένα. Καλό μεσημέρι και από εμένα. Ξεκινώ με το ντίζελ κίνησης και με την ελάφρυνση των 20 λεπτών το λίτρο. Από πότε θα ισχύσει? Θα ισχύσει από αύριο. Μέχρι πότε θα ισχύσει? Θα ισχύσει μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου. Τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει μια κρατική επιδότηση στα 15 λεπτά το λίτρο, μέχρι τώρα ήταν 10 λεπτά, και μία επιπλέον επιδότηση, πάντα στην Αντλία μιλάμε, από τα διελιστήρια, 5 λεπτών το λίτρο. Μιλάμε για ένα μέτρο που για το κράτος σημαίνει ένα κόστος 20 εκατομμυρίων ευρώ για το 15ήμερο που θα τρέξει. Στο ερώτημα πόσο θα κόστιζε το ντίζελ χωρίς τη στήριξη. Αν θα πάρουμε την χθεσινή μέση τιμή του ντίζελ κίνησης στην Ελλάδα, ήταν 2,214 ευρώ το λίτρο. Εάν ίσχυαν χθες τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα, θα ήταν η τιμή του στα 2,164 ευρώ το λίτρο. Τι σημαίνει αυτό, Σταύρο, για έναν οδηγό? Σημαίνει ότι αν βάζει 40 λίτρα για να φουλάρει, έχει ένα συνολικό όφελος 8 ευρώ στο φουλάρισμα. Αν βάζει 50 λίτρα, έχει ένα συνολικό όφελος 10 ευρώ στο φουλάρισμα. Στα 60 λίτρα έχει 12. Αν είναι ακόμη μεγαλύτερο περισσότερα τα λίτρα που βάζει μέσα στον μήνα, ας πούμε αν μέσα στο μήνα βάζει 100 λίτρα, είναι 20 ευρώ το όφελος. Ειδικά στο παράδειγμα των 50 λίτρων, χωρίς την συνολική παρέμβαση θα έπρεπε να πληρώσει 120 ευρώ, 120,70 για την ακρίβεια, με την ελάφρυνση θα πληρώσει 110,70. Άρα λοιπόν έχει αυτό το όφελος. Τώρα, θυμίζω ότι το ντίζελ κίνησης το χρησιμοποιούμε και για τις μεταφορές, άρα και για το φορτηγό. Και εδώ θα έλεγε κανείς ότι μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να δει κάποιος, όχι στο σύνολό του, αλλά μπορεί να δει μια επίδραση από το φορτηγό στο ράφι. Σκεφτείτε ότι στα 300 λίτρα ντίζελ που μπορεί να βάλει ένας επαγγελματίας θα έχει ένα κέρδος 60 ευρώ. Στα 1000 λίτρα πηγαίνει στα 200 ευρώ. Στα 10.000 λίτρα, δηλαδή αν μιλάμε για περισσότερα φορτηγά αυτοκίνητα, τότε μιλάμε για ένα όφελος εις τάξεως των 2.000 ευρώ. Και αυτό που είπα από το φορτηγό στο ράφι, πώς φτάνεις μέχρι εκεί? Επηρεάζονται οι μεταφορές, το κόστος, οι διανομές, το κόστος, η εφοδιαστική αλυσίδα, το κόστος, το ίδιο το κόστος παραγωγής και τελικά επηρεάζονται και οι τελικές τιμές των προϊόντων. Αφήνω το επόμενο ραντεβού, ποιο είναι, 14 Οκτωβρίου. Γιατί τότε θα επανεξεταστεί η κατάσταση και για το ντίζελ και για την αμόλυβδη. Σας θυμίζω ότι ακόμα στην αμόλυβδη ισχύει η επιδότηση που μόνα τους τα διελιστήρια δίνουν στην αμόλυβδη, τα 10 λεπτά. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι οι αλλαγές που θα ακουστούν για το πετρέλαιο θέρμανσης και για το επίδομα θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης, που σας θυμίζω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει θέσει την εκκίνηση κάτω από το 1,75, οι σημερινές μου πληροφορίες από το κυβερνητικό περιβάλλον λένε ότι ο ουσιαστικός στόχος είναι κάτω από το 1,60 για να ξεκινήσει η φετινή περίοδος διανομής του πετρελαίου θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά στο επίδομα θέρμανσης, εκεί το όφελος θα έρθει για όλους όσοι είναι δικαιούχοι. Εκτιμάται μία αύξηση έως 20% και μία ουσιαστικά αύξηση στην τσέπη των δικαιούχων έως και 200 ευρώ για απομακρυσμένες περιοχές δικαιούχων με περισσότερα παιδιά. Σε κάθε περίπτωση, επειδή αρχικά με ρώτησες και για την αλλαγή στον αριθμό των δόσεων, είναι ουσιαστικό η αύξηση των δόσεων στα 120, είναι μια τεράστια διευκόλυνση. Σημασία έχει να δει κανείς πόσο περισσότερους μπορείς να εντάξεις εκεί. Ενδεχομένως κάποιοι που ήδη είναι σε ρύθμιση να ήθελαν να μπουν στις 120, να είναι σε πιο μικρή, στις 24 για παράδειγμα, δεν τους δίνεται αυτή τη στιγμή αυτό το περιθώριο. Θα δούμε εάν μέχρι να φτάσουμε στην ενεργοποίηση του μέτρου υπάρξει κάποια διόρθωση ή απλά μείνουμε σε αυτό που ακούσαμε σήμερα.
1: Μάλιστα. Σταύρο Μονεβασιώτη, σε ευχαριστώ. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο για τα μέτρα.
4: Είχαμε μιλήσει για έναν δύσκολο χειμώνα και πράγματι η γεωπολιτική αβεβαιότητα από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία, στο Ορμούζ, στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτή η αβεβαιότητα δυστυχώς εξακολουθεί και διαρκεί. Είναι μια αβεβαιότητα που μεταφράζεται σε μια διεθνή οικονομική και ενεργειακή αναταραχή. Παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία, αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών. Απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα. Και συνοδεύοντας τα, όπως είπα, και με ευρωπαϊκό. Το λέω και με απόλυτη σαφήνεια, μένοντας μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μόνο περιπέτειες μπορεί να φέρουν. Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα απόσπασμα στα όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός για τα fake news.
4: Είναι κρίσιμο να εμφανιζόμαστε όλες και όλοι ενήμεροι για την μεγάλη εικόνα, όσο και για τις επιμέρους επιλογές μας. Να μην αρνούμαστε την δύσκολη καθημερινότητα, να εξηγούμε όμως με θάρρος και με αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και ότι ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτήν την διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης της κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας. Επιμένω λοιπόν στη διαπίστωση ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός, η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίκτης προπαγάνδας, αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, είναι πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Στο μεταξύ προέχει το ορατό κυβερνητικό όργο και η προβολή που του αξίζει, με σεβασμό, γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας, με σεμνότητα, γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με περηφάνεια, γιατί έτσι δικαιώνεται και το σύνθημα «Το είπαμε και το κάνουμε».
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια, που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
7: Τα βιβλία σε μαθαίνουν πολλά. Αλλά στο κλαμπ του 1% δεν μπαίνεις μέχρι γνώσης. Η τύχη ανοίγει πόρτες. Αυτό το παράσημο όμως κερδίζεται αλλιώς. Είσαι ικανός να το πάρεις? Στο κλαμπ των εκλεκτών ανήκουν λίγοι και ανεπομονούμε να τους ανακαλύψουμε. Από το 100 ως το 1 μετράς αντίστροφα. Γιατί έρχεται το κλαμπ του 1%.
8: Πρεμιέρα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, αφού επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να παρακολουθήσουμε μια πρώτη αντίδραση των ανθρώπων της αγοράς και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός η κυρία Ζάγκα, η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής.
9: Ό,τι πλήρωνε πλην 5 cents. Δηλαδή, κοιτάξτε, ανάλογα το μαγαζί, δηλαδή, εγώ πουλάω 2,11,9 απλό πετρέλαιο. Εάν παραμείνει ίδια η τιμή, θα είναι μείον 5 cents. Το 2 δεν το κλειτώνουμε. Δηλαδή, αν έχουμε τώρα το 2,12, θα βάλετε, εφόσον είναι 20 λεπτά, συν 20. Άκουγα ότι η αμόλυβη δεν θα πάρει επιδότηση. Και έλεγα άδικο. Διότι αυτή τη στιγμή μέσο όρο έχει 2,18, 2,20. Αν λοιπόν θα φύγουν τα 10 λεπτά που μέχρι τώρα τα έχω μέσα, θα πάει 2,30. Είναι για 15 μέρες. Για να γίνει κάτι πραγματικά δυνατό, πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος. Στο κάθε ένα έχουμε διαφορετικό ειδικό φόρο. Αν τολμούσε και μείωνε τον ειδικό φόρο, από τη μία θα υπήρχε μια ανακούφιση στην τιμή, αλλά αυτοί θα χάσουν τα έσοδα. Εγώ είπα, ακόμα και ένα 60 να πάει, πάλι δεν θα πουλήσει. Θυμάμαι εγώ όταν έκλεισε η χρονιά πρόπερση με ένα 40 δεν πουλήσαμε καθόλου. Τίποτα. Και τι έγινε, άδειες συνδεξαμενές στα σπίτια. Mm-hmm. Ξεκινάει η καινούργια χρονιά, ένα 10, ένα 13. Φουλ γεμίσαν όλοι.
10: Δεν θα γεμίσουν οι δεξαμενές.
9: Ούτε για αστείο.
1: Πανικόβλητος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής τους πολιτικής. Δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τουκαλάς σε μια αιχμηρή ανακοίνωσή του. Υπογραμμίζει ότι ο Πρωθυπουργός απέδειξε ότι είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο, μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
11: Καλό μεσημέρι, Γλυνά. Βρει μία επίθεση στην κυβέρνηση, εξαπολύει το Πασόκ μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ιδιωτικό χρέος για την ακρίβεια, υποστηρίζοντας όμως ότι σε αρκετά σημεία υιοθετεί σήμερα προτάσεις που μέχρι χθες απέρριπτε. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο Κώστας Τουκαλάς, χαρακτήρισε μία από τα ίδια τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, εστιάζοντας κυρίως στις 120 δόσεις. Όπως επισημαίνει, ενώ η κυβέρνηση υποστήριζε ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός λειτουργεί αποτελεσματικά, σήμερα ανακοίνωσε νέα ρύθμιση για οφειλές προς το δημόσιο. Το Πασόκ, ωστόσο, υποστηρίζει ότι οι 120 δόσεις δεν αρκούν χωρίς κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Ο κ. Τσουκαλάς έκανε, όπως είπε, λόγο για ένα πανικόβλητο πρωθυπουργό που ξύλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής του πολιτικής. Ωστόσο, το Πασόκ επαναφέρει την πρόταση για προστασία της πρώτης κατοικίας και ζητά υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Σε διαφορετικό τόνο όμως, η Άννα Διαμαντοπούλου επιχείρησε να αναδείξει την πολιτική διάσταση της εξέλιξης στο τρίπτυχο «Επιμείναμε, πιέσαμε, δικαιωθήκαμε», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση υιοθετεί σήμερα αυτό που μέχρι χθες απέριπτε. Τώρα, στο μέτωπο της ακρίβειας, το Πασόκ συνεχίζει να ανεβάζει τους τόνους, να κλιμακώνει την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, την οποία την κατηγορεί ότι μετά από 12 ημέρες αναμονή δεν αντιμετώπισε στην ουσία του προβλήματος την ακρίβεια και επιμένει στην παραπομπή των λύσεων στις Βρυξέλλες. Ζητά, όπως όλο αυτό το διάστημα, την άμεση μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα, επιστροφή στους καταναλωτές μέρους των πρόσθετων εισόδων από το ΦΠΑ, συστηματικούς ελέγχους στα περιθώρια κέντρου σε όλη την αλυσίδα και μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών. Λίνα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλο. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η τομεάρχης δικαιοσύνης, θεσμών και διαφάνειας και βουλευτής Λάρισας του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Λιακούλη, μιλώντας εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989. Για τα μέτρα, λέει ότι ήταν πρόταση του ΠΑΣΟΚ, τη φέραμε στη Βουλή, επιχειρήσαμε επανειλημμένα να γίνει δεκτή από την κυβέρνηση, αρνούντα μισματικά λέγοντας ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος να γίνει αυτό.
12: Ήταν η πρόταση του Πασόκ, την οποία φέραμε και στη Βουλή, την οποία πρόταση του Πασόκ επιχειρήσαμε επανειλημμένα να γίνει δεκτή από την κυβέρνηση. Φέραμε τροπολογίες, τις καταθέσαμε. Η κυβέρνηση αρνούνταν πεισματικά λέγοντας το κλασικό, ότι είναι εκτός δημοσιονομικού χώρου και δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτό. Όπως και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν τα περισσότερα, ήταν αυτά που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΦ. Άρα λοιπόν, αν πούμε καταρχήν για τις 120 δόσεις, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο παρά μόνο ότι είναι άκρος απαραίτητο και το ΠΑΣΟΚ φωνάζει 2,5 χρόνια τώρα με κατάθεση τροπολογιών κλπ. Ότι αυτό πρέπει να γίνει για να δώσει ανάσα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του θέματος των καυσίμων. Τα απαντούσαμε ένα όδινεν όρος και έτεκεν μην. Ακούμε τόσες μέρες τις Βρυξέλλες και ότι πάει και έρχεται η κυβέρνηση, ότι προσπαθεί να περάσει τις προτάσεις και τα μέτρα και ούτω καθεξής, ενώ γνωρίζουμε όλοι ότι από τις αρχές του 2026 υπάρχει ραγδαία αύξηση με διακυμάνσεις δραματικές στις τιμές των καυσίμων. Η κυβέρνηση πετάει χαρταετό εκεί που έπρεπε να λάβει μέτρα όπως έλαβαν άλλες χώρες, όπως η Ιταλία, όπως το Βέλγιο. Έχουμε έκτακτη φορολόγηση των υπεροσόδων των δηληστηρίων. Αυτό έγινε το 2022, έγινε το 2023, δεν έγινε το 2024 και το 2025, που εγώ θα πω ότι είχαμε πιο ομαλούς ρυθμούς. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε ποια είναι τα μέτρα που μπορούμε να πάρουμε. Όταν το κάνεις αυτό το 22 και το 23 και δεν το κάνεις το 26, που έχεις όρους δεινούς.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
13: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Πάμε τώρα να δούμε τις αντιδράσεις των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης και ξεκινούμε με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.

0: Η Ελλάς δεν είπε τίποτα δηλαδή και για ουσιαστική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή του ΦΠΑ, δεν ανακοίνωσε πλαφόν, ούτε μίλησε για την έκτακτη φορολόγηση. Αυτό όμως δεν είναι πολιτική κατά της ακρίβειας, όπως τονίζουν. Είναι φτηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης και οι πολίτες δεν ζητούν 15ήμερα επιδόματα ή προεκλογικά φιλοδορήματα. Ζητούν μια μόνιμη μείωση των τιμών και έναν έλεγχο από την κυβέρνηση. Από την πλευρά λοιπόν της Ελλάς, βλέπουμε ότι μπαίνουν στη διαδικασία να πούν ότι έχουμε και προτάσεις τις οποίες έχουμε κάνει εμείς και θα έπρεπε αυτές με τη σειρά της η κυβέρνηση να τις αξιοποιήσει και να μελετήσει. Από εκεί και πέρα και ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε μέσω και του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής και είπε ότι κατέρευσε το ψέμα της κυβέρνησης και ζήτησε να αξιοποιηθεί ο νέος δημοσιονομικός χώρος για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης παραδέχθηκε το ψέμα, αναφέρει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δικαιώθηκε, δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων. Θα πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα ευρωπαϊκά κατώτατα όρια. Οι τροπολογίες μας είναι στη Βουλή, δίνουν λύσεις και είναι εφικτές. Βλέποντας κιόλας ότι από την πλευρά του Πρωθυπουργού το κομμάτι με τις δόσεις για τις οφειλές προς το δημόσιο από 72 που έγιναν 120 και στην ουσία ήταν μια πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία υιοθετήθηκε, νομίζω ότι κινούνται και σε αυτό το πλαίσιο. Ότι θα πρέπει να δει πιο σοβαρά και άλλες προτάσεις των κομμάτων και να μπει στη διαδικασία ο Πρωθυπουργός να τις αξιολογήσει και να τις υιοθετήσει.
1: Μάλιστα. Τώρα, βλέπουμε μια έντονη κινητικότητα τα τελευταία 24 ώρα του Αλέξη Τσίπρα, Εφη Μπαρμπάτση.
0: Ναι, είναι μια κινητικότητα. Στην ουσία είναι μια υλοποίηση της δεύτερης φάσης που λέγαμε της Ελλάδας. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν πυκνώνει τις δημόσιες εμφανίσεις του και τις παρεμβάσεις του και δείχνει ποια είναι η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες. Θέτει το δίλημα των εθνικών εκλογών και δείχνει ξεκάθαρα ότι αντίπαλος είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, είδαμε και χθες από την Ολυμπία και την επίθεση που έγινε για την υπόθεση των Ντεμπών που έβαλε στο κάδρο και τον κύριο Φλωρίδη και ζήτησε για αυτή την δήλωση που είχε κάνει ότι είναι για τα μπάζα, όσοι μιλούν για μπάζωμα, ζήτησε την αποπομπή του. Στο κομμάτι του, αν όχι εμείς ποιοι, τόνισε πως αν δεν τα καταφέρουμε εμείς η χώρα θα έχει τρίτη τετραετία Μητσοτάκη. Άρα το ή εμείς ή κανείς είναι στην ουσία το ή εμείς ή ποιοι, αν όχι εμείς ποιοι. Όπως σημειώνει και από την Αμαλία, ο Αλέξης Τσίπρας επενδύει στην παρουσίαση έτσι τεκμηριωμένων προτάσεων και αποφεύγοντας μόνο επικοινωνιακά έτσι πυροτεχνήματα και είναι βασικός άξονας και στις εισηγήσεις του και στις εισηγήσεις που δέχεται από τους συνεργάτες αλλά και στις εισηγήσεις του ίδιου προς στελέχη της Αμαλίας ότι θα πρέπει να υπάρχει μια προσοχή και να είναι μετρημένα ώστε να τονίζονται οι λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. Την ίδια ώρα βλέπουμε ότι ο επικεφαλής της Ελλάδας ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση, ασκεί έτσι μια σκληρή κριτική και μάλιστα επιδιώκει να ασκήσει και μια πίεση επιπλέον προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς είναι ξεκάθαρο πως πλέον υπάρχουν δύο πόλοι που θα δώσουν τη μάχη της κάλπης. Δεν λειτουργεί έτσι την ίδια ρητορική και με τους ίδιους τόνους και προς το Πασόκ, παρόλο που απορρίπτει τα σενάρια περί μεγάλου σχηματισμού. Ωστόσο, αν είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές, φυσικά και θα μιλήσει, αλλά έχει και το βλέμμα, όπως έχουμε πει, στραμμένο και στις δεύτερες κάλπες. Από εκεί και πέρα όμως, μέσα σε αυτό το πλαίσιο των επαφών του και με τους πολίτες και με το να βρίσκεται πάνω από τα προβλήματά του, σήμερα βρέθηκε στην Κυψέλη και επισκέφθηκε και μίλησε.
1: Είναι ένα ζήτημα μεγάλο με τους κατοίκους των οποίων τα σπίτια έχουν υποστεί καθυζήσεις.
0: Μίλησε λοιπόν με τους κατοίκους εκεί και στην ουσία αυτό που τόνισε είναι ότι με την ασφάλεια των κατοίκων και των πολιτών δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε στην Κυψέλη ούτε πουθενά. Η λογική πάμε και όπου βγει δεν μπορεί να είναι ανεκτή από κανέναν, ειδικότερα όταν διακυβεύεται η ασφάλεια και η ζωή. Εδώ και 7 μήνες υπάρχουν ρογμές σε 35 πολυκατοικίες στο κέντρο της Αθήνας και όπως ο ίδιος ο αρμόδιος υπουργός έχει δηλώσει ότι δεν θα έβαζε τις οικογένειές τους να ζήσουν εκεί.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Εφη Μπαρμπάτση. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Τσίπρας για την υπόθεση Τριαντόπουλου και τον κύριο Φλωρίδη.
2: Αν έχει λοιπόν τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία, ο κ. Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί σήμερα. Και αν δεν παραιτηθεί, αν ο κ. Μητσοτάκης έχει τη στοιχειώδη πολιτική αξιοπρέπεια, οφείλει να τον αποφέρει.
1: Και τι απάντησε σε σημερινή τηλεοπτική του συνέντευξη ο κύριος Φλωρίδης, ο υπουργός

0: δικαιοσύνης.
1: Οι πολιτικές κατηγορίες, οι φρικαλέες που απίφθινε η αντιπολίτευση, σύσσωμη και υπέγραφε και προτάσεις μορφής, σύσσωμη, για να πέσει η κυβέρνηση σε σχέση με τα ξυλόλια, τα λαθρεμπόρια, τις παράνομες μεταφορές και τη συγκάλυψη, όλα αυτά κατέρευσαν. Δεν μας συγχωρούν, δεν μπορούν να πώ να σας πω ότι εμείς αγωνιστήκαμε και αποκαλύψαμε τη συνωμοσία στην οποία συμμετείχε ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, ποιος τώρα, ο κύριος Τσίπρας, ποιος ζητάει την παρέτησή μου, προσέξτε έτσι. Ο κύριος Τσίπρας που όταν κάηκαν 104 άνθρωποι στο μάτι, έστησε εκείνο το θέατρο.
0: Αφήνουμε προς το παρόν την πολιτική επικαιρότητα και πάμε να δούμε τα του καιρού. Επιδείνωση προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Κατά τόπους προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και την Εύβοια, ενώ τοπικά πολύ θυελώδης βορειοανατολική άνεμη, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο μέχρι και αύριο. Ο Γιώργος Τσατραφίλιας είναι εδώ στο στούντιο, θα μας πει περισσότερα. Πάντως σήμερα έκανε κρύο.
2: Έκανε κρύο, φθινοπόριασε θα λέγα. Εδώ στην Αττική έχουμε κατά διαστήματα βροχές, οι οποίες θα συνεχιστούν μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Άρα λοιπόν φθινοπορεινός ο καιρός στην Αθήνα, με διαστήματα με συννεφιές και βροχές. Ωστόσο είναι σε εξέλιξη, μάλλον είναι σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για δύο λόγους. Πρώτον, έχουμε ήδη θυελώδεις βοριάδες, οι οποίοι φτάνουν τα 9 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο, προβλήματα στην ακτοπλοεία. Να πω επίσης ότι αυτοί οι άνεμοι θα απασχολήσουν και χερσαίες περιοχές, όπως είναι στις Κυκλάδες, στην Ανατολική Αττική, εκεί στη Ραφίνα, στο Λαύριο, στη Νέα Μάκρη. Εκεί θα φυσάει αρκετά και στην Ξηρά. Προσοχή για πτώσεις αντικειμένων και δέντρων, όπως και στο Βόρειο Αιγαίο και στην Ανατολική Πελοπόννησο. Και επίσης τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι στην Κρήτη τα ύψη βροχής τα οποία θα πέσουν το επόμενο πενθήμερο είναι ακραία. Νομίζω ότι σε λίγες ώρες, παύλα μέρες, μπορεί να πέσει το νερό που πέφτει σε 2 ή 3 Οκτώβριδες. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια στο νησί είναι υπαρκτός. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, όπως και στην Εύβοια. Μιλάμε για μεγάλα ύψη βροχής. Έχει πέσει και η θερμοκρασία αρκετά. Είμαστε 6 βαθμούς κάτω από τα ψηφιακά για την εποχή επίπεδα. Στους 20-21 βαθμούς η μέγιστη στην Αττική. Και τις επόμενες ημέρες, την Κυριακή, αρχίζουν και υποχωρούν οι άνεμοι και φεύγει και αυτή η φθινοπορεινή παύλα χειμωνιάτικη νότα.
0: Θα ξαναζήσουμε έτσι ένα ύστερο καλοκαιράκι.
2: Κοίτα, η επόμενη εβδομάδα θα είναι καλύτερα από θέμα φαινομένων, δεν θα έχουμε τόσα φαινόμενα. Ωστόσο, η Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, μπορώ να σου πω ότι έχει καλό καιρό τώρα. Έχει πιο μαλακό καιρό και ηλιοφάνεια. Προς τα εμάς όμως, από τη Δευτέρα και μετά θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να ανεβαίνει τώρα πλέον. Νομίζω ότι τα χειμωνιάτικα παύλα φθινοπορεινά ήρθαν για να μείνουν στα ντουλάπια μας.
0: Ωραία. Καταλάβαμε και αλλαγή εποχής. Σε ευχαριστώ. Έτσι, έτσι. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Σαφείς ευθύνες για λανθασμένες αποφάσεις και παραλήψεις επιρρύπτει το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου στους 5 κατηγορούμενους που παραπέμπονται να δικαστούν από το Ειδικό Δικαστήριο για την αλλίωση του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο πρώην Υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Μιλώντας εδώ στο ραδιοφωνό μας στον Αλφαρέντιο 989, ο κύριος Αγοραστός υποστήριξε ότι η Περιφέρεια δεν έχει δικαιοδοσία να δώσει κάποια εντολή για παρεμβάση στο χώρο και τόνισε ότι σχετικές εντολές δόθηκαν από τους υπηρεσιακά υπευθύνους. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Το ζήτημα είναι ζήτημα αρμοδιοτήτων και πραγματικών περιστατικών. Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Περιφερειάρχης δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Και όταν δεν έχεις αρμοδιότητα ως Περιφερειάρχης, όταν ο ρόλος της Περιφέρειας είναι τελείως και μόνο υποστηρικτικός, όχι επιχειρησιακός, όχι συντονιστικός, τότε αυτό τι είναι? Όταν κάποιος δεν έχει αρμοδιότητα και διώκεται, τι είναι? Δεν είναι πολιτικό? Κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης ή κάτω από την πίεση των γεγονότων, και το όλο σκηνικό το οποίο έχει στηθεί γύρω από το πρόσωπό μου και τις κατηγορίες είναι πολιτικές, δεν είναι πραγματικές. Και εκεί γίνεται εισήγηση από τους καθήλυν αρμόδιους για να υπάρξει ενίσχυση με σκαπτικά μηχανήματα και βαρέου τύπους μηχανήματα και γερανούς, η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι υποχρεωμένη να συνδράμει με τα μηχανήματα αυτά. Τελείωσε. Δεν έχει όμως καμία δικαιοδοσία η Περιφέρεια Θεσσαλίας την ενεργοποίηση, τι θα κάνει ή να δίνει εντολές ή έδωσε εντολές.
4: Ποιος δίνει την εντολή?
3: Οι οποίοι είναι υπεύθυνοι επιχειρησιακά. Η
4: αρχή,
3: οι πυροσβέστες και οι αστυνόμοι. Τώρα διαβάσαμε τη δικογραφία. Εμείς δεν ξέραμε τη δικογραφία. Η συγκεκριμένη έντρωση και διατήρηση του αποδεικτικού υλικού είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της προανακριτικής αρχής και όχι της περιφέρειας. Εμείς δεν κάναμε ούτε καμία πράξη, ούτε παράληψη, ούτε υπήρχε δόλος. Όχι, διότι εγώ δεν είχα καμία αρμοδιότητα. Συνεπώς δεν δίνει εντολή ή συζητά με κάποιον ο οποίος δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Μάλλον δεν δίνει εντολή σε αυτόν που δεν έχει καμία αρμοδιότητα, γιατί δεν μπορώ να μεταβιβάσω την εντολή αυτή πουθενά. Η περιφέρεια πλήρωσε. Αλλά πλήρωσε για λογαριασμό των Υπουργείων. Και το Υπουργείο έδωσε τα λεφτά, μεταβίβασε τα λεφτά στην περιφέρεια. Βγήκαν τα λεφτά, μεταβιβάστηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος στο λογαριασμό του Υπουργείου και έγιναν οι πληρωμές από την περιφέρεια.
0: Είναι η κριτική που ασκεί η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, βουλευτής Λάρισας του Πασόκ, η οποία ήταν και μέλος της Προανακριτικής Επιτροπής, για τον κύριο Τριαντόπουλο, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία ψεύδεται ομά και κατά πρόσωπο, ότι παρέπεψε τον κύριο Τριαντόπουλο προκειμένου να δικαστεί από το φυσικό του δικαστή.
5: Εγώ, επειδή ήμουνα και μέλος της Προανακριτικής Επιτροπής για τον κύριο Τριαντόπουλο, θέλω να θυμίσω δύο πράγματα. Καταρχήν, η Νέα Δημοκρατία ψεύδεται και μάλιστα ασύστολα. Λέει ψέματα ομά και κατά πρόσωπο όταν λέει ότι παρέπεμψε τον κύριο Τριαντόπουλο και αυτήν έκανε όλη τη διαδικασία για να παραπεμφθεί ο κύριος Τριαντόπουλος στο φυσικό δικαστή, στο δικαστικό συμβούλιο και τώρα στο ειδικό δικαστήριο. Δεν το έκανε αυτό η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το έκανε το ΠΑΣΟΚ. Μαζί με τις ψήφους της αντιπολίτευσης ζήτησε τη σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία αναγκάστηκε να συρθεί πίσω από αυτή την απόφαση. Ο κύριος Τριαντόπουλος δεν εξετάστηκε ποτέ από την Προανακριτική Επιτροπή. Με 178 λέξεις, ένα υπόμνημα που υποβίβασε και υποτίμησε βάναυσα το έργο της Επιτροπής, δεν απάντησε απολύτως σε τίποτα. Η παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο έρχεται σε απόλυτη αντίφαση με τη θέση της Νέας Δημοκρατίας που έλεγε ότι δεν υπάρχουν καν αποχρώσεις ενδείξεις. Ο κύριος Φλωρίδης, δε υπουργός δικαιοσύνης σήμερα, έλεγε ότι είστε για τα μπάζα. Άρα είναι για τα μπάζα και οι δικαστές που ασχολούνται με τον μπάζωμα. Η παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος ανοίγει το δρόμο να διερευνηθεί ακριβώς το μπάζωμα για το οποίο το δικαστικό συμβούλιο έχει αποφανθεί σε αντίθεση με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι έχει συμβεί.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ε, Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο γνωστός δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, που συνελήφθη μετά από καταγγελία για λεκτική και σωματική βία κατά του ανήλικου γιού του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να δικαστεί από το τριμελές εφετείο. Πάμε στην Κατερίνα Μαστραντονάκη να μας πει το ιστορικό αυτής της περίεργης απόφασης.
4: Περίεργης απόφασης και περίεργης υπόθεσης. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν, Λίνα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Χθες λίγο μετά τις 8.30 το βράδυ, μία ανώνυμη κλήση στην πεταψήφια γραμμή 10.201 για την προστασία ανηλίκων σήμανε συναγερμό στην αστυνομία. Ο καταγγέλων ανέφερε πως είχε στα χέρια του βίντεο από live μετάδοση στο TikTok, όπου ο δικηγόρος, έχοντας ξεχάσει ανοιχτό το μικρόφωνο, ακούγεται, Ελίνα, να ασκεί λεκτική και σωματική βία στο παιδί. Αστυνομική, όπως είναι φυσικό, του Γραφείου Ενδοοικογενειακής Βίας του ΑΛΗΜ, έσπευσαν στο σπίτι του στη Βούλα. Εκείνος, παρά το γεγονός ότι του χτύπησαν αρκετές φορές την πόρτα, δεν του την άνοιξε. Το θρίλερ κράτησε, Ελίνα, σχεδόν όλη τη νύχτα. Στις 4 τα ξημερώματα ζητήθηκε μάλιστα και συνδρομή εισαγγελέα προκειμένου να γίνει έκοντα στο σπίτι. Τελικά, στις 6.30 το πρωί, ο δικηγόρος βγήκε ιδιοθελώς και οδηγήθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία, ωστόσο, με προφορική εντολή του εισαγγελέα, όπως είπες, αφέθηκε ελεύθερος λόγω της ιδιότητάς του. Τώρα, στην αρχή, όπως σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ακούστηκε. Ό,τι ακούστηκε στο TikTok ήταν εκκεμένο προκειμένου να δείξει στο κοινό τι αιτία είναι η οικογενειακή βία. Όμως, λίγο αργότερα υποστήριξε ότι η φωνή στο βίντεο δεν είναι καν δική του, αλλά είναι κατασκευασμένο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης από το λεγόμενο AI. Το λόγο πλέον, Λίνα, όπως καταλαβαίνουμε, κυρίες και κύριοι, έχουν οι ειδικοί. Η αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες, θα καλέσει και το παιδί, παρουσία παιδοψυχολόγου, προκειμένου να το εξετάσει προσεκτικά.
0: Τι ηλικία είναι το παιδί, ξέρουμε?
4: Ναι, είναι γύρω στα 13-14, κάπου εκεί. 11, γύρω στα 11 είναι το παιδάκι. Λοιπόν, θα τον εξετάσει εξονυχτικά, ενώ το επίμαχο οπτικοακουστικό υλικό θα σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να ελεγχθεί εξονυχιστικά, Λίνα, ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για πραγματικό γεγονός ή αν όντως έχουμε εδώ να κάνουμε με ψηφιακή ανάλυση.
0: Ναι. Δηλαδή, τώρα, η και ψηφιακή απάτη, είναι... έτσι, γιατί
4: βέβαια.
0: Είναι, αν αποδειχθεί, δει. Ναι.
4: Ναι, το έχουμε δει να γίνεται σε απατεώνες αυτό. Το τελευταίο καιρό μάλιστα είχαμε κάτι απάτες που έπαιρναν τη φωνή σου, θέλουν τρία δευτερόλεπτα από τη φωνή σου και μπορούν να την αναπαράγουν και να λέει κάποια πράγματα από αυτά που αυτή θέλει.
0: Μένει να αποδειχθεί από τις αρμόδιες αρχές. Να σε ευχαριστήσω, φυσικά, Κατερίνα, και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο ίδιος ο κύριος Θεοδωρόπουλος στην Τζίνα Κουσελίνη.
11: Ενημερώθηκα πριν από λίγο, μόλις τελείωσα την εργασία μου, ότι ανέβηκε ένα βίντεο κατά λασπολόγησής μου, συκοφάντησής μου, ότι δήθεν εγώ κακοποιούσα το παιδί μου. Καταρχάς, τα παιδιά μου την ώρα εκείνη, εσείς οι οποίοι στέλνετε και προωθείτε αυτό το βίντεο το στημένο, είναι στο μάθημά τους και τα έχει πάει η μητέρα τους. Άρα, ο αντίδικός μου εδώ στο διαδίκτυο, ο οποίος έστησε αυτή την υπόθεση, και όλοι όσοι προαγάγετε και προωθείτε το ψεύτικο αυτό βίντεο, έχετε να λογοδοτήσετε στη δικαιοσύνη και να είστε σίγουροι ότι επειδή είναι τεράστιο ψέμα αυτό και στήθηκε αυτή η διαδικτυακή λασπολογία και επιχείρηση εναντίον μου, σίγουρα θα τιμωρηθείτε. Να το γνωρίζετε, γιατί εκτός το ότι είμαι πατέρας, είμαι και δικηγόρος και αυτό δεν θα μείνει αναπάντητο. Είμαι εδώ και σας περιμένω. Οι αποδείξεις είναι δεδομένες. Όλα αυτά πέφτουν στο κενό.
0: Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται η διευθύντρια του πρώτου νηπιαγωγείου Άνιο Λοσίων μετά την επίθεση που, όπως καταγγέλει, δέχθηκε την περασμένη Δευτέρα από συγγενείς μαθητών μέσα στο χώρο της υγείας. Την κατάσταση που βρίσκεται η υγεία της επιβεβαίωσε ο αναπληρωτής διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής Διονύσιος Αναστασόπουλος, τονίζοντας πως ο τραυματισμός της δεν είναι ελαφρύς. Πάμε στην Ελένη Λαζάρου που παρακολουθεί το θέμα και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
12: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Από την πρώτη στιγμή που συνέβησαν όσα συνέβησαν, όσα πρωτοφανή συνέβησαν στο πρώτο νηπιαγωγείο των Άνω Λιωσίων, η εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει κατάγματα στο πρόσωπο. Όπως είπες και εσύ, Ο αναπληρωτής διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επιβεβαιώνει ότι τα τραύματά της είναι σοβαρά. Να πούμε ότι έχει πάρει εξιτήριο, έχει κατάγματα στο πρόσωπο και όπως μας μεταφέρεται από πηγές του περιβάλλοντος της, φοβάται μετά την επίθεση που δέχτηκε στο σχολείο, δεν έχει επιστρέψει στο σπίτι της και φιλοξενείται σε συγγενικό σπίτι. Της έχει δοθεί αναρωτική άδεια μίας εβδομάδας. Το αν θα επιστρέψει στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο ή θα μετακινηθεί τελικά αλλού, όπως ακούστηκε από τις πρώτες ώρες μετά το συμβάν, δεν έχει ακόμη αποφασιστεί. Θα πρέπει πρώτα να αναρρώσει και να ολοκληρωθεί η ένορκη διοικητική εξέταση που διατάχθηκε αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση των βίντεο και όλων των λεπτομεριών της υπόθεσης αυτής. Να πούμε ότι οι γονείς του παιδιού που κατηγορούνται ότι την εξύβρισαν και την χτύπησαν, συγκεκριμένα ο πατέρας, ο πατέρας είχε διαφύγει του αυτοφόρου, παρήλθε, είχε διαφύγει της σύλληψης μέσα στα πλαίσια του αυτοφόρου, το αυτοφόρο παρήλθε, στη συνέχεια εμφανίστηκε και έχει προσδιοριστεί δικάσιμος για τις 13 Οκτωβρίου. Να πούμε επίσης ότι από τις πληροφορίες από το περιβάλλον της εκπαιδευτικού, η δικηγόρος της λέει ότι η εντολέας της είχε πάει επανειλημμένα στο παρελθόν στο αστυνομικό τμήμα και πριν από αυτό το περιστατικό και υποστηρίζει ότι είχε καταγγείλει απειλές αλλά και δολιοφθορά στο αυτοκίνητό της. Όλα αυτά βέβαια μένει να εξεταστούν και να αποδειχθούν. Να θυμίσουμε λίγο το τι ακριβώς είχε συμβεί για όσους δεν το παρακολούθησαν, ότι όλα έγιναν το πρωί της Δευτέρας στην αυλή του νηπιαγωγείου, όταν η διευθύντρια άρχισε να φωνάζει στα παιδιά που έπαιζαν ότι είχαν προκαλέσει ζημιές με αφορμή μια καρέκλα που τα παιδιά είχαν λερώσει με κυρομπογιές, ενώ τους κάνει παρατήρηση και για την τραμπάλα. Οι φωνές της ακούστηκαν μέχρι το δρόμο. Ο νονός ενός από τα παιδιά έβγαλε το κινητό του και τα κατέγραψε. Προκλήθηκαν πολλές αντιδράσεις όταν το βίντεο αυτό δημοσιοποιήθηκε. Στο σχολείο έσπευσαν και οι γονείς ενός τετράχρονου κοριτσιού που ζήτησαν να πάρουν το παιδί τους και όταν η δασκάλα τους είπε να περιμένουν, ο πατέρας εισέβαλε στο κτίριο. Η εκπαιδευτικός καταγγέλει ότι την χτύπησε. Και δεν μένει μόνο στην καταγγελία, προσκόμισε στις αρχές και ένα βίντεο που το αποδεικνύει. Το βίντεο αυτό έκανε το γύρο του διαδικτύου. Φαίνεται η εκπαιδευτικός να απαντά στις καταγγελίες του πως ουδέποτε χτύπησε το παιδί του. Ωστόσο αυτός την χτυπά στο πρόσωπο και λίγες ώρες αργότερα όταν παρήλθε το αυτόφορο δήλωσε δημόσια ότι θόλωσε όπως είπε και την χτύπησε στο πρόσωπο. Τώρα βέβαια ζητά συγγνώμη. Είναι σε εξέλιξη η ένορκη διοικητική εξέταση για όσα συνέβησαν πριν από τον ξυλοδαρμό της εκπαιδευτικού, δηλαδή για τη συμπεριφορά της. Υπάρχει όμως έρευνα και για όσα ακολούθησαν.
0: Θα το
12: μετά.
0: Δούμε στη συνέχεια. Σε ευχαριστώ, Ελένη. Πάμε να ακούσουμε τον Ρωμά πατέρα που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε την εκπαιδευτικό.
13: Είχα φωνωθεί τόσο πολύ με τη δασκάλα που μπήκα μέσα και ναι, τη χτύπησα, έριξα δύο χαστούκια. Οι αστυνομικοί πήραν το δικό μου κορίτσι 4χρονών στο τμήμα, χωρίς να είναι η μάνα παρούσα και τις πήραν κατάθεση χωρίς να είναι μπροστά κανένα.
0: Την άρση του απορρίτου και άλλων προσώπων, των τηλεφώνων και άλλων προσώπων, πρόκειται να ζητήσουν οι συνήγοροι της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη στην πολύκροτη υπόθεση με τους δύο γιατρούς του Κολονακίου που οδήγησαν το δημοφιλή τραγουδιστή στο θάνατο. Πάμε να καλωσορίσουμε την Τασούλα Παπανικολάου να μας πει περισσότερα. Τασούλα.
14: Μέχρι στιγμή, αυτό που γνωρίζουμε, Ελίνα, κυρίες και κύριοι, είναι ότι θα ανοίξουν 6 κινητά. Το 2 προφυλακισμένων γιατρών, το 3 εργαζομένων και ένα βεβαίως του Γιώργου Μαζωνάκη. Εδώ όμως, βλέποντας την διάταξη, ήδη χθες εκδόθηκε το βούλευμα, οι συνήγοροι όλων των πλευρών θεωρούν ότι πρέπει να ανοίξουν σύμφωνα με πληροφορίες και άλλα κινητά. Και άλλα κινητά, αλλά και σταθερά. Σας λέω, για παράδειγμα, πρέπει να ανοίξει το σταθερό. Το σταθερό πρέπει να ανοίξει, γιατί εκεί φαίνεται να είναι κλείστο ΕΚΑΒ, να λυθεί αυτός ο γρίφος. Ποιος κάλεσε το ΕΚΑΒ και τι ώρα. Και από ποιο τηλέφωνο, που δεν είναι γρίφος, γιατί το ΕΚΑΒ έχει την κλίση, 1621, από ποιο τηλέφωνο έγινε. Γιατί υπάρχουν αντικρώμενες, ποιος το έκανε. Δεύτερον, να ανοίξει το κινητό του υπνοθεραπευτή. Φαίνεται σε αυτή την ιστορία ο υπνοθεραπευτής να παίζει ένα πολύ κομβικό ρόλο και αυτό θέλουν να δουν οι συνήγοροι ακριβώς τι συμβαίνει. Αυτό είναι μία παράμετρος. Κάποια άλλα στοιχεία που έρχονται στην επιφάνεια τις τελευταίες ώρες. Έχουμε έναν ισχυρισμό από την κατηγορούμενη γιατρό, η οποία λέει ότι μετά για την αφορμή τιμήθηκε το αντίδοτο. Λέει λοιπόν ότι εγώ δεν έχω δώσει μέθη επί της ουσίας και δεν ξέρω τι λέτε για το αντίδοτο. Όλα αυτά θα φανούν στις τοξικολογικές και στην αριστοπόρη του. Ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Ήρθε εδώ το πρωί ο συνήγορός της, ο νέος συνήγορός της, ο Νίκος Αλεξανδρής, ο οποίος μας έδωσε, είπε αυτό ακριβώς το πράγμα. Περιμένετε, παιδιά, να βγουν τοξικολογικές και αριστοπόρη του και εκεί θα δούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Αυτές οι δύο εξετάσεις, Λίνα, θα λύσουν πάρα πολλά ερωτήματα στην υπόθεση. Και θα έχουμε ενδεχομένως και άλλες εξελίξεις. Και οι εκπλήξεις θα είναι πολύ μεγαλύτερες.
0: Τι εννοείς αυτό, γιατί θα είναι μεγαλύτερες οι εκπλήξεις?
14: Γιατί εδώ τα στοιχεία μέρα με τη μέρα αποδεικνύονται. Άλλα λένε τη μία μέρα, άλλα λένε την άλλη. Και εδώ δεν ξέρεις ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι το ψέμα.
0: Εντάξει, ότι προσπαθούν να στήσουν υπερασπιστική γραμμή όλοι οι συμμετέχοντες είναι γεγονός.
14: Το γεγονός ότι πάμε στην αρχή και λέμε άλλες ώρες. Στην πορεία λέμε άλλα πράγματα. Αλλάζουν οι καταθέσεις. Ήδη κάποια πράγματα δεν ξέρεις πότε είναι η αλήθεια. Στην αρχή έλεγες αλήθεια ή μετά έλεγες αλήθεια. Οι γιατροί στην αρχή έλεγες αλήθεια ή μετά λες αλήθεια. Πότε έλεγες το ψέμα. Είναι λίγο ακόμα η κατάσταση. Θα έχουν τα αντικειμενικά στοιχεία. Ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρνει ουσιαστικά νεκρός από το ιατρείο.
0: Αυτό έχει συνειδητοποιηθεί, οφείλω να σου πω, αγαπητή Τασούλα.
14: Για το κατηγορητήριο, ξέρετε ποιο είναι ο χρόνος που παθαίνει ανακοπή. 15 και 22 και όχι να δεις 4 που λένε οι γιατροί. Και τον αφήσατε λέει το κατηγορητήριο για 60 λεπτά βοήθηση.
0: Αυτό είναι πολύ επιβαρυντικό.
14: Ακριβώς. Λοιπόν. Επομένως, ακόμα και οι ισχυρισμοί των γιατρών έχουν κενά. Και τα στοιχεία δείχνουν άλλα πράγματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μένει να τα δούμε αυτά. Συν το χρόνο, σε ευχαριστώ.
14: Καλώς.
0: Τώρα, τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη, διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό με την οποία συντάσσομαι απόλυτα, δήλωσε ο ίδιος ο κύριος Πατούλης. Όπως γνωστοποίησε, ζήτησε από τον κύριο Γεωργιάδη πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφογία εις βάρος του. Απορρίφθηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στο αίτημα της οικογένειας του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες στη δίκη για τα Τέμπη ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ως προς το δεύτερο αίτημα της οικογένειας για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνη στο υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο του βοηθού μηχανοδηγού, το δικαστήριο επιφυλάχθηκε, ωστόσο διέταξε την κατάσχεση της συσκευής. Πάμε τώρα να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
15: Τοπικές βροχές περιμένουμε αύριο Πέμπτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική, στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 21 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και κυρίως την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 22 με 23 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθεί ο Βίκτορας Σαμουήλ με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή της Λένας Βασιλάκου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
16: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στο μικρόφωνο. Ο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα και στη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα. Τέσσερις παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα και για τη στήριξη των οφειλετών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το Πετρέλαιο Κίνησης. Η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 20 λεπτά μαζί με την έκπτωση των δηληστηρίων. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται πριν τις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη διεύρυνση του καθεστώτος αποπληρωμής οφειλών από 72 σε 120 δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ. Επιπλέον τίθενται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισερ, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Μιλώντας για την ενεργειακή κρίση, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε το διεθνές περιβάλλον ως αλυσιδωτή καταιγίδα που πλήττει όλα τα κράτη, σημειώνοντας ότι η επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να αναρκωθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Ο κ. Μητσοτάκης γνωστοποίησε ότι απέστειλε επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν και τον πρόεδρο του Eurogroup, προκειμένου τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης. Πανικόβλητος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής του πολιτικής. Απέδειξε ότι είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τονίζει σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σαφείς ευθύνες για λανθασμένες αποφάσεις και παραλήψεις επιρρύπτει το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου στους 5 κατηγορούμενους που παραπέμπονται να δικαστούν από το ειδικό δικαστήριο για την αλλίωση του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος και ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Μιλώντας στον Αλφα Radio 989, ο κ. Αγοραστός υποστήριξε ότι η περιφέρεια δεν έχει δικαιοδοσία να δώσει κάποια εντολή για παρεμβάσεις στο χώρο και τόνισε ότι οι σχετικές εντολές δόθηκαν από τους υπηρεσιακά υπεύθυνους. Τις πολυκατοικίες της Κυψέλης που εμφάνισαν ρογμές μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός ζήτησε να υπάρξει εγγύηση για την ασφάλεια των κατοίκων, επισημένοντας ότι δεν μπορούμε να παίζουμε με τα θέματα της ασφάλειας. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο γνωστός δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, που συνελήφθη μετά από καταγγελία για λεκτική και σωματική βία κατά του ανήλικου γιού του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να δικαστεί από το τριμελές εφετείο. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε καθώς ο δικηγόρος έκανε ζωντανή μετάδοση μέσω TikTok και ξέχασε ανοιχτό το μικρόφωνο. Ο κύριος Θεοδωρόπουλος αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε ότι το ηχητικό απόσπασμα αποτελεί προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα στην Κρήτη και την Εύβοια, ενώ τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεις 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο μέχρι και αύριο. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς, φίλοι και συμπαίκτες είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στον 16χρονο, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά τον τραυματισμό του κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο. Στο νοσοκομείο Κατερίνης μεταφέρθηκε ένας 72χρονος ποδηλάτης, ο οποίος τραυματίστηκε όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο χθες το απόγευμα στον παράδρομο που συνδέει την Κατερίνη με την παραλία. Ο άτυχος ποδηλάτης νοσηλεύεται με κακώσεις στο κεφάλι στο νοσοκομείο Κατερίνης. Για τρομοκρατική ενέργεια μιλούν οι Ισραηλινές αρχές μετά τον συναγερμό που σήμανε το πρωί για πτήση της Fly Dubai προς το Tel Aviv που εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, το σήμα οφειλόταν τελικά σε συμπλοκή που σημειώθηκε εντός του αεροσκάφους μεταξύ κυβερνήτη και συγκυβερνήτη. Μία από τις επιβάτησες της πτήσης, μιλώντας στο Ισραηλινό Channel 12, υποστήριξε ότι μέλος του πληρώματος στο πιλωτήριο επιχείρησε να προκαλέσει την πτώση του αεροσκάφους και ακινητοποιήθηκε από επιβάτες. Εν τω μεταξύ, Ισραηλινή Υπουργός Μεταφορών Μίρι Ρέγκεφ ζητά την αναστολή όλων των πτήσεων της Fly Dubai προς το Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιεύματα Ισραηλινών μέσων ενημέρωσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 και 4 το απόψη, η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Βιλερμπάν για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, αμέσως μετά κοντά σας, η Λένα Βασιλάκου.
2: Τοπικές βροχές περιμένουμε αύριο Πέμπτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική, στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμα και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 21 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και κυρίως την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει 22 με 23 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
3: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Το ρολόι δείχνει 8 λεπτά μετά τις 3. Είστε σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Να σας συστηθούμε. Είναι ο Θάνος Μπούμπας που ρυθμίζει τους ήχους που φτάνουν στα ραδιόφωνά σας και από εκεί στα αυτιά σας. Είναι η Χριστίνα Μούγιου στην επιμέλεια των ηχογραφημένων. Να ευχαριστήσουμε την Ίνα Ζαφυροπούλου για τη συνδρομή της σήμερα στην εκπομπή. Πίσω από το μικρόφωνο στις 4 θα είναι μαζί σας η Λένα Βασιλάκου. Καλό μεσημέρι να πούμε σε όλους και όλες. Να πούμε ότι σήμερα, σύμφωνα με το χριστιανικό εορτολόγιο και την Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι του ιερομάρτυρος Γρηγορίου του Θαυματουργού, προστάτη Αγίου της Αρμενίας, μάλιστα, μαρτύρων Μαρδονίου, Ρυψιμία, Στρατονίκου, Οσίων Γρηγορίου και Μιχαήλ των Ρώσων και κατά την Καθολική Εκκλησία Αγίου Ιερονίμου, προστάτη των αρχαιολόγων και των αρχαιοφυλάκων. Οι τρόποι επικοινωνίας με τον Alpha Radio 989 και την εκπομπή είναι το τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, το Viber, εκεί μπορείτε να μας γράψετε μηνύματα στο 6947-989-989, μη μας παίρνετε τηλέφωνο στο Viber, δεν είναι διαθέσιμη αυτή η λειτουργία. Επίσης μπορείτε να μας γράψετε γράμμα στο onair@alpharadio989.gr και μας ακούτε απευθείας όπου και αν βρίσκεστε μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού www.alpharadio989.gr. Είναι και Διεθνή ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας η σημερινή. Και παλιότερα υπήρχε το τσιτάτο ότι η μετάφραση είναι σαν τις γυναίκες. Είναι όμορφη και άπιστη ή ελεύθερη και πιστή. Έτσι υπήρχε αυτό, κυκλοφορούσε, είναι ένα εσωτερικό αστείο των μεταφραστών. Η μέρα μνήμης επίσης των εθνικών μας ευεργετών. Η Μποτσουάνα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1966. Στο Μεξικό τιμούν τη γέννηση του πατρός Χωσέ Μαρία Μορέλος, ενός εκ των ιδρυτών του Μεξικανικού Έθνους. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά είναι Διεθνής ημέρα βλασφημίας. Μπορεί κάποιος να βλαστημήσει, με λίγα λόγια, άτομα ή συλλογικότητες ενθαρρύνονται να εκφράσουν την κριτική τους ή ακόμη και την περιφρόνησή τους, την καταφρόνησή τους για θρησκείες. Επιτρέπεται σήμερα. Είναι όχι παντού, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στον Καναδά. Εδώ, στην εσωτερική επικαιρότητα, οι κυρίαρχες ειδήσεις, τα μέτρα, οι τέσσερις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. 72, από 72 δόσεις, 120 οι δόσεις για οφειλές προς τις εφορίες και στα ασφαλιστικά ταμεία. Στα 15 λεπτά η επιδότηση του ντίζελ, του πετρελαίου κίνησης, κάτω από τα 1,75 για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ παρατείνονται οι εκπτώσεις στα καύσιμα κίνησης απευθείας στην Αντλία από τα δηληστήρια, προχωρούν σε αυτήν την παράταση τα δηληστήρια της χώρας. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι η εισαγγελική παρέμβαση για τους πλημελείς ελέγχους, όπως αποδεικνύεται στην Θεσσαλονίκη, στην ιδιωτική κλινική, όπου συγγενείς ασθενών καταγγέλουν ότι οι άνθρωποι τους πέρασαν από θεραπείες, από χημειοθεραπείες, ακόμη και χωρίς να υπάρχει κακοήθεια, όλα στο βωμό του κέρδους, και έτσι ένα κράτος χωρίς θεσμούς, χωρίς πώς λειτουργεί όλο αυτό, πόσο συχνή είναι η έλεγχη. Έπρεπε, γιατί βλέπουμε ότι ξαφνικά γίνεται έτσι, εντοπίζονται πάρα πολλά αμέσως μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ξαφνικά γίνονται έλεγχοι και βγάζουν λαβράκι, βλέπουμε, οι έλεγχοι. Γιατί δεν γίνονταν πριν? Γιατί πρέπει να πεθάνει ένας άνθρωπος? Γιατί πάντα σε αυτή τη χώρα πρέπει να πεθαίνουν κάποιοι για να φτιάχνεται κάτι? Να θυμηθώ τους δρόμους Καρμανιόλα. Βλέπουμε και τώρα, βλέπετε με τα πατίνια τι γίνεται. Χθες μία γυναίκα έγκυος, μέσα σε ένα 24ωρο είχαμε δύο ανθρώπους, δύο πολίτες που παρασύρθηκαν. Η γυναίκα που ήταν έγκυος στην πλατεία Κολιάτσου, και είναι έγκυος ευτυχώς, δεν έχασε το μωρό της, αλλά τραυματίστηκε. Γιατί κάποιος με πατίνι κινήθηκε με ταχύτητα που δεν επιτρέπεται, πάνε ανάποδα, ανεβαίνουν στο πεζοδρόμια, είναι μια κατάσταση λίγο αναρχίας αυτή, και όχι της καλής αναρχίας, της κακής αναρχίας. Τέλος πάντων, πραγματικά δηλαδή, το άλλο μεγάλο θέμα είναι το βούλευμα της παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, 204 σελίδες παρακαλώ το βούλευμα. Βήμα-βήμα, ο τρόπος με τον οποίο, σύμφωνα με το αρμόδιο δικαστήριο, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, παραπέμπεται σε ειδικό δικαστήριο. Παρενέβησαν οι εμπλεκόμενοι στο σημείο της σύγκρουσης. Γίνεται λόγος για ενέργειες που αλλίωσαν τον τόπο του δυστυχήματος. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ήδη έχουν αρχίσει και δικάζουν όλοι. Από τα παράθυρα, από τα μικρόφωνα, όλοι εισαγγελείς και δικαστές. Θα δούμε, θα αποδοθούν οι ευθύνες, ελπίζω και εύχομαι, και είναι μια διαρκής διεκδίκηση η απόδοση της δικαιοσύνης και η λειτουργία των θεσμών στις οργανωμένες κοινωνίες. Άμα θέλουμε να είμαστε ζούγκλα, αυτοδικία. Ο καθένας κάνει ό,τι του καπνίσει και παίρνει τον νόμο στα χέρια του, αλλά δεν είναι έτσι. Υπάρχει και το θρίλερ με το αεροσκάφος με 180 επιβάτες σε πτήση από Ντουμπάι στο Τελαβίβ, προσγειώθηκε τελικά στη Σαουδική Αραβία. Βλέπουμε ότι οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι ο ένας πιλότος επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος, και ενισχύεται η εκτίμηση πως το περιστατικό έκτακτης ανάγκης ήταν απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Θα δούμε, ίσως μάθουμε τι έχει συμβεί. Πάντως εδώ είναι ο ορισμός της αναγκαστικής προσγείωσης. Όταν σηκώνονται μαχητικά, γιατί ακούμε πολλές φορές να λένε αναγκαστική προσγείωση και είναι επειδή μία βλάβη. Όχι. Αναγκαστική προσγείωση είναι όταν μαχητικά σηκώνονται και συνοδεύουν και υποχρεώνουν, αναγκάζουν το αεροσκάφος να προσγειωθεί για τέτοιες περιπτώσεις. Αλλιώς είναι κατεπίγουσα ή προσγείωση έκτακτης ανάγκης. Επίσης, σε 4 χώρες βρίσκονται σε εξέλιξη αστυνομικές επιχειρήσεις κατά του οργανωμένου εγκλήματος, και συγκεκριμένα σε Γερμανία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Ολλανδία. Είναι ψηλά αυτή η είδηση και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Και ο κακός μας ο καιρός, γιατί εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική αύριο θα έχουμε βροχές προς το μεσημέρι, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 ως 22 βαθμούς Κελσίου. Ενώ ο καιρός θα επιδεινωθεί στα ανατολικά και τα νότια της χώρας από σήμερα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Όλα αυτά σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, με κόκκινη προειδοποίηση παρακαλώ, που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη, σε Χανιά και Ρέθυμνο το βράδυ, μέχρι και αύριο πρωτομηνιά. Τα έντονα φαινόμενα αναδιαστήματα πιθανόν να συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, αλλάζει ο μήνας. Στην Εύβοια πρόσκαιρα σήμερα μέχρι το απόγευμα, εκεί έχουμε πορτοκαλί προειδοποίηση, ενώ θυελλώδεις βορειοανατολική άνεμοι, 8 με 9 μποφόρ, τα 9 μποφόρ είναι η θύελλα, θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα και αύριο. Σ' ακούσουμε όμως τον Γιώργο Σατραφίλια, τον μετεωρολόγο του Alpha Radio 989.
2: Τοπικές βροχές περιμένουμε αύριο Πέμπτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική, στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 21 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και κυρίως την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει 22 με 23 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
3: Και πάμε τώρα να ακούσουμε τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, τα 4 μέτρα, τις 4 παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της εισήγησής του στο Υπουργικό Συμβούλιο.
4: Είχαμε μιλήσει για έναν δύσκολο χειμώνα και πράγματι η γεωπολιτική αβεβαιότητα από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία, στο Ορμούζ, στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτή η αβεβαιότητα δυστυχώς εξακολουθεί και διαρκεί. Είναι μια αβεβαιότητα που μεταφράζεται σε μια διεθνή οικονομική και ενεργειακή αναταραχή. Παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα, η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία, αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών. Απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα. Και συνοδεύοντας τα, όπως είπα, και με ευρωπαϊκό. Το λέω και με απόλυτη σαφήνεια, μένοντας μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μόνο περιπέτειες μπορεί να φέρουν. Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δεν ταξιδεύουμε πάντα για τον ίδιο λόγο. Ταξιδεύουμε για διακοπές, για δουλειά, για ένα συνέδριο, για να επιβραβεύσουμε μια ομάδα, για να γιορτάσουμε κάτι σημαντικό, για να γνωρίσουμε τον κόσμο ή για να φέρουμε τον κόσμο στην Ελλάδα. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια, επαγγελματικά ταξίδια, συνέδρια και εταιρικές διοργανώσεις, κρουαζιέρες, ταξίδια στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Maness Travel. Σχεδόν 4 δεκαετίες, ένας ταξιδιωτικός οργανισμός για κάθε λόγο που αξίζει να ταξιδέψεις.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Επιστρέψαμε, το ρολόι δείχνει 3 και 22 πρώτα λεπτά και θα πάμε να ακούσουμε αμέσως τώρα τι δήλωσε στον Δημήτρη Τάκη και τον Αλφα Radio 989 νωρίτερα η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής και εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος.
9: Ό,τι πλήρωνε πλην 5 cents. Δηλαδή, κοιτάξτε, ανάλογα το μαγαζί, δηλαδή, εγώ πουλάω 2,11,9 απλό πετρέλαιο. Εάν παραμείνει ίδια η τιμή, θα είναι μείον 5 cents. Το 2 δεν το κλειτώνουμε. Δηλαδή, αν έχουμε τώρα το 2,12, θα βάλετε, εφόσον είναι 20 λεπτά, συν 20. Άκουγα ότι η αμόλυβη δεν θα πάρει επιδότηση. Και έλεγα άδικο, διότι αυτή τη στιγμή μέσο όρο έχει 2,18, 2,20. Αν λοιπόν θα φύγουν τα 10 λεπτά που μέχρι τώρα τα έχω μέσα, θα πάει 2,30. Είναι για 15 μέρες. Για να γίνει κάτι πραγματικά δυνατό, πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος. Στο κάθε ένα έχουμε διαφορετικό ειδικό φόρο. Αν τολμούσε και μείωνε τον ειδικό φόρο, από τη μία θα υπήρχε μια ανακούφιση στην τιμή, αλλά αυτοί θα χάσουν τα έσοδα. Εγώ είπα, ακόμα και ένα 60 να πάει, πάλι δεν θα πουλήσει. Θυμάμαι εγώ όταν έκλεισε η χρονιά πρόπερση με ένα 40, δεν πουλήσαμε καθόλου. Τίποτα. Και τι έγινε, άδειες οι δεξαμενές στα σπίτια. Ξεκινάει η καινούργια χρονιά, ένα 10, ένα 13. Πουλ γεμίσαν όλοι.
10: Δεν θα γεμίσουν οι δεξαμενές.
9: Ούτε για αστείο.
3: Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη αντίδραση από τους ανθρώπους της αγοράς στις 4 παρεμβάσεις που ανακοίνωσε σήμερα, που προχωράει η κυβέρνηση και ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Και από τα καύσιμα κίνησης θα πάμε στην κίνηση αυτήν την ώρα, στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Να καλωσορίσω στο στούντιο, έχει έρθει ο Βίκτορ Σαμουήλ. Καλώς μεσημέρι, Βίκτορ, για να πες μας τι συμβαίνει.
1: Καλώς μεσημέρι, Λένα. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην κάθοδο από την Κηφισιά, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Κηφισιά έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο τμηματικά από το Εγάλαιο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Στην Κατεχάκη, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου, στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βίκτορ Σαμουήλ. Καλή συνέχεια, για οτιδήποτε έκτακτο βεβαίως όπως πάντα μας ενημερώνεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Η ώρα είναι 3:30 και είναι 30 Σεπτεμβρίου. Αύριο αλλάζει ο μήνας, 1η Οκτωβρίου. Μπαίνουμε στο μήνα που είναι ο μήνας πρόληψης καρκίνου του μαστού. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στον Alpha Radio 989 και την εκπομπή τον κύριο Βαγγέλη Φιλόπουλο. Είναι χειρουργός μαστού αλλά και πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές της ωραίας σας εκπομπής.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Είναι τιμή μας που σας φιλοξενούμε και θα ήθελα να αναφερθούμε βεβαίως στις εκδηλώσεις και σε ό,τι προγραμματίζεται ως πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας για τον μήνα Οκτώβριο. Αλλά θέλω μετά να συζητήσουμε με αφορμή και το παράνομο τμήμα όπου γίνονταν χημειοθεραπείες στην ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Να συζητήσουμε και αυτό το πράγμα, το πώς δηλαδή ξαφνικά γίνονται έλεγχοι και διαπιστώνονται πράγματα που συνέβαιναν κάτω από τη μύτη μας και δεν τα είχε αντιληφθεί κανείς, γιατί υπάρχουν βεβαίως ευθύνες γι' αυτό.
1: Είναι πολύ σημαντικό θέμα και ήρθε στην επικαιρότητα τώρα τελευταία με τα διάφορα που συνέβησαν και τα ξέρουμε όλοι, με ατυχή αποτελέσματα, και ξεκίνησαν μια σειρά από έλεγχοι. Έλεγχοι οι οποίοι έπρεπε να γίνονται τακτικά και συνεχώς, γιατί το υπόβαθρο πάνω στο οποίο αναπτύσσεται μια ολόκληρη παλέτα από παραϊατρικές και παραδοξολογικές μεθόδους δήθεν ότι βοηθούν για τον καρκίνο, ή η άσκηση ιατρικής εξειδικευμένης από μη ειδικούς, αποτελούν λοιπόν ένα ολόκληρο μεγάλο πρόβλημα. Υπήρχε πάντα, υπήρχαν παλιά, θυμάστε το περίφημο νερό του Καματερού, υπήρχαν τα βότανα από την Ήπειρο, υπήρχαν το λαδάκι από κάποιο μοναστήρι, υπήρχαν όλα αυτά τα οποία συνηθισμένα και θα συνεχίσουν να υπάρχουν και θα σας εξηγήσω μετά γιατί. Αλλά σήμερα βλέπουμε να ασκείται μία παράξενη μίξη αθεμελίωτων πρακτικών μαζί με την ιατρική. Δηλαδή βλέπουμε, να πούμε, κυβαντική ιατρική παραδείγματος χάρη. Είναι σαν να σας πω ότι εγώ κάνω ηλεκτρική ιατρική και να σας τηλεργήσω ότι ο ηλεκτρισμός δεν είναι τα πάντα ηλεκτρισμός. Βάζω την πίσω και δουλεύει ένα μηχάνημα. Άρα ηλεκτρισμός είναι και ο άνθρωπος και εγώ με τον ηλεκτρισμό καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι. Είναι, δηλαδή, απλά αυτό είναι.
1: Δεν έχουν καμιά σχέση.
0: Ναι, οι επιθετικοί προσδιορισμοί και οι εντυπωσιακοί τίτλοι. Το βλέπουμε και σε τίτλους σπουδών που δεν υφίστανται και σε χίλια δυο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως στη Θεσσαλονίκη πρόκειται για μια ιδιωτική κλινική και βλέπουμε τώρα έχει ξετυλίγεται το κουβάρι των καταγγελιών με ανθρώπους να έχουν κάνει θεραπείες, χημειοθεραπείες, ακόμη και χωρίς να υπάρχει κακοήθεια. Και βλέπουμε ότι όλα είναι στο βωμό του κέρδους. Και δεν υπάρχει έλεγχος, γιατί πάντα κάποιοι θα υπάρχουν που θα θέλουν να κερδίζουν.
1: Πάντα θα υπάρχουν. Θα υπάρχουν και γιατροί. Παρόλο που το επίπεδο της ιατρικής στην Ελλάδα είναι υψηλό, υπάρχουν πάντα γιατροί οι οποίοι δεν ασκούν σωστά την ιατρική τους. Είναι, αν θέλετε,

0: Οπότε απαγορεύεται, γιατί μπορεί να έχει συνέπειες άσχημες για τον ασθενή. Το άλλο που βγαίνει στη φόρα είναι η συνταγογράφηση φαρμάκων σε ασθενείς που δεν είχαν καρκίνο. Το πιο πιθανό οφείλεται σε χρησιμοποίηση των ΑΠΚΑ ασθενών για συνταγογράφηση ακριβών ογκολογικών φαρμάκων. Αυτό είναι προσπορισμός παράνομου κέρδους, είναι ποινικά κολάκια στη σημεία πράξη, ανήκει στα ποινικά δικαστήρια και στου ποινικά υπόλογοι είναι αυτοί που το κάνουν, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Mm-hmm. Κάποιος μπορεί να πει ότι κάνω μια πρακτική, ξέρω εγώ, εναλλακτική που δεν είναι εναλλακτική τέλος πάντων, ιατρική, αλλά δεν έχει το δόλο να βγάλει χρήματα με απάτη, πουλάει ότι κάνει μια συγκεκριμένη πρακτική. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο σκέλος. Το τρίτο όμως που δεν έχει πολύ φανεί και συμβαίνει σε πολλές ιδιωτικές κλινικές μικρές, είναι ότι εκεί πηγαίνουν και, με επιτρέψτε μου την λέξη, παρκάρονται ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν πλέον να έχουν θεραπευτική αντιμετώπιση, που δεν, η θεραπεία πια δεν αποδίδει. Και αυτή η κατάσταση αυτών των ασθενών είναι η μαύρη τρύπα του υγειονομικού μας συστήματος, που δεν έχει τις απαραίτητες δομές για να περάσει ο άνθρωπος τις τελευταίες μέρες του, όπως λέει και η Εκκλησία μας, χωρίς πόνο, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικές κουβέντες.
1: Φύγεται ένα πολύ μεγάλο ζήτημα τώρα. Αυτό είναι να γίνει χωριστή εκπομπή, γιατί όντως οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν είναι στο τελικό στάδιο, δεν υπάρχει, είναι μη διαχειρίσιμη πια η κατάσταση, δεν την χάνουν τις φροντίδες που τους πρέπει.
0: Πρέπει, ακριβώς. Και αυτό συνέβαινε στην ιδιωτική κλινική αυτή και συμβαίνει και σε πολλές μικρές ιδιωτικές κλινικές, αλλά όλα αυτά μαζί, αν τα δει κανένας και τα συνδυάσει με αυτά που βγήκαν στη φόρα με πλασμαφαιρέσεις, με όλα αυτά τα.
1: Ναι, που και εκεί είχαν γίνει έλεγχοι από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
0: Ναι, μπορεί να παρεξηγηθώ κιόλας, αλλά εγώ τους εκτιμώ όλους. Δεν έχουμε καμία αντιπολιτευτική διάθεση με κανένα, εμείς δεν πολιτευόμαστε. Αλλά θα έπρεπε ίσως λίγο να σταματήσει αυτή η παραταξιακή λογική. Σε όργανα όπως είναι ο Ιατρικός Σύλλογος, όπως είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος, όπως είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο, που είναι όργανα δημοσίου δικαίου που έχουν σβαρύνοντα λόγο και στον έλεγχο αλλά και στις προτάσεις προς την πολιτεία.
1: Ναι,
0: εκεί
1: ναι.
0: Θα έλεγα ότι κάνει ζημιά αυτή η ιστορία. Πρέπει να είναι, που θα έλεγα, με ένα ψηφοδέλτιο με ονόματα, να επιλέξει τον καλύτερο που νομίζω ότι μπορεί να σε εκπροσωπήσει. Να σταματήσει αυτή η λογική, γιατί δεν βοηθάει.
1: Ναι. Αυτό το βλέπουμε πολλές φορές και στην τοπική αυτοδιοίκηση, ότι υπάρχουν πολυσυλλεκτικά ψηφοδέλτια με ανθρώπους που βεβαίως ανήκουν σε συγκεκριμένους κομματικούς χώρους, με διαφορετικές ιδεολογίες, αλλά βλέπουμε πώς συνεργάζονται και πάει μπροστά ο τόπος σε τέτοιες περιπτώσεις. Όταν δεν, δεν υπάρχουν κομματικές παρόμοιες.
0: Συνήθως πολλοί κόσμος ψηφίζει και εγώ προσωπικά, αλλά το πρόσωπο.
1: Δεν με
0: ενδιαφέρει. Δηλαδή. Αν ήταν σε ένα Δήμο πολύ καλό ο Τάδη και είναι με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά στον άλλον ένα πολύ καλό ο άλλο, τι με ενδιαφέρει εμένα, που είναι ο καθένα, αρκεί να κάνει τη δουλειά στο
1: να
0: Δήμο.
1: Κάνει έργο. Να κάνει έργο. Και τώρα θέλω να περάσουμε στο έργο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, γιατί σίγουρα προγραμματίζεται δράσεις και.
0: Μια σειρά από εκδηλώσεις και θα γίνει και μια σειρά από εξορμήσεις. Γιατί η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, με σχεδόν 70 χρόνια ιστορίας και με παρατήματα σε όλη σχεδόν τη χώρα, έχει προσφέρει ένα τεράστιο έργο που ο κόσμος δεν το ξέρει, γιατί κρατάμε χαμηλούς τόνους, γιατί δεν διαφημιζόμαστε. Όλοι εμείς που αποτελούμε μέλη της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας είμαστε εθελοντές. Δεν αμοιβόμαστε για αυτό που κάνουμε, το κάνουμε εθελοντικά. Επομένως, εμείς δεν έχουμε ούτε να ξοδεύουμε χρήματα για να διαφημιζόμαστε, ούτε τίποτα από αυτά. Αλλά το έργο που έχει προσφέρει η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία το έχει προσφέρει καμιά άλλη οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών στο δημόσιο σύστημα υγείας. Συνεχίζουμε τώρα, παραδείγματος χάρη, με τον μήνα μας, αυτό που λέτε, 22 χρόνια κινούμε κινητές μονάδες μαστογράφου, προσφέροντας σε ανθρώπους, σε γυναίκες οι οποίες δεν έχουν καλή πρόσβαση, είναι σε χωριά, σε νησάκια ή είναι χαμηλού εισοδήματος και αυτές δεν έχουν ιδιαίτερη, δεν ενδιαφέρον να πάνε να κάνουν εξετάσεις. Προσφέρουμε λοιπόν μία σειρά από παρεμβάσεις, από εξετάσεις, από ενημέρωση, μαστογραφία κυρίως, αλλά και ενημέρωση ταυτόχρονα, για να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε πιο έγκαιρα τον καρκίνο, αλλά να ευαισθητοποιήσουμε κιόλας τη γυναίκα ότι ξέρεις, μπορείς να

0: ελέγχεσαι. Υπάρχουν προγράμματα δωρεάν, τρέχουν δωρεάν προγράμματα.
1: Ισχύει
0: για
1: αυτό.
0: Προσυντοματικό
1: ναι,
0: έλεγχο.
1: Ναι.
0: Τα στηρίζουμε να γίνονται σαφέστατα, αλλά πολλές φορές δεν μπορούν οι γυναίκες. Άμα πας στο χωριό, η Μαρία παίρνει την Ελένη, αγκαζέ και πάνε και κάνουν, ενώ δεν είχε κάνει ποτέ στη ζωή της μαστογραφία
1: ναι,
0: η γυναίκα.
1: Ναι. Ναι, αυτό είπατε τη λέξη κλειδί, είναι η ενημέρωση για το ότι υπάρχουν οι άσημες μορφές, απολύτως οι άσημες μορφές καρκίνου του μαστού. Έχει να κάνει με το στάδιο που θα γίνει διάγνωση και πραγματικά είναι κρίμα να βλέπουμε να χάνονται ζωές όταν μπορείς να το προλάβεις, να το θεραπεύσεις πλήρως.
0: Εγώ θα σας πω με την προσωπική πολύχρονη εμπειρία τέλος πάντων ότι ένα πράγμα που φοβούνται οι γυναίκες, μια ασθένεια που φοβούνται πάρα πολύ οι γυναίκες κυρίως,
1: ναι,
0: είναι ο καρκίνος του μαστού.
1: Ναι.
0: Ο καρκίνος όμως του μαστού πάει καλά.
1: Ναι.
0: Ο καρκίνος του μαστού τα τελευταία 30 χρόνια έχει δείξει μια απίστευτη βελτίωση. Γενικά ο καρκίνος έχει βελτιωθεί σε ό,τι αφορά την επιβίωση και χωρίς συμπτώματα κιόλας, αλλά ο μαστός ιδίως, η πλειοψηφία των γυναικών θα καταλήξει, θα πεθάνει, ας το πούμε, από άλλη αιτία, όχι από τον καρκίνο του μαστού.
1: Ναι,
0: κάτι
1: ναι,
0: άλλο θα τη συμβεί. Επομένως, αφενός με να μην φοβόμαστε, αλλά αφετέρου, άμα τον βρούμε πιο στο αρχικό του στάδιο, είναι πολύ πιο εύκολη η παρέμβαση ιατρική, λιγότερη ταλαιπωρία της γυναίκας και έχει σαφώς καλύτερες προοπτικές να ζήσει, να περάσουν τα χρόνια, να μην γεράσει και να πάει κανονικά σε μια αλφα ηλικία που να είναι αποδεκτή από όλους. Να κάνω εδώ μια παρένθεση. Κάπου λίγο πρέπει να σοβαρευτεί ο κόσμος με το θέμα αντιστροφής της γύρανσης και θα ζήσουμε πολλά χρόνια με διάφορες μεθόδους και αυτά είναι γυρολόγοι. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δηλαδή, έλεος πια, το γύρας υγιένουμε, προσπαθούμε να κρατηθούμε καλά με την
1: πρόληψη. Είναι ευλογία να μπορούμε να γεράσουμε. Είναι ευλογία να γεράσουμε. Γιατί βλέπουμε. Είναι η ματαιοδοξία όμως, η ανθρώπινη ματαιοδοξία υπάρχει.
0: Εντάξει, ανθρώπινο ναι, είναι. Ναι. Αλλά κάπου να βάλουμε ένα φρένο, γιατί μετά το μόνο που κάνουμε είναι να μεταφέρουμε οικονομικούς πόρους σε αυτούς που πουλούν τέτοιες ελπίδες κλπ. Κάπου δηλαδή να το βάλουμε άλλο υγιή στη γύρανση, άλλο να προσέχω τον εαυτό μου, να
1: φέρε,
0: προσέχω
1: αυτό,
0: που λέμε, μην καπνίζετε, μην πίνετε.
1: Το οφείλουμε στον
0: αυτό κάνει καλό και
1: μας,
0: δεν
1: ναι,
0: έχει ασθένειες.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αλλά επίσης η αντικαρκινική έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για παιδιά, εφήβους και νέους ενήλικες και για τους φωτιστές τους,
1: ναι,
0: με το κέντρο ημέρας που είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και το με το οποίο μπορούν άνετα ο κόσμος να έρθει σε επαφή από την ιστοσελίδα, KIPEN λέγεται, και να το δει και να επικοινωνήσει και διαδικτυακά ακόμα. Αλλά προσφέρουμε και μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις που πάντα χωρίς να κοστίζουν τίποτα, χωρίς κάποιος να πληρώσει κάτι, φιλοξενία παραδείγματος χάρη.
1: Ναι.
0: Φιλοξενούμε ασθενείς από την επαρχία σε πολυτελεία διαμερίσματα. Δεν πληρώνουν τίποτα οι άνθρωποι, χορηγοί μας τα καλύπτουν.
1: Αυτό έχουμε είναι πάρα πολύ κτίριο. Σπουδαίο, πάρα πολύ σπουδαίο. Ναι.
0: Άρα, γιατί έρχονται και δεν έχουν που να μείνουν οι άνθρωποι. Ελέγχουμε βέβαια ότι είναι φτωχοί, ότι δεν
1: ότι
0: έχουν
1: όντως,
0: εισοδήματα κλπ.
1: Φυσικά.
0: Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα τεράστιο συγκρότημα που και φιλοξενία προσφέρει και εκεί εγκαταστάθηκε η μονάδα μέσα νοσηλείας Νίκος Κούρκλος, την οποία χωρίς αντάλλαγμα παραχωρήσαμε στο Θεαγένειο να το χρησιμοποιεί.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ στην Αθήνα, στην Παιανία, έχουμε φτιάξει ένα τεράστιο συγκρότημα με 42 κρεβάτια με στόχο την αποθεραπεία και την φροντίδα των ασθενών που λέγαμε, οι οποίοι όμως δεν μπορούμε να τη λειτουργήσουμε μόνοι μας. Απευθυνθήκαμε στο κράτος, αν θέλει και μπορεί να το αναλάβει, το παραχωρούμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, δεν βγάζουμε εμείς λεφτά, δεν είμαστε κερδοσκοπικός οργανισμός, να βοηθήσουμε, θέλουμε τους συνανθρώπους μας.
1: Ακριβώς. Άρα και είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ για το πολύτιμο χρόνο σας που μας διαθέσατε, έτσι βρήκατε, χωρέσαμε και εμείς το πρόγραμμά σας. Και σας συγχαίρουμε πραγματικά, γιατί αυτό είναι αποστολή. Είναι αυτό που κάνετε, ξεπερνάει τα όρια του ιατρικού λειτουργήματος.
0: Το λέμε της καρδιάς των ανθρώπων, έτσι, όλων, γιατρών, ειδικών, νοικοκυρών, οτιδήποτε, είμαστε μαζί σε αυτόν τον αγώνα.
1: Έτσι, έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να σας παρουσιάσω ορισμένα θέματα.
1: Βέβαια, εννοείται, είναι υποχρέωσή μας να προβάλλουμε δράσεις που βοηθούν τον συνάνθρωπο και κυρίως όταν αυτό γίνεται αφιλοκερδός.
0: Να είστε καλά και να έχετε πάντα την επιτυχημένη πορεία σας στον χώρο σας. Να είστε καλά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμών φταίσματος και χραπ τσακώνεις ένα μινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμών πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται εξαίρεσης. Συμφωνούντος το λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης, με κακούργημα να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Και άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ παίρνεις το παράσημο.
2: Από το 1954 ακούσαμε τον Νίκο Σταυρίδη από την ταινία «Οι Παπατζίδες». Από το 1954 μέχρι σήμερα, πόσα πράγματα πιστεύετε ότι έχουν αλλάξει στο ζήτημα της διαπλοκής, της απονομής δικαιοσύνης, της σχετικότητας των ποινών. Αλλιώς είναι οι φτωχοδιάβολοι, αλλιώς είναι οι ισχυροί. Αλλά η δικαιοσύνη είναι τυφλή και δεν έχουμε κάπου άλλου να πιαστούμε. Εκεί καταφεύγουμε. Αυτό είναι το σημαντικό, το να μπορούμε να έχουμε θεσμούς που να λειτουργούν και να παλεύουμε γι' αυτό. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε μία είδηση που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Είναι πάνω από το 1/3 του πληθυσμού του πλανήτη έχει εκτεθεί στη διάρκεια της τρέχουσας χρονιάς σε επικίνδυνα επίπεδα μόλυνσης από όζον. Τα συνεχή, τα αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα, οι δασικές πυρκαγιές και όλα αυτά σε συνδυασμό με τα αέρια που εκλείονται σε καθημερινή βάση στην ημερήσια διάταξη από τις ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν φέρει το 34% του πληθυσμού του πλανήτη σε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα μόλυνσης από όζον στην επιφάνεια της Γης και αυτό προκύπτει από την έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Το όζον μπορεί να διεισδύσει βαθιά στο ανθρώπινο αναπνευστικό σύστημα, να προκαλέσει βήχα, αίσθηση καψίματος στα μάτια, ακόμη και διακοπή της αναπνοής, χειροτερεύοντας κρίσης άσθματος ή τα συμπτώματα νόσων του αναπνευστικού. Η μόλυνση του αέρα είναι από τους πιο σημαντικούς περιβαλλοντικούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Αυτά λοιπόν, μου έκανε πραγματικά εντύπωση η συγκεκριμένη είδηση και ήθελα έτσι να την μοιραστώ μαζί σας. Θέλω τώρα να πάμε, είναι σήμερα η τελευταία ημέρα του μήνα και υπάρχει μία σειρά από φορολογικές υποχρεώσεις που λήγουν, τα λέγαμε και χθες με τον φοροτεχνικό, τον κύριο Μουζάκη και υπάρχει... Κοιτάξτε τώρα να δείτε, έβλεπα με αφορμή και την Ευρωλίγκα οι διαιτητές κληρώνονται πλέον μέσω τεχνητής νοημοσύνης, μέσω AI. Έτσι, αυτό είναι μία άλλη είδηση που μας έκανε ξεχωριστή εντύπωση. Και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στο θέμα της αναπαραγωγής με τεχνητή νοημοσύνη, κυρίως fake news, είπε ότι η είδηση αποκτά άλλον χαρακτήρα όταν μετατρέπεται έτσι σε fake news, αναφερόμενος σε συγκεκριμένα έτσι περιστατικά που μονοπολούν τη δημοσιότητα. Και τέλος πάντων, να σε επιστρέψουμε τώρα στις χρηστικές πληροφορίες. Έχουμε λοιπόν σήμερα, ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα, λήγει η προθεσμία για το πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή». Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Επίσης, υπάρχει ένα περιθώριο για την οριστικοποίηση των στοιχείων και τη διόρθωση λαθών στις φορολογικές δηλώσεις του Ε1 για ενοικιαστές κύριας και φοιτητικής κατοικίας για την επιστροφή ενοικίου. Σήμερα επίσης λίγη είναι η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21. Τέθηκε σε λειτουργία στις 8 το πρωί. Μπορείτε να υποβάλλετε νέα αίτηση, να τροποποιήσετε την υπάρχουσα. Είναι ανοιχτή αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής της τέταρτης δόσης. Και βεβαίως για τις μεταγραφές φοιτητών στην αντίστοιχη ηλεκτρονική πύλη του Υπουργείου Παιδείας υποβάλλονται αιτήσεις μετεγγραφής και μετακίνησης φοιτητών. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την Παρασκευή στις 2 μετά το μεσημέρι. Να, αυτά σχετικά με τις χρηστικές πληροφορίες. Βεβαίως και στις 10 παρά 20 απόψε θα κλείνουν οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό, 3 σταθμοί, Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη, λόγω εργασιών που εκτελούνται εκεί για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών.

Έχω να σας προτείνω και για σήμερα, στις 8 απόψε, στο αίθριο του Δημαρχείου Κηφισιάς, θεατρική παράσταση, λέγεται 16, από την θεατρική ομάδα Λόβεμ Ήψουμ.

0: Είχαμε τη νίκη του Ολυμπιακού χθες, 91-93 στο Κάουνας, κέρδισε τη Ζαλγκύρης και έχουμε απόψε Παναθηναϊκό, έτσι. Ευρωλίγκα, είναι η αναμέτρηση 9 και 4, Παναθηναϊκός με την Βιλερμπάν για τη δεύτερη αγωνιστική της Euroleague. Και να κλείσουμε τώρα, ένα λεπτό πριν το δελτίο ειδήσεων. Ο Βίκτορ Σαμουήλ είναι ήδη εδώ. Αμέσως μετά ακολουθεί η αγαπημένη μας Φωτεινή Πιπηλή. Εμείς να σας πούμε πως το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ, το κοινό συναντά και φέτος τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Από σήμερα μέχρι τις 11 Οκτωβρίου η Αθήνα μετατρέπεται σε μια μεγάλη κινηματογραφική γιορτή με προβολές και δράσεις σε χώρους όπως το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, αλλά και σε κινηματογράφους της πόλης. Στο επίκεντρο βρίσκονται το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί, ενώ η ΔΕΗ υποστηρίζει δύο σημαντικές διακρίσεις του φεστιβάλ, τη Χρυσή Αθηνά καλύτερη ταινία και τη Χρυσή Αθηνά καλύτερου ντοκιμαντέρ. Και θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι, το Regency Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε την βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Καλό απόγευμα σε όλους, καλά να περάσετε με ανθρώπους που σας αγαπούν και κυρίως που τους αγαπάτε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Λήξη συναγερμού στο Σύνταγμα. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην όδο Βασιλέως Γεωργίου από το ύψος της Βασιλίσσης Αμαλίας και στην οδό Σταδίου από το ύψος Αμερικής στο κέντρο της Αθήνας, που είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω πραγματοποίησης ελέγχου σε ύποπτο αντικείμενο. Κυκλοφοριακά προβλήματα αυτή την ώρα στον Κηφισό, στην άνοδο από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. 4 παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα και για τη στήριξη των οφειλετών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Για το πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 20 λεπτά μαζί με την έκπτωση των δηληστηρίων. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται πριν τις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη διεύρυνση του καθεστώτος αποπληρωμής οφειλών από 72 σε 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή στα 30 ευρώ. Επιπλέον τίθενται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισερς, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Μιλώντας για την ενεργειακή κρίση, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε το διεθνές περιβάλλον ως αλυσιδωτή καταιγίδα που πλήττει όλα τα κράτη, σημειώνοντας ότι η επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Ο κ. Μητσοτάκης γνωστοποίησε ότι απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο του Eurogroup και την πρόεδρο της Κομισιόν, προκειμένου τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης. Πανικόβλητος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής του πολιτικής. Απέδειξε ότι είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τονίζει σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Σαφείς ευθύνες για λανθασμένες αποφάσεις και παραλήψεις επιρρύπτει το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου στους 5 κατηγορουμένους που παραπέμπονται να δικαστούν από το ειδικό δικαστήριο για την αλλίωση του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Μιλώντας στον Αλφα Radio 989, ο κύριος Αγοραστός υποστήριξε ότι η περιφέρεια δεν έχει δικαιοδοσία να δώσει κάποια εντολή για παρεμβάσεις στο χώρο και τόνισε ότι σχετικές εντολές δόθηκαν από τους υπηρεσιακά υπευθύνους. Τις πολυκατοικίες της Κυψέλης που εμφάνισαν ρογμές μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός ζήτησε να υπάρξει εγγύηση για την ασφάλεια των κατοίκων, επισημένοντας ότι δεν μπορούμε να παίζουμε με τα θέματα της ασφάλειας. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο γνωστός δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, που συνελήφθη μετά από καταγγελία για λεκτική και σωματική βία κατά του ανήλικου γιού του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να δικαστεί από το τριμελές εφετείο. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε καθώς ο δικηγόρος έκανε ζωντανή μετάδοση μέσω TikTok και ξέχασε ανοιχτό το μικρόφωνο. Ο κ. Θεοδωρόπουλος αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε ότι το ηχητικό απόσπασμα αποτελεί προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς, φίλοι και συμπαίκτες είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στον 16χρονο, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά τον τραυματισμό του κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο. Για τρομοκρατική ενέργεια μιλούν οι Ισραηλινές αρχές μετά τον συναγερμό που σήμανε το πρωί για πτήση της Fly Dubai προς το Tel Aviv, που εξέπαμψε σήμα έκτακτης ανάγκης. Μία από τις επιβάτησες της πτήσης, μιλώντας στο Ισραηλινό Channel 12, υποστήριξε ότι μέλος του πληρώματος στο πιλωτήριο επιχείρησε να προκαλέσει την πτώση του αεροσκάφους και ακινητοποιήθηκε από επιβάτες. Η Ισραηλινή Υπουργός Μεταφορών Μίρι Ρέγκεβ ζητά την αναστολή όλων των πτήσεων της Fly Dubai προς το Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιεύματα Ισραηλινών μέσων ενημέρωσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 και 4 απόψη, αναμέτρηση Παναθηναϊκός Βιλερμπάν και τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, αμέσως μετά κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
6: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Τοπικές βροχές περιμένουμε αύριο Πέμπτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική, στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 21 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και κυρίως την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει 22 με 23 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

το έχω πει και άλλες φορές, κυρίες και κύριοι, ότι όταν κάνεις καθαρά ενημερωτική εκπομπή, πολύ συχνά ανατρέπονται τα πάντα. Βεβαίως όλο το βάρος πέφτει στις ανατροπής στη Μαρία Καραουλάνη. Έχω αλλάξει τρεις φορές τουλάχιστον τη θεματολογία της εκπομπής. Γιατί για μένα, κυρίες και κύριοι, όπως και να το κάνουμε, μέσα σε όλο αυτό το διεθνές αλλά και ελληνικό βαρύ κλίμα προέχει η είδηση του συμβάντος με το αεροπλάνο της Fly Dubai. Είναι εδώ που κολλάει όλα τα και η Μαριωρή. Δηλαδή έχουμε που έχουμε τα ζόρια του πολέμου και του άλλου πολέμου, αλλά κυρίως και του πολέμου των τιμών, από αυτά που συμβαίνουν στον Περσικό κόλπο, στον σε όλο το ευρύτερο περιβάλλον. Οι αεροπειρατείες τώρα ή προσπάθειες ρήξης του αεροπλάνου μας έλειπαν, γιατί αυτό μας αφορά σε όλους μας. Μην πούμε «Α, είναι η Fly Dubai, δεν πετάω με Fly Dubai». Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Επίσης, πρώτη στη είδηση είναι ο διχασμός για ακόμη μία φορά από ένα θλιβερό συμβάν, αυτό στο νηπιαγωγείο των νέων λιωσίων το χθεσινό, όπου για μια ακόμη φορά η κοινωνία διχάστηκε. Η μεν ήταν κατά της δασκάλας, η άλλη ήταν υπέρ της δασκάλας, και κανένας δεν μπαίνει στο βάθος του μεγάλου προβλήματος της βίας στα σχολεία μας, στα νηπιαγωγεία μας.

Καλησπέρα λοιπόν κυρίες και κύριοι. Στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Μπούμπας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Μαρία Καραουλάνη και ο Βίκτορ Σαμουήλ. Στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800 για τις παρατηρήσεις σας. Ο αριθμός Viber 6947-989-989 και το email του σταθμού oner@alpharadio989. Δικάστηκε λοιπόν η κοινωνία του διαδικτύου, μην μπερδευόμαστε, γιατί στο διαδίκτυο υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι εκφράζονται με μόνη δυνατότητα το πληκτρολόγιο του τάμπλετ, του PC ή του κινητού, όπου βεβαίως η εικόνα και της δασκάλας χθες της νηπιαγωγού δεν ήταν η πρέπουσα, η αρμόζουσα. Δεν μπαίνει κανείς βέβαια στην κρίση, γιατί εννοείται ότι θα γίνει ΕΔΕ από το Υπουργείο Παιδείας αλλά και από τους διευθύνοντες στο παιδαγωγικό σύστημα. Αυτό που ήταν φρικόδες ήταν ο ξυλοδαρμός σε σημείο η γυναίκα να νοσηλεύεται και από ό,τι γράφεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο από αγανακτισμένους γονείς, οι οποίοι αγανακτισμένοι γονείς δεν ξέρω πώς την έχουν δει, νομίζουν ότι με τη σωματική βία μπορούν να επιβάλλουν την τάξη και τη σειρά που αν δεν υπήρξε πρέπει να μπει τάξη και σειρά στην προκειμένη περίπτωση και να βιαιοπραγούν, σε σημείο που ένας συγγενής του παιδιού που κατατρομοκρατήθηκε το παιδάκι των 4 χρονών που υπέστη τα τσιρικτά της δασκάλας μετά από βανδαλισμό των εξωτερικών χώρων του σχολείου βγήκε θρασίτατα και δεν υπήρξε εισαγγελέα σε εκείνη την ώρα που πρωτοείδη εμφανίστηκε στην τηλεόραση να πει φίλε έλα μέσα να τα πούμε στην αίθουσα του δικαστηρίου, γιατί βγήκε ο συγγενής και είπε αν ξανασυμβεί κάτι τέτοιο εγώ θα κάψω το σχολείο. Ήταν κάτι μικρόφωνα εκεί οι ρεπόρτερς, δεν δίστασαν οι άνθρωποι τι να του πούν τώρα και επιμένει το τονίζω ότι αν ξανασυμβεί αυτό το γεγονός εγώ θα έρθω και θα κάψω το σχολείο και αυτός κυκλοφορεί ελεύθερος για να συνεννοηθούμε.

0: κυρίες και κύριοι, στη θεματολογία της εκπομπής. Θα σταθώ επίσης σε μια πολύ σημαντική, κατά τη γνώμη μου, είδηση. Θυμάστε ότι υπήρχε μια αιτιολογημένη, το είχα πει και από την εκπομπή, γκρίνια, κυρίως από τον επαγγελματικό, μικροεπιχειρηματικό κόσμο, αναφορικά με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί όλοι περίμεναν ότι θα ανακοινώσει αύξηση των δόσεων για τις περιπτώσεις των πάρα πολλών χιλιάδων πολιτών που χρωστούν στην εφορία, σε ασφαλιστικά ταμεία ή σε άλλους δημόσιους οργανισμούς και φορείς. Τότε λοιπόν υπήρξε και μία εκπεφρασμένη δημόσια δυσαρέσκεια και από συνδικαλιστικούς φορείς. Η αρχική εντύπωση ήταν ότι δεν επαρκούν τα οικονομικά της χώρας, σύμφωνα με τη δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Πιερακάκη, στην παρούσα φάση να επεκταθεί αυτό το σύστημα των σωτήριων δόσεων. Φαίνεται όμως ότι τώρα που ζόρισαν πάρα πολύ τα πράγματα, γιατί το ενεργειακό πλήττει πολύ περισσότερο και από το μέσο πολίτη, όπως έχω τονίσει και άλλες φορές, ειδικά τον εμπορικό και μικροεπιχειρηματικό κόσμο, καταλαβαίνετε, λόγω της αύξησης και του κόστους εισαγωγών, αλλά και της ενεργειακής τιμής, η οποία πρέπει να είναι απαραίτητη για το μικροέμπορο, για τον έμπορο γενικά και τον μικροεπιχειρηματία. Πάρτε για παράδειγμα τους φούρνους, που είναι λογικό, ή τα σουβλατζίδικα ή τις χιλιάδες καφετέριες που πλέον έχουν κατακλείσει την καθημερινότητά μας. Άρα λοιπόν είναι μια σημαντική ανάσα αυτή που ανακοίνωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και όπου έχει να κάνει με τον σημαντικό αριθμό δόσεων. Από τις 72 λοιπόν ανεβαίνουν στις 120 δόσεις, επαναλαμβάνω, για τους ανθρώπους που έχουν παλαιά χρέη προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Επίσης εξαιρετικά σημαντικό, που βάζει σίγουρα φρένο στην αντιφάγο πολιτική και πάρα πολύ δυσάρεστη και καταστροφική για πάρα πολλούς δανειολήπτες, βάζει φρένο με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργός, πάλι στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα περίφημα services και τα πρόσθετα μέτρα για κάψιμα. Μπροστά σε αυτό θα φανούν λιγότερα, όσο είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο ότι μπαίνει ένα φρένο σε αυτές τις αυθαιρεσίες των υπηρεσιών services, το κυριότερο είναι η ανακοίνωση αυτού του εξοντοτικού προστίμου που ανηγγέλθη, και ελπίζουμε κάποια στιγμή να πέσει και ο Πέλεκης, ότι εάν σερβισερ παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση με τον οφηλέτη, η πράξη αυτή θα ακυρώνεται και θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ, και επίσης ο πολίτης που ταλαιπωρήθηκε θα πιστώνεται με 5 δόσεις επιπλέον της αρχικής συμφωνίας. Στέκομαι λοιπόν σε αυτές τις δύο πολύ σημαντικές για τον μέσο πολίτη που καταταλαιπωρείται από τα προβλήματα, είτε χρωστάει στο δημόσιο είτε χρωστάει και αδυνατή, γιατί υπάρχουν και οι, καταλαβαίνετε τώρα, μέσα σε όλα αυτά δυστυχώς ωφελούνται πάντα και οι επαγγελματίες, οι απατεώνες δηλαδή, οι οποίοι σου λέει σιγά που θα πληρώσω, κάποια στιγμή θα μου τα χαρίσουν. Είναι μαθημένοι από το παρελθόν, είναι η αλήθεια. Τώρα αυτά δεν συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Αλλά κυρίως και τους ανθρώπους που τους τρελαίνουν κυριολεκτικά αυτές οι εταιρείες services, οι οποίοι ποδοπατούν κυριολεκτικά τον πολίτη και τον φέρνουν σε σημεία που δεν μπορεί πραγματικά να αντεπεξέλθει σε αυτό τον όγκο που του φορτώνουν ανεξέλεγκτα. Λοιπόν, θα βάλει ο Θάνος Μπούμπας τώρα τις διαφημίσεις, γιατί έχουμε και άλλη επικαιρότητα να σχολιάσουμε πριν πάμε στο πρώτο μας καλεσμένο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια προβαλένια ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
5: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Κάθε μέρα στις 9.30 το πρωί στο Star.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Σας είπα από το πρόλογο ότι για μένα η κυρίαρχη, προσωπικά κατά την ταπεινή μου γνώμη, η κυρίαρχη είδηση σήμερα και παγκοσμίως πιστεύω, δεν το σκέφτομαι μόνο εγώ, θα το σκέφτονται και άλλοι δημοσιολογούντες, είναι ό,τι συνέβη με το αεροπλάνο της Fly Dubai. Θα σας βάλω λίγο και μουσικά στο κλίμα πριν μιλήσουμε με έναν ειδήμονα που το παρακολουθεί πιο στενά από ό,τι εμείς, είμαι σίγουρη, τον κύριο Καραϊωσιφίδη. Θα σας βάλω λίγο στο κλίμα. Αν θυμάστε όσοι ασχολείστε με τη μουσική και με τον κινηματογράφο, αυτές οι νότες παραπέμπουν στην κινηματογραφική αποτύπωση της τραγωδίας του Έντεμπε. Εντέμπε, σωστά, Έντεμπε το λέμε στα ελληνικά.

Θυμήθηκα την επιχείρηση αστραπή των Ισραηλινών να απελευθερώσουν τους ομήρους που είχε ξεκινήσει η αεροπειρατεία, σας θυμίζω, από το αεροδρόμιο των Αθηνών, πήγε μετά στη Λιβύη μια βόλτα, μετά τους διώδιωξε ο Καντάφη, μετά πήγαν στην Ουγκάντα του Αμίν Νταντά και εκεί λοιπόν έγινε μια τρομακτική έτσι ακρίβειας επιχείρηση από τους Ισραηλινούς κομμάντο, οι οποίοι τα καθάρισαν όλα όπως καταλαβαίνετε, και έχει μείνει στη μνήμη όλων η λέξη αεροπειρατεία να συνδέεται κυρίως με εκείνη την αεροπειρατεία του Έντεμπε.

Ισραηλινοί οι περισσότεροι επιβάτες σήμερα στην πτήση Fly Dubai και σκέφτηκα αμέσως, ανατρέποντας και το πρόγραμμα, να καλέσω τον κύριο Φέδωνα Καραϊωσιφίδη, το γνωστό αεροναυπηγό, διερευνητή αεροπορικών περιστατικών, διευθυντή του περιοδικού Πτήση και πάρα πολύ έμπειρο και στις αεροπειρατείες. Καλησπέρα κύριε Καραϊωσιφίδη. Καλησπέρα σας. Έπεσε η γραμμή. Θα συνέλθουμε. Ακούμε λοιπόν το μουσικό θέμα από την ταινία την ιστορική, το Εντέμπε.

0: Έχω και ένα επίκαιρο μήνυμα από τον Σάκη Θεοδωρόπουλο. Να θυμίσουμε πως Ισραήλ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είχαν αποκαταστήσει τις σχέσεις τους στο πλαίσιο των συμφωνιών του Αβραάμ. Η Βίβη, αν είσαι φοβερή, φωτεινή, ωραία εκπομπή πάντοτε. Προσπαθώ να προσαρμόζω έστω και την τελευταία στιγμή την εκπομπή στην επικαιρότητα. Γι' αυτό και σκέφτηκα να μιλήσουμε με τον κύριο Φέδωνα Καραϊωσιφίδη. Απλώς έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα στην τηλεφωνική σύνδεση που θα αποκατασταθεί, ήδη αποκαταστάθηκε. Έλεγα λοιπόν, κύριε Καραϊωσιφίδη, εγώ τρόμαξα πάρα πολύ, γιατί μπορώ να φανταστώ το επέκεινα στην ιστορία αυτή του Fly Dubai. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Και εγώ τρόμαξα το ίδιο. Αλλά η άγνοια κινδύνου είναι η πιο επικίνδυνη. Όταν μπορείς να σταθμίσεις τον κίνδυνο, βέβαια πάντοτε υπάρχει το απροσδόκητο. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν νομίζω ότι ήταν απροσδόκητο. Κάπου έπρεπε να περιμένουμε ότι θα επεκταθεί αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Εμένα μου θύμισε κάτι άλλο. Πήγα 11 χρόνια πίσω. Ήταν 2015. German Wings. Ήταν η περίπτωση ενός Α320 που είχε με δόλο συγκυβερνήτης σκουντηγήσει τον κυβερνήτη. Μπράβο. Έξω. Μάλλον τον κρύβωσε έξω.
0: Σάλπης. Που αυτοκτόνησε. Ναι. Και αυτοκτόνησε και τους άλλους όμως.
1: Αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι εδώ σήμερα, χωρίς να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, ποιος ήταν ποιος, τι συνέβη πρώτα, τι συνέβη δεύτερα, ακόμη μαθαίνουμε πληροφορίες. Έχουμε μια απόπειρα αντίστοιχη, ή θα πρέπει να πάμε πίσω στην 11η Σεπτεμβρίου. Με τον ίδιο τρόπο που εξελίχθηκε και εκεί η κατάσταση.
0: Γιατί σκοτώθηκαν και οι αεροπειρατές. Φυτεύτηκαν. Φυτεύτηκαν στους πύργους μαζί με τις εκατοντάδες επιβάτες.
1: Ακριβώς. Εδώ, επειδή ακόμη η κατάσταση είναι συγκεχημένη, υπάρχει κάτι.
0: Τι έχετε μάθει παραπάνω από εμάς, κύριε Καραϊσουφίδη? Είμαι σίγουρο ότι είστε τώρα online. Παρακολουθείτε.
1: Συνεχώς παρακολουθώ, αλλά δεν είναι ακόμη τόσο αξιόπιστα, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις όπου ήδη η Ισραηλινή κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει το συμβάν τρομοκρατία, δεν μαθαίνουμε πολλά πράγματα. Μπορεί να μάθουμε και ποτέ τις λεπτομέρειες. Ξέρουμε ότι δεν πρόκειται το αεροπλάνο αυτό, αν υφίστατο τελικά, αν ήταν επιτυχημένη η απόπειρα της αεροπειρατείας εντός εισαγωγικών, γιατί συνήθως την αεροπειρατεία την ανάγουμε σε ένα τρίτο, σε έναν επιβάτη, σε ένα τρίτο άτομο που προσπαθεί να καταλάβει το αεροπλάνο. Εδώ πέρα έχουμε έναν εκ των έσω μέσα στους κόλπους του πληρώματος. Το συγκυβερνήτη. Αυτό που είναι καταγεγραμμένο και ήταν το ιδιαίτερα ανησυχητικό ήταν ότι από τη στιγμή που φαίνεται ότι άρχισε να εξελίσσεται αυτό το συμβάν και μέσα σε πολύ μικρό χρόνο, το αεροπλάνο έχασε το μισό του ύψος. Δηλαδή πετούσε στα 30.000 πόδια και έφτασε να πετάει στα 16.000. Εκεί ανακόπηκε η πτώση, η κάθοδος, η οποία θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε συντριβή. Το αεροπλάνο όταν προσγειώθηκε, του έλειπε το μισό κάθετο σταθερό, το μισό πιδάλιο που είναι στην ουρά. Είχε αποκοπεί από από τις ισχυρές πιέσεις τις αεροδυναμικές, οι οποίες υφίστανται σε μια τέτοια απότομη και σχεδόν ανεξέλεγκτη κάθοδο. Άρα θα μπορούσαμε να είχαμε, αν μη τι άλλο, πέραν της αεροπειρατείας που αναχαιτίστηκε εν το γενέστε, θα μπορούσαμε να είχαμε μια συντριβή ενός αεροπλάνου με 100 τόσους επιβάτες, θύματα μιας μυσαλλοδοξίας. Δεν μπορεί κανείς να το δει διαφορετικά.
0: Το περίεργο είναι, κύριε Καραϊωσιφίδη, η πρώτη είδηση ήταν ότι γίνεται αεροπειρατεία. Μετά καθησυχάστηκε η κοινή γνώμη, η πρώτη πληροφορία ήταν αυτή. Η δεύτερη ήταν ότι τσακώθηκαν ένας Ουκρανός συγκυβερνήτης με έναν Ρώσο πιλότο, που είπαμε για όνομα του Θεού. Και μετά από 2 ώρες άρχισε λίγο να παρουσιάζεται μία τρελή πραγματικότητα, ότι ο συγκυβερνήτης επιχείρησε να ρίξει τώρα το αεροπλάνο, να τραυματίσει τον πιλότο που παρουσιάστηκε με αιμόφυρτος. Την πέσανε οι επιβάτες, ήτανε μέσα άλλοι πιλότοι ντυμένοι πολιτικά. Εγώ μεταφέρω ό,τι διαβάζουμε και από τα ξένα πρακτορία.
1: Ναι, ναι, ναι. Ενδιαφέρον από τεχνική άποψη είναι το εξής. Πώς αυτές οι πληροφορίες αναδύθηκαν και ήταν και λίγο αντικρουόμενες. Το πρώτο πράγμα που επισημάνθηκε, και μάλιστα επισημάνθηκε από ανοιχτές πηγές. Υπάρχουν αρκετά μέσα ανάμεσα στα οποία είναι και το Flight Radar 24 στο διαδίκτυο, που κανείς μπορεί να παρακολουθήσει πολιτικές πτήσεις από τον τρόπο, ναι, με τον οποίο, ναι, εκπέμπουν. Ναι. Εκεί εμφανίστηκε αυτό το αεροπλάνο περίπου, ναι, προσεγγίζοντας τα σύνορα μεταξύ Ιορδανίας και Ισραήλ, να εκπέμπει ένα σήμα από το transponder, που είναι ένα κομμάτι των ηλεκτρονικών του αεροπλάνου, όπου κωδικοποιημένα μηνύματα εκπέμπονται για να πληροφορήσουν τον έλεγχο εναέριο κυκλοφορίας για μια κατάσταση. Εκπέμψει και ένα 7700. Το 7700 είναι γενική κατάσταση ανάγκης, το οποίο δίνει στον έλεγχο εναέριο κυκλοφορίας να καταλάβει ότι υπάρχει κάτι. Δεν διευκρινίζει, μπορεί να είναι απώλεια κινητήρα, μπορεί να είναι φωτιά, μπορεί να είναι εκρηκτική, ναι, αποσυμπίεση, μπορεί να είναι κάτι άλλο, πρόβλημα με τον έλεγχο του αεροπλάνου. Λίγο μετά εκπέμφθηκε ένα 7500, 7500, το οποίο είναι προσπάθεια παρεμβόβησης σε πτήσεις και είναι ο κωδικός για αεροπειρατεία.
0: Και αμέσως μετά. Να κάνω ένα μισό, βάλε το σηματάκι, ναι, ναι, τώρα. Μπήκαμε στην ουσία.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συνεχίζουμε. Αυτό ήταν το της αεροπειρατείας. Τι κωδικό έχει?
1: Το 7500-7500, το γενική κατάσταση ανάγκης 7700. Το 7500 είναι κατάσταση ασφάλειας, κατάσταση ανάγκης που σχετίζεται με ασφάλεια. Mm. Δηλαδή αεροπειρατεία, κάποια άλλη προσπάθεια παρεμβόβησης της πτήσης. Mm. Και αμέσως μετά ξαναγυρίσαμε στο 7700. Ότι ήταν γενική κατάσταση ανάγκης. Τώρα, ποιος άλλαζε την κωδικοποίηση, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για ένα διακόπτη στο σύστημα επικοινωνιών, μέσα στο πιλωτήριο. Έχει συγκεκριμένες θέσεις. Το γυρίζει εκεί σε μια θέση και εκπέμπει 7700. Μετά το γυρίζει σε μια άλλη θέση, το 7600, δηλαδή που είναι ενδιάμεσο, έχουμε πρόβλημα επικοινωνιών. Δεν μπορούμε να εκπέμψουμε, σας ακούμε, αλλά μπορούμε μέσω του transponder να ειδοποιήσουμε τον έλεγχο εναέριο κυκλοφορίας. Άρα αυτό η μετάπτωση από κατάσταση ανάγκης σε πρόβλημα ασφάλειας και μετά πάλι σε κατάσταση ανάγκης, δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ήταν ένας πιλότος ο οποίος δέχτηκε την επίθεση από άλλον, ένας από αυτούς γύρισε το σημείο εκπομπής για να δηλώσει την κατάσταση ανάγκης, γύρισε σε αεροπειρατεία, ξαναγύρισε πίσω. Είναι μια πραγματικά μπλεγμένη κατάσταση, όπου επειδή υπάρχει το πέπλο ασφαλείας πλέον λόγω της τρομοκρατικής ενέργειας, μάλλον δεν θα μείνουμε ικανοποιημένοι με τις εξηγήσεις. Ναι.
0: Έχουμε όμως τις πρώτες μαρτυρίες επιβατών. Μπαίνω στη θέση των επιβατών. Καταλαβαίνετε τι εννοώ?
1: Εννοώ. Καταλαβαίνω και είναι αυτό που τρομοκρατεί τον καθέναν, και πιστεύω ότι αυτά τα βίντεο που ήδη κυκλοφόρησαν και μάλλον πιστοποιήθηκαν ως γνήσια αυθεντικά και όχι ως προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, που δείχνουν εμόφυρτους ανθρώπους, κυβερνήτη συγκυβερνήτη, θα μας μείνουν χαραγμένες εικόνες, θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη μας, όπως συνέβη με την 11η Σεπτεμβρίου, όπως συνέβη και με άλλα τέτοια περιστατικά που κατέληξαν με τραγωδίες. Εδώ ευτυχώς.
0: Άρα, εδώ με τους μάρτυρες, αν είναι Ισραηλοί όλοι συνολικά,

0: η πτώση του αεροπλάνου, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ θα σας πάω πίσω πάλι στην υπόθεση German Wings. Τότε είχαμε πέσει από τα σύννεφα, διότι αντιληφθήκαμε ότι ο εντός εισαγωγικών εχθρός δεν έρχεται απ' έξω, μπορεί να είναι ένας από εμάς, ένας από το πλήρωμα. Και τότε είχε υπάρξει το θέμα πώς ελέγχουμε την ψυχιακή κατάσταση του καθενός. Ακριβώς. Τώρα ανακαλύπτουμε μια άλλη πτυχή που είναι πραγματικά τρομακτική, ότι δεν είναι θέμα μόνο μια διαταραγμένης προσωπικότητας, αλλά είναι θέμα ενός ανθρώπου ο οποίος ριζοσπαστικοποιείται κάποια στιγμή και μεταπηδά από πιλότο αεροπορικής εταιρείας σε τρομοκράτη. Αυτό είναι το τρομακτικό. Πώς γιατί ανακαλύπτεις, πώς ξεχωρίζεις αυτόν τον άνθρωπο?
0: Ακριβώς.
1: Και δυστυχώς η απάντηση δεν είναι
0: εύκολη. Οδηγείται η ιστορία το να ψάχνεις να δεις αν ο παππούς του συγκυβερνήτη ή του κυβερνήτη είναι από τη μία πλευρά ή από την άλλη, κυρίως αν είναι από την άλλη πλευρά, γιατί υπάρχει και η Γάζα και όλα αυτά τα τρομακτικά που συμβαίνουν τόσα χρόνια, που είναι λογικό να δημιουργείται καινούριο κύμα τρομοκρατών.
1: Προφανώς και αυτή ίσως είναι η εύκολη απάντηση, διότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί, οι οποίοι δεν έχουν προϊστορία. Δηλαδή το είδαμε και με άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις. Άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν σε δυτικές κοινωνίες και οι οποίοι...
0: Ναι, γι' αυτό είπαν είναι ο παππούς του, γιατί λένε τώρα του συγκυβερνήτη ότι η καταγωγή του είναι από το Ομάν.
1: Ναι. Σωστά.
0: Ναι, αυτό εννοώ.
1: Αυτό άκουσα και εγώ.
0: Ωραία. Άρα κύριε Καραϊωσήφιδη, τώρα είμαστε ακόμα στο κενό. Πιστεύω ότι όλοι θα ενδιαφερθούν, πόσο μάλλον οι αρμόδιες μυστικές ή οι πιο φανερές υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο, και υποψιάζομαι ότι θα αυστηροποιηθούν εκ νέου πάρα πολύ ασφυκτικά, θα πρόσθετα, τα μέτρα επιβίβασης στα αεροπλάνα.
1: Γενικότερα όλος αυτός ο κύκλος παροχής αεροπορικών υπηρεσιών, διότι εδώ δεν έχουμε έναν επιβάτη. Επιμένω στο ότι δεν έχουμε έναν επιβάτη. Οι επιβάτες ήδη είχαν περάσει σε αυστηρότατο επίπεδο ελέγχου. Έχουμε πληρώματα.
0: Αυτό.
1: Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν άλλου είδους πρόσβαση στα αεροπλάνα. Οπότε, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι άλλαξε για άλλη μια φορά η ιστορία των αερομεταφορών.
0: Θα είμαστε σε επαφή, κύριε Καραϊωσήφιδη, γιατί είστε ειδικός σε αυτά τα θέματα, στο πλαίσιο της ενημέρωσης με ακρίβεια και γνώση και εμπειρία των ακροατών. Και τώρα μισό. Θα βάλουμε, Θάνο, το τραγούδι που είπα να ξεκινήσουμε, και μετά θα πάμε σε ένα θέμα. Προσέξτε τώρα, που θα ξεκινήσει τρομακτικά, αλλά που περιέχει και ένα έτσι αίσθημα αγαπησιάρικο. Γιατί πρωταγωνιστής του επόμενου θέματος μας είναι ο Λύκος, ο οποίος έμαθε ότι πλέον υπάρχουν και πολλοί φιλόζωοι. Αυτός δεν μπορεί να διακρίνει όμως ποιος είναι φιλόζωος και ποιος δεν είναι. Και άμα είναι ο Λύκος πεινασμένος, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Άρα έχουμε ένα μάθημα με έναν ειδικό στη συνέχεια του τι πρέπει να κάνουμε, Θάνο Μπούμπα, αν συναντήσουμε ή μάλλον αν Λύκος μας συναντήσει. Εμείς για να συναντήσουμε δεν έχουμε καμία διάθεση.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά πως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μπαίνουμε λοιπόν στο κεφάλαιο, τι κάνουμε αν αντιμετωπίσουμε ένα λύκο. Αυτό θα ήταν υποθετικό πριν από 10 ημέρες, στα σίγουρα. Από τη στιγμή που τραυματίστηκε συνάνθρωπος, πολίτης Έλληνας, μόλις πριν από μερικές ημέρες, επειδή του επιτέθηκε στην ψύχρα ένας λύκος, αποκτά καθαρά ενημερωτική διάσταση. Γι' αυτό θα κάνω ένα μικρό αφιέρωμα με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη συμπεριφορά των άγριων ζώων, τα οποία δεν ξέρω τι πληροφορίες έχουν και αποφάσισαν ότι πρέπει να αστικοποιηθούν σε έναν βαθμό. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ιάσον Αμπάντιο. Είναι υπεύθυνος επικοινωνίας περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλλιστό, που έχει μεγάλη εμπειρία. Αλλά να τονίσω ότι έψαξα να βρω και σχετικά μουσικά ακούσματα, διότι μεγάλα συγκροτήματα έχουν αφιερώσει τραγούδια σε ανύποπτο χρόνο, ακόμα και στους λύκους. Τότε βέβαια οι λύκοι δεν κατέβαιναν με το τρόλεϊ, δεν το κάνανε οι κυψέλοι Παγκράτη όπως και οι αρκούδες, άσε οι αλεπούδες. Οι αλεπούδες κυκλοφορούν κανονικά και στο Κολωνάκι πια, ή τα τσακάλια. Γι' αυτό λοιπόν βρήκα το «Άκου τώρα», η Ντουράν Ντουράν το είχανε προβλέψει ότι είναι πεινασμένη σαν το λύκο. Είναι κάτι όμως που το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στην καθημερινότητά μας και οι άνθρωποι, δεν λέμε «πεινάω σαν λύκος». Τι αναρωτιόμαστε λοιπόν.

0: Έτσι είναι τα πράγματα, κύριε Πάντια. Για σας δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά εδώ τραγουδάγανε το περίφημο, την έκφραση της καθημερινότητας. Πεινάω σαν λύκος. Γη Ντουράν Ντουράν, παρακαλώ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Βέβαια, ο λύκος είναι ισχυρό σύμβολο για την φύση. Κορυφαίος τηρευτής και έχει σε κάθε πολιτιστικό background την παρουσία του και έχει δαιμονοποιηθεί βέβαια στο παρελθόν
0: από την κόκκινο σκουφίτσα.
1: Ορίστε.
0: Από την κόκκινο σκουφίτσα.
1: Ναι, από την κόκκινο σκουφίτσα να το πιάσει κανείς και είναι και ένα κρίσιμο παράδειγμα το πώς από τη μικρή ηλικία μαθαίνουμε τη δαιμονοποίηση της άγριας ζωής που δεν συνιστά απάντηση. Σας άκουσα με προσοχή σε σχέση με το εισαγωγικό σας σχόλιο. Είναι γεγονός πως η άγρια ζωή κατεβαίνει όλο και περισσότερο προς την ανθρώπινη δραστηριότητα, αλλά είτε μας αρέσει είτε όχι, γι' αυτό ξανά ο άνθρωπος ευθύνεται.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή, είτε η επέκταση της ανθρώπινης δραστηριότητας προς τα ορεινά, μπορούμε να καταλάβουμε διάφορες τέτοιες είδους χρήσεις, είτε η ερήμωση της υπαίθρου, ξέρετε. Παλιά είχαμε την εκτατική κτηνοτροφία, όπου οι δεκάδες, εκατοντάδες εκτατικοί κτηνοτρόφοι ξέρουν ότι ένα ποσοστό από τα ζώα τους θα το χάσουν από το λύκο και το προβλέπανε. Τώρα έχουμε λίγους κτηνοτρόφους στα παιδινά, άρα και η άγρια ζωή, όπως ο λύκος, κορυφαίος τηρευτής, όπως είπαμε, κατεβαίνει και αυτός προς την ανθρώπινη δραστηριότητα. Δεν σημαίνει αυτό όμως ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ως φυσικό δεδομένο ότι ένας λύκος μπορεί να μπαινοβγαίνει σε κατοικημένες περιοχές σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να ενεργούμε, κυρίως η πολιτεία και από κοντά και εμείς οι περιβαλλοντικές οργανώσεις.
0: Επίσης, αυτό που το έχουμε συζητήσει και με άλλους έτσι, που ασχολείστε με το περιβάλλον, θυμάμαι χαρακτηριστικά την κυρία Γανωτή, που λέγαμε τότε που εμφανίστηκε η Μαριό και ήπιε καφέ στα εκεί του Κολονακίου και μετά έκανε μια βόλτα και στο Προεδρικό Μέγαρο και πήγε μετά και χώθηκε, ξέρω εγώ τώρα, στο λόφο του Στρέφη, την πετύχαμε στο πρώτο νεκροταφείο. Είναι μία εδώ κάτοικες ευρύτερα της περιοχής. Είναι, δεν είναι μόνο αυτό το πολύ σωστό που είπατε, γιατί οι κτηνοτρόφοι είχαν και δεκάδες σοπανόσκυλα, έτσι, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Προστάτευα με κάθε τρόπο τα κοπάδια, αλλά ήξεραν ότι κάποια θα θυσιαστούν γιατί είναι ο νόμος της φύσης.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει η ανθρώπινη παρουσία.
0: Ναι.
1: Πέρα από την πίεση των οικοσυστημάτων, αφήνει πίσω της και πάρα πολύ μεγάλες διαθέσιμες τροφικές πηγές. Θέλετε διαχείριση των απορριμμάτων, θέλετε παράνομες χωματερές, θέλετε δυστυχώς ο πολύ μεγάλος κύκλος αδέσποτων σκύλων και γατιών σε περιοχές ευρύτερα δεσπάρυνθας. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο πληθυσμός και αποτελούν τροφική πηγή για το λύκο.
0: Μπράβο.
1: Για αυτό το λόγο, η επανάκαμψη του λύκου δεν σημαίνει απευθείας κίνδυνος. Σημαίνει όμως ότι πρέπει να λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα εγκαίρως. Και με ενημέρωση των πολιτών και με ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης και της πολιτείας. Δεν θέλω όμως να επεκφύγω του σοβαρού περιστατικού στο Κρυονέρι. Έχουμε την παρουσία λύκων κοντά και μέσα σε κατοικημένες περιοχές επαναλαμβανόμενα και δυστυχώς, επειδή δεν προλαμβάνουμε ή δεν ενεργούμε εγκαίρως με τις επιχειρήσεις απόθεσης για να τους τροποποιήσουμε τη συμπεριφορά στην ουσία, πρέπει να τους τρομάζουμε με σωστούς και μηχανισμούς και εκπαιδευμένο προσωπικό που έχει και η Καλλιστό και ο ΦΠΚΑΚΙ, πρέπει να έχει και η δασική υπηρεσία. Άρα τους τρομάζουμε εγκαίρως και δεν επιστρέφουν. Όταν όμως αυτό δεν γίνεται και ένας λύκος για μήνες ολόκληρος βρίσκει εύκολη τροφή μέσα σε οικισμούς, αρχίζει και σταματά να φοβάται τον άνθρωπο. Ενώ έχει φυσικό φόβο για τον άνθρωπο ο λύκος, τα συγκεκριμένα άτομα λύκου αρχίζουν και δεν φοβούνται τον άνθρωπο. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε και τις προσεγγίσεις αλλά και τα περιστατικά επιθέσεων, όπως αναφέρεται και με τον δρομέα προηγουμένως. Είναι συγκεκριμένα τα άτομα, δεν είναι μια γενικευμένη συνθήκη όλοι οι λύκοι θα αρχίσουν να κυνηγάνε ανθρώπους. Πρώτον αυτό. Και γι' αυτό το λόγο είναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση, μια προσπάθεια να συλληφθεί ο συγκεκριμένος λύκος, διότι έχει λάβει τέτοια εξοικείωση που δεν μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί με αποθήσεις. Και η λύση για μας είναι να μεταφερθεί δυστυχώς σε αιχμαλωσία στο κέντρο του Αρτούρου στις Αγραπηδιές στην Φλόρινα, όπως κάναμε και με τη λύκαινα της Πολύχνης εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι αυτό που λένε ότι δώσε θάρρος στο χωριάτη να σ' ανέβει στο κρεβάτι, αλλά με ευθύνη του χωριάτη.
1: Σωστά. Αν
0: ανθρώπου εννοώ.
1: Κάθε μέρα ένα πάρα πολύ ωραίο γεύμα χωρίς να προσπαθήσετε και να χρειαστεί να εργαστείτε
0: τα
1: δωρεάν.
0: Τα σκουπίδια πετάμε δηλαδή στα δάση ή τις χωματερές ανοιχτές.
1: Έτσι. Ή τη διαχείριση των νεκρών κτηνοτροφικών ζώων που και σε αυτό έχουμε πρόβλημα.
0: Για πείτε το αυτό.
1: Λίγο είναι και πτωματοφάγο ζώο όπως και άλλα είδη της άγριας πανίδας. Όλα αυτά είναι προσελκυστές. Αν δεν αλλάξουμε εμείς τη συμπεριφορά μας, θα έχουμε παρουσία τις άγριες ζωές μέσα στις πόλεις μας. Άρα λοιπόν, με πρόληψη και σωστή ενημέρωση, μπορεί μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία να δώσει απαντήσεις, χωρίς να χρειάζεται να εισηγείται ή να σκέφτεται να πάρει το κουμπούρι. Διότι ξέρετε, αν ένας λύκος σκοτωθεί επειδή μπήκε σε χωριό, και δεν αρθούν οι λόγοι για τους οποίους μπήκε μέσα στο χωριό.
0: Θα μπει η παρέα του.
1: Θα έρθει ένας δεύτερος. Δεν αποτελεί λύση το κουμπούρι.
0: Να ρωτήσω με την ευκαιρία, ποιες είναι, ειδικότερα για τους ανθρώπους που είναι γενικώς κυκλοφορούν και μόνοι στο ύπαιθρο, και στις ορεινές ή ημιαστικές περιοχές, γιατί αυτό στο κρυονέρι δεν μιλάμε για την Πίνδο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ναι,
0: ή αυτοί που αθλούνται, αυτοί που αθλούνται ατομικά, που τρέχουν στα δάση. Ο αθλητής που θα τρέξει στη Βασιλείος Κωνσταντίνου, τρέχουνε βέβαια και λέω τι κάνουνε που είναι, από αυτά που εισπνέουν. Για δώστε μας οδηγίες, γιατί υπάρχουν και ακροατές που μένουν σε ημιαστικές περιοχές ή θέλουν να κάνουν τον περίπατό τους.
1: Σωστά. Και όταν γνωρίζουμε ότι υπάρχει παρουσία λύκου, πρέπει να λαμβάνουμε τα εξής μέτρα. Ιδιαίτερη προσοχή στα οικόσιτα σκυλιά μας όταν τα βγάζουμε βόλτα και στα μικρά παιδιά. Αποφεύγουμε τη βραδινή και την πολύ πρωινή ώρα. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι δύσκολο. Αλλά ειδικά την περίοδο που έχουμε παρουσία λύκου και είναι καταγεγραμμένη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα μέσα ενημέρωσης, να αποφεύγουμε τη βραδινή και πολύ πρωινή ώρα. Γιατί τότε είναι που ο λύκος και οι λύκοι κινούνται, όταν θεωρητικά η ανθρώπινη δραστηριότητα μειώνεται. Επίσης, σε σχέση με τους δρομείς, καλό είναι να μην κάνουμε κατά μόνος άσκηση αυτή την περίοδο. Ας πάμε ομάδες-ομάδες, θα μας προσεγγίσει πολύ πιο δύσκολα, θα μας φοβηθεί ένας ακόμα και εξοικειωμένος λύκος, αν είμαστε τρεις δρομείς μαζί και δεν είμαστε μόνοι μας. Και στην περίπτωση που έχουμε μια τέτα-τέτ συνάντηση με έναν λύκο, χρειάζεται να του δώσουμε να καταλάβει ότι εμείς είμαστε πιο δυνατοί. Θα σηκώσουμε τα χέρια μας, θα φωνάξουμε, θα κραδένουμε ένα αντικείμενο και σε καμία περίπτωση δεν θα αρχίσουμε να τρέχουμε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Είναι πιο γρήγορος από εμάς και θα γίνει κάτι αντίστοιχο και με τον δρομέα. Δεν είναι όλοι λύκοι εξοικειωμένοι με τον άνθρωπο, το επισημαίνουμε. Αλλά χρειάζεται να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και ξέρετε κάτι, γιατί αναφέρω συνέχεια την ενημέρωση. Η Πάρνηθα είναι εθνικό πάρκο, είναι εθνικός δρυμός. Καταλαβαίνουμε ότι είναι το βουνό της Αθήνας. Αλλά στους εθνικούς δρυμούς, στα εθνικά πάρκα, απαγορεύεται να πάρουμε το σκυλί μας μαζί.
0: Πολύ δεν θυμάστε, μισό λεπτό. Πριν από 2-3 χρόνια δεν έχασε η άλλη το κανισάκι, ένα μικρό σκυλάκι στην Πάρνηθα. Της το έφαγε ο λύκος.
1: Ο νόμος λέει ότι στο εθνικό πάρκο δεν επιτρέπεται το οικόστιο ζώο ούτε με λουρί. Παίρνουμε και την ευθύνη μας πολλές φορές, καταλάβατε. Είναι οι μεικτές χρήσεις ενός βουνού όπως η Πάρνηθα είναι δύσκολες, το καταλαβαίνουμε. Άρα θέλει και μια προσοχή, αν επιλέξουμε να πάρουμε το σκύλο μας μαζί στη βόλτα, να μην τον αφήσουμε χωρίς λουρί, σίγουρα να τον έχουμε κοντά μας.
0: Στην Πάρνηθα έχουμε περιστατικά. Καλά, εννοείται ότι βρήθηκε, γιατί εκεί υπάρχουν και ζώα ελεύθερης βοσκής και είναι η καλύτερη τροφή. Υπάρχουν μετά ότι πετάμε πολλά αποφάγια δικά μας, οπότε προσελκύονται τα άγρια ζώα. Στον Ημιτό υπάρχει περίπτωση να φτάσει να κατοικήσει και τον Ημιτό ένας λύκος, ή Πάρνηθα για το λεκανοπέδιο της Αττικής είναι η επικίνδυνη?
1: Όχι, υπάρχει και στον Ημιτό σποραδική παρουσία. Διανύουν πάρα πολύ μεγάλες αποστάσεις προς αναζήτηση τροφής. Έχουν την κάθε αγέλη τη χωροκράτειά της. Στην Πάρνηθα ευρύτερα υπάρχουν καταγεγραμμένες 4 διαφορετικές αγέλες που δεν προσεγγίζουν η μία την περιοχή της άλλης. Οπότε η διασπορά είναι αρκετά μεγάλη. Και ξέρετε, μια και λέτε για τις πηγές και για την σύντηση και για τις περιοχές, επειδή υπάρχουν πολύ φιλόζωοι άνθρωποι και καλά κάνουν, υπάρχουν ακόμα και άνθρωποι που θέλουν να ταΐσουν την άγρια ζωή. Και αυτό είναι απαγορευτικό. Διότι εξοικειώνουμε την άγρια ζωή, είτε μιλάμε για το λύκο, είτε ακόμα και για την Αλεπού, με την διαθέσιμη τροφική πηγή από τον άνθρωπο. Δεν θέλουμε να μας αγαπούν και να μας συνηθίσουν, θέλουμε να τους βλέπουμε από μακριά και αγαπημένοι.
0: Το καλύτερο είπατε, κύριε Πάντια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ολοκληρώνουμε με το άλλο τραγούδι. Προσέξτε τώρα. Η Los Lobos, που είναι ένα αμερικάνικο ψιλοκάντρι μεξικάνικο λάτιν συγκρότημα, λέγονται Los Lobos, που σημαίνει η λύκη, και έχουν γράψει τραγούδι «Θα επιζήσει ο λύκος», και από ό,τι βλέπουμε επιζεί. Το θέμα είναι αυτό που είπατε, μακριά και αγαπημένοι. Σας αποχαιρετώ και με το μουσικό άκουσμα, πριν πάμε για δελτίο ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ. Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στη λεωφόρο Βασιλίση Σοφία, στο ύψος της οδού Παπαδιαμαντοπούλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Σύνταγμα, λόγω σύγκρουσης οχημάτων νωρίτερα. Κυκλοφοριακά προβλήματα και στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από το Γάλλιο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. 4 παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα και για τη στήριξη των οφηλετών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Για το πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 20 λεπτά μαζί με την έκπτωση των δηληστηρίων. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται πριν τις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη διεύρυνση του καθεστώτος αποπληρωμής οφειλών από 72 σε 120 δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ. Επιπλέον τίθενται αυστηρότεροι όροι στους servicers, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Μιλώντας για την ενεργειακή κρίση, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε το διεθνές περιβάλλον ως αλυσιδωτή καταιγίδα που πλήττει όλα τα κράτη, σημειώνοντας ότι η επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Ο κ. Μητσοτάκης γνωστοποίησε ότι απέστειλε επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν και τον πρόεδρο του Eurogroup, προκειμένου τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης. Πανικόβλητος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το pullover του success story της οικονομικής του πολιτικής απέδειξε ότι είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τονίζει σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για τρομοκρατική ενέργεια μιλούν οι Ισραηλινές αρχές μετά τον συναγερμό που σήμανε το πρωί για πτήση της Fly Dubai προς το Tel Aviv, που εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, το σήμα οφείλονταν τελικά σε συμπλοκή που σημειώθηκε εντός του αεροσκάφους μεταξύ κυβερνήτη και συγκυβερνήτη. Μία από τις επιβάτησες της πτήσης, μιλώντας στο Ισραηλινό Channel 12, υποστήριξε ότι μέλος του πληρώματος στο πιλωτήριο επιχείρησε να προκαλέσει την πτώση του αεροσκάφους και ακινητοποιήθηκε από επιβάτες. Ισραηλινή Υπουργός Μεταφορών Μίρι Ρέγκεβ ζητά την αναστολή όλων των πτήσεων της Fly Dubai προς το Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιεύματα Ισραηλινών μέσων ενημέρωσης. Τις πολυκατοικίες της Κυψέλης που εμφάνισαν ρογμές μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός ζήτησε να υπάρξει εγγύηση για την ασφάλεια των κατοίκων, επισημένοντας ότι δεν μπορούμε να παίζουμε με τα θέματα της ασφάλειας. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα γνωστός δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, που συνελήφθη μετά από καταγγελία για λεκτική και σωματική βία κατά του ανήλικου γιού του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να δικαστεί από το τριμελές εφετείο. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε καθώς ο δικηγόρος έκανε ζωντανή μετάδοση μέσω TikTok και ξέχασε ανοιχτό το μικρόφωνο. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα ανατολικά και νότια της χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα στην Κρήτη και την Εύβοια, ενώ τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο μέχρι και αύριο. Σε κλίμα βαθιά σωδήνη, συγγενείς, φίλοι και συμπαίκτες είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στον 16χρονο, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά τον τραυματισμό του κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 και 4 απόψη, αναμετρήσει Παναθηναϊκός Βιλερμπάν για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Τοπικές βροχές περιμένουμε αύριο Πέμπτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική, στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμα και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 21 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και κυρίως την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 22 με 23 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

και μια ακροάτρια που μου λέει: ελπίζω, λέει, στο Διόνυσο που μένω να μην κατέβει λύκος, αλεπούδες έχουμε. Ελπίζω και εγώ να μην συναντηθείτε με λύκο, αλλά αν συναντηθείτε, ακούσατε τον ειδικό από την οργάνωση την περιβαλλοντική που γνωρίζει την Καλλιστό, ότι πρώτο δεν τα βάζουμε στα πόδια. Του επιδεικνύουμε ότι είμαστε το πιο ισχυρό ζώο. Αν τα καταφέρουμε και δεν μας κοπούν τα πόδια και λιποθυμίσουμε επιτόπου τώρα μεταξύ μας, να συναντήσεις και ένα λύκο, να τον αντιμετωπίσεις ως άνδρας ή γυναίκα αθλητική προς λύκο, είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, αυτό το μήνυμα που λαμβάνουμε από τη χθεσινή ανακοίνωση ότι παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο όλοι όσοι θεωρούνται συνυπεύθυνοι από τη δικαιοσύνη για αυτή την λανθασμένη τακτική που χαρακτηρίζεται ως μπάζωμα. Εκεί μιλάμε, εγώ το είπα και χθες, ότι δεν υπήρξε κανένα πρωτόκολλο για να το ακολουθήσει κανένας, ότι ο καθένας έκανε ό,τι πίστευε ότι είναι καλύτερο. Τώρα είναι μπλεγμένοι όλοι όσο κατηγορούμενοι για παράβαση καθήκοντος, με πρωταγωνιστή βέβαια τον πιο αρμόδιο από την πλευρά της κυβέρνησης, τον τότε υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Τριαντόπουλο. Αυτό όμως το μήνυμα που πρέπει να κρατήσουμε είναι πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη με την αναθεώρηση του Συντάγματος να καταργηθεί το περίφημο άρθρο 86, γιατί είναι πολύ πιο εύκολα αποδεκτή οποιαδήποτε κρίση της δικαιοσύνης, της καθαρής δικαιοσύνης, δηλαδή του φυσικού δικαστή, από οποιαδήποτε απόφαση που λαμβάνεται μέσω ψηφοφορίας στο κοινοβούλιο, γιατί, πώς το λένε, κόρακας κοράκου δύσκολα βγάζει το μάτι. Η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία η ιστορική είναι ότι το ειδικό δικαστήριο, επειδή δεν είναι ένα κανονικό δικαστήριο, είναι ένα δικαστήριο που, στο οποίο μετέχουν οι ανώτατοι της ανώτατης δικαιοσύνης, δηλαδή εκπρόσωποι του Συμβουλίου Επικρατείας, εκπρόσωποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Αριουπάγου, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι κληρώνονται. Δεν αποφασίζει κάποια επιτροπή ή του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή της Βουλής ποιοι θα μετέχουν. Γίνεται επίσημη κλήρωση μέσα στη Βουλή, όπου αναλαμβάνουν αυτό το πολύ βαρύ καθήκον, γιατί τα ειδικά δικαστήρια έχουν να κάνουν ακριβώς με την εκδίκαση ειδικού βάρους υποθέσεων, πέρα δηλαδή από τα κανονικά δικαστήρια. Μην ξεχνάμε ότι η πιο πρόσφατη καταδίκη, η οποία προκάλεσε και σοκ, ήταν η ομόφωνη από τους εκπροσώπους των ανωτάτων δικαστικών αρχών της χώρας απόφαση καταδίκης για παράβαση καθήκοντος του υπερυπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, του Νίκου Παπά, όπου 13 είχαν απόλυτη ομοφωνία. Το αποτέλεσμα της καταδίκης του για 2 χρόνια φυλάκιση ήταν 13-0, δηλαδή 100% ομόφωνη. Και έτσι ιστορικά να γνωρίζουμε ότι το ειδικό δικαστήριο δεν είναι κάτι το οποίο θεσμοθετήθηκε τα τελευταία χρόνια προ τη δικτατορικά ή μεταδικτατορικά, αλλά θεσπίθηκε από το 1844, παρακαλώ, και η πρώτη δίωξη καταδίκης πολιτικού προσώπου έγινε το 1847 για έναν υπουργό που έκανε κάτι μαϊμουδιές με κάτι τιμολόγια υπερτιμολογημένα, έκλεβε δηλαδή από τα σιτηρά της εποχής εκείνης. Άρα λοιπόν η κατάληξη αυτής της ιστορίας είναι πόσο απαραίτητη είναι η αλλαγή του άρθρου 86, γιατί κατευθείαν τα πολιτικά πρόσωπα, για να μην κουβαλάνε και το βάρος του κουκουλώματος από συναδέλφους τους, οφείλουν να πηγαίνουν όπως οι απλοί πολίτες κατευθείαν στο φυσικό δικαστή. Βάλε τώρα λίγο μουσική.

0: Στο πρώτο μέρος, κυρίες και κύριοι, σας ενημερώσαμε για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα λύκο. Μπορεί να πετύχουμε ένα λύκο. Σας δώσαμε τις οδηγίες από τους αρμόδιους. Εδώ που δυσκολεύουν τα πράγματα είναι οι λύκοι που κρύβονται, γενικά τα άγρια ζώα που κρύβονται, πίσω από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, όπου παρακολουθούμε, φανταστείτε τι έχει να γίνει στο μέλλον, συνεχώς περιγραφές πολιτών οι οποίοι κυριολεκτικά την πάτησαν, γιατί είδαν στην οθόνη του κινητού ή άκουσαν τη φωνή του γιού τους ή της κόρης τους και στην ουσία έπεσαν θύματα μεγάλης απάτης. Μιλάμε για μία ακόμα φορά με τον πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, τον κύριο Στέλιο Τσιτσούλα, για τις νέες απάτες με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Τουπηλή, μάλλον πέσα το θύμα της τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι η Στέλλα Τσιτσούλα.
0: Α, Στέλλα, ναι, συγγνώμη.
1: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Ναι, έχετε δίκιο, Στέλλα.
1: Κανένα πρόβλημα. Οι απάτες δυστυχώς δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Αυτό που το αλλάζει είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ότι οι απατεώνες πλέον έχουν δημιουργήσει πολύ πιο πιστικά μηνύματα, εικόνες, βίντεο, φωνές, κυρίως φωνές, θα έλεγα εγώ, με τις οποίες εξαπατούν τον κόσμο. Άρα δεν αρκεί να λέμε πλέον ότι κατάλαβα ότι είναι απλά απάτη, αλλά επειδή ακούγεται περίεργα, δεν είναι απλό πλέον το πράγμα όπως περιγράψατε και εσείς στην εισαγωγή σας. Αυτό, χτυπάει το τηλέφωνο, ακούμε μια φωνή του παιδιού μας κυρίως, που συνήθως μας λέει ότι κάτι έχει γίνει. Η φωνή αυτή έχει κλωνοποιηθεί, όπως λέμε τεχνικά, δηλαδή έχει πάρθει από κάποιο, από τα social media ενδεχομένως του παιδιού μας, από αυτά που αναρτούμε και εμείς οι γονείς πολλές φορές με τα παιδιά μας, τα βίντεο, ή μεταξύ ημών από κάποια τηλεοπτική εκπομπή, από το ραδιόφωνο επίσης, εσάς τη δική σας, τη δική μου, μπορούν να την κλωνοποιήσουν και να τη χρησιμοποιήσουν. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Αυτό συμβαίνει συνήθως, πρέπει να πούμε, λίγο σε πιο μεγάλα άτομα στοχεύουν. Βάζουν ένα συνδυασμό πραγμάτων και το στοχεύουν. Κλείνουμε το τηλέφωνο. Προφανώς δεν απαντάμε. Και σταματάμε και...
0: Μισό λεπτό. Να τα πάρουμε με τη σειρά όμως. Ναι. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και είναι ο γιος σου, ακούς τη φωνή του γιού σου, γιατί να του κλείσεις το τηλέφωνο?
1: Γιατί συνήθως πρέπει να πω ότι η φωνή του γιού μας θα ακουστεί με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι πάρα πολύ γρήγορος, θα μας πιέζει να κάνουμε να πάρουμε κάποια απόφαση υποπίεση, ναι. Και εκεί θα καταλάβουμε, είναι ένας τρόπος να καταλάβουμε ότι είναι μια απάτη. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να το κλείσουμε και να πάρουμε πίσω το παιδί μας, αν είναι ο γιος μας ή αν είναι ο εγγονός μας ή αν είναι ο ανεψιός μας. Καλώ πίσω δηλαδή το συγγενικό μου πρόσωπο ή την τράπεζα. Ας πούμε ότι είναι κάποιος υπάλληλος της τράπεζας που μπορεί να μας φαίνεται οικείο η φωνή του, γιατί έχουμε επικοινωνήσει πολλές φορές μαζί του, και πάλι το ίδιο κάνουμε. Επίσης, ένα καλό που θα συνιστούσα στα νεότερα παιδιά να κάνουν για τους γονείς τους και στα εγγόνια ακόμα, είναι να δημιουργηθεί μια λέξη κλειδί, όπως λέμε. Δηλαδή να ρωτήσουν οι γονείς.
0: Πείτε το, ναι, είναι το πιο σωστό αυτό.
1: Ότι θα αποφασίσουμε από κοινού, θα έχουμε μια λέξη κλειδί που θα απαντάει σε μια ερώτηση κλειδί, να το πω αλλιώς. Πώς λένε το σκύλο μας, για παράδειγμα. Ένα παράδειγμα λέμε. Ή ναι. Πού τον βρήκαμε το σκύλο μας. Τον βρήκαμε στην τάδε περιοχή. Οπότε αυτό θα είναι μια απάντηση στην οποία θα την ξέρουμε μόνο εμείς και τα οικεία μας πρόσωπα, οι συγγενείς μας δηλαδή. Δεν είναι η ελάχιστη λύση, πρέπει να πούμε, αλλά είναι ένα επιπλέον επίπεδο επιβεβαίωσης ότι ο άλλος που έχω στη τηλεφωνική γραμμή είναι όντως συγγενής μου ή αν δεν είναι συγγενής μου.
0: Εκείνο που προέχει, μισό λεπτό, εκείνο που προέχει είναι ότι όλοι γνωρίζουμε ότι από την τράπεζά σου δεν πρόκειται να σε πάρει ποτέ, ή από την ΑΔΕ, από την εφορία, δεν πρόκειται να σε καλέσει ποτέ και κανείς. Ξεκινάμε δηλαδή από το πιο βασικό. Η τράπεζα θα επικοινωνήσει μαζί σου με mail, αν θελήσει, αλλά όχι ζητώντας σου προσωπικά στοιχεία, απλώς να σου πει ότι το ραντεβού που κλείσατε με το υποκατάστημά μας στην Πατριάρχου Ιωακήμ είναι την 5η στις 11. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να σε πάρει κάποιος από την υπηρεσία του πιτσιλί της ΑΔΕ και να σου πει, ξέρετε, επειδή χρωστάτε, στείλτε μου στον τάδε λογαριασμό λεφτά. Δεν είναι το πιο βασικό που πρέπει να γνωρίζουμε? Άπαντες.
1: Άπαντες, πολύ σωστά το είπατε. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο μετά του συγγενείς. Το τηλεφώνημα είμαι από την τράπεζα. Εδώ να ξέρετε ότι καμία τράπεζα, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν θα μας πείσει ποτέ να δώσουμε κωδικούς ή κωδικούς μιας χρήσης μέσω του τηλεφώνου, δηλαδή αυτό το OTP που λέμε της επιβεβαίωσης προς τα πίσω. Και αν κάποιος μάλιστα λέει ότι υπάρχει πρόβλημα με το λογαριασμό σας, πρέπει να μεταφέρετε τα χρήματά σας για ασφάλεια ή πείτε μου τον κωδικό σας μόλις τον λάβετε, δεν απαντάμε. Κλείνουμε και επικοινωνούμε εμείς στην τράπεζα αν υπάρχει κάποιο θέμα και διερευνούμε αν υπάρχει κάποιο ζήτημα στο επίσημο τηλέφωνο της τράπεζας. Το ίδιο κάνουμε και αν έρθει ένα σύνδεσμο, για παράδειγμα, και γράφει τράπεζα ΕΦΚΑ, ΑΔΕ, όπως σωστά είπατε, δέματα, σε περιόδους γιορτών το έχουμε αυτό, επειδή φαίνεται κάτι επίγον. Επιστροφή φόρου δεν θα πάρουμε, γιατί και αυτό είναι ένα φαινόμενο των εποχών. Όπως επίσης δεν έχουμε παραβιάσει και όλα αυτά τα έξυπνα, σε έξυπνες κάμερες, οι οποίες κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας. Αν θέλουμε να λέξουμε κάτι, ανοίγουμε μόνοι μας την επίσημη εφαρμογή. Αν δεν μπορούμε ήδη, αν είμαστε ηλικιωμένοι, δεν έχουμε τη δυνατότητα, λέμε σε κάποια από τα συγγενικά μας πρόσωπα που έχει τη δυνατότητα να ανοίξει τη σελίδα, πληκτρολογούμε την επίσημη σελίδα και βλέπουμε αν έχουμε, αν χρωστάμε στην εφορία, αν έχουμε επιστροφή εφορίας ή αν χρωστάμε κάτι σε κάποια κλίση.
0: Να σας διακόψω, αν μου επιτρέπετε, για να βάλω το διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Στη τηλεφωνική γραμμή είναι η κυρία Στέλλα Τσιτσούλα, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, και προσπαθούμε να βάλουμε σε τάξη και σειρά τους βασικούς κανόνες για να αποφύγουμε τις νέες απάτες με τη βοήθεια του AI. Αυτό που είναι εντυπωσιακό, κυρία Τσιτσούλα, είναι παρότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν κάνει πολύ σοβαρή διαχρονική εργασία πάνω στην ενημέρωση των πολιτών και διαπιστώνουμε ότι παρά τον καταιγισμό σχετικών αναφορών από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, ακόμα και από το διαδίκτυο, υπάρχουν πάρα μα πάρα πολλοί πολίτες, και όχι ηλικιωμένοι με κάποια προβλήματα, καταλαβαίνετε τι εννοώ, και νεότεροι που την πατάνε, που έχω καταλήξει στο ότι υπάρχει μία μερίδα του κόσμου που ούτε ραδιόφωνο ακούει μάλλον, ούτε διαβάζει εφημερίδες, ούτε βλέπει τηλεόραση. Δεν εξηγείται. Ειδικά με το Θεία Άνοιξε, είμαστε από τον ΔΔΕ. Είναι κατά κόρον αυτές ακόμα οι απλές ανθρώπινες απάτες. Πώς το εξηγείτε?
1: Μπορεί να είναι το φαινόμενο αυτό που αναφέρετε ακριβώς, ότι ενδεχομένως δεν ενημερώνονται, δεν βλέπουν τηλεόραση, δεν ακούν ραδιόφωνο, γιατί η αλήθεια είναι ότι η τηλεόραση και το ραδιόφωνο έχει κάνει πολύ μεγάλη δουλειά πάνω σε αυτό και συνεχώς επισημαίνει τα προβλήματα που υπάρχουν. Νομίζω όμως και οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να κάνουν πράγματα, ιδιαίτερα για τις ευαίσθητες ηλικιακές ομάδες που είπαμε, τις πιο μεγάλες σε ηλικία που δεν είναι εξοικειωμένοι. Και νομίζω ότι οι κατατόπους δήμοι και κοινότητες, τα ΚΑΠΗ, θα πρέπει να κάνουν μικρές ενημερωτικές ημερίδες εύκολες.
0: Στο καφενείο μετά την εκκλησία της Κυριακής να μαζευτούν.
1: Ή και η εκκλησία ίδια θα μπορούσε να το οργανώσει, γιατί μαζεύει αυτόν τον κόσμο κάτω από τους κόλπους της. Και είναι ακριβώς αυτό το target group, όπως λέμε, η ομάδα δράσης η οποία θα μπορούσε να ενημερώνει. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να γίνει κάτι πολύ οργανωμένο. Δίνεται μια πάρα πολύ καλή ιδέα και σε εμάς ως Ινστιτούτο να κάνουμε τέτοιες δράσεις, γιατί έχουμε μιλήσει κατά καιρούς και σε ΚΑΠΗ και σε ηλικιωμένους, αλλά πολύ αποσπασματικά όταν μας το ζητάνε. Δεν είναι κάτι το οποίο μας το έχουν ζητήσει και δεν το έχουμε κάνει. Είμαστε ανοιχτοί σε τέτοιες ενημερώσεις, οποιαδήποτε στιγμή και οποιοδήποτε θέλει να καλέσει τα τηλέφωνα του Ινστιτούτου και να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί μας, είτε στο info@hsa.gr, και να στείλει ένα αίτημα να πάμε να κάνουμε ενημέρωση. Είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε είδους τέτοια δράση. Εμείς το θέλαμε πολύ.
0: Θα τα ξαναπούμε, γιατί πρέπει να επαναλαμβάνουμε τις οδηγίες. Θα είναι χρήσιμα αυτά που μας είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, για τη ΔΕΗ σημαντική είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του, η καθημερινότητα ενός σύγχρονου νοικοκυριού, η ιστορία ενός ζευγαριού που δίνει ραντεβού στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς του. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους, ιστορίες που η ΔΕΗ αναγνωρίζει και στηρίζει διαχρονικά μέσα από έργα και πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Η ΔΕΗ όμως έχει και άλλη ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, που είναι απευθείας έτσι πρακτική. Στο 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ, το κοινό συναντά και φέτος τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία, για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα μετατρέπεται σε μια μεγάλη κινηματογραφική γιορτή, με προβολές και δράσεις σε χώρους όπως το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, αλλά και σε κινηματογράφους της πόλης. Στο επίκεντρο βρίσκονται το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί, ενώ η ΔΕΗ υποστηρίζει δύο σημαντικές διακρίσεις του φεστιβάλ, τη Χρυσή Αθηνά καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθηνά καλύτερου ντοκιμαντέρ. Έλεγα πριν το διαφημιστικό διάλειμμα και μία παρατήρηση, ότι πόσο επίκαιρη γίνεται για μία ακόμα φορά και πολύ έντονα η αναθεώρηση του Συντάγματος αναφορικά με το άρθρο 86, που έως πρότινος, όπως και να το κάνουμε, σε ένα βαθμό σκανδαλωδός, προστάτευε τα δικαιώματα εντός εισαγωγικών υπουργών, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί με αποδείξεις βέβαια, για το αν έχουν επιτελέσει βαρύτατη παράβαση καθήκοντος ή αν έχουν κυρίως εμπλακεί σε οικονομικά σκάνδαλα, όπως έχει πολλές φορές συμβεί στο πολιτικό παρελθόν της χώρας. Έλεγα λοιπόν ειδικότερα ότι το ειδικό δικαστήριο συστάθηκε για πρώτη φορά το 1844 και η πρώτη δίωξη έγινε το 1847 για υπουργό σκάνδαλο, ο οποίος πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη, κάνοντας απατεωνές εις βάρος του ελληνικού δημοσίου, άρα του ελληνικού λαού, με τιμολόγια στην τιμή μάλλον των σιτηρών. Εδώ δεν έχουμε κακουργηματικού χαρακτήρα δίωξη, αλλά έχουμε για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, ίδιο δηλαδή όπως έγινε πριν από 3 χρόνια, 4, με τη δίκη και καταδίκη ομόφωνα 13-0 από το ειδικό δικαστήριο του τότε υπερυπουργού του Νίκου Παπά, αναφορικά με όλα εκείνα τα σκανδαλώδη που το βλέπαμε από την αρχή ότι οδηγείται ο Νίκος Παπάς μέσω των αποφάσεων του Αλέξη Τσίπρα στο ειδικό δικαστήριο, αλλά δεν μας άκουσε κανείς. Τώρα λοιπόν θα κάνουμε μία βασική επανάληψη αυτής της ιστορίας με τη χθεσινή απόφαση του ειδικού, μα συγγνώμη,

0: 2003 και μετά. Στο βούλευμα αναφέρεται ότι οι πρώτες εργασίες που γίνανε, καθαρισμός, να μπουν τα βαγόνια, να μπουν οι μπουλντόζες, να σκοτούν τα βαγόνια, ήταν απόλυτα, έπρεπε να γίνουν γιατί έπρεπε να γίνουν κάποιες εργασίες. Όμως το τι έγινε μετά, το μπάζουμε με μεταφορά χρωμάτων.
1: Ωραία, πες μας ειδικά το μετά, για να θυμηθεί ο κόσμος τι
0: το
1: έγινε
0: μετά.
1: Μετά.
0: Ότι πήγανε, το μετά είναι ότι μπήκανε φορτηγά, πήρανε χώματα, όταν ακόμα υπήρχε αγνοούμενος, όταν ακόμα δεν είχαν ταυτοποιηθεί τα πάντα. Πήγαν τα χώματα σε άλλο χώρο, να σας θυμίσω και στο χωράφι ενός συγκεκριμένου που λέγαμε. Λέγαμε το χωράφι συγκεκριμένο, δεν θυμόσαστε που το λέγαμε έτσι. Λοιπόν, 300 κυβικά χώμα, και ενώ ήταν όλα σε εξέλιξη. Υπάρχει μια βασική αρχή που λέει ότι σε ένα χώρο που γίνεται μια τραγωδία, ο χώρος αποκλείεται. Και δεν μπαίνει κανείς μέσα, γιατί μέχρι να ολοκληρώσουν οι πραγματογνώμονες ή οι ανακριτικοί υπάλληλοι το έργο τους, θα πρέπει να μην έχει αλλοιωθεί ο χώρος. Το γεγονός, εγώ σας λέω, ότι φύγαν 300 κυβικά χώμα από εκεί, από μόνο του, συνιστά πρόβλημα. Και τα χώματα αυτά, τη μεταφορά των χωμάτων, την ανακάλυψαν συγγενείς μήνες μετά και ειδοποίησαν τον ανακριτή. Μάλιστα, στο σκεπτικό του βουλεύματος αναφέρεται ότι, για παράδειγμα, οι κατηγορούμενοι λένε ότι εμείς είχαμε ενημερώσει. Μα πώς έχετε ενημερώσει, αφού η ίδια η ανακριτή, στην αρχή δεν ήταν ο κ. Μπακαϊμής, ήταν τακτική ανακριτή, μετά πήγε φέτος ανακριτής, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης. Η πρώτη ανακριτή που είχε αναλάβει την υπόθεση πήγε και κατέθεσε σε δικαστική αρχή και είπε ότι εμένα κανένας δεν με ενημέρωσε ότι στο συγκεκριμένο χώρο γίνονται εργασίες. Δεν έδωσα καμία παραγγελία, γιατί έπρεπε να δοθεί με εισαγγελική παραγγελία ή με απόφαση κάποιου συντονιστικού οργάνου. Δεν υπήρχε καμία απόφαση για τις κινήσεις που κάνανε.
1: Αφού δεν υπήρχε συντονιστικό όργανο από την αρχή.
0: Όχι, υπήρχαν συντονιστικά, έγιναν δύο. Συγκροτήθηκαν δύο φορές τα συντονιστικά.
1: Μετά όμως, μετά έγιναν.
0: Τα συντονιστικά συνεδρίασαν τις πρώτες μέρες. Δεν λήφθηκε καμία απόφαση.
1: Ναι.
0: Για να γίνει οποιαδήποτε, γιατί έχουμε τις αποφάσεις των συντονιστικών και αυτό αναφέρεται και στο βούλευμα, ναι. Δεν επελήφθηκε καμία υπόθεση, καμία απόφαση για να γίνει οποιαδήποτε εργασία μέσα στο χώρο. Αυτό που λένε για τα βαγόνια, ότι μπήκαν μέσα οι Γερανοί για να σηκώσουν τα βαγόνια και ότι το χώμα έγινε για να μπουν οι Γερανοί.
1: Να πατηθεί.
0: Αυτό, ναι, το αποδέχεται και το βούλευμα, καλώς έγινε επί της ουσίας. Όμως όλα, ναι, τα υπόλοιπα. Από τις 3 του μηνός και μετά δεν είχαν λογική, με την έννοια ότι δεν υπήρχε κάποια απόφαση αρμόδιας αρχής. Και η μόνη αρμόδια αρχή επί της ουσίας είναι η εισαγγελική αρχή της Λάρισας. Δεν υπήρχε τέτοια απόφαση. Κατηγορούμενοι λένε, είναι 5 κατηγορούμενοι, είναι ο κύριος Τριαντόπουλος, ο κύριος Αγοραστός, ο κύριος Φαλάρας, ο κύριος Χαρακόπουλος και ο κύριος Παπαγεωργίου. Λοιπόν, με ιδιότητες συγκεκριμένες εκείνη την περίοδο. Ήταν πρώην υφυπουργός, πρώην περιφερειάρχης.
1: Γενικός γραμματέας
0: πολιτικής προστασίας, ο επικεφαλής συντονιστής των περιοριστικών δυνάμεων της περιοχής και επικεφαλής αστυνομίας τότε. Εδώ.
1: Αυτοί οι πέντε, ναι. Τι έχει συμπεριληφθεί από τις καταθέσεις τους στο πόρισμα?
0: Στο βούλευμα αναφέρονται ισχυρισμοί τους, αρνούνται. Έχουν δώσει υπομνήματα στην ανάκριση. Λένε ότι εμείς δεν κάναμε τίποτα.
1: Ποιος τα έκανε?
0: Και μάλιστα υπάρχει το κύριο Αγοραστό ότι ειδοποίησε την ανακριτική αρχή. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Αυτό λέει το βούλευμα. Με πράξεις και παραλήψεις που κάνατε, αλλοιώθηκαν κρίσιμα στοιχεία από την έρευνα που όχι μόνο δεν παρεμπόδισαν το έργο της δικαιοσύνης, την ανακριτική εννοή, την έρευνα, αλλά λειτουργήσατε και σε βάρος των συγγενών των θυμάτων.
1: Αυτό να λέει πούμε εδώ πλέμμα. Την τραγική λεπτομέρεια που ακούμε, εσύ τα ξέρεις καλύτερα γιατί τα βιώνεις και στο δικαστήριο στη Λάρισα, ότι ψάχνανε μέλη των παιδιών τους.
0: Μα γι' αυτό λέει, όταν δεν έχει γίνει, μιλάμε για τις πρώτες μέρες μετά την τραγωδία. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια κατάσταση εκείνη στις πρώτες μέρες, όπου η έρευνα είναι πιθανή προς πιθανή, ψάχνουν το κάθε μέτρο της περιοχής εκεί. Και την ίδια ώρα ακριβώς αποτυπώνεται στο βούλευμα ότι μπαίνουν, και δεν αποτυπώνεται στο βούλευμα, έχουν καταθέσει, υπάρχουν και φωτογραφίες. Μπαίνουν μέσα φορτηγά,

0: το χώμα και το πάνε σε ένα χωράφι και το ανακαλύψουν οι συγγενείς μήνες μετά. Από ποιον πήραν άδεια? Αυτό λέει με απλά λόγια το βούλευμα. Καλά ρε παιδιά, πήρα 400 κυβικά χώμα. Ποιο ρωτήσατε και το πήρατε αυτό χώμα? Ρωτήσατε τον εισαγγελέα? Ρωτήσατε τον περιφερειάρχη? Ρωτήσατε, πήρατε από κάποιον άδεια? Γιατί εδώ πρέπει να υπάρχει άδεια.
1: Μισό λεπτό. Ο περιφερειάρχης ο τότε κατηγορείται. Ο περιφερειάρχης υποψιάζομαι ότι τη δαπάνη, γιατί υπάρχουν και το ελεγκτικό συνέδριο. Τη δαπάνη για να κουβαληθούν φορτηγά και μπουλντόζερ.
0: Η περιφέρεια τα έχει πλέον.
1: Ναι.
0: Σας το λέω.
1: Ωραία. Ωραία. Μα είναι μαθηματικά βέβαιο. Είναι δουλειά της.
0: Έχουν βγει και τα τιμολόγια.
1: Αυτό θέλω να πω. Είναι εκ του νόμου δουλειά της. Άρα, οι φορτηγατζίδες πήραν από μόνοι τους πρωτοβουλία και είπαμε πάμε να μαζέψουμε από τα χώματα, να τα πετάξουμε.
0: Και προφανώς και δεν πήρανε μόνοι τους οι φορτηγατζίδες.
1: Αυτό
0: δεν
1: λέω.
0: Πήγαν από μόνοι τους. Προφανώς. Στο ειδικό δικαστήριο θα δούμε ποιος έδωσε ακριβώς την εντολή. Και πώς έγινε αυτή η υπόθεση.
1: Ο κύριος Τριαντόπουλος, να πάμε σε έναν έναν. Ο κύριος Τριαντόπουλος εκ της θέσεώς του ήταν ο βασικός εκπρόσωπος του τότε της τότε κυβέρνησης, γιατί ήταν υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό.
0: Και
1: άρα δεν πήγε μόνος του.
0: Όχι, και υπάρχουν στο βούλευμα αναφέρονται και οι δηλώσεις του, οι δημόσιες, ότι επιβλέπει το γίνεται στον τόπο της τραγωδίας. Το αποδέχεται δηλαδή και με τις δημόσιες δηλώσεις του.
1: Α, ότι εγώ πήγα ως επιβλέπω για λογαριασμό της κυβέρνησης να επιβλέψω τις εργασίες.
0: Ναι, αφού είμαι από την κυβέρνηση εκείνη τη στιγμή ο μοναδικός εκεί. Αυτό λέει επί της ουσίας. Μα το λέει, αναφέρονται οι δηλώσεις του δημόσιου ή τότε στο βούλευμα. Φωτεινή, η υπόθεση του μπαζώματος εξ αρχής ήταν αυτό που σας λέω. Πήραμε κάποιος, θα το δει η δικαιοσύνη, αυτή τη στιγμή και οι πέντε είναι κατηγορούμενοι, έδωσε εντολή στους φορτηγατζίδες. Ποιος είναι αυτός που έδωσε την εντολή? Γιατί οι άνθρωποι δεν πήγαν μόνοι τους. Κόπηκαν για τιμολόγια για αυτά.
1: Η περιφέρεια το καταλάβαμε το θέμα. Για τον κύριο Τριαντόπουλο επίσης τον καταλάβαμε.
0: Να πράξεις και παραλήψεις γιατί έχει την ευθύνη την επιβλέπει.
1: Μπράβο. Πάμε τώρα στον διοικητή της πυροσβεστικής.
0: Για όλους είναι σχεδόν το ίδιο. Δηλαδή ότι εσείς, για όλους, επειδή έχουν μια συγκεκριμένη ιδιότητα εκείνη τη στιγμή στο πεδίο, έχουν μια συγκεκριμένη ιδιότητα ο καθένας.
1: Ναι.
0: Γίνονται κάποιες πράξεις και παραλήψεις. Η δικαιοσύνη δεν βλέπει ότι εσύ έκανες λιγότερα, εσύ περισσότερα. Εσύ είχες την ευθύνη βάσει τη ιδιότητά σου να ελέγξεις, εσύ είχες να επιβλέψεις, εσύ έπρεπε να κάνεις αυτό, έπρεπε. Αυτό λέει η δικαιοσύνη. Έχετε κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες εκείνη τη στιγμή.
1: Ο πυροσβεστικός.
0: Έπρεπε να αποτρέψετε να γίνει όλο αυτό επί της ουσίας.
1: Ναι. Εδώ τώρα είναι το επιπόλαιο από την αρχή. Εγώ τα έχω πει από την πρώτη στιγμή λόγω και της εμπειρίας μου σε ανάλογα μεγάλα δυστυχήματα ως ρεπόρτερ δημοσιογράφος. Ξέρω πώς γίνεται. Λοιπόν, όταν υπάρχει ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, η ΥΠΟ που είναι ο διοικητής της πυροσβεστικής, πώς απαντάει στο υπόμνημά του ότι εγώ
0: δεν έχω σχέση με αυτό. Κανένας κατηγορούμενος δεν έχει υποδεχθεί την κατηγορία την παράβαση καθήκοντος. Αυτό είναι σαφές. Ποτέ δεν έχει πάει κατηγορούμενος να πει ναι το έκανα ή δεν το έκανα. Μάλλον, ναι, ποτέ δεν λέει. Λέει μάλλον δεν το έκανα. Δεν έχω ευθύνη, δεν το έκανα.
1: Καταλαβαίνεις αυτό την ερώτησή μου. Αυτό.
0: Ναι.
1: Ο διοικητής λοιπόν της πυροσβεστικής εκ των πραγμάτων.
0: Δεν είμαι αρμόδιος. Είσαι όμως ο συντονιστής των πυροσβεστικών δυνάμεων και όφιλε να μην αφήσει τίποτα στο χώρο να περάσει. Είναι απλά. Εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Μέσα στο πεδίο πρέπει να είναι οι ανακριτικοί υπάλληλοι.
1: Ναι.
0: Για να παίρνουν στοιχεία.
1: Υπήρχαν.
0: Προφανώς και υπήρχαν.
1: Ναι.
0: Οι ανακριτικοί κάναν δουλειά. Αν και υπάρχει και ένα κενό εκεί, γιατί στην αρχή πήγε, μετά έφυγε. Θυμόσαστε όλο αυτό. Υπήρχε ένα θολό εκεί, υπάρχουν ένα κενό εκεί. Λοιπόν.
1: Να σε διακόψω ένα λεπτό, Τασούλα, σε παρακαλώ να βάλουμε το διαφημιστικό.
0: Ναι,
1: για
0: απλά
1: να
0: δεν
1: μας...
0: έχω πολύ χρόνο γιατί είμαι στα δικαστήρια. Αυτό είναι το πρόβλημά μου.
1: Τι να κάνουμε τώρα, Θάνο, είσαι ο αρχηγός.
0: Περιμένω, περιμένω, περιμένω, περιμένω.
1: Έλα, ναι, μωρέ. Θα φωνάζει ο Χατζής.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. Δύο λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Τασούλα Παπανικολάου, προϊστάμενος του διοικητή της Πυροσβεστικής, ήταν παρόν ο Γενικός Γραμματέας του Αρμόδιου Υπουργείου.
6: Μα γι' αυτό πάνε κατηγορούμενοι. Σας διαβάζω ακριβώς για να καταλάβετε. Χωρίς να ζητήσουν την άδεια των αρμοδίων δικαστικών αρχών, ενήργησαν από κοινού και οι πέντε δηλαδή.
5: Μάλιστα.
6: Κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθήκων, συναποφασίζοντας την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος.
5: Συναποφασίζοντας, αυτόν το χειρότερο. Μα, δηλαδή, ούτε ένας δεν σκέφτηκε να πει: ρε παιδιά, έχουμε ζητήσει δικαστική άδεια. Ο διευθυντής αστυνομίας, που είναι και αυτός κατηγορούμενος, δεν αναρωτήθηκε, που έχει κατευθείαν επαφή με τις ανακριτικές αρχές. Η αστυνομία είναι η πιο κοντινή δημόσια υπηρεσία.
6: Ναι, έπρεπε κάποιοι να πούνε, κάποιοι να πούνε stop. Αυτό είναι η ιστορία. Θα τα πούμε στο δικό δικαστήριο πριν τα Χριστούγεννα, θα γίνει φωτεινή. 13 οι δικαστές θα κληρωθούν από τη Βουλή. Το βούλευμα είναι μετάκλητο. Δεν υπάρχει κάποιος να το προσβάλλει δηλαδή.
5: Ναι. Οπότε καλό κουράγιο, γιατί τα έχετε όλα μαζί. Έχουμε και την δίκη Σατέμπη, θα τα πούμε άλλη φορά, γιατί είχε. Ευχαριστώ πολύ την Τασούλα Παπανικολάου που πνίγεται. Σήμερα ήταν συγκλονιστική η μαρτυρία αυτού του γονιού, του μόνου νεαρού παιδιού του που επέζησε, αλλά είναι σε κατάσταση φυτού εδώ και τόσα χρόνια. Μπείτε στη θέση τώρα αυτού του πατέρα, δεν ξέρω αν υπάρχει μάνα, ο πατέρας κατέθεσε. Είναι κάτι πραγματικά το συγκλονιστικό. Όπως ανατριχιαστικό είναι το δελτίο τύπου που βγήκε από την τηλεόραση του Μέγκα, όπου ένας επώνυμος επιστήμων, ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο κύριος Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, μοιράστηκε δημόσια την ιστορία της σύζυγου του, η οποία πέθανε από καρκίνο σε φρικτές συνθήκες, όπου περιέγραψε πως η σύζυγός του, που είχε καρκίνο οθικών 20 χρόνια, παρακολουθεί το από δημόσια και εδώ γιατρούς στην Ελλάδα, και πήγαινε, έκανε διάφορες αφαιρέσεις, χειρουργικές επενδάσεις, χημειοθεραπείες. Κάποια στιγμή αποφάσισε ότι οι γιατροί δεν ξέρουν τη δουλειά τους, οι επιστήμονες, και αποφάσισε να πάει σε ιατρείο γιατρού στα Σκόπια που λέγαμε παλιά. Προσέξτε το τώρα, στα Σκόπια, στη Βόρεια Μακεδονία, γιατί εκεί υπήρχε ένας μάγος, κβαντοσαμανολιστικός γιατρός σε εισαγωγικά, όπου της είχε τάξει ότι θα την κάνει περδίκη. Ο άντρας της, ο άνθρωπος που τα είπε δημόσια σήμερα και είναι και του Ανδρολογικού Ινστιτούτου, καταλαβαίνετε, δεν είναι υδραυλικός ή πολιτικός μηχανικός ή δικηγόρος, την προσπάθησε επί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να την εμποδίσει και επίσης όταν άκουσε ο σύζυγος ότι η αρχική τιμή για την πρώτη επίσκεψη, εν πάση περιπτώσει, στα Σκόπια, επίτηδες το λέω αυτό, στη Βόρεια Μακεδονία, ζητήθηκε το ποσό το 32.000 ευρώ να μεταφερθεί από την Ελλάδα στην Τράπεζα των Σκοπίων. Αυτή έφυγε, χώρισε εκείνη την περίοδο με το σύζυγό της, πήγε στη Θεσσαλονίκη και όπου από τη Θεσσαλονίκη αποφάσισε ότι πρέπει να συναντήσει τον Θεό, διότι είχε πιστεί με το μάγο, ο οποίος την οδήγησε εννοείται με φρικτές συνθήκες, όπως περιγράφει ο σύζυγος, στο θάνατο, και της κόστισε όλη αυτή η ιστορία με το θανατηφόρο τέλος 100.000 ευρώ. Αυτό το κύκλωμα του μάγου, καταλαβαίνετε τι εννοώ, ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη, πήγαινε στη Βιέννη, όπου εκεί υπήρχε ένα είδος μουσουλμάνου παπά που σέβαζε σε μία σπηλιά και απομαγνήτιζε τα κύτταρα. Εκεί λοιπόν ξεκίναγες και έδινας από 10 έως 20-30 χιλιάδες. Μετά το κύκλωμα πήγαινε μέχρι τη Μάλτα, όπου εκεί υπήρχε παραγωγή μανιταροχαπιών, τα οποία επίθουν, είμαι σίγουρη ακόμα, έπεισαν και την ίδια, ότι αλλάζουν τη διάθεση. Όλα αυτά βγήκε πονίμως ο άνθρωπος και τα κατήγγειλε και λες αν είναι δυνατόν, και μετά αναρωτιόμαστε που υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι ηλικιωμένοι ή με κάποια κατάσταση νοητική ώστε να δικαιολογείται ότι πάει ο άλλος, χτυπάει το κουδούνι και της λέει βγάλει τα χρυσαφικά γιατί θα πάθεις ηλεκτροπληξία, όταν άνθρωποι που εννοείται ότι ζουν στον καθαρά αστικό ιστό, που εννοείται ότι μία εφημερίδα, ρε παιδί μου, ή ένα γιατρό φίλο θα τον έχουν, καταντάνε από την πίστη τους ότι υπάρχει άλλη θεραπεία πλην της επιστήμης της ιατρικής. Εδώ ολοκληρώνουμε, κυρίες και κύριοι. Έχω μία παραγγελία από μία ακροάτρια. Δεν θα της κάνω το χατήρι. Μου λέει έτσι για την αλητεία, παίξε μία ρίδα σακελαρίου, θα κόψω φλέβες, αποκλείεται. Δεν είμαι σε διάθεση τέτοια. Σας έχω πει ότι κατά καιρούς θέλω να παρουσιάζω τραγούδια που άφησαν ιστορία, ελληνικά τραγούδια που έχουν μείνει στην ιστορία. Με αυτό θα ολοκληρώσω, θα το ακούσετε και θα σας αρέσει. Ο Βαγγέλης μου λέει τώρα στο ξεκάρφωτο, δεν το κατάλαβα, με τη συζήτηση που κάνετε βοηθάτε τους πολιτικούς να κροϊδεύουν τον κόσμο. Τώρα ή έχετε πάρει μανιταροχάπι, αγαπητέ ακροατή Βαγγέλη, δεν εξηγείται αλλιώς. Δηλαδή τώρα πώς βοηθάμε με τη συζήτηση γενικά στην εκπομπή τους πολιτικούς να κοροϊδεύουν τον κόσμο? Αν θέλετε να κοροϊδευτείτε, να αλλάξετε ραδιόφωνο και εκπομπή. Το καταλάβατε? Και κόψε τα μανιταροχάπια από τη Μάλτα. Προσέξτε. Με αγάπη το λέω. Μη γελάτε. Γιατί γελάτε? Μα είναι κουβέντα, μήνυμα αυτό που μου στείλε στο ξεκούδουνο. Λοιπόν, έλα τραγουδάρα τώρα, σύλληπτη, γιατί αμέσως μετά είναι Βίκτρος Σαμούλη για το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 και ακολουθεί ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Αφιερωμένο.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτρο Σαμουήλ. Δύσκολη αυτή η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Στη λεωφόρο Κηφισίας από το Μαρούσι μέχρι το Ψυχικό, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό έως τον Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι και το Παλαιό Φάλιρο. 4 παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα και για τη στήριξη των οφειλετών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου για το πετρέλαιο κίνησης. Η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 20 λεπτά μαζί με την έκπτωση των διυλιστηρίων. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται πριν τις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη διεύρυνση του καθεστώτος αποπληρωμής οφειλών από 72 σε 120 δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ. Επιπλέον, τίθενται αυστηρότεροι όροι στους servicers, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Μιλώντας για την ενεργειακή κρίση, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε το διεθνές περιβάλλον ως αλυσιδωτή καταιγίδα που πλήττει όλα τα κράτη, σημειώνοντας ότι η επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Ο κύριος Μητσοτάκης γνωστοποίησε ότι απέστειλε επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν και τον πρόεδρο του Eurogroup προκειμένου τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης. Πανικόβλητος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξήλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής του πολιτικής. Απέδειξε ότι είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τονίζει σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για τρομοκρατική ενέργεια μιλούν οι Ισραηλινές αρχές μετά τον συναγερμό που σήμανε το πρωί για πτήση της Fly Dubai προς το Tel Aviv που εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, το σήμα οφειλόταν τελικά σε συμπλοκή που σημειώθηκε εντός του αεροσκάφους. Μία από τις επιβάτησες της πτήσης, μιλώντας στο Ισραηλινό Channel 12, υποστήριξε ότι μέλος του πληρώματος στο πιλωτήριο επιχείρησε να προκαλέσει την πτώση του αεροσκάφους και ακινητοποιήθηκε από επιβάτες. Ισραηλινή Υπουργός Μεταφορών, Μίρι Ρέγκεφ, ζητά την αναστολή όλων των πτήσεων της Fly Dubai προς το Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιεύματα Ισραηλινών μέσων ενημέρωσης. Σε αυτό το πρώιμο στάδιο, οι λόγοι και τα κίνητρα πίσω από το περιστατικό είναι άγνωστα και παραμένουν αντικείμενο επίσημης έρευνας, δήλωσε εκπρόσωπος της Fly Dubai. Τις πολυκατοικίες της Κυψέλης που εμφάνισαν ρογμές μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός ζήτησε να υπάρξει εγγύηση για την ασφάλεια των κατοίκων, επισημένοντας ότι δεν μπορούμε να παίζουμε με τα θέματα της ασφάλειας. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο γνωστός δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος που συνελήφθη μετά από καταγγελία για λεκτική και σωματική βία κατά του ανήλικου γιού του. Ο κύριος Θεοδωρόπουλος αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε ότι το ηχητικό απόσπασμα αποτελεί προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα στην Κρήτη και την Εύβοια, ενώ τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεις 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο μέχρι και αύριο. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 και 4 απόψε η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Βιλερμπάν για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
7: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Τοπικές βροχές περιμένουμε αύριο Πέμπτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική, στα βόρεια και ανατολικά του νομού.
4: Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 21 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερο γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και κυρίως την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει 22 με 23 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελλάδα 2.0.
1: If we not try to make these changes, never will change.
2: Θα τους λιώσω.
0: Αλλά αυτοί είστε.
3: Τι είπατε?

Καλησπέρα, 7, 6 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα, έχει 7 ακόμα. Σε λίγο θα πάει 7. Εδώ στον Αλφα Radio 98,9, λαϊκή απογευματινή και σήμερα, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Αυτός δεν είναι Σεπτέμβρης, αυτός είναι Μάρτης Γδάρτης, κανονικός ας πούμε. Έχει βάλει και κρύο, θα βρέχει για 4 μέρες, μια χαρά. Λοιπόν, ασορτή με τον καιρό και όλα τα άλλα που βιώνουμε και βλέπουμε στην πολιτική ζωή και γενικότερα δηλώσεις, αντιδηλώσεις, ποιος θα πει την πιο έξυπνη ατάκα, αλλά υπάρχει ένας κόσμος που περιμένει κάποια πράγματα να πάρει μια ανάσα. Για παράδειγμα, ο Μακαρίτης ο Αλέφαντος έλεγε «Καλώς τα παιδιά, καλώς τα 3-0». Μπορούμε να πούμε και εμείς το ίδιο «Καλώς τα παιδιά, καλώς τις 120 δόσεις». Γιατί αλλού τα περιμέναμε, περιμέναμε καμιά μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που δεν έγινε και θυμηθήκαμε τις 120 δόσεις. Καλές είναι και τα μέτρα για τους σέρβισερς επίσης καλά είναι. Αλλά ρε παιδιά, με συγχωρείτε δηλαδή, τα ζητάει ο κόσμος κάποια χρόνια τώρα. Και είχαμε 120 δόσεις, πέσαμε σε 72 χωρίς λόγο και ξαναπάμε σε 120. Δηλαδή, πέστε στον κόσμο τώρα εσείς, για ποιο λόγο ας πούμε καθυστέρησαν τόσο πολύ αυτά τα μέτρα. Δεν ξέραμε ότι οι σέρβισερς κινούνται, πώς να σου πω, δηλαδή δεν δίνανε λογαριασμό σε κανέναν. Δεν τα ξέραμε αυτά τα πράγματα. Αλλά πάμε σε εκλογές, το καταλάβαμε. Και μην ακούσω λαϊκισμούς τώρα και το ένα και το άλλο, έτσι είναι τα πράγματα. Αν δεν ήμασταν στις δημοσκοπήσεις 26, 27, 28 πόσο είναι και αν δεν πηγαίναμε σε 6 μήνες εκλογές, 7, νομίζω δεν θα παίρνανε τέτοια μέτρα. Και παίρνουν αυτά τα μέτρα για να ισοφαρίσουν για τα μέτρα που δεν μπορούν να πάρουν ακόμα όσον αφορά όλο το πακέτο καύσιμα, ενέργεια κτλ. Λοιπόν, στο MedWatch που λειτουργεί τώρα και μπορεί να κάνει και σοβαρή δουλειά από ό,τι φαίνεται, ελέγχονται τώρα δεκάδες, εκατοντάδες κέντρα ιατρία, παραϊατρία και δεν συμμαζεύεται, μια χαρά είναι. Ωραία. Προχθές ή την περασμένη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, Σαββατοκύριακο μέσα, ένα παιδί που έπαιζε ποδόσφαιρο στη Θάσο έπεσε πάνω σε ένα μαντρότυχο, γιατί ήταν ένα γήπεδο μικρό το οποίο δεν έχει κανένα μέτρο προστασίας για τα μικρά παιδιά που παίζανε εκεί και σκοτώθηκε το παιδί. Λοιπόν, μήπως πρέπει να φτιάξουμε μια πλατφόρμα τώρα για εκεί που πάνε τα παιδάκια και παίζουν και αθλούνται και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Φταίει ο Δήμος, φταίει η Περιφέρεια, φταίει το Υπουργείο Αθλητισμού, δεν ξέρω ποιος φταίει. Αλλά δεν γίνεται να χρειάζεται να πεθάνει κάποιος, όπως πέθανε ο Μαζονάκης, για να θυμηθούμε ότι δεν ελέγχει κανένας επί τόσα χρόνια όλους αυτούς τους τύπους και τις τύπισες που έχουν τα ιατρία. Και τώρα θα αρχίσουμε να ψάχνουμε τα γήπεδα και τους αθλητικούς χώρους σε αυτή τη χώρα ας πούμε, για να δούμε τι γίνεται ας πούμε, μην πέφτει ο ένας πάνω στη μάντρα, μην πέφτουν οι μπασκέτες στα δοκάρια κτλ. Και σκοτώσουν ένα παιδί. Έχουμε μπει με γκρίνια για να το ευχαριστηθείτε κι εσείς. Έτσι, γιατί εμείς εδώ πέρα θα γκρινιάζουμε, θα μιζεριάζουμε και θα καταστροφολογούμε επαρκώς που λένε, για να μην έχουμε έτσι, να μην έχετε και εσείς τίποτα ελλείμματα δηλαδή, και να πηγαίνουν τα πράγματα όπως πρέπει. Έχω σημειώσει εδώ διάφορα θεματάκια που έχουμε και τα οποία νομίζω είναι πολύ καλά. Ξέρετε ότι έχουν γίνει 36.591 προσλήψεις για τα κενά στα σχολεία, αλλά η κάλυψη φτάνει συνολικά το 70%. Τα συνολικά στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα λένε ότι λείπουν τουλάχιστον 16.000 καθηγητές, δάσκαλοι και όλα αυτά τα πράγματα στα σχολεία, τα δημόσια. Και ήταν η δεύτερη δόση που έγινε η κάλυψη, γιατί τα σχολεία έχουν ξεκινήσει 11 Σεπτέμβρη, τώρα πάμε τέλος Σεπτέμβρη, η καλύψη που σας λέω θα γίνουμε στον Οκτώβρη. Επομένως θα ξεκινήσουμε με μια πληρότητα στο 70%.

Τώρα μια κουβέντα αρχικά για τον κύριο Τριαντόπουλο. Διάβασε τη δήλωσή του ότι είμαι στη διάθεση και της δικαιοσύνης και της Βουλής και ό,τι θέλει και τα λοιπά. Αλλά προσέξτε τώρα, έκανε αυτή τη δήλωση. Δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη ο κ. Τριαντόπουλος και το λέω γιατί όπως διαβάζω στα ρεπορτάζ δεν είχε αφήσει χωριό για χωριό στην Μαγνησία θεωρώντας ότι κοντά είναι οι εκλογές θα είμαι υποψήφιος. Το λέω αυτό γιατί, πώς να το πω, αρκετοί πολιτικοί πιστεύουν ότι κάποιες υποθέσεις που τους αφορούν μπορούν να τραβήξουν επί μακρόν και τώρα α, δούμε τι θα γίνει και το να και τ' άλλο. Ας γυρνάμε εμείς να είμαστε έτοιμοι και αν γίνουν εκλογές να εκλεγούμε και τα λοιπά. Δεν τρέχει τίποτα. Αυτή είναι η νοοτροπία, το λέω και δεν αφορά τον Τριαντόπουλο και άλλοι που θα ήταν στη θέση του, τα ίδια έτσι θα πηγαίνανε.

Και βέβαια να μην ξεχάσω ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόραση είναι έτοιμο να διαγράψει από τα μητρότητα τη γνωστή εταιρεία, η οποία φέρεται σύμφωνα με όλα τα στοιχεία να έχει κάνει μία δημοσκόπηση και μία μέρα πριν ολοκληρωθεί να έχει ανακοινώσει τα αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή συνεδριάζει εκτάκτως και το ΣΕΔΕΑ, είναι ο σύνδεσμος, ο σύλλογος μάλλον εταιριών δημοσκόπησης και έρευνας αγοράς, του οποίου δεν αποτελεί μέλος, αν δεν κάνω λάθος, η συγκεκριμένη εταιρεία. Ενώ στο ΕΣΟΡΟΥ που λέμε, στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ανήκουν οι πάντες. Λοιπόν, εγώ θυμίζω τον νόμο του κυρίου Ρουσόπουλου του 2007 που προέβλεπε τη δημιουργία της Ελεγκτικής Εταιρείας Δημοσκοπήσεων και Ερευνών Κοινής Γνώμης. Είναι το όργανο μέσω του οποίου γίνεται θεωρητικά ο προβλεπόμενος από τον νόμο έλεγχος των δημοσκοπήσεων.

0: Κάποιοι τώρα για την ίδια ιστορία εδώ με τις δημοσκοπήσεις λένε ότι υπάρχει ένα κοινό νόμο. Δηλαδή, το όργανο αυτό των εταιριών δημοσκόπησης πρέπει, λέει, πρώτα να κάνει παρέμβαση στην ελεκτική αρχή των δημοσκοπήσεων και μετά να καταθέσει το αίτημα στο ΕΣΟΥΡΟΥ. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, που το λέω ΕΣΟΥΡΟΥ για συντομία, ελέγχει τις δημοσκοπικές εταιρείες, εγκαταστάσεις, εργαζόμενους κτλ. Μέχρι να τις εγγράψει τα αρχεία του. Από εκεί και μετά όμως δεν έχει την παραμικρή αρμοδιότητα όσον αφορά τη λειτουργία τους. Ελέγχει όταν ξεκινάνε και αν έχουν το κατάλληλο προσωπικό, τις εγκαταστάσεις κτλ. Και είπε, αυτή η αρχή, η ελεγκτική αρχή Επιτροπής Ελέγχου Δημοσκοπήσεων του ΣΕΔΕΑ, μέχρι στιγμής, από ό,τι φαίνεται, έχει μόνο διακοσμητική, έτσι, παρουσία, πώς να το πω. Εδώ υπάρχει ένα κενό. Λοιπόν, ή θα προσεγγίσουμε το θέμα σωστά για να μην παραπληροφορούμε και τον κόσμο, να μην βγαίνουν και δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν σκοπιμότητα να εξυπηρετήσουν από εδώ, από εκεί κτλ. Και δεν είναι το ορεινό φαινόμενο και πάντα είχαμε και τέτοιες περιπτώσεις, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει μια αξιοπιστία. Εδώ είμαστε η μοναδική χώρα που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Οι γιατροί, οι παραγιατροί κάνουν ό,τι θέλουν. Οι δημοσκοπήσεις κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν υπάρχει δηλαδή από πού να φυλαχτείς πια σε αυτή τη χώρα. Από πού να φυλαχτείς. Και θα αρχίσουμε πάλι να μιλάμε, υπάρχει ένα θεσμικό κενό. Γιατί τα αφήνεις το θεσμικό κενό? Να καταλάβω δηλαδή. Όταν αφήνεις κενό, κάποιος θα χωθεί στο κενό για να κάνει τη δουλειά όπως θέλει αυτός. Και το μόνο που καθόμαστε εμείς τώρα σαν καταναλωτές των τηλεθεάσεων και των ατακών στα social media παντού και το ένα και το άλλο, είναι ποιος θα πει τη χειρότερη μπιπ, για να μην πω ας πούμε ακριβώς τη λέξη, για να φανατίσει ένα δικό του κοινό, έτσι, το οποίο με μαθηματική ακρίβεια, εγώ πιστεύω τελικά, το μόνο που θα κάνει είναι για άλλη μια φορά να απομακρύνει τον κόσμο από τις κάλπες και να ψηφίσει περίπου το 45% για να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα αφορά αυτούς τους μισούς που ψηφίσανε και δεν θα αφορά το σύνολο των πολιτών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Βέβαια, μου πεις γιατί δεν πάνε να ψηφίσουν. Με συγχωρείς. Με αυτά που βλέπουν οι άνθρωποι, σου λέει, άστο μωρέ τώρα, τι να ψηφίσεις. Έχουν μπερδευτεί, δεν ξέρουν τι ακούνε, δεν ξέρουν τι βλέπουν. Αρχίζουν και το απλουστευτικό, όλοι οι ίδιοι είναι, κάθονται σπίτι τους, πάνε για μπάνιο, πάνε για μπύρες και εντάξει, μια χαρά όλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Αλφαρίδιο 98,9. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε τις διαφημίσεις μας και σιγά σιγά να μπούμε στη σειρά με τους καλεσμένους μας, που σήμερα θα είναι ο Δημήτρης Ομανιάτης, ο πολύ καλός δημοσιογράφος από τα νέα και από το in.gr, να κουβεντιάσουμε και τις εξελίξεις πολιτικές τελευταίες και όλη αυτή την ωραία κατάσταση που βιώνουμε και εμείς ως δημοσιογράφοι, πάρα πολύ μας αρέσει. Θα συζητήσουμε τον κύριο Κούβελα από τη Νέα Δημοκρατία, να δούμε πώς είδε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Δημήτρης Κούβελας, να δούμε πώς είδε και αυτός τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Είναι καλές, θα έχουμε και άλλες μετά, να δούμε τι γίνεται. Και στο τέλος, με τον πολιτικό επιστήμονα, τον κύριο Λευτέρη Κουσουλή, θα συζητήσουμε γύρω στις 7.30.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 84 40. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 6 και 23 πρώτα λεπτά η ώρα. Να σταθώ, τα μέτρα τα ακούσατε, να τα επαναλάβω εντάχει. Θα δοθεί λοιπόν στο πετρέλαιο κίνηση επιδότηση στην Αγγλία από τα 10 λεπτά στα 15 το λίτρο για τις επόμενες 15 μέρες. Θα υπάρξει κρατική παρέμβαση όπου θα προσθεθούν και οι προσφορές των δηληστηρίων. Θα φτάσουν σε ένα ντίζελ, η επιδότηση μάλλον θα φτάσει σε ένα ντίζελ 20 λεπτά το λίτρο. Θα είναι κάτω από 1,75 το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης. Και αυτό που θέλω να σταθώ, λέει ο Μητσοτάκης, στόχος μας είναι και τα λοιπά μια χαμηλότερη τιμή, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία κοινοποίησε και στον πρόεδρο του Eurogroup, ζητώντας να εξεταστούν επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν πρόσθετη έκτακτη ευελιξία απέναντι στην παρούσα κρίση. Και λέει, είναι ώρα για κοινές τολμηρές κινήσεις κτλ. Και πέρα από τις γενικές παρενέσεις, όπως αυτές που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας. Διευκρινίζει πάντως ότι τα μέτρα είναι προσωρινά και στοχευμένα, οπότε μετά τις 15 Οκτώβρη θα έχουμε και δεύτερο πακέτο μέτρων. Και να δούμε, γιατί οι προβλέψεις για το χειμώνα δεν είναι καθόλου καλές. Δυστυχώς δεν είναι καθόλου καλές. Αναλόγως τώρα και τι καιρό θα κάνει, αλλά πάντως αν πάρουμε τη σύγκριση με τις περσινές τιμές ακριβώς τέτοια εποχή, θα βάζει το χέρι στην τσέπη για 100-150 ευρώ συνολικά, έτσι περισσότερα. Και 100-150 ευρώ που να ακούγονται κάπως, αλλά σε πάρα πολλά νοικοκυριά δεν περισσεύουν ούτε τα 100 ούτε τα 150 ευρώ το μήνα για όλα, για θέρμανση, για βενζίνες, και δεν συμμαζεύεται μια σειρά τέτοια πράγματα. Οπότε νομίζω ότι εδώ πέρα, εκτός από τις επιδοτήσεις από εδώ από εκεί, για ένα διάστημα τουλάχιστον, μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση εκεί στα στενά του ορμού και δεξιά και αριστερά, πρέπει να κάνει μια παρέμβαση, αλλιώς δεν βγαίνει. Και βέβαια θα έχουμε και το ηχητικό σε λίγο, θα το βάλουμε να το παίξουμε, γιατί εδώ πέρα η είδηση πέρασε λίγο στα ψηλά, όχι στα ψηλά, σήμερα και χθες κάποιοι στάθηκαν σε αυτή την είδηση. 400 παιδιά που πέτυχαν στο Πανεπιστήμιο των Πατρών δεν θα πάνε να φοιτήσουν τα παιδιά, γιατί δεν υπάρχουν τα λεφτά. Γιατί δεν γίνεται να έχεις στην Πάτρα τα 50 και τα 60 τετραγωνικά και τα 35 και τα 40 από 500 και πάνω. Πώς θα βγει ο άλλος δηλαδή? Με ένα μισθό, εγώ θέλω να σας πω, καλό μισθό, υποτίθεται είναι καλός μισθός, τα 1200 ευρώ, έτσι, γιατί υπάρχουν και τα 800. 1200 ευρώ, αν κάνει ένα 500άρικο το σπίτι του παιδιού, πώς θα πάει? Δεν θα πάει. Αρκετά γκρινιάξαμε, βάλε ένα τραγούδι να πάνε τα φαρμάκια. Ο Τζίμις ο Πανούς έλεγε, βάλε ένα τραγούδι να πάνε τα μπαμπάκια κάτω. Κάτι ήξερε.
1: Ας κρατήσουν οι χώροι

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 6,5 ώρα ακριβώς εδώ στα ελληνικά, λέει δεν περισσεύει ούτε για καφέ έξω. Μας πάνε για νέο μνημόνιο σιγά σιγά και σε βιάζεσαι, ρε παιδί μου. Γιατί διάβασα ένα πολύ εύστοχο στα social media που διαβάζει κατά κανόνα βλακίες. Άρα διάβασα ένα εύστοχο. Λέει το 2028 θα πάρουμε το Euro, το 2030 θα κερδίσουμε στην Eurovision και το 2033 άνετα θα μπούμε σε μνημόνιο. Αυτό είναι, πιστεύω, μια καλή, έτσι, αλληλουχία γεγονότων που μπορεί να συμβεί. Καλησπέριζω τον Δημήτρη τον Μανιά, τον πολύ καλό συνάδελφο από το NGR και από τα Νέα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Αντρέα.
0: Δεν ξέρω αν το βρίσκεις, δηλαδή, αν κάνουμε ένα μέσω μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Όπως το 4 πήραμε το Euro, μετά είχαμε πάρει και την Eurovision, αν δεν κάνω λάθος, με την Παπαρίσου και μετά ήρθαν κάτι οι Γερμανοί.
1: Δεν ξέρουμε πώς πάει ανάποδα. Δούμε πρώτο το Καστελόριζο ξανά
0: ναι.
1: και μετά έρθουν οι αθλητικές επιτυχίες. Όπως και να έχει, είναι τα πράγματα πολύ περισσότερο δύσκολα από ότι τα περιγράφαμε την περίοδο της έκθεσης και πόσο μακρινή μοιάζει πια ακόμα.
0: Έλατε.
1: Και η ιδέα αυτή. Νομίζω ότι είναι ένα όνειρο μακρινό.
0: Σαν να μην έγινε.
1: Σαν να μην έγινε, που κι άλλες φορές το λέγαμε. Υπάρχει αυτό το στερεοτυπικό των πολιτικών συντακτών, ότι εκπνέει γρήγορα, αλλά το φετινό είναι πέραν των κάθε ορίων.
0: Ναι,
1: δηλαδή, οι εξαγγελίες του Μητσοτάκη έχουν αναιρεθεί μέσα σε 20 ημέρες. Στην πραγματικότητα έρχεται αυτό, να το πούμε πιο απλά, έρχονται τα ίδια τα γεγονότα πολλές φορές να πούν το απλό, ότι η πολιτική είναι η τέχνη του μακροπρόθεσμου, η τέχνη του μακροχρόνιου και η τέχνη του προβλέπειν. Αν αυτά τα τρία δεν υλοποιούνται, είναι ένα βασικό τρίπτυχο. Αν αυτά τα τρία δεν υλοποιούνται, δεν μπορεί κανείς μετά να μιλάει ότι εμείς τα λέγαμε ή εμείς τα κάναμε ή εμείς θα τα κάνουμε.
0: Mm.
1: Αυτή τη στιγμή μπαίνει ένα τεράστιο ζήτημα. Πολύ απλό για τον κόσμο που μας ακούει, τους ακροατές και τις ακροάτριές του Α. Λοιπόν, ενεργειακή κρίση, ενεργειακό boom. Εδώ τα πράγματα δεν είναι απλά.
0: Mm.
1: Είμαστε πρώτον πυλών του χειμώνα και δεν είναι μόνο οι τιμές, είναι πόσο οι τιμές αυτές και πόσο αυτή η αύξηση των τιμών και ακριβώς, κατά τη γνώμη μου, μια ασθενή αντιμετώπιση στο θέμα, ακόμη και από τις σημερινές εξαγγελίες του Υπουργικού Συμβουλίου, θα συμπιέσουν ένα συνολικότερο σκηνικό μέσα στην κάθε οικογένεια. Αυτό δεν είναι απλό.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι καθόλου απλό αυτό. Και δεν μπορούμε μετά να μιλάμε, δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι στις μετρήσεις, ενώ όλοι κοιτάνε την πρόθεση και την εκτίμηση, που το θεωρώ, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν κοιτάμε τα ποιοτικά στοιχεία? Ποιοι νιώθουν εκτός των τυχών? Πώς είναι η πορεία της χώρας? Πώς αισθάνεται ο κάθε Έλληνας για το που πάει η χώρα αυτή? Τα ποιοτικά στοιχεία σταθερά εδώ και 2,5 χρόνια είναι όχι απλώς αρνητικά για τη σημερινή κυβέρνηση, αρνητικά και για την ίδια τη συντεταγμένη κατεύθυνση και πλεύση της χώρας. Αυτά είναι τα κύρια ζητήματα.
0: Έχεις πολύ δίκιο.
1: Αυτό είναι ένα πρώτο σκεπτικό
0: σε αυτή την
1: επισήμανση, πάνω στα ενεργειακό
0: ναι,
1: καθημερινά.
0: Και θα σου πω ότι και την τελευταία δεκαετία, δεκαπενταετία, λίγο έχουν διαφοροποιηθεί αυτά τα στοιχεία, τα λεγόμενα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή, ίσως τώρα έχουν αυξηθεί τα αρνητικά, οι αρνητικές τοποθετήσεις του κόσμου, αλλά πάντα μου φαίνεται ότι οι κυβερνήσεις απλώς δεν κοιτάγαν, δεν θέλουν να βλέπουν τα προβλήματα συνολικά και τα προβλήματα που είναι επίγοντα για ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας.
1: Ναι, ακριβώς. Και δεν μπαίνουν βαθιές στρατηγικές αυτά.
0: Τίποτα. Δηλαδή, τώρα να πάρουμε την ψήφο, ναι.
1: Τι ακούσαμε στη ΔΕΘ? Στην πραγματικότητα τίποτα. Τίποτα. Όταν έρχεται τα ίδια τα γεγονότα αυτή τη στιγμή να μας πούν ότι δεν αρκούν ούτε αυτά τα οποία πάμε να πάρουμε σαν μέτρα, σαν γραμμές άμυνας, γιατί προφανώς οι γραμμές άμυνας πρέπει να είναι πλατύτερες, βαθύτερες, πρέπει να αγγίζουν τον πυρήνα του προβλήματος. Δεν είναι μόνο μια επιστολή στην κυρία Ντελάιεν, δεν είναι μόνο ένα πλαφωνάρισμα κάποιων ημινών. Θέλει πιο συνολικά στέρεα και βαθιά μέτρα όλη αυτή η ιστορία, διότι θα μπούμε σε μια κρίση καινούριου τύπου και νέου τύπου, η οποία θα απομειώνει ακόμα και τις οποιασδήποτε επιμέρους αυξήσεις και σωστά έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό.
0: Και ξέρεις κάτι.
1: Οικονομικό κάνεις.
0: Αναρωτιέται ένας πολίτης που μας ακούει τώρα και μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί, αλλά λέει, γιατί ρε παιδιά δεν μπήκε το θέμα των 120 δόσεων στη ΔΕΘ? Αν δεν κάνω λάθος, δεν μπήκε.
1: Δεν είχε μπήκε. Και εδώ τώρα μπαίνει και ένα άλλο ερώτημα.
0: Συγγνώμη, το συμπληρώνω. Και τα μέτρα για τους services, για την ασυδοσία των services, έτσι.
1: Σωστά. Λοιπόν, και τα δύο είναι προβληματικά αυτά τα σημεία βέβαια. Διότι το μεν ένα λέει ότι στην πραγματικότητα σου επιμηκύνει την υποχρέωση, ναι. Να το πούμε απλά, ο κόσμος ξέρει τώρα που μας ακούει, δεν είναι πολλοί άνθρωποι, καθημερινά με αυτό αντιμετωπίζουν, έτσι. Σωστά όμως λες ότι αυτό έπρεπε να έχει προβλεφθεί και δεν καταλαβαίνω γιατί με τέτοια ευκολία κυβερνητική λένε λαϊκίστικη μια πρόταση της αντιπολίτευσης κάθε φορά και μετά την οικειοποιούνται. Αυτό είναι ένα ζήτημα για τους ίδιους.
0: Ναι.
1: Και για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης το λέω και για τις 120 δόσεις που τουλάχιστον η κεντροαριστερή αντιπολίτευση αν μη τι άλλο το έβαλε το θέμα. Το έχει βάλει το θέμα από το καλοκαίρι και πιο πριν. Λοιπόν, το δεύτερο ζήτημα με τους servicers είναι αυτή η κατά τη γνώμη μου απαράδεκτη πειθάρχηση του πολίτη στους servicers και όχι των servicers στην οικονομία των πολιτών. Εδώ κάθε φορά να ζητούμε τον τρόπο που ο κόσμος θα επαναπροσδιορίσει την πειθαρχία του απέναντι σε αυτό το ζήτημα και όχι πώς ο κόσμος θα μπορέσει να αποδείξει.

0: ότι μπορεί αυτός ο κόσμος, η μεγάλη πλειοψηφία, τα προηγούμενα χρόνια να έλεγε εντάξει ψιλομεσαία είμαι και τα λοιπά, αλλά με αυτό το κύμα της ακρίβειας που υπάρχει, της ασχροκέρδειας, των ισανότητων νοικίων και τα λοιπά, και να μην είναι τόσο κάτω, αισθάνεται πια ότι είναι εκτός των τυχών. Και όταν το αισθάνεσαι αυτό, απέχει λίγο από τον άσε κιόλας. Έτσι καταλαβαίνω.
1: Σωστά. Βέβαια, βέβαια.
0: Βλέπεις τον κίνδυνο να έρχεται.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Ναι. Και τα όρια του να βρεθείς εκτεθειμένος, τουλάχιστον στα υλικά σου, στις υλικές σου υποχρεώσεις, να βρεθείς δηλαδή εκτός δικτύου, είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν απέχουμε πολύ από έναν άστεγο. Πώς να το πω τώρα, δεν είναι χοντρό αυτό που λέω, αλλά δεν απέχει πολύ κάποιος που πληρώνει ένα δάνειο για ένα στεγαστικό δάνειο από το να πεταχτεί από το σπίτι.
0: Ναι, σωστά. Και είδαμε και τι έγινε και στην Ισπανία τώρα.
1: Η Ισπανία, η κυρία αυτή, ναι. 88-88, έφτασε ο Μπαρδέμ να είναι από κάτω από το σπίτι να διαδηλώνει. Ευτυχώς θετικά έχει πυροδοτήσει ένα νομοθετικό πλαίσιο εκεί από το Σάντσεθ και σωστά. Το οποίο μάλιστα το νομοθετικό πλαίσιο θα έχει το όνομά της.
0: Ναι.
1: Ήταν 56-60 περίπου χρόνια σε αυτό το σπίτι.
0: Ναι.
1: Το ενίκιο πήγε από 550-1600. Τι μας θυμίζει αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: μπροστά μας είναι τα πράγματα.
0: Κοίταξε,
1: μπροστά μας είναι τα θέματα.
0: Να σου πω κάτι. Έχει περάσει τεταρτοπέμπτη είδηση ότι 400 παιδιά δεν πάνε στην Πάτρα. Να
1: καλά,
0: πάνε
1: αυτό είναι
0: τους.
1: Για μένα είδηση όχι απλά της εβδομάδας.
0: Αυτή είναι η είδηση της χρονιάς.
1: Των οποίων οι 10 που πέρασαν ιατρικοί και δεν πάνε,
0: ναι.
1: Οι 400 που με μεγάλες θυσίες και των γονιών τους και βεβαίως των ίδιων των παιδιών, έτσι, γιατί τα παιδιά θυσιάζονται και κάνουν κόπο, να περάσεις σε μια σχολή και να μην μπορείς να αντεπεξέλθεις, για μένα είναι αποτυχία του συνολικού συστήματος. Ναι. Αποτυχία κανονική. Αυτή είναι η αποτυχία για μένα.
0: Πραγματικά.
1: Εκεί δεν απαντιέται.
0: Και να σου πω κάτι. Ωραία. Λέμε για μέτρα. Έτσι. Και βλέπουμε ότι περνάει δύσκολη κοινωνία. Γιατί λοιπόν ένα απλό μέτρο. Ελάτε εδώ. Ξέρω. Αναγκάζεστε να πάτε τα παιδιά στα φροντιστήρια. Αν όχι από την πρώτη ηλικίου, τουλάχιστον Δευτέρα και Τρίτη ηλικίου. Έτσι.
1: Σίγουρα, βέβαια.
0: Τις αποδείξεις εδώ θα σας φοροαπαλλάσω τα αντίστοιχα ποσά. Δηλαδή
1: είναι,
0: γιατί.
1: Είναι μια σκέψη.
0: Με συγχωρείτε, είναι
1: μου.
0: Πολύ απλό.
1: Εστίες της πόλης. Και ναι. Γιατί δεν γίνονται εστίες της πόλης. Χτίζονται τα πάντα γύρω μας. Ζούμε μια διέγερση οικοδομικού τύπου. Μόνο εστίες δεν χτίζονται. Δημόσιες εστίες που να εντάσσονται στο κράτος και να μπαίνει με ένα πολύ μικρό ενίκιο φοιτητής να μένει εκεί πέρα με μια αξιοπρεπή διαβίωση και με μια ακόμα και με ένα φαγητό. Δηλαδή τόσο ακραίο είναι όλο αυτό. Δηλαδή συζητάμε αυτά το 2026.
0: Ναι,
1: και φτιάχνονται ιδιωτικές εστίες απ' την άλλη, όπως ξέρεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στη Θεσσαλονίκη έχει ιδιωτική εστία. Και όχι μόνον. Σε πόλεις τις οποίες βράζει το Airbnb. Σε λίγο και αυτοί που πιθανώς θα μπορούν να πληρώνουν δεν θα βρίσκουν σπίτια. Δηλαδή πάμε να αποπανεπιστημιοποιήσουμε τις τοπικές κοινωνίες. Και άλλο. Τι ακριβώς σχέδιο είναι αυτό.
0: Έλεγε ένας φίλος και γνωστός το πρωί ότι αν από την Πάτρα, ας πούμε, βγάλεις το πανεπιστήμιο και το νοσοκομείο, κράχ η πόλη. Και είχε απόλυτο δίκιο.
1: Ναι, που και αυτό δείχνει ένα μοντέλο βέβαια προηγούμενο.
0: Φυσικά,
1: τύπου,
0: μα δεν γίνεται τίποτα.
1: Έτσι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, τώρα, κοίταξε, είμαστε σε παρατεταμένη εκλογική περίοδο και εγώ έχω ένα ερώτημα. Με αυτά που βλέπουμε, τα βλέπεις και εσύ, τα βλέπουμε όλοι μας καθημερινά. Ποιος θα πει την πιο καλή ατάκα, δεν αναφέρομαι τώρα και στις τραγικές ατάκες. Κάποιος λέει, ρωτάει τους δημοσιογράφους αν παίρνουν μπάφο, αν είναι κομπογιανίτες, αν το ένα, αν το άλλο. Και λέω τώρα, αυτό το κλίμα θα στείλει κόσμο στις κάλπες ή θα στείλει κόσμο στο σπίτι του, στη βόλτα, στον καφέ εκείνη την ημέρα, γιατί δεν θα αντέχει άλλο.
1: Κοίτα να δεις. Από μόνη της η απάντηση είναι εύκολη. Εγώ θα το συνδυάσω με ένα άλλο ερώτημα. Και καλή να ήταν στις απαντήσεις τους η πολιτική μας στα πάνελ. Θα προσέλκυαν τον κόσμο ή η προσέλκυση στην πολιτική είναι μια πιο σύνθετη φάση και διαδικασία.
0: Ναι. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λες.
1: Στη Γερμανία, αυτοί που πήγαν να ψηφίσουν στο Βερολίνο, που δεν είχαν ψηφίσει την προηγούμενη φορά, ψήφισαν τελίνκια.

0: Ναι.
1: Οι καινούργοι δηλαδή.
0: Θα σου βάλουν αστερίσκο όμως και θα σου πούνε ότι το Βερολίνο ήταν πάντα ας πούμε προοδευτικό και αυτό και το ένα και το άλλο, ενώ στην υπόλοιπη Γερμανία θριαμβεύει το AfD ας πούμε.
1: Ξέρεις πόσες πόλεις στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχουν κέντρο αριστερή δημαρχία? Πάρα πολλές.
0: Ωραία, και στην Αυστρία
1: μέχρι
0: ξέρω.
1: Και η Βουδαπέστη έχει.
0: Και η Βουδαπέστη έχει, ναι.
1: Να σου πω, και η Αθήνα έχει. Το ξεχνάμε.
0: Και η Αθήνα έχει. Δεν έχει άδικο.
1: Ή επειδή το κουπανάνε το Δούκα από όλες τις μπάντες.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα, γιατί το είπα το Βερολίνο. Δεν συγκρίνω κάτι, αλλά λέω. Το Ντελίνκε έκανε μια πολύ ελκυστική στρατηγική. Έκανε. Έβαλε ζητήματα στέγης. Έβαλε.
0: Και σε ένα χρεοκοπημένο Δήμο.
1: Σε έναν Δήμο με απίστευτο στεγαστικό θέμα.
0: Και πρόσεχε λοιπόν, να δεις, θέλω να σου βάλω την εξής παράμετρο. Το Ντελίνκε θα πάει να διοικήσει ένα Δήμο όπως πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβει τη χώρα το 2015. Χρεοκοπημένος Δήμος.
1: Σωστό που το λες. Mm. Έχει συμπρόεδρο τον Ντελίνκε έναν χωροτάκτη πολεοδόμο. Έναν άνθρωπο ναι. Βγαλμένο από τα κινήματα πόλης με ιταλική καταγωγή.
0: Σωστό.
1: Έχει μια γυναίκα νέα μαχητική που ήταν αρχισυντάκτρια στο Τζακόμπιν. Άρα μια ριζοσπαστική δημοσιογράφος συναδελφό μας mm-hmm. έχει. Μίλησε για τη στέγη από το πρωί στο βράδυ και κάνοντας follow up σε κάθε ένα σπίτι που πήγαινε. Το έκανε. Είχε σχέδιο. Είχε. Είχε θετική ατζέντα σε σχέση με τους ευδέδες. Είχε. Να τα αποτελέσματα. Από εκείνο ο δρόμος της επαναπροσέλκυσης στην πολιτική. Και αν πάμε όπως λες, βεβαίως θα πάμε με μεγάλη εποχή. Mm-hmm. Με τους διάφορους που λένε όλα αυτά που λένε στα πάνελ, τα οποία είναι και πολύ βαρετά μεταξύ μας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ξέρεις, περισσότερες φορές, όχι όλα, γιατί υπάρχουν και εκπομπές που και εγώ τις πηγαίνω και τις τιμώ, ναι. Όπως τον Τάκη Χατζή.
0: Ναι, σωστά το λες. Σωστά. Είναι μετρημένες στα δάχτυλα οι εκπομπές που γίνεται πραγματική πολιτική
1: ναι,
0: κουβέντα.
1: Δεν θέλω να αξιολογώ συναδέλφους, δεν το έκανα ποτέ
0: όχι,
1: στη ζωή μου
0: όχι.
1: Και είναι και χυδαίο. Αλλά ναι. Να βρούμε και έναν άλλο τρόπο οι πολιτικοί συντάκτες να γίνουμε και εμείς ελκυστικοί.
0: Ναι, με συγχωρείς τώρα.
1: Το λόγο μας.
0: Ναι, δηλαδή βλέπεις. Μην μπω σε αυτή την κουβέντα και θα πω πράγματα που δεν είναι έτσι, δεν αρμόζουν τέλος πάντων.
1: Κατά τα άλλα, τα πάνελ είναι όπως αυτό που λες. Οι πολιτικοί που θα τσακώνονται μεταξύ τους, θα ακούμε και μια βαρβαρότητα και μια χαζομάρα από κάποιον εξ αυτών.
0: Ναι.
1: Θα βγαίνει να λέει: Παιδιά, δεν είναι αυτό που νομίζατε.
0: Ναι,
1: είμαστε όλοι ηλίθιοι.
0: Ναι.
1: Και πάμε παρακάτω.
0: Και κάνει διορθωτική δήλωση την άλλη μέρα, ας πούμε. Και μας περνάει δύο φορές για κακομοίρηδες. Μας πέρασε τη μία.
1: Εντάξει, ο κύριος Θεοχάρης, η αλήθεια είναι ότι ανασκεύασε.
0: Βρε, ανασκεύασε, εντάξει, αλλά με συγχωρείς τώρα. Η ανασκευή όπως τη διάβασα, πώς να το πω, δεν μπορώ να την πάρω στα σοβαρά. Με συγχωρείς.
1: Ναι,
0: καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να την πάρω σοβαρά. Και όλοι πάνε και ανασκευάζουν την επόμενη μέρα. Δεν το είπα έτσι.
1: Αυτό
0: είναι θέμα. Δεν εννοούσα αυτό. Άκουγα σήμερα τον κύριο Φλωρίδη και λέει: Εγώ για τα μπάζα έλεγα τους πολιτικούς. Ωραία. Εγώ να το πάρω τη μετρητή. Τους πολιτικούς έλεγες. Δεν σκέφτηκες και τους γονείς όμως εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν τους σκέφτηκες? Γιατί εγώ, αν ήμουν γονιός, θα έλεγα: Όπα, τι λέει τώρα. Αν ήμουν. Είχα συγγενείς οι οποίοι είχαν χάσει τη ζωή τους ατέμπη. Εγώ αυτή τη φράση δεν θα την αξιολογούσα ότι με αφορά. Μπορεί να το έλεγες για το Βελόπουλο. Αλλά πρόσεχε τι λες.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Νομίζω, κοίταξε να δεις. Εγώ έχω ονομάσει την εκπομπή γκρίνιας, μιζέριας και πώς το λένε, καστροβολογίας. Έτσι, για να μην. Πώς να το πω. Γιατί
1: τι είσαι, ανήκεις και εσύ στους κακομοίριδες και τι τους εμμύριδες.
0: Τι να κάνουμε, δηλαδή πάνε να πεις δύο πράγματα που δεν συμβαίνουν σωστά και αμέσως σου λένε, άσε τώρα, φέρνεις την καταστροφή. Και, παιδιά, ορίστε, τα λες εσύ. 54% του κόσμου αισθάνεται εκτός των τυχών. Θα ασχοληθεί κανένας με αυτούς? Αυτό είναι το θέμα. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου που τα είπαμε.
1: Στη διάθεσή σου, εγώ ευχαριστώ, Ντρέ.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
4: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
6: Τι βλέπεις?
5: Το νόημα της ζωής.
6: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
7: μπουχός.
6: Αληθή.
8: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
9: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
10: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, Πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalytes.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 12 λεπτά πριν από τις 7 και είδα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι εδώ στον Alpha Radio 98,9 μίλησε ο κύριος Μπάκας, γνώστης της αγοράς και των ακινήτων, και βλέπω και μια δήλωση του Υφυπουργού Παιδείας, του κύριου Νίκου Παπαγιάννου, ο οποίος δηλώνει στεναχωριέμαι για το παιδί που δεν θα σπουδάσει. Μάλιστα. Και εμείς στεναχωριόμαστε, κύριε Παπαγιάννου. Για να μας πει τώρα ο κύριος Μπάκας.
1: Το θέμα όμως είναι ότι το Πανεπιστήμιο των Πατρών έχει εξαιρεθεί από την Εθνική Στρατηγική Νέων Φοιτητικών Εστιών. Δηλαδή, αυτές οι 8.600 νέες φοιτητικές εστίες που ακούμε ότι θα γίνουν από το 2022, εξαιρείται η Πάτρα. Η δυναμική των φοιτητικών εστίων σύνολο είναι 1.300, δηλαδή το 4,6% του αριθμού των φοιτητών που καλούνται να αλλάξουν πόλη για να πάνε να σπουδάσουν. Το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 15 με 18%, που σημαίνει ακόμη και να φτιάξουμε αυτές τις 8.600 νέες φοιτητικές εστίες, που είναι σημαντικό να τις δούμε, με ορίζοντα το 2029 πλέον, δεν θα φτάσουμε καν στο μέσο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Πάτρα έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση πανελλαδικά από το 2017 στο 2025, αγγίζει το 62 με 65%. Είναι η δεύτερη πόλη στις αυξήσεις των ενοικίων μετά την Αθήνα. Η Αθήνα καταγράφει αυξήσεις ακόμα και 70 με 75%, και η Πάτρα από 60 ως 62 με 65%. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή Αγία Σοφία πυροσβεστήρων στρατιώτου για ένα σπίτι 30 με 45 τετραγωνικά μέτρα. Αν πάμε και βρούμε ένα σπίτι το οποίο είναι παλιό, μη ανακαινισμένο, το 70, ξεκινάμε με 330 με 340 ευρώ. Και αγγίζουμε ακόμα και τα 650 ευρώ, άμα είναι ανακαινισμένο διπλωμένο με το σύνολο των οικοσκευών. Εδώ να σημειώσω το εξής όμως, ότι η διαθεσιμότητα των σπιτιών τα οποία είναι 300 με 330 ευρώ είναι σχεδόν μηδενική. Δηλαδή η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα καταγράφεται στα κίνητα που είναι πάνω από 450 με 500 ευρώ το μήνα. Η ίδια εικόνα καταγράφεται περίπου και σε ακίνητα 50 με 60 τετραγωνικά μέτρα, πάλι στην ίδια περιοχή, που μπορεί να αγγίξει ακόμα και τα 650 ευρώ, άμα είναι ανακαινισμό το σπίτι.
0: Λοιπόν, εμείς τι να προσθέσουμε τώρα, τα είπε ο άλλος άνθρωπος για την κατάσταση που υπάρχει. Η Πάτρα είναι δεύτερη σε αύξηση ενοικίων. Δεύτερη. Εδώ ο Κωνσταντίνος γράφει μια πρόταση που εγώ την ακούω, που λένε όσοι νοικιάζουν σπίτια σε φοιτητές να απαλλάσσονται από το φόρο ενοικίων που είναι 15%. Μάλιστα. Αν υπάρχουν στοιχεία για τους φοιτητές στην Πάτρα τα προηγούμενα χρόνια, λέει η Κάλλη, δεν το γνωρίζω, γιατί λέει η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Μπορεί να συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, αλλά εδώ πέρα τώρα είναι τεράστιο το νούμερο, το 376, 380, 400, πώς είναι ακριβώς, είναι πολύ μεγάλο νούμερο, δεν είναι μικρό.

0: Με ρωτάνε εδώ πέρα για τα γήπεδα ποδοσφαίρου, αυτά τα 5x5 και τα λοιπά που υπάρχουν παντού. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν πραγματικά αξιόλογες μονάδες, ξέρω λίγο το χώρο, και βλέπω και δραστηριοποιούνται και πρώην ποδοσφαιριστές, ο Ντέμις, ο Νικολαίδης και άλλοι, οι οποίοι πάνε σε εγκαταστάσεις εξαιρετικές, φροντισμένες, υποδέχονται τα παιδιά από 4-5 ετών για να κάνουν προπονήσεις και τα λοιπά. Εδώ αυτός ο άτυχος ο 16χρονος, ας πούμε, βρήκε τραγικό θάνατο. Ο Γιάν Ασλάν, δεν ξέρω τι καταγωγής ήταν το παιδί, πήγε σε χώρους και προφανώς, γιατί βλέπω και κάτι φωτογραφίες, καλά κάνει και το βάζει ο Μιχάλης στο θέμα, βλέπω κάτι φωτογραφίες, ας πούμε, μία μάντρα της δεκαετίας του 50 γύρω-γύρω, έτσι. Κάποιος πρέπει να το ελέγχει αυτό, αν είναι κατάλληλο. Δεν μπορούν να πηγαίνουν τα παιδιά. Δηλαδή, καταλληλότητα αυτό που λέμε. Καταλληλότητα από τα ιατρία μέχρι τα γήπεδα. Δεν ξέρω τώρα. Φάγαμε τόσα χρόνια, έχουμε φάει με... θυμάμαι την καταλληλότητα των δρόμων τώρα. Ας πούμε, είχαμε εθνική οδό που... πώς να το πω, δεν ήξερες αν περνώντας την Κόρινθο θα φτάνεις στην Πάτρα, ας πούμε. Ήτανε να μη σου τύχει. Έτσι, κάθε μέρα καταγραφόντουσαν με τοπικές, τραυματίες, νεκροί και το ένα και το άλλο. Φάγαμε 20 χρόνια για να φτιάξουμε αυτό το δρόμο, δηλαδή. Φτάσαμε να το φτιάξουμε το 16 τελικά. Έτσι, το 16 φτιάχτηκε, τελείωσε αυτός ο δρόμος. Λοιπόν, εδώ είναι και τα άλλα θέματα τώρα. Διαβάζω τις δηλώσεις του Νετανιάχου για την απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης, λέει, εναντίον του Ισραήλ. Την γνωστή υπόθεση τώρα με το αεροπλάνο που θεωρείται, μάλλον εικάζεται ότι ο πιλότος, που, ο οποίος έχει συλληφθεί, το αναξετάζουν οι υπηρεσίες ασφαλείας και θεωρούν ότι το περιστατικό αυτό στην πτήση τη συγκεκριμένη με προορισμό το Ισραήλ φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον πιλότο ένας τύπος τώρα εκεί πέρα με απόπειρα να καταρρύψει το αεροπλάνο. Τώρα αυτά τα λέει η πλευρά του Ισραήλ και τα λοιπά. Βέβαια δεν είμαστε γνώστες, δεν μπορούμε να πιθανολογήσουμε αν έγινε αυτό ή εκείνο. Θυμόμαστε και τους δίδυμους πύργους τώρα, πότε ήταν το 99, και ξυπνάνε ανατριχιαστικές μνήμες, να το πω έτσι. Λοιπόν, τώρα θα έχουμε στο δεύτερο μέρος να μιλήσουμε με ένα βουλευτή της κυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Κούβελα, να μας πει και αυτός πως βλέπει τα μέτρα της κυβέρνησης, αν θα πάρθουν άλλα μέτρα, αν το θεωρεί αναγκαίο, τέλος πάντων, και γενικότερα έχουμε μπει και στη τελική ευθεία των εκλογών. Όλο στην τελική ευθεία είμαστε. Είμαστε κανένα χρόνο τελική ευθεία. Είναι ατέλειωτη αυτή η τελική ευθεία. Όπως λέμε. Και με ρωτάτε για τα σπίτια που πήγε ο Τσίπρας. Να, πήγε στην Κυψέλη το πρωί. Ναι, εντάξει. Πήγε στην Κυψέλη. Είδε και αυτός εκεί. Υπάρχει θέμα εκεί μεγάλο, σοβαρό. Και να πω και κάτι. Εντάξει. Η εταιρεία που κάνει το έργο του μετρό και τα λοιπά, μάλιστα, μέχρι να εξεταστεί όλη αυτή η κατάσταση και να δούμε πόσο επικίνδυνη είναι, και, γιατί είναι επικίνδυνη για δεκάδες σπίτια, είναι επικίνδυνη, έτσι, πολυκατοικίες, έτσι, και είναι πολυκατοικίες εκεί που έχουν 30 και 40 διαμερίσματα, δεν είναι τώρα στη Φιλοθέη και στη Γλυφάδα που είναι άντε 6-7 διαμερίσματα σε μια πολυκατοικία, και μιλάμε ότι είναι πολυκατοικίες καράβια, κανονικά μικρές πόλεις. Λοιπόν, σε συνεννόηση και με την πολιτεία θα πρέπει η εταιρεία να αναλάβει και αυτή ένα κόστος, να πάνε οι άνθρωποι σε άλλα σπίτια να βρεθούν. Μην μου λέτε τώρα που θα βρεθούν, θα βρεθούν. Θα τα πληρώσετε να βρεθούν. Να εξεταστούν τα σπίτια, να γίνουν τα κατάλληλα έργα, να μην ξαναζήσουν οι άνθρωποι αυτό το... ούτε να απαξιώνουν την περιουσία τους. Με συγχωρείτε, δηλαδή, αν είχα εγώ ένα διαμέρισμα στην Κυψέλη που το έχω αγοράσει 150 χιλιάρικα πριν 10 χρόνια, ας πούμε, και έχω πάει να μείνω και βρίσκομαι αυτή τη στιγμή σε μια θέση να γκρεμιστεί το σπίτι, να ρουφήξει το έδαφος στην πολυκατοικία, Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι, δεν ξέρω αν είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Κάποιοι το θεωρούν ότι εντάξει, είναι, τι έγινε, δεν είναι έτσι. Λοιπόν, πολλά είπαμε, τον ποιητή θα βάλουμε, τον ποιητή. Τον
1: ποιητή του. Όχι, Πασχαλίδη.
0: Α, Πασχαλίδη, έχεις Πασχαλίδη. Α, μεγάλη αδυναμία, ναι. Λοιπόν, έρχεται Βίκτορ Σαμουήλ για το Δελτίο Ειδήσεων των 7. Εμείς θα είμαστε σε πολύ λίγο πίσω πάλι.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισού στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στη λεωφόρο Κηφισίας από το Μαρούσι μέχρι τη Φιλοθέη και στους δρόμους πυρομετρικά του κέντρου της Αθήνας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Για τρομοκρατική ενέργεια μιλούν οι Ισραηλινές αρχές μετά τον συναγερμό που σήμανε το πρωί για πτήση της Fly Dubai προς το Τελαβίβ που εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι μέχρι τώρα ενδείξεις από την έρευνα για το περιστατικό δείχνουν πως ο πιλότος που μαχαίρωσε τον συνάδελφό του προσπάθησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους. Μία από τις επιβάτησες της πτήσης, μιλώντας στο Ισραηλινό Channel 12, υποστήριξε ότι μέλος του πληρώματος στο πιλωτήριο επιχείρησε να προκαλέσει την πτώση του αεροσκάφους και κινητοποιήθηκε από επιβάτες. Ισραηλινή Υπουργός Μεταφορών, Μίρι Ρέγκεφ, ζητά την αναστολή όλων των πτήσεων της εταιρείας προς το Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιεύματα Ισραηλινών μέσων ενημέρωσης. Σε αυτό το πρώιμο στάδιο, οι λόγοι και τα κίνητρα πίσω από το περιστατικό είναι άγνωστα και παραμένουν αντικείμενο επίσημης έρευνας, δήλωσε εκπρόσωπος της Fly Dubai. 4 παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα και για τη στήριξη των οφειλετών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Για το πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 20 λεπτά μαζί με την έκπτωση των δηληστηρίων. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται πριν τις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη διεύρυνση του καθεστώτος αποπληρωμής οφειλών από 72 σε 120 δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ. Επιπλέον τίθενται αυστηρότεροι όροι στους services, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Μιλώντας για την ενεργειακή κρίση, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε το διεθνές περιβάλλον ως αλυσιδωτή καταιγίδα που πλήττει όλα τα κράτη, σημειώνοντας ότι η επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να ναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Ο κ. Μητσοτάκης γνωστοποίησε ότι απέστειλε επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν και τον πρόεδρο του Eurogroup προκειμένου τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα γνωστός δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος που συνελήφθη μετά από καταγγελία για λεκτική και σωματική βία κατά του ανήλικου γιού του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να δικαστεί από το τριμελές εφετείο. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε καθώς ο δικηγόρος έκανε ζωντανή μετάδοση μέσω TikTok και ξέχασε ανοιχτό το μικρόφωνο. Ο κ. Θεοδωρόπουλος αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε ότι το ηχητικό απόσπασμα αποτελεί προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Σε κατάσταση Red Code τίθεται από απόψη η Κρήτη λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που αναμένονται έως το πρωί της Κυριακής. Προηγουμένως είχε εκδοθεί έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που προβλέπει τοπικές βροχές και καταιγίδες εκτός της Κρήτης και στην Εύβοια. Η άνεμη αναμένεται να είναι θυελλώδης εντάσεως 8 με 9 μποφόρ. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 και 4 απόψε η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Βιλερμπάν για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Τοπικές βροχές περιμένουμε αύριο Πέμπτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική, στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 21 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερο γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και κυρίως την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 22 με 23 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 24 βαθμούς Κελσίου.

0: 7 και 7 πρώτα λεπτά. Λαϊκή απογευματινή μέρος δεύτερον εδώ στον Αλφα Radio 98,9. Και πριν περάσουμε τώρα στον καλεσμένο, θα τον έχουμε σε 2-3 λεπτά τον κύριο Δημήτρη Κούβελα, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Θα διαβάσω και τα μηνύματα. Να ξεκινήσω από τα μηνύματα, γιατί έχει ενδιαφέρον ένα μήνυμα εδώ του φίλου του Ηρακλή. Λέει: ενώ η Γερμανία και η Γαλλία καταραίουν, η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Λοιπόν, πρόσεχε να δεις τώρα. Θα σου πω για τη Γαλλία. Στη Γαλλία το χρέος, και θα το βρω σημειώσεις μου να σου πω ακριβώς τα νούμερα, είναι το υπερδιπλάσιο από τον κανόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπερδιπλάσιο. Εσύ νομίζεις δηλαδή ότι θα πάει ο Πιερακάκης, θα επιβάλλει, που είναι στο Eurogroup, και θα επιβάλλει μνημόνιο στη Γαλλία? Υπάρχει περίπτωση, έτσι, να σοβαρευτούμε. Λοιπόν, τώρα ότι η Γαλλία και η Γερμανία καταραίουν και η Ελλάδα είναι ζάχαρη κτλ. Αν οι Έλληνες δεν έχουν λεφτά ούτε να βάλουν πετρέλαιο κτλ., ούτε να γράψουν τα παιδιά στο πρώτο έτος του Πανεπιστημίου. Εντάξει, σωστές είναι αυτές οι επισημάνσεις, έτσι. Αλλά και τώρα δεν περνάει το story ότι. Πρόσεχε να δεις τώρα, να το πω διαφορετικά. Εμείς είχαμε 25% μείωση του ΑΕΠ από το 9 έως και το. Στο τέλος 15. Μετά άρχισε μια πολύ πολύ μικρή ανάκαμψη. Μάλιστα είχε ξεκινήσει μάλλον από το 14, κάτι 0,1 με 0,2 του ΑΕΠ. Αλλά η καταστροφή του 25% του ΑΕΠ που χάσαμε στα μνημόνια είναι τόσο μεγάλη που αυτό πρέπει να έχεις μια ανάπτυξη τουλάχιστον του 5-6-7% για μια δεκαετία να καλύψει το μεγαλύτερο κομμάτι αυτής της απώλειας που έγινε. Λοιπόν, δεν είναι μια υπόθεση, μάλλον να το πω διαφορετικά. Εντάξει, έχεις τώρα 1,8% ανάπτυξη, είχες 2,2, θα πας στο, λέω εγώ, θα πας στο 2,5 κτλ. Αυτά, ναι, okay, αυτό δεν σου δείχνει ότι έχεις μια δημοσιονομική ισορροπία περισσότερο και έχεις ξεφύγει από την κατάσταση που ήσουν πριν 10 χρόνια. Αλλά δεν μπορεί να πει ότι κάθε χρόνο που θα έχεις 1,5-2% ανάπτυξη ότι σβήνεις το 25%. Το 25% μείωση του ΑΕΠ δεν σβήνεται. Θέλει χρόνια αυτό μιας μεταστροφής οικονομικής πολιτικής να καλύψεις όλο το χάμενο έδαφος κτλ. Τελείωσε. Πέσαμε κατηγορία. Πώς το λένε. Σαν τις ομάδες. Σε πιάσανε ότι δεν έχεις λεφτά, πίσω ρίχνουν στην τρίτη εθνική. Τρίτη εθνική παίζουμε. Μην κοιτάς τη Γαλλία τώρα. Η Γαλλία είναι μεγάλο μαγαζί. Αν δεν έχει, θα πει εντάξει, δεν έχω, δώστε μου δάνεια και τούνα και τ' άλλο. Και να σου πω και ένα στοιχείο για τη Γαλλία ακόμα, ότι η κρίση, λένε οι Γάλλοι οικονομολόγοι, ισοδυναμεί, η κρίση χρέους που έχουν αυτή τη στιγμή, ισοδυναμεί με την αντίστοιχη που είχε η γαλλική οικονομία βγαίνοντας από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό τα λέει όλα. Θα βρω και το άρθρο και θα στο διαβάσω, έτσι σε μια, πάρετε μια γεύση του τι, πού πάει η κατάσταση και στη Γαλλία και στη Γερμανία κτλ. Λοιπόν, 7 και 10 η ώρα, πάμε στον κύριο Δημήτρη Κούβελα, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας, κύριε Κούβελα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Πετρόπουλο, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Πώς βρήκατε τα σημερινά μέτρα του Πρωθυπουργού? Ήτανε καλά, θα έχουμε κι άλλα? Πώς τα αξιολογείτε εσείς?
1: Προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό θα το πω με βεβαιότητα. Ναι. Όχι γιατί είμαι βουλευτής της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, αλλά γιατί παρακολουθώ πολύ προσεκτικά και συμμετέχω με τις δικές μου δυνάμεις, μεταφέροντας τα μηνύματα από την εκλογική μου περιφέρεια, από την αγορά, από την κοινωνία, από το επιχειρήν της Θεσσαλονίκης, στο οικονομικό επιτελείο και στον Πρωθυπουργό. Είχαμε λοιπόν ξεκαθαρίσει από την άνοιξη ήδη, από τον Απρίλιο, όταν διαφαίνονταν η νέα ενεργειακή κρίση μετά το ξέσπασμα του πολέμου στον Κόλπο, ότι θα στηρίξουμε όσο γίνεται περισσότερο και καλύτερα την οικογένεια, την κοινωνία, την οικονομία τους μήνες Ιούνιο, τους μήνες Μάιο, μέσα στο καλοκαίρι, ό,τι μέτρα χρειαστούν, προσωρινά όλα αυτά πάντα. αλλά θα κρατήσουμε οπωσδήποτε ρεζέρβα, μαξιλαράκι, κουμπαρά, να το πω απλά, και για τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Την ίδια ώρα σας θυμίζω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πολιτικοί αρχηγοί εντός και εκτός Βουλής, απαιτούσαν και πρότειναν να τα δώσει όλα στους πάντες η κυβέρνηση, τα πάντα σε όλους. Αυτό ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να γίνει, δεν είναι δυνατόν να γίνει, και ευτυχώς θα έλεγα που η διαχείριση ήταν σοφή, γιατί φτάσαμε σήμερα να μπορούμε πάλι λελογισμένα, πάλι μετρημένα, πάλι στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, και ευτυχώς η ελληνική οικονομία έχει τα τελευταία χρόνια τέτοιες επιδόσεις που μπορούμε να έχουμε ένα πλάνο για τον χειμώνα που έρχεται. Σήμερα ανακοινώθηκαν τα πρώτα μέτρα, στήριξη στο δίζελ κίνησης στην Αγγλία, θα δούμε και την βενζίνη. Έρχεται τις επόμενες ημέρες το πετρέλαιο θέρμανσης, πες ακόμη, στα μέσα του Οκτώβρη. Είναι λοιπόν αυτά τα πρώτα μέτρα τα οποία στην πηγή του προβλήματος δίνουν μία στήριξη. Και θα έλεγα, επειδή πολλή συζήτηση γίνεται, κύριε Πετρόπουλε, όχι μείωση του ΦΠΑ, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κάψιμα, όλα αυτά είναι ιδέες, είναι προτάσεις, είναι λύσεις που μπορούν να πέφτουν στο τραπέζι, και καλώς αν θέλετε. Όμως στο τέλος της ημέρας έχει σημασία πώς βαφτίζουμε ακριβώς το μέτρο στήριξης, ή εάν είμαστε στα 20 λεπτά στο λίτρο του ντίζελ. Αυτό έχει σημασία τελικά. Mm. Όσο λιγότερο θα βγάλουμε εμείς από την τσέπη μας. Και παράλληλα βέβαια, για να αναφερθώ και στο άλλο σημαντικό κατά την άποψή μου μέτρο που εκτείγγειλε ο Πρωθυπουργός σήμερα, προσπαθούμε την δύσκολη οικονομική τελικά συγκυρία, αφού η ενέργεια και τα καύσιμα προκαλούν αλυσιδωτές αντιδράσεις, επέκτηνε την δυνατότητα όσων έχουν οφειλές βεβαιωμένες στο δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία, να μπορούν από 72 σε 120 δόσεις. Και μάλιστα άνοιξε και την χρονική περίοδο, συμπεριλαμβάνοντας και τις οφειλές που γεννήθηκαν μέσα στο 2024. Άρα λοιπόν, σε αυτή τη φάση έχουμε αυτά τα νεότερα, αυτά τα δεδομένα, προσαρμοζόμαστε. Ωραία. Και βλέπουμε.
0: Εγώ θα ρωτήσω κάτι τώρα. Αυτή τη σωστή κατεύθυνση γενικότερα που βλέπετε, γιατί εμείς δεν την είδαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα? Γιατί δεν ανακοίνωσατε εκεί τις 120 δόσεις, τα μέτρα για την ασυδοσία των σερβισερς, γιατί περί ασυδοσίας πρόκειται, δεν πρόκειται περί μιας, έτσι να το πω, σωστής διαχείρισης κτλ. Ωραία. Εδώ εγώ να δεχτώ ότι, και όχι να δεχτώ, είναι προφανώς σε μια σωστή κατεύθυνση. Αλλά η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν πριν τρεις εβδομάδες ακριβώς. Δηλαδή, εδώ βγαίνεται και ανακοινώνεται ένα καινούριο πρόγραμμα ουσιαστικά. Άρα, ή ήταν αστοχία η Θεσσαλονίκη, ή δεν είχατε κάνει προβλέψεις και τώρα βρήκατε τη σωστή κατεύθυνση. Λέει κάποιος, ας πούμε, ο κακεντρεχής όπως εγώ.
1: Όχι, αλίμονο εσείς. Κάνετε μία, θέτετε ένα ερώτημα, κάνοντας λιγάκι εδώ τον συνήγορο της άλλης άποψης, της αντίθετης άποψης, της κριτικής που έχουμε ακούσει. Μα είχα διαφορετική ανάγνωση. Ο Πρωθυπουργός ήδη από την Διεθνή Έκθεση είχε ξεκαθαρίσει πως μπαίνουμε σε δύσκολο χειμώνα. Αν χρειαστεί, ευτυχώς δεν τα είχαμε δώσει όλα ήδη από την άνοιξη, όπως κάποιοι ζητούσαν επίμονα και ξέφρενα. Ευτυχώς λοιπόν έχουμε περιθώριο, και αν χρειαστεί θα προχωρήσουμε και σε άλλα μέτρα στήριξης. Αυτή ήταν η θέση του Πρωθυπουργού, και να που γίνεται τόσο σύντομα πραγματικότητα. Εγώ βρίσκω απόλυτη συνέπεια, αν θέλετε τη γνώμη μου. Τώρα, γιατί δεν ανακοινώθηκαν νωρίτερα? Μα δεν έπρεπε...
0: Στην έκθεση, όχι πολύ νωρίτερα. Στην έκθεση.
1: Δεν έπρεπε να βεβαιωθούμε. Σας θυμίζω ότι τις τρεις τελευταίες εβδομάδες που μεσολάβησαν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είχαμε εξελίξεις στον κόλπο. Τα στενά του Ορμούζ έκλεισαν εντελώς. Οι Χούθοι πέρασαν στην απέναντι πλευρά στο άλλο πέρασμα.
0: Στο θέμα των καυσίμων, να σας ακούσω. Εγώ ρωτάω για τις 120 δόσεις. Πόθεν προκύπτει ξαφνικά. Και πολύ σωστό μέτρο, βέβαια, έτσι. Είναι μέτρο ανακούφισης. Αλλά αυτό δεν χωράγε, λέω εγώ, στη ΔΕΘ και χωράει τώρα. Αυτό είναι η απορία μου.
1: Η συνθήκη είναι πολύ έκτακτη. Αυτό θα έλεγε κανείς ότι δεν είναι έκτακτο μέτρο, όπως είναι η ενίσχυση στο καύσιμο. Αυτό είναι ένα μόνιμο μέτρο. Δεν θα το πάρει κανείς πίσω, δεν θα λήξει μεθαύριο. Όμως, δηλαδή, συμφωνώ επί της αρχής μαζί σας, όμως... Βλέπετε, επειδή η πίεση οικονομική, όπως λέγαμε προηγουμένως, έχει αυξηθεί στις επιχειρήσεις ένα παραπάνω, κρίθηκε ότι αυτό το μέτρο θα έρθει να βοηθήσει ακόμη περισσότερο. Και θέλετε να σας πω τελικά και αυτό έτσι το τελευταίο, όχι αποκαλύπτοντας κάποιο μυστικό, αλλά εν πάση περιπτώσει να ευλογήσουμε λίγο και τα γένια μας, κύριε Πετρόπουλε. Λέγοντας προηγουμένως ότι... Τα μηνύματα από την κοινωνία και από την αγορά εμείς μεταφέρουμε με τρόπο βάσιμο, συγκεκριμένο και ρεαλιστικό. Είναι κάτι το οποίο εμείς αισθανθήκαμε, ακούγαμε ότι το έχει ανάγκη η αγορά. Επιμείναμε λοιπόν και εμείς. Όταν λέω εμείς, εννοώ οι βουλευτές και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να ήταν εύκολο στον καθένα να το υποστηρίζει, αλλά... Και εμείς συμβάλαμε σε αυτό με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την εξέλιξη. Είναι λοιπόν προσεκτική κατεύθυνση και σε τελευταία ανάλυση θα πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση ή να δώσει εξηγήσεις γιατί παίρνει μέτρα προς σωστή κατεύθυνση. Αντιθέτως, θα έπρεπε όλοι να συμφωνήσουμε. Αν μάλιστα και τα άλλα κόμματα κρίνουν πως είναι για το καλό, να έρθουν να τα υποστηρίξουν και να τα ψηφίσουν. Όχι να μας κάνουν κριτική γιατί αυτό δεν έγινε λίγο νωρίτερα ή γιατί δεν γίνεται αργότερα, ας πούμε.
0: Καλά, μην έχετε αμφιβολία. Τις 120 δόσεις όταν θα έρθουν στη Βουλή, όλοι θα τις ψηφίσουν.
1: Ελπίζω.
0: Όχι, τι είναι.
1: Γιατί έχουμε
0: πει. Αλλά προσέξτε να δείτε κάτι. Πάρα πολλές φορές έχουμε δει. Όταν παίρνει ένα μέτρο μια κυβέρνηση, όπως η δική σας για τις 120 δόσεις, στη Βουλή πάνε και το ψηφίζουν. Αν αλλάξει η κυβέρνηση, μπορεί να καταργήσει 120 δόσεις. Υπάρχουν πάρα όχι για τις 120 δόσεις, υπάρχουν σε πάρα πολλά σημεία, σε πάρα πολλά μέτρα, αρκετά παραδείγματα που ενώ ως αντιπολίτευση το ψηφίζει, όταν έρχεται ως κυβέρνηση το καταργεί. Αυτό είναι το θέμα.
1: Τώρα μην πάμε τόσο μακριά, γιατί...
0: Ναι, πάμε για να βγάζουμε κανένα συμπέρασμα και να θυμόμαστε λάθη που έχουν γίνει στο παρελθόν. Αυτό είναι το θέμα. Να μην τα ξεχνάμε τα λάθη που έχουν γίνει.
1: Σύμφωνοι. Έχει συμβεί, έχετε δίκιο. Όμως νομίζω ότι πολύ λίγα μπορεί να καταλογίσει κανείς στη Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση σήμερα. Δηλαδή να πήρε την ψήφο της πίσω ενώ είχε στηρίξει μέτρα που είχε εισηγηθεί η προηγούμενη κυβέρνηση, σήμερα να ήρθε να τα πήρε και να είπε ότι...
0: Δώστε μου ακριβώς 10 δεύτερα για... Όχι, συγγνώμη, ένα λεπτό...
1: Ξέρετε,
0: ναι.
1: Αλλά ξέρετε, δεν θα είναι άλλη κυβέρνηση μετά τις εκλογές, οπότε τέτοιος κίνδυνος δεν υπάρχει.
0: Μα, είσαστε πολύ αισιόδοξοι, μπράβο. Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Δώστε μου ένα λεπτό.
1: Ναι,
0: κρατήστε την αισιοδοξία σας για ένα λεπτό ακόμα που έχουμε διαφημίσει και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven. φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνος. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 7 και 24 πρώτα λεπτά η ώρα. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Δημήτρη Κούβελα, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα ξέρετε, δεν θέλω να συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση, γιατί θα σας θυμίσω κάτι. Λέτε ότι δεν είναι σωστό να ψηφίζεις κάτι ως αντιπολίτευση και μετά ως κυβέρνηση να το καταργείς.
1: Εσείς το είπατε και συμφώνησα.
0: Συμφωνήσατε. Λοιπόν, θα σας πω όμως εγώ τώρα ότι το 19 βρήκατε μία ρύθμιση, θέλετε προεκλογική, θέλετε ό,τι θέλετε, πέστε τη, μισή, λειψή, βρήκατε 500 ευρώ κλιμακούμενη καταβολή 13ης σύνταξης. Βγήκατε, την καταργήσατε και φτάσατε μετά από 7 χρόνια να δίνετε 400 ευρώ ως επίδομα. Πέστε μου εσείς τώρα γιατί. Καταλάβατε, δηλαδή εύκολα τα λέμε, γιατί να θυμόμαστε και τι έχουμε κάνει. Σωστά το λέτε ότι δεν πρέπει να γίνεται αυτό, αλλά και εσείς το κάνατε. Να μην πω για τις 120 δόσεις που γίνανε 72 και ξαναγίνονται 120. Δηλαδή σας το ζητάει ο κόσμος, ο εμπορικός, το ΕΒΑ και πόσα χρόνια σας ζητάνε 120 δόσεις. Ήταν τόσο δύσκολο, θα πέφτει έξω η οικονομία. Και τώρα τις 120 δόσεις στο συνοπεί ο Φιλέτη που είναι σε 72 δεν τον αφήνετε να πάει σε 120.
1: Σε κάθε περίπτωση, εγώ ήμουν νέος βουλευτής το 2019, δεν μπορώ να σε επιβεβαιώσω, δεν θυμάμαι ακριβώς αυτή την ρύθμιση. Θα μείνουμε όμως στο ότι τα θετικά μέτρα είναι καλό να διατηρούνται και να ενισχύονται. Οπωσδήποτε. Ποια η σκοπιμότητα της αλλαγής αυτής, ας μην μείνουμε περισσότερο σε αυτό. Πάντως το σίγουρο είναι ότι η ρύθμιση των 120 δόσεων, όπως ξέρετε, έχει και άλλο πλαίσιο μέσα από το οποίο περνάει. Πρέπει να γίνουν συνεννοήσεις και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι το ευρύτερο δημοσιονομικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται και δεν είναι μια αποκλειστικά εθνική απόφαση εντός εισαγωγικών. Με την ευκαιρία να σημειώσω και την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία την οποία συμμετέχει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να μην πω ότι είναι καταλυτική η δική του συμβολή όσον αφορά την ενεργοποίηση νέας ρήτρας διαφυγής για τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια σε αυτή τη δύσκολη φάση. Μετά και την ανακοίνωση από τον αρμόδιο επίτροπο ότι ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος, ένας λόγος παραπάνω τα μέτρα να είναι οριζόντια, να είναι ευρωπαϊκά. Από κοινού δηλαδή να αντιμετωπίσουμε και αυτή την δυσκολία, όπως έχουμε κάνει και σε άλλες περιπτώσεις.
0: Εντάξει.
1: Βλέπετε πανδημία και ούτω καθεξής.
0: Τελευταία ερώτηση τώρα, γιατί λέτε για την Ευρώπη και την τη συνένεση να πάρουμε και άλλα μέτρα και τα λοιπά. Πολλοί θα σας πούνε ότι ένα τέτοιο μέτρο δεν έχει και ένα τεράστιο δημοσιονομικό κόστος, δηλαδή δεν θα πρόκειται να στραβήξει κανένα αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν προχωρήσετε για ένα μικρό χρονικό διάστημα ή για λίγο μεγαλύτερο σε κάποια μέτρα ανακούφισης. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουν προχωρήσει μια σειρά χώρες. Αυτές σε συνεννόηση ήρθανε ή είχαν τόσο μεγάλο δημοσιονομικό χώρο. Η Ιταλία είναι σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση που η Μελώνη, ποιος η Μελώνη τώρα, πήγε σε μείωση των φόρων.
1: Βλέπετε, ανέρχεται πάλι το ίδιο ερώτημα. Έχει τόση σημασία πώς επιγράφεται, πώς κυκλοφορείται το μέτρο που επιλέγει μια κυβέρνηση. Αν δηλαδή μειώσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο καύσιμο κατά 20 λεπτά ή εάν ενισχύσεις στην Αγγλία την αγορά του ντίζελ κατά 20 λεπτά. Το αποτέλεσμα για την τσέπη μας είναι το ίδιο εν τέλει. Mm-hmm. Γι' αυτό και ας μείνουμε, θα έλεγα, με ψυχραιμία στα μέτρα, την απόδοση και την αποτελεσματικότητά τους, και θα θύμιζα ότι πέρσι και φέτος πέρσι νομοθετήθηκαν ήδη, γιατί περιλαμβάνονται στο φέτινο προϋπολογισμό και θα αρχίσουν να αποδίδουν η φορολόγηση για τη χρονιά του 2026, καθώς επίσης και τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε τις φοροελαφρύνσεις ο Πρωθυπουργός τώρα στη Διεθνή Έκθεση πριν από λίγες εβδομάδες. Όλα αυτά έρχονται να ενισχύσουν σημαντικά το εισόδημα των πολιτών θα έλεγα και των ελευθέρων επαγγελματιών, στρογγυλεύοντας αυτό το γνωστό σύστημα της, του τεκμαρτού εισοδήματος, τις οικογένειες, τα παιδιά, τους νέους, αφορολόγητα έχουν σηκωθεί πολλοί, των αγροτών. Με κάθε τρόπο, κάθε δυνατό τρόπο, κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτός είναι ο στόχος. Να πολεμήσουμε την ακρίβεια από τη μια, να ενισχύσουμε το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών από την άλλη. Ευτυχώς η οικονομία δίνει τα περιθώρια, η ελληνική οικονομία και θα έλεγα και η σοφή διαχείριση μέσα στα δημοσιονομικά πλαίσια τα οποία έχουμε.
0: Δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά γιατί σκεφτόμουν να σας ρωτήσω τώρα γιατί για τους διάφορους υπουργούς και βουλευτές, τώρα είπατε κι εσείς κάτι στον αέρα χθες, δεν προσέχετε. Δεν προσέχετε και δεν ακούτε και την τώρα που λέει ότι έχετε καβαλήσει καλάμι. Αλλά θα το αφήσουμε και μια άλλη στιγμή αυτή την ιστορία.
1: Καθώς με αφορά, δεν αισθάνομαι να πετώ στον αέρα. Περπατώ με σταθερά βήματα.
0: Εντάξει.
1: Στο έδαφος, στη γη. Να είστε καλά, στη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κούβελας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μας είπε τις απόψεις του για το θέμα. Έχω εδώ δύο παρατηρήσεις. Πολύ σωστά τις επισημαίνει ο Στέλιος. Λύση είναι μια ρύθμιση στα πρότυπα της ρύθμισης των 120 δόσεων του 2015 και του 2019. Αυτά που έλεγα στον κύριο Κούβελα. Επίσης, μου διευκρινίζει ότι, γιατί ξέρει τα θέματα, όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση η οποία νομοθετείται το καλοκαίρι για 72 δόσεις μπορούν να πάνε σε 120. Όσοι βρίσκονται στις 12 ή 24 δόσεις δεν μπορούν να πάνε σε 120. Εγώ θα έλεγα σωστά ίσως αυτοί που είναι στις 12-14 μπορούσε να τους δώσει και 36. Αλλά από τις 12 και τις 14 να πας σε 120, εκεί θα προκύπτει ένα θέμα δηλαδή. Λογικά για να έχεις κάνει μία ρύθμιση 12 ή 24 δόσεις θα έχεις μία όχι σχετική ευχέρεια αλλά στοιχειοδός μπορείς να ανταποκριθείς. Βέβαια μπορεί να είναι και το άλλο ότι μπορείς να πας να γίνει ένα μέτρο να πας 36 48 έτσι να ελαφρυνθείς και εσύ που έχεις μικρότερα ποσά λογικά γιατί αυτοί που περιμένουν τους 120 δόσεις, έχουν μεγάλα ποσά και δεν μπορούν να τα εξυπηρετήσουν οι άνθρωποι και αυτό είναι σοβαρό. Σηματάκι, σηματάκι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε μισή ώρα πριν από τις 8. Έχει γίνει ένας χαμός εδώ στα σχόλια και τα λοιπά. Θα το πω το έχω μαζέψει Ηρακλή, περίμενε θα, προς το τέλος θα φέρω τα στοιχεία για τη Γαλλία. Εδώ μου λέει μήπως διάβαζε ο κύριος Κούβελας το 2019 και δεν είχε πάρει χαμπάρι τη σύνταξη, την αύξηση σύνταξη εννοεί, ναι. Λοιπόν, εδώ η Δέσποινα λέει οι συνεπείς μπορούν και πληρώνουν. Όταν σου έχουν κόψει 7.000 ευρώ το χρόνο σαν συνταξιούχος, πού θα βρεις να είσαι συνεπής? Να είναι καλό Σταθάκης, τώρα δεν το θυμάμαι. Διευκρίνησέ μου το αν θέλεις, Δέσποινα, γιατί δεν ξέρω που κολλάει ο Σταθάκης και μήπως έχει κάνει και αυτός εκεί. Λοιπόν, ο Ηρακλής έχει πλάκα, μου λέει τα φάγανε στα μπουζούκια οι Γάλλοι, δεν έκοναν αποδείξεις οι Γάλλοι δαλολικοί, είστε η κρουασάντερή εκεί, στα κρουασάν δεν κόβαν αποδείξεις γιατί εμάς δεν κόβαν στις τυρόπιτες. Λοιπόν, εφτά και 34 πρώτα λεπτά, πάμε να υποδεχθούμε τον κύριο Λευτέρη Κουσουλή, πολιτικό επιστήμονα. Καλησπέρα σας κύριε Κουσουλή.
3: Καλησπέρα κύριε Πετρόπουλε.
0: Θέλω να πάμε έτσι να δούμε λίγο σφαιρικά το θέμα, πώς πάμε σε αυτή την τελική ευθεία των εκλογών. Απ' τη μία βλέπω παρέλαση κυβερνητικών στελεχών υπουργών οι οποίοι ξεφεύγουν, που λέμε. Παρά τις επισημάνσεις μιας πολιτικού με τη διαδρομή και την εμπειρία της Ντόρας Πακογιάννη, από την ώρα που το είπε ξεφεύγουν πιο πολύ. Αλλά γενικότερα...
3: Πρέπει να σας διακόψω, με επιτρέπετε. Ναι. Δεν ξεφεύγουν. Είναι αυτό που ήταν πάντα. Δηλαδή εκδηλώνεται η πολιτική του συνείδηση, ανεμπόδιστα θα έλεγα, σε αυτό το τέλος του πολιτικού κύκλου με το οποίο σύντομα θα συναντηθούν. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο εκδηλώνεται μπροστά μας είναι αυτό που πραγματικά ήταν και είναι αυτό το σχήμα εξουσίας. Αυτό το οποίο είπε η κυρία Μπακουγιάννη, δηλαδή ένα αλαζονικό σχήμα εξουσίας. Η αλαζονία αυτή εκδηλώθηκε ήδη από τον Ιούλιο του 2019, μετά εκείνη την αριθμητική εκλογική νίκη. Συγγνώμη για τη διακοπή.
0: Ναι. Ήθελα να το συνδυάσω και γενικότερα. Υπάρχει ένα κλίμα πολιτικό που δεν είναι καλό. Έτσι. Το οποίο δεν ξέρω αν θα οδηγήσει τον κόσμο και πάλι στον καναπέ ή θα το στείλει στις κάλπες μαζικά. Θα παιχτεί αυτό το πράγμα που λέμε, γιατί δεν γοητεύεται και κανένας βλέποντας τις περισσότερες πολιτικές εκπομπές, τις παρεμβάσεις που γίνονται στη Βουλή. Κάθε 3 και 5 έχουμε ζητάνε άρση ασυλίας του ενός βουλευτή του άλλου για ανεπίτρεπτες εκφράσεις, για το ένα, για το άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω, υπάρχει αυτό το γκρίζο σύννεφο, ας πούμε, το οποίο ή θα στείλει τους ανθρώπους τελικά στην κάλπη ή θα τους πρόξει ακόμα περισσότερο έξω από τις κάλπες.
3: Σωστά τα περιγράφετε. Αυτό που περιγράφεται, κύριε Πετρόπουλο, είναι η κόπωση του κοινωνικού σώματος. Υπάρχει μια βαριά κόπωση, κάματος θα έλεγα, του κοινωνικού σώματος. Οι άνθρωποι δεν ελπίζουν πια σε κάτι. Και ένα κυβερνητικό σχήμα εξαντλείται όταν εξαντλείται η πολιτική δυνατότητά του να δώσει μια προοπτική στους ανθρώπους. Άρα ο κύκλος που ξεκίνησε το 2019 έχει στην πραγματικότητα ολοκληρωθεί. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή μια προσμονή της κάλπης. Οι άνθρωποι περιμένουν χωρίς

0: κρυθεί. Στην πρώτη κάλπη θα καταγραφεί αυτό που έχει ήδη κρυθεί και στη δεύτερη θα διαμορφωθεί μια συνθήκη διακυβέρνησης.
1: Ωραία. Πριν πάμε να δούμε και ποια κατεύθυνση μπορεί να έχει η δεύτερη κάλπη που μάλλον θα χρειαστεί, γιατί εκτός και αν έχουμε στην πρώτη κάλπη μια κυβέρνηση συμμαχική, δηλαδή προκύψει από την πρώτη κάλπη. Συνοηθούν δύο κόμματα, προφανώς η Νέα Δημοκρατία με κάποιο άλλο κόμμα, έχουν 152-155 βουλευτές και συμφωνούν να κυβερνήσουν. Οπότε δεν υπάρχει δεύτερη κάλπη. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
0: Εάν συμβεί αυτό το οποίο λέτε, ως θεωρητικό ενδεχόμενο, υπόθεση, στέκει αυτό που λέτε. Όμως τα πραγματικά δεδομένα δεν μας οδηγούν εκεί.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή δεν μας απομακρύνουν.
1: Επειδή έχουν δει πολλά τα μάτια μας, λέω.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε και σωστά το λέτε. Ναι. Σωστά το λέτε. Το κάθε τι μπορεί να συμβεί που σήμερα δεν το βάζουμε στο μυαλό μας.
1: Εγώ ήθελα να.
0: Εμείς μιλάμε με βάση τα πραγματικά δεδομένα που έχουμε μπροστά μας. Αν δηλαδή η κάλπη βγάλει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα επέτρεπε αυτή τη συμμαχία, πιθανό να δούμε μια συμμαχία στην πρώτη κάλπη. Επειδή όμως τα μέρη μου επιτρέπετε μια παρατήρηση. Θα θέλουν και μια δεύτερη ευκαιρία, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία που 99% θα είναι πρώτο κόμμα, θα θέλει να βελτιώσει το ποσοστό της προκειμένου να είναι σε καλύτερη θέση, σε πιο κεντρική θέση σε ένα ενδεχόμενο σχήμα συνεργασίας, θα επιδιώξει μια επαναληπτική εκλογή. Το άλλο και ένας επίσης και από την άλλη πλευρά ένας ενδυνάμει σύμμαχος, ο οποίος και αυτός βλέποντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάρει αυτοδυναμία θα ήθελε να δυναμώσει τη θέση του ώστε στο σχήμα εξουσίας, στο συμμαχικό σχήμα εξουσίας να έχει και αυτός μεγαλύτερη βαρύτητα. Άρα όλα μας οδηγούν σε μια δεύτερη κάλπη.
1: Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, δεν έχουν δοθεί μάλλον επαρκείς εξηγήσεις πώς μια κυβέρνηση η οποία κερδίζει ένα πολύ μεγάλο σκορ και ένα πολύ σημαντικό ποσοστό, γιατί δεν είμαστε πια στις δεκαετίες του 80 και του 90 που το πρώτο κόμμα έπαιρνε 45 και το δεύτερο έπαιρνε 42, κερδίζει η Νέα Δημοκρατία με σχεδόν 41% το 19 και ξανακερδίζει το 23 με 40%, χοντρικά το λέω, 39 και κάτι. Πώς μέσα σε ένα χρόνο αυτό μετατρέπεται σε 28 και από το 23 και μετά, από το 24 συγγνώμη και μετά, στις δημοσκοπήσεις δεν μπορεί να υπερβείς τουλάχιστον στην πρόθεση ψήφου αυτό το 28%. Τι έχει μεσολαβήσει?
0: Προσθέτω ότι έχει μεσολαβήσει και μια εκλογική αναμέτρηση, οι ευρωεκλογές.
1: Ναι, αυτό λέω, σε ευρωεκλογές.
0: Ναι, οι ευρωεκλογές δεν είναι δημοσκόπηση, είναι κάλπη.
1: Ναι, λέω στις εκλογές αυτές, ένα χρόνο μετά την επανάληψη του 40, πάει στο 28. Εδώ κάτι μεσολαβεί. Και μετά.
0: Μητρόπουλε, η ελαχιστότητά μου έχει επίμονα και κουραστικά δώσει μία εξήγηση. Το 40% που πήρε η Νέα Δημοκρατία τον Ιούλιο του 2019 συνδέεται ευθέως με την ανάγκη να απομακρυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία.
1: Μάλιστα.
0: Η Νέα Δημοκρατία τότε αξιοποιεί ως εκλογικό σύμμαχο τον πολιτικό της αντίπαλο, που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή η συνθήκη οδηγεί σε μια κυβερνητική μεταβολή, η Νέα Δημοκρατία καρπούται εκλογικά αυτή τη συνθήκη. Γι' αυτό και είχα χαρακτηρίσει από τότε και το χαρακτηρίζω στη συνέχεια ότι η νίκη εκείνη ήταν αριθμητική νίκη και όχι πολιτική νίκη. Δεν υποστηρίχθηκε δηλαδή ένα πολιτικό σχέδιο, αλλά η ανάγκη να απομακρυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό χωρίς παρεξήγηση, επιτρέψτε μου, το έχω εξηγήσει αναλυτικά σε ένα.
1: Ναι, το θυμάμαι άνθρωπο, και παλιότερα το έχετε πει.
0: Κυριακό, ναι, ο αντίπαλος ως ελπίδα. Δηλαδή είναι ένας μηχανισμός στην εκλογική αναμέτρηση. Ένα κόμμα μπορεί να κερδίζει αξιοποιώντας σε φιός τον αντίπαλό του. Αυτό συνέβη στην περίπτωσή μας. Αυτό επαναλήφθηκε το Μάιο του 2023 και τον Ιούνιο του 2023 όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, φτύνοντας βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή βαδίζοντας εν δυνάμει προς το τέλος του, αλλά ακόμη αυτό το τέλος δεν ήταν ορατό, αξιοποιεί ακόμη το ΣΥΡΙΖΑ και την απειλή του ΣΥΡΙΖΑ. Υπενθυμίζω ότι το πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα είναι ακόμη τότε επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός που οδηγεί τη μάχη το Μάιο του 23 και τον Ιούνιο του 23. Μετά ακολουθεί η περιπέτεια του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ στην πραγματικότητα απομακρύνεται, εξαφανίζεται ως χρήσιμος εκλογικός σύμμαχος για τη Νέα Δημοκρατία.

0: Νέα Δημοκρατία επιστρέφει στον παλαιό εαυτό της.
1: Μισό λεπτό.
0: Δηλαδή στα παραδοσιακά ποσοστά της που είναι περί το 30%, αυτά, συγγνώμη, ένα λεπτό, είναι κάλπη και όχι δημοσκόπηση. Εν τω μεταξύ συμβαίνει κάτι το οποίο αποτελεί ποιοτική μεταβολή στην εκλογική συμπεριφορά, κατά τη γνώμη μου. Έχει απώλεια 1.000.000 ψηφοδελτίων, όχι 100.000 και 200.000, πάνω από 1.000.000 ψηφοδέλτια μέσα σε ένα χρόνο, και ταυτόχρονα συγκλονιστική αποχή. Άρα κάτι έχει συμβεί εδώ. Αυτό που συνέβη στις ευρωεκλογές, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό το οποίο αντέχει, με βάση το οποίο θα πάει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, και αυτό επαναλαμβάνονται οι δημοσκοπήσεις. Είμαστε στη ζώνη των ευρωεκλογών και κατά την εκτίμησή μου δεν θα αλλάξει αυτό.
1: Έχω δύο απορίες με αυτά που είπατε. Πρώτον, καταλαβαίνω...
0: Πολλές απορίες.
1: Όχι, δύο βασικές. Την αποχή την τροφοδοτεί ο ΣΥΡΙΖΑ που φθήνει. Μπορεί να μετακινούνται αριστεροί προς την αποχή...
0: Και η απόσταση των ψηφοφόρων από τη Νέα Δημοκρατία που ζητάει εμπιστοσύνη.
1: Μισό λεπτό. Θα πάμε στη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να πει κάποιος ότι ένα ποσοστό ψηφοφόρων που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ 32% το 19, ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει στο 20% και μετά στο 18%, άρα από το 32% κάποιοι κάνουν άλλες επιλογές ή πάνε στο Λευκό Άκυρο κτλ. Λογικό δεν είναι αυτό το συμπέρασμα?
0: Αυτό ισχύει που λέτε. Για να βοηθήσω τις σκέψεις μου, επιτρέπετε, μεταξύ του Μαΐου και του Ιουνίου έχουμε αποχή, δηλαδή οι ψηφοφόροι μειώνονται κατά 750.000, περίπου 1.000.000.
1: Σωστό.
0: Μέσα σε ένα μήνα.
1: Και πολιτικοί αναλυτές και άλλοι και δημοσκόποι λένε ότι περίπου 500.000 είναι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ αυτοί.
0: Σωστά.
1: Ναι. Εδώ όμως, ποιοι είναι αυτοί που είναι 10% που ενισχύουν τη Νέα Δημοκρατία για να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ και μετά εξαφανίζονται από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας? Αυτοί ποιοι είναι?
0: Αυτοί είναι πολίτες οι οποίοι κινούνται με κριτήρια ιδεολογικοπολιτικά, δηλαδή του ευρύτερου φιλελεύθερου κεντρώου χώρου, οι οποίοι είναι ενοχλημένοι από τον τρόπο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και το 19 κάνουν αυτή την επιλογή.
1: Και μετά γιατί εξαφανίζονται το 24 από τη Νέα Δημοκρατία?
0: Εξαφανίζονται γιατί πλέον δεν υπάρχει...
1: Το αντίπαλο δέος του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή.
0: Ναι, δεν υπάρχει κίνδυνος.
1: Άρα
0: λοιπόν εκφράζονται με μεγαλύτερη ελευθερία. Άρα η εκλογική του συμπεριφορά είναι απελευθερωμένη από την απειλή. Και άρα το ζήγισμα που κάνουν του κυβερνώντος κόμματος, του κυβερνώντος σχήματος, είναι πιο ουδέτερο και πιο αντικειμενικό.
1: Άρα ψηφίζω αυτό για να μην κυβερνήσει.
0: Το 1 εκατομμύριο.
1: Ωραία. Άρα ψηφίζω αυτό για να μην επιστρέψει ο άλλος.
0: Για να μην επιστρέψει ο άλλος.
1: Ναι.
0: Ο κύκλος που ξεκίνησε από τον Ιούλιο μέχρι τον Ιούνιο του 2023 καθορίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ως εκλογικός αντίπαλος, η Νέα Δημοκρατία αξιοποίησε εκλογικά τον αντίπαλό της. Η Νέα Δημοκρατία, αν δεν είχε συμβεί αυτό, δεν θα είχε υπερβεί το 35%.
1: Με βάζετε τώρα σε σκέψεις, μήπως και το ποντάρισμα που μπορεί να κάνει το καινούριο κόμμα του κ. Σαμαρά είναι ακριβώς στην ίδια λογική. Δηλαδή, να πάρω ένα κόσμο ο οποίος θεωρεί ότι δεν είναι πια Νέα Δημοκρατία, αυτό έτσι όπως το λέει ο Σαμαράς, στερώντας ταυτόχρονα την αυτοδυναμία από το Μητσοτάκη.
0: Το νέο κόμμα του κ. Σαμαρά υποχρεωτικά θα κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή θα υποδεχθεί δυσαρεστημένους παλιούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και ψηφοφόρους άλλων χώρων δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, που μπορεί να θεωρήσουν ότι η ψήφος τους θα είναι περισσότερο αποτελεσματική αν την κατευθύνουν προς το κόμμα του κ. Σαμαρά.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν είμαστε μπροστά σε μια μεταβολή του συσχετισμού των πολιτικών δυνάμεων, η οποία κατά τη γνώμη μου θα καταγραφεί στην πρώτη κάλπη και η οποία θα ανοίξει την πόρτα προς μια πολιτική ανασύγκριση ευρύτερου ενδιαφέροντος.
1: Ναι.
0: Αυτή η δυναμική της ανασύνθεσης και της πολιτικής ανασύνταξης θα καταγραφεί πιο στέρεα στη δεύτερη κάλπη και θα επιτρέψει, κατά τη γνώμη μου, ή πάντως θα διευκολύνει μια κυβέρνηση συνεργασίας.
1: Μάλιστα. Να είχαμε και άλλο χρόνο να επεκτηνόμασταν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κασούλη.
0: Μια άλλη φορά.
1: Να είστε καλά.
0: Έτσι βλέπω πάντως τη δυναμική των πραγμάτων να εξελίσσονται τα πράγματα.
1: Ναι, είναι πολύ... Εγώ τις ακούω έτσι με πάρα πολύ ενδιαφέρον τις επισημάνσεις σας. Έχουν λογική.
0: Θα παρακολουθήσουμε τα γεγονότα και αν τα γεγονότα αλλάξουν, θα αλλάξουμε και τις υποθέσεις μας.
1: Σωστό.
0: Είναι διαφορετικά.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί το λέω αυτό, μου επιτρέπεται για μια φορά όταν συζητάμε δημόσια, έτσι. Δέχομαι μετά, κατά κανόνα, καλοπροαίρετες παρατηρήσεις, ότι πώς γνωρίζω τι θα γίνει. Δεν γνωρίζω τι θα γίνει. Δεν είναι η σκέψη μας, δεν είναι προφητεία, είναι υποθέσεις.
1: Ναι, και εκτιμήσεις και.
0: Δεν έχουμε άλλο τρόπο να σκεφτόμαστε. Ναι. Αν δεν κάνουμε υποθέσεις, τότε πρέπει να επιλέξουμε τη σιωπή και να αφήσουμε την εξουσία να ορίζει τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Ο μόνος τρόπος να σκεφτόμαστε πάνω στον εαυτό μας, εννοώ δηλαδή το κοινωνικό και πολιτικό εαυτό μας, είναι να διατυπώνουμε υποθέσεις για το πώς πιθανόν θα εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα
0: πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το 1988 ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε και από τότε δεν σταματήσαμε να αλλάζουμε τον τρόπο που το κάνουμε. Σήμερα η Manesis Travel είναι άνθρωποι, τεχνολογία, γνώση και συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια. Ελλάδα και εξωτερικό. Κρουαζιέρες, επαγγελματικά και εταιρικά ταξίδια. Συνέδρια, ταξίδια κινήτρων και ειδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Για ιδιώτες, για οικογένειες, για επιχειρήσεις, για ομάδες. Manesis Travel. 38 χρόνια ταξιδεύουμε. Και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να ταξιδεύουμε μαζί.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Εφτά και 52 πρώτα λεπτά η ώρα. Έχω λίγο χρόνο. Θυμίσου, Ρακλή, να πούμε αναλυτικά για την Γαλλία αύριο. Στείλε μου μήνυμα, γιατί έχω τα στοιχεία εδώ. Θα πω 2-3 σημεία τώρα. Το δημόσιο χρέος της Γαλλίας έχει κυριολεκτικά εκτροχιαστεί. Έχει φτάσει στο ιστορικό ρεκόρ 3,6 τρισεκατομμύρια ή 119 του ΑΕΠ. Έτσι, εμείς είχαμε και λιγότερο από 119 όταν μπήκαμε στα μνημόνια. Βέβαια, φυσικά δεν έχουμε τα. Δεν χρωστάμε τα 3,63 Γαλλίας κτλ. Είναι άλλα επίπεδα εκεί κτλ. Είναι το υψηλότερο χρέος, δημόσιο χρέος από το 1946, όπως είπα και προηγουμένως. Τρεις παράγοντες τώρα. Πρώτον, χαμηλά έσοδα λόγω ανεμικής ανάπτυξης. Η ανάπτυξη είναι της τάξης του 0,4, να μην σου πω ότι πάνε και σε ύφεση καρφή τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, χαμηλά έσοδα λόγω ανεμικής ανάπτυξης και ραγδαίας ανόδου του κόστους δανεισμού, αν μας θυμίζει κάτι. Τώρα βέβαια έρχονται και κολλάνε τις υψηλές κρατικές δαπάνες. Εγώ δεν θυμάμαι ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Γαλλίας, να έχει πάρει μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα που να εκτροχίασαν δημοσιονομικά τη χώρα, έτσι. Δεν έχει πάρει τέτοια μέτρα, αλλά λένε πάντα ότι μεγάλη πληγή της Γαλλίας είναι το μεγάλο της κοινωνικό κράτος. Μάλιστα. Αλλά οι αιτίες εκτροχίας μου δεν είναι το μεγάλο κοινωνικό κράτος όπως βλέπουμε εδώ, είναι η πολύ χαμηλή ανάπτυξη, έτσι, και η κρίση που υπάρχει και γενικότερα στην Ευρώπη, και η ραγδαία άνοδος του κόστου δανεισμού. Αυτό είναι, δηλαδή, όταν λέμε τι συμβαίνει με τα επιτόκια τώρα και την αναχρηματοδότηση της γαλλικής οικονομίας. Τα παλιότερα ομόλογα που είχαν εκδοθεί σχεδόν με μηδονικά επιτόκια λήγουν και το κράτος αναγκάζεται να αναχρηματοδοτήσει το χρέος του, έτσι. Με σημερινά πολύ υψηλά επιτόκια, το κόστος εξυπηρέτησης του χρέου αναμένεται να αγγίξει τα 91 δις έως το 2027. Λοιπόν, κάτι τέτοια είχαμε πάθει και εμείς, κάτι τέτοιες νήλες, έτσι. Όχι ότι ήμασταν κανένα σοβαρό κράτος, κανένα σοβαρή οικονομία. Εμείς φτιάχναμε και τα στοιχεία, τους μπερδεύαμε. Λέγαμε ότι το έλλειμμα είναι τόσο και ήταν τριπλάσιο και κάτι. Είχαμε μπλέξει με κάτι φοβερούς υπουργούς οικονομικών. Ένας ήταν κιθαρίστας, μετά ήρθε κάτι άλλο που ήταν. Δεν ξέρω τι παίζανε, μπαγλαμά παίζανε, δεν θυμάμαι τι παίζανε. Τέλος πάντων, δεν κάνανε για την οικονομία. Οι άνθρωποι ήταν εντελώς άμπαλοι, όπως αποδείχτηκε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να σας πω, γιατί φτάνουμε στο τέλος, για το νέο βρεφονηπιακό σταθμό στους Αγίους Θεοδόρους, που άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχεται τα πρώτα παιδιά, προσφέροντας ένα σύγχρονο, ασφαλές και φιλικό περιβάλλον. Και ότι ο σταθμός δημιουργήθηκε με δωρεά του Βαρδινογιάννου Ιδρύματος και της Motor Oil και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει 70 παιδιά σε σύγχρονους χώρους παιχνιδιού, δημιουργικής απασχόλησης και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο. Και βέβαια, να σας πω για την ξεχωριστή εμπειρία στη φύση που είχαν την ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά μαθητές ειδικών σχολείων στο δασικό φυτώριο και οικοκυστήριο Αμυγδαλέσσας. Μια πρωτοβουλία που υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil και που βρίσκεται πάντα δίπλα στο δασικό φυτώριο και οικοκυστήριο Αμυγδαλέσσας, όπως και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρνουν τα παιδιά κοντά στη φύση. Και μην ξεχάσετε να κατεβάσετε την εφαρμογή Πράσινο Λάδι App και να προγραμματίσετε τη δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας του οικιακού Τηγανέλιου ή να βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Αυτά τα ωραία είχαμε να σας πούμε για σήμερα. Θα βρούμε καλύτερα για αύριο, σας το υπόσχομαι, γιατί έτσι κάπως να υπάρχει μια νότα αισιοδοξία. Τώρα πού να την βρεις την αισιοδοξία δεν ξέρω, εντάξει. Πάμε να αγοράσουμε αύριο 2-3 κιλά, να έχουμε έτσι να πορευόμαστε μέσα στη βδομάδα και όλα θα πάνε καλά που λένε. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό βράδυ, αύριο 6 ώρα εδώ, έρχεται Βίκτρος Σαμουήλ για το Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς, όπως είπα, αύριο πάλι στις 6 και 5.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτρο Σαμουήλ. Συνέγερμο σημανέ το πρωί στις Ισραηλινές αρχές για πτήση της Fly Dubai με προορισμό το Tel Aviv, η οποία εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης. Οι Ισραηλινές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, ο πιλότος που φέρεται να μαχαίρωσε συνάδελφό του ενδέχεται να επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους. Μία από τις επιβάτησες της πτήσης, μιλώντας στο Ισραηλινό Channel 12, υποστήριξε ότι μέλος του πληρώματος που βρισκόταν στο πιλωτήριο επιχείρησε να προκαλέσει την πτώση του αεροσκάφους και ότι ακινητοποιήθηκε με τη βοήθεια επιβατών. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Μεταφορών του Ισραήλ, Μίρι Ρέγκεβ, φέρεται να ζήτησε την αναστολή όλων των πτήσεων της Fly Dubai προς το Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιεύματα Ισραηλινών μέσων ενημέρωσης. Από την πλευρά της, η Fly Dubai υπογραμμίζει ότι τα αίτια και τα κίνητρα του περιστατικού παραμένουν άγνωστα και βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Νέα δέσμη μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από τα 10 στα 20 λεπτά το λίτρο, ενώ παράλληλα παραμένει σε ισχύ η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια. Παρέμβαση προβλέπεται και στο πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο η τιμή του να διατηρηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα διευρύνεται το πλαίσιο ρύθμισης οφειλών, καθώς η αποπληρωμή τους επεκτείνεται από τις 72 στις 120 δόσεις, με την ελάχιστη μηνιαία καταβολή να ορίζεται στα 30 ευρώ. Την ίδια ώρα προβλέπονται αυστηρότεροι κανόνες για τους servicers με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των συνεπών οφειλετών και την αποφυγή πληστηριασμών ή κατασχέσεων. Ο Μαυροντία πυρών για τα νέα μέτρα από την αντιπολίτευση. Πανικόβλητος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής του πολιτικής, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Νίκου Παπά υπογράμισε ότι δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων. Από την πλευρά της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα 15ήμερο, οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί δεν λειτουργούν με κυβερνητικό χρονόμετρο. Συνολικά 20.870 προσλήψεις στον δημόσιο τομέα ενέκρινε για το 2027 το Υπουργικό Συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρίαση κατόπιν παρουσίασης των αρμόδιων υπουργών. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα γνωστός δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, που συνελήφθη μετά από καταγγελία για λεκτική και σωματική βία κατά του ανήλικου γιού του. Ο κύριος Θεοδωρόπουλος αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε ότι το ηχητικό απόσπασμα το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω του TikTok αποτελεί προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Προφυλακισμένη θα παραμείνει η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στα επεισόδια έξω από τη Μαρφίν στην Οδό Σταδίου τον Μάιο του 2010, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι της τράπεζας. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών απέρριψε την προσφυγή που είχε καταθέσει κατηγορούμενη κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, βάσει του οποίου είχε προφυλακιστεί τον περασμένο Αύγουστο. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται από απόψε η Κρήτη λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που αναμένονται έως το πρωί της Κυριακής. Προηγουμένως είχε εκδοθεί έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που προβλέπει τοπικές βροχές και καταιγίδες εκτός της Κρήτης και στην Εύβοια. Η άνεμη αναμένεται να είναι θυελώδης με ένταση από 8 έως 9 μποφόρ. Κατέληξε το 20 μηνών βρέφος, το οποίο είχε μεταφερθεί από την οικογένειά του στα επίγοντα της παιδιατρικής του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης με συμπτώματα εμπείρετης λίμωξης. Για το συμβάν έχει ενημερωθεί και η αστυνομία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να αποσαφινιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου του βρέφους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 και 4 το βράδυ αναμέτρηση Παναθηναϊκός Βιλερμπάν για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Τοπικές βροχές περιμένουμε αύριο Πέμπτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική, στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 21 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερο, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και κυρίως την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 22 με 23 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τι γυρεύεις τέτοια ώρα στην καμαρή μου? Σε είδε κανείς?
2: Ο έρωτας σκοτώνει.
1: Αυτοί δεν έχουν να φοβούνται τίποτα.
3: Είδα να κάνουν σεξάκι.
4: What the fuck? Ο ξάδερφός μου τον ανακάλυψε.
5: Αντίχη τους.
1: Είναι πεθαμένοι.
5: Άκυρο, το παίρνω πίσω.
1: Τα φαντάσματα. Πρεμιέρα. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Όλοι οι Ισραηλοί επιβαίνονται στις πτήσεις που εξέπεμψε σήμερα έκτακτες ανάγκες το πρωί επέστρεψαν στο Τελαβίβ με δύο πτήσεις επαναπατρισμού της εταιρείας Fly Dubai έπειτα από έλεγχο κλιμακίου των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών. Σε δηλώσεις του Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, η Ισραήλ Κατς χαρακτήρισε το περιστατικό ως απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής ενέργειας, ενώ την ίδια ώρα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε ότι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, ο πιλότος που φέρεται να μαχαίρωσε τον συνάδελφό του, ενδέχεται να επιχείρησε να προκαλέσει την τριβή του αεροσκάφους. Ταυτόχρονα, ο Υπουργός Μεταφορών του Ισραήλ, Μίρι Ρέγκεφ, φέρεται να ζήτησε την αναστολή όλων των πτήσεων της Fly Dubai προς το Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιεύματα Ισραηλινών μέσων ενημέρωσης. Στο μεταξύ, η εταιρεία επιβεβαιώνει ότι σημειώθηκε διαμάχη στο πιλωτήριο κατά τη διάρκεια της πτήσης από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, προσθέτοντας ωστόσο ότι σε αυτό το αρχικό στάδιο οι βαθύτερες αιτίες και τα κίνητρα πίσω από το συμβάν είναι άγνωστα και παραμένουν αντικείμενο επίσημης έρευνας. Καλούμε όλα τα μέρη να αποφύγουν πρόωρες εικασίες, ενώ οι αρχές συγκεντρώνουν τα στοιχεία, αναφέρει ακόμη εκπρόσωπος της Fly Dubai. Νέα δέσμη μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από τα 10 στα 20 λεπτά το λίτρο, ενώ παράλληλα παραμένει σε ισχύ η έκπτωση που παρέχουν τα διηλιστήρια. Παρέμβαση προβλέπεται και στο πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο η τιμή του να διατηρηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Διευρύνεται το πλαίσιο ρύθμισης οφειλών, καθώς η αποπληρωμή τους επεκτείνεται από τις 72 στις 120 δόσεις, με την ελάχιστη μηνιαία καταβολή να ορίζεται στα 30 ευρώ. Την ίδια ώρα προβλέπονται αυστηρότεροι κανόνες για τους services, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των συνεπών οφειλετών και την αποφυγή πληστηριασμών ή κατασχέσεων. Ομοβροντία πυρών για τα νέα μέτρα από την αντιπολίτευση. Πανικόβλητος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής του πολιτικής, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσω του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Νίκου Παπά, υπογράμμισε ότι δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων. Από την πλευρά της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η ακρίβεια δεν αναστέλλεται. Για ένα 15ήμερο, οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί δεν λειτουργούν με κυβερνητικό χρονόμετρο. Συνολικά 20.870 προσλήψεις στον δημόσιο τομέα ενέκρινε για το 2027 το Υπουργικό Συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρίαση κατόπιν παρουσίασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Εσωτερικών. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο γνωστός δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, που συνελήφθη μετά από καταγγελία για λεκτική και σωματική βία κατά του ανήλικου γιού του. Ο κ. Θεοδωρόπουλος αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε ότι το ηχητικό απόσπασμα αποτελεί προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Προφυλακισμένη θα παραμείνει η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στα επεισόδια έξω από τη Μαρφίν στην οδό Σταδίου τον Μάιο του 2010, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών απέρριψε την προσφυγή που είχε καταθέσει η κατηγορούμενη κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, βάσει του οποίου είχε προφυλακιστεί τον περασμένο Αύγουστο. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθεται από απόψε η Κρήτη λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που αναμένονται έως το πρωί της Κυριακής. Προηγουμένως είχε εκδοθεί έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που προβλέπει τοπικές βροχές και καταιγίδες εκτός της Κρήτης και στην Εύβοια. Η άνεμη αναμένεται να είναι θυελλώδης, εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ. Κατέληξε το 20 μηνών βρέφος που είχε μεταφερθεί από την οικογένειά του στα επίγοντα της παιδιατρικής του Μαμάτσιου νοσοκομείου Κοζάνης με συμπτώματα εμπύρετης λίμωξης. Για το συμβάν έχει ενημερωθεί και η αστυνομία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να αποσαφινιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου του βρέφους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 και 4 το βράδυ, η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Βιλερμπάν για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Τοπικές βροχές περιμένουμε αύριο Πέμπτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική, στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει 21 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και κυρίως την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει 22 με 23 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα. Που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Όλοι οι Ισραηλοί επιβαίνονται στις πτήσεις που εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης. Το πρωί επέστρεψαν στο Τελ Αβίβ με δύο πτήσεις επαναπατρισμού της εταιρείας Fly Dubai έπειτα από έλεγχο κλιμακίου των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών. Σε δηλώσεις του, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς χαρακτήρισε το περιστατικό ως απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής ενέργειας. Ενώ την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε ότι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, ο πιλότος που φέρεται να μαχαίρωσε συνάδελφό του ενδέχεται να επιχείρησε να προκαλέσει συντριβή του αεροσκάφους. Ταυτόχρονα, η Υπουργός Μεταφορών του Ισραήλ, Μίρι Ρέγκεβ, φέρεται να ζήτησε την αναστολή όλων των πτήσεων της Fly Dubai προς το Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιεύματα Ισραηλινών μέσων ενημέρωσης. Η εταιρεία επιβεβαιώνει ότι σημειώθηκε διαμάχη στο πιλωτήριο κατά τη διάρκεια της πτήσης από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, προσθέτοντας ωστόσο ότι σε αυτό το αρχικό στάδιο οι βαθύτερες αιτίες και τα κίνητρα πίσω από το συμβάν αυτό είναι άγνωστα και παραμένουν αντικείμενο επίσημης έρευνας. Καλούμε όλα τα μέρη να αποφύγουν πρόωρες εικασίες, ενώ οι αρχές συγκεντρώνουν τα στοιχεία, αναφέρει εκπρόσωπος της εταιρείας. Νέα δέσμη μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από τα 10 στα 20 λεπτά το λίτρο, ενώ παράλληλα παραμένει σε ισχύ η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια. Παρέμβαση προβλέπεται και στο πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο η τιμή του να διατηρηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, διευρύνεται το πλαίσιο ρύθμισης των οφειλών, καθώς η αποπληρωμή επεκτείνεται από τις 72 στις 120 δόσεις, με την ελάχιστη μηνιαία καταβολή να ορίζεται στα 30 ευρώ. Την ίδια ώρα προβλέπονται αυστηρότεροι κανόνες για τους servicers, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των συνεπών οφειλετών για την αποφυγή πληστηριασμών ή κατασχέσεων. Ομοβροντία πυρών για τα νέα μέτρα από την αντιπολίτευση. Πανικόβλητος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξήλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής του πολιτικής, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Νίκου Παπά υπογράμμισε ότι ο δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων. Από την πλευρά της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα 15ήμερο, οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί δεν λειτουργούν με κυβερνητικό χρονόμετρο. Συνολικά 20.870 προσλήψεις στο δημόσιο τομέα ενέκρινε για το 2027 το Υπουργικό Συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρίαση κατόπιν παρουσίασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Εσωτερικών. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα γνωστός δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, που συνελήφθη μετά από καταγγελία για λεκτική και σωματική βία κατά του ανήλικου γιού του. Ο κύριος Θεοδωρόπουλος αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε ότι το ηχητικό απόσπασμα αποτελεί προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Προφυλακισμένη θα παραμείνει η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στα επεισόδια έξω από τη Μαρφίν στην οδό Σταδίου τον Μάιο του 2010, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 εργαζόμενοι της τράπεζας. Σε κατάσταση κινητοποίησης Redco τίθεται από απόψε η Κρήτη λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που αναμένονται έως το πρωί της Κυριακής. Εξαιτίας της κακοκαιρίας, κλειστές θα παραμείνουν όλες οι σχολικές μονάδες στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου. Κατέληξε το 20 μηνών βρέφους, το οποίο μεταφέρθηκε από την οικογένειά του στα επίγοντα της παιδιατρικής του Μεμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης με συμπτώματα εμπίδετης λίμωξης. Για το συμβάν έχει ενημερωθεί και η αστυνομία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να αποσαφινιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου του βρέφους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η βόμβα από τον Κριστιανό Ρονάλντο ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Πορτογαλίας, αναφέροντας ότι την κατάλληλη περίοδο θα πει σε όλους τους Πορτογάλους τις αιτίες που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Σε εξέλιξη στο μεταξύ αυτή την ώρα η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Βιλερμπάν για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γρηγόρης Ψαριανός.
2: Τοπικές βροχές περιμένουμε αύριο Πέμπτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική, στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 7 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει τους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 21 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 22 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και κυρίως την Κρήτη. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει 22 με 23 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Τελειώνει ο Σεπτέμβρης. Τέλειωσε. Πάλι τέλειωσε. 10:09 πρώτα λεπτά και σε λιγότερο από 2 ώρες, δηλαδή σε 1 ώρα και 42 λεπτά, θα καλοδεχτούμε, θα υποδεχτούμε, θα χαιρετήσουμε τον Οκτώβρη. Οκτώβρης του 2026, που ρε μάγκα μου, πολλά χρόνια είναι αυτός ο Οκτώβρης. Έχουμε περάσει 2026 Οκτωβριδές. Τι λέει ρε φίλε. Και πως αντέξαμε. Εδώ με τους 2-3 τελευταίους και ζοριζόμαστε. 2026. Τι λέει ρε φίλε. Και να ήταν μόνο η Οκτώβριδες, έχουμε περάσει 2026, Ιούνιους, Φλεβάριδες, Δεκέμβριδες, χαμός γίνεται. Πω ρε φίλε, πολύ πράγμα.

Για κάτσε να πιω και λίγο νερό, γιατί κορακιάσαμε εδώ πέρα και να βάλω μετά και λίγο κολύριο. Έχω πάθει γενική αφυδάτωση, παρόλο που ψυχαλίζει έξω. Μια χαρά ψυχαλίζει. Πρέπει να ρίξει, ρίξε ρέση λίγο ακόμα, πρόεδρε. Βροχές και βροχές, λέγε, τέλειος Σεπτέμβριος και τρεις βροχούλες είδαμε. Ρίξε μερικές βροχές, όχι κατακλυσμούς. Μας το κρατάει, το κρατάει, το κρατάει, τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ στάζει και μετά παφ, ρίχνει τρεις κατακλυσμούς και τρεχαγύρευε να πούμε. Και από πού να φύγεις μετά κολυμπώντας. Άντε, πάρτε τώρα και ένα κομμάτι από τους πολλοί, ένα κομμάτι των πολλοί, να το δούμε στα

כן, עשי ואשי לא דונה. Γεια σου Αλέξανδρε, γεια σου Κώστα, γεια σου Λευτέρη, γεια σου Άγνωστε, γεια σου Μαριάντζελα. Γεια σου Σταμάτη. Γεια σου Πόπη, είναι και η Πόπη εδώ καλέ. Η Πόπη μαζί μας εδώ στη Γενική Διεύθυνση. Και έχουμε εδώ μαζέψει πράγμα, αλλά μάλλον χαλαρά θα το πάμε το πακετάκι. Γιατί εντάξει τώρα μπλα μπλα μπλα, σας ζάλισε και η Αφροδίτη πριν 2 ώρες δεν έβαλε μέσα γλώσσα.

Έτσι είναι η σημείτη όταν λείπει, είναι όλο μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, κάτι ανεκδοτάκια είχα μαζέψει να σας πω. Έχω κρατήσει και τις ειδήσεις εδώ γιατί είχα κάνει κάτι υποσημειώσεις εγώ εδώ. Αλλά μάλλον δεν ξέρω, δεν μου έρχεται τώρα, έτσι, και εσείς δεν συμφωνείτε, το ξέρω. Το ξέρω, θα συμφωνήσετε αμέσως.

καλά, λέει ο άλλος, δεν ξέρεις τη Βασίλο? Είναι η αδερφή της Διαμάντος, που τη σηκώνουν να πάει για ξύλα. Δεν τη σηκώνουν να πάει στο Μήλο, να πάει για ξύλα τη σηκώνουν την κουμπάρα. Σήκω Διαμάντο μου να πας για ξύλα. Στο Μήλο πάει μια Αγία Σιμούλα, πάει, δεν θυμάμαι ποια πάει, μια Ζαφύρα ή ξέρω, η Παγώνα μου φαίνεται πάει στο Μήλο.

Λοιπόν, 6947 989 989 για να μας βρείτε στο Viber, να στείλετε τα μηνυματάκια σας, τα εμπεριστατωμένα, στοχευμένα και εμπνευσμένα μηνύματα. Να κάνουμε καμιά κουβέντα, να περάσει η ώρα. Εδώ είναι κάτι Ιταλοί φοβεροί παράξενοι, η Μάου Μάου. Σας έχω ξαναμιλήσει για αυτούς. Μαζευτήκαν εκεί πέρα και παίζουν κάτι υπέροχα τραγούδια, έτσι με βάση τις παραδοσιακές ιταλικές μελωδίες και ρυθμούς, ταραντέλες και διάφορα τέτοια. Πάρα πολύ ωραία κομμάτια. Τρεις δίσκους βγάλαν όλους και όλους. Είναι ο ένας καλύτερος από τον ίδιο. Είναι εξαιρετική δίσκη. Μετά που σκορπίσανε, Μάου Μάου είναι αυτή. Και που βρεθήκαν και κάνανε και τρεις δίσκους, πάλι κατόρθωμα ήτανε. Αυτό είναι ένα τραγούδι αφιερωμένο στους Ιταλούς μετανάστες και ελαφρομετανάστες που φεύγανε από την Ιταλία και πηγαίνανε στη Νέα Υόρκη, όπως και οι δικοί μας, όπως και Τούρκοι και Πολωνοί και Ρώσοι και όλες τις φίλες του κόσμου στις αρχές του 20ου αιώνα, το 1900 κάτι, πηγαίνανε όλοι, τρέκανε στη Νέα Υόρκη με ένα μήνα στο καράβι, με κάτι υπεροκειάνια. Τα δικά μας ήταν η Πατρίς, η Φρυδερίκη, ξέρω εγώ, ήταν 3-4 όλα και όλα. Που, τι όλα και όλα, μια χαρά είναι. Και κάνανε ένα μήνα να διασκύνουν στον Ατλαντικό. Και εκεί όταν πηγαίνανε, επειδή έρχονταν από χώρες της Ανατολής και από υποβαθμισμένες περιοχές και τα λοιπά, οι Αμερικανοί τους περνάγανε καραντίνα, τους βάζανε μέσα για εξετάσεις και τα λοιπά, και τους βάζανε δίπλα στο άγαλμα της Ελευθερίας, για ένα μικρό νησάκι που είναι το νησί της Έλλης. Γεια σου Έλλη. Έτσι λοιπόν αυτό λέγεται Έλλης Island και έτσι λέγεται και το τραγούδι. Λοιπόν, εκεί σε αυτό το νησί μαζεύονταν για να τους κάνουν εμβόλια, να τους κάνουν εξετάσεις αίματος, να δουν μήπως έχουν καμιά μαλάρια, καμιά ελονοσίες και τέτοια, υπατήτηδες, ξέρω εγώ, κοκκίτι, ηλαρά, ευλογιά και διάφορες άλλες ασθένειες, και παιδικές και για μεγάλους και μεσαίες ηλικίες, για όλες τις ασθένειες. Ήταν εκεί τα συνεργεία, τα ιατρικά συνεργεία στο Ellis Island, και εκεί τους εξετάζανε και μέναν εκεί, ξέρω, 30-40 μέρες και μετά πηγαίνανε όπου μπορούσαν να πάνε να βρούνε, να πλένουν κανένα πιάτο, να ξαναμαγειρεύουν, να φτιάχνουν πίτσες, μακαρόνια, σουμπλάκια, ξέρω εγώ τι φτιάχνανε, διάφορα κεμπάπ και Imam Baildi και τα λοιπά. Χαιρετισμούς στους Imam Baildi, μια πρωτοφερή κουβέντα. Αυτό είναι το Ellis Island, η μικρή σύντομη ιστορία του, και αυτό είναι και το κομμάτι. Ωραία, δεν είναι? Μια μέρα θα σας πλακώσω με κομμάτια των Μάου

από τα χωριά μας και τα χωριουδάκια μας, που λέγει η Σοφία Βέμπο, χωριό μου, χωριουδάκι μου, πηγαίναμε, φεύγαμε, μπαίναμε στο υπεροκειάνιο και πηγαίναμε, θαλασσοδερνόμασταν 30 μέρες, 20, 25, 30 μέρες μέχρι να φτάσουμε στη Νέα Υόρκη, και εκεί μαζευόμασταν, λέει, τσιγκάνοι, μακαρόνες, Ιταλοί δηλαδή, Κινέζοι, εδώ, Τσινέζοι, Νέζοι, Ιταλοί, Ιταλοί, Ιταλοί, στη μικρή Ιταλία, στη γειτονιά που μαζευόντουσαν όλοι αυτοί, οι Κινέζοι, οι μακαρονάδες, οι τσιγκάνοι κτλ. Και τσιγκάνοι και γύφτοι και Ρωμά και απ' όλα. Καλώς ήρθατε στην Αμερική, ελπίζω να καταλαβαίνετε και να καταλαβαίνετε.

εκεί μάθαμε, λέει, και διάφορα καινούργια πράγματα, λέει, ντελικατέσεν, τι είναι τα ντελικατέσεν, τι είναι οι ναφθαλίνες, τι είναι τα εμβόλια, τι είναι κλπ. Α, φοβερές ιστορίες είναι αυτά, έχουν γίνει ακριβώς πριν από 100, 110, 120 χρόνια. Πώς σε λένε, γιατί ήρθες στην Αμερική, από πού ήρθες, πού θες να πας, τι θες να κάνεις, είναι τα βιογραφικά που συμπληρώνανε.

0: πω, σήκωσα το κεφάλι μου τώρα πάνω από την Πόπη και τι να δω ρε φίλε, 22 και 22 και 22. Τι λέει ρε φίλε. Μα αυτή η δουλειά πλέον έχει αρχίσει και γίνεται λίγο δαιμονική. Γίνεται λίγο θρίλερ. Καλά, κάτσε να πάμε και 23 για να κάνουμε το διάλειμμα, γιατί μόλις πήγα να το κάνω είδα τα 6 διάρκεια και λέω πω τι είναι αυτό, 20, πάλι 22 και 22 και 22.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κομωτσινάς.
3: Τι λέει, όλα καλά?
4: Όλα. Πρώτο γράμμα ταφ, 6 γράμματα.
2: Είναι εύκολο.
3: Τέλεια.
4: Σωστά. Για πες άλλα.
3: Έχω πολύ...
2: χρήμα.
3: Υπαγράμματα. Υπαγράμματα. Αλήθεια τώρα.
2: Τι δεν θα παίξουμε άλλο.
3: Πάμε ένα. Το όραμα σου είναι το νι, 6 γράμματα, ο χρόνος μετράει από τώρα.
4: Μισάκι.
3: Όχι.
4: Νεράκι.
3: Καθόλου.
4: Δίσκο.
3: Λίγκο. Παίζεται και όταν λείπει. Δεν σας έλειψε λίγκο.
5: Λίγκο. Πρεμιέρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6:25 το απόγευμα. Στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Κοίτα τι μου στείλε ο άλλος, ο δαιμονισμένος τώρα, ο Κώστας ο άλλος. Μου στείλε ένα ημερολογιάκι με χρονό τέτοιο, με χρονόμετρο που λέει 22 και 22 και 22, δηλαδή τώρα μιλάμε για οργανωμένο σχέδιο τώρα, έτσι.

Αυτό το ξέρετε και στα ελληνικά, έτσι. Είναι πολύ γνωστό, έχει γίνει με τα διασκευή στα ελληνικά. Εδώ είναι ο Little Tony. Μουλίνο al vento λέγεται το κομμάτι. Στα ελληνικά πώς, για πέστε μου. Να δω τι ψάρια πιάνετε.

0: το βρήκατε.
1: Άντε, τέλειωσε το κομμάτι. Λοιπόν, μια μέρα θα μαζέψω όλα αυτά τα ιταλικά και κάτι αγγλικά, αλλά στα ιταλικά είχαμε μεγάλη αδυναμία τότε, στη δεκαετία από το 65 έως το 75, μάλλον από το 62 έως το 72, άντε. Και παίρναμε αβέρτα ιταλικά τραγούδια, έτσι. Το κορίτσι του φίλου μου που ακούτε εδώ, εδώ το ακούμε στα πορτογαλέζικα, έτσι. Δηλαδή βραζιλιάνικα, δηλαδή πορτογαλέζικα, δηλαδή όπως το τραγούδισε ο Ρομπέρτο Κάρλος, όχι ο αριστερός μπακ της Εθνικής Βραζιλίας, ο Ρομπέρτο Κάρλος, που είχε κάνει και ένα χέρι σε ένα μάτσο με τον Ολυμπιακό, αν θυμάμαι καλά. Ναι, όταν έπαιζε στην Ευρώπη. Πώς το λένε, ναι, ο Ρομπέρτο Κάρλος, το κομμάτι λέγεται «Το κορίτσι του φίλου μου». «Να μοραντίνια διονομιέ κουμιέο». Έτσι τα, αυτά είναι τα πορτογαλέζικα.

Λοιπόν, εδώ είναι στα ιταλικά, αλλά τον τίτλο τον γράφει στα πορτογαλέζικα. Δηλαδή είναι... έχει γίνει ένα μπέρδεμα. Θα ξεδιαλύνουμε.

0: και...
1: Έτσι είναι, δεν είσαι τελικά ενάμοράτα di un amico mio. Αλλά θα σας το βρω και στα Πορτογαλέζικα. Μια μέρα, το λέγαμε πριν, θα κάνουμε μια... Θα μαζέψουμε όλα τα ελληνοποιημένα ιταλικά και αγγλικά τραγούδια in the year 25 και Venus και τα λοιπά και όλα αυτά. Θα τα μαζέψουμε και τα αγγλικά και τα ιταλικά, που είναι περισσότερα τα ιταλικά, γιατί τους είχαμε μια ιδιαίτερη αδυναμία λόγω γυθνίασης. Και θα βάλουμε όλο το πακέτο. Ένα από αυτά, ένα το δικό μας. Ένα από αυτά, ένα όπως το κάναμε εμείς. Ένα από αυτούς, ένα όπως το κάναμε εμείς. Εδώ είναι μια καντάδα σα, ζακυνθινή, σα κεφαλονίδικη. Ένα τραγούδι για το Σάκο και το Βαντσέτη. Είναι ένα αριστούργημα, κάτι καταπληκτικές φωνές και κιθάρες, κιθαρόνια και... Είναι τραγούδι αριστούργημα. Είναι η Nuova Compagnia di Canto Popolare, η νέα κομπανία της παραδοσιακής μουσικής, ας πούμε, της λαϊκής μουσικής, και το κομμάτι είναι αφιερωμένο στους εκείνους τους υπέροχους Ιταλούς στην Αμερική, το Σάκο και το Βαντζέτη, που τους καταδικάσαν σε θάνατο κλπ. Ψάξτε να βρείτε την ιστορία, να τη μάθετε, να δείτε πώς έγινε τότε και για

παίζουν κάτι καταπληκτικά, μαντολίνα και μπαλαλάικες και τέτοια και μπουρζούκια και κιθαρόνια, και κυρίως μαντολίνα, είναι σαν τις μαντολινάτες του Νίκου Τσιλίφη, των άλλων μουσικών από, από τα Ιόνια νησιά, από τη Ζάκυνθο κυρίως και την Κεφαλονιά, που κάνανε καντάδες τέτοιες με μαντολινάτες. Παίρναν την πατέντα από απέναντι, από την Νοτιοϊταλία.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

forsaken soul. Want it here, and its curse lingers for years. Είναι ο φίλος μου ο Τζόι από το Tucson της Αριζόνα με την παρέα του. Είναι, αυτά τα Αμερικανάκια είναι ερωτευμένα με τη μεξικάνικη μουσική. Παίζουνε αλλά μεξικάνα και το όνομά τους το έκαναν μισό-μισό, έτσι. Καλιφόρνια, Μέξικο, Καλέξικο.

Έχουν αυτούς τους υπέροχους γρήγορους αλλά μεξικάνα ρυθμούς, με τέτοιες κιθάρες, κυρίως ακουστικές, και με πάρα πολλά πνευστά χάλκινα από πίσω, τρομπέτες, τρομπόνια κτλ. Έτσι. Κόλαση.

γιατί δεν παίζουν, λέει, στα ραδιόφωνα τέτοια τραγούδια. Ξέρω εγώ, εμένα ρωτάτε. Πάρτε στα ραδιόφωνα και ρωτήστε τους, ξέρω εγώ. Εγώ υπάλληλος είμαι. Περαστικός, μάλιστα. It might cost you a life. It might cost you the whole price of freedom here on the crystal frontier. Τα κρυστάλλινα σύνορα, έτσι, τα διάφανα σύνορα ανάμεσα στις χώρες, στις μουσικές, στους λαούς, στις ψυχοπαθολογίες, στις βλάβες, στα ελαττώματα, στα προτερήματα, στα κόμπλεξ, στις μεγαλοσύνες τους. Γιατί όλοι οι λαοί έχουν από όλα αυτά που είπαν, έχουν όλες τις ποικιλίες αυτές, τα έχουν όλοι όλα. Άλλος έχει λιγότερο από το ένα, άλλος έχει περισσότερο από το άλλο, άλλος έχει από όλα όλα. Όσα έχω ζήσει τα έχει πει η Βύση, λένε πολλοί από τους φαν της αγαπημένης μας τραγουδίστριας που γέμισε το ΆΚΑ το περασμένο Σάββατο, και έκτοτε όλοι συζητάνε αυτή την επιτυχία της Ανούλας, αφού όταν αποσύρονται οι καλλιτέχνες πλακώνουν οι κοινωνιολόγοι, λέει ο Ηλίας Κανέλης στα Νέα Σήμερα. Όσα έχω ζήσει τα έχει πει η Βύση. Και έχουμε κι άλλο ένα ωραίο τέτοιο που λέει «Ανήκομενη στην Βύση». Αυτό είναι δικό μου. Είναι φαινόμενο η τραγουδίστρια που έχει τόσο πολύ και τόσο φανατικό κοινό. Είναι φαινόμενο. Είναι, όπως άλλωστε φαινόμενα είναι ο Ρέμος, που μια νύχτα με βροχή έκανε μια πολύ πετυχημένη συναυλία στη Θεσσαλονίκη με 200.000 κόσμο, ξέρω πως είσαι. Και έστω και για άλλους λόγους, έτσι φαινόμενο ήταν και ο Μαζονάκης. Πού στηρίζονται αυτά τα φαινόμενα? Καταρχήν στην ανάγκη των ανθρώπων να καθρεφτίζουν τον εαυτό τους και τις αξίες τους σε καλλιτέχνες, όσο το δυνατόν σε πιο αναγνωρίσιμα είδωλα. Να ταυτίζονται μαζί τους. Η λαϊκή μουσική, τα ιδιώματα που αναγνωρίζονται ως λαϊκή μουσική, που έχουν κατοχυρωθεί ως λαϊκή διασκέδαση, είναι κατεξοχήν σήματα ταύτισης. Οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες που συνήθως τραγουδάνε κοινούς τόπους, έχοντας μεταστοιχιώσει την καψούρα και την γλαψούρα του ανατολίτικου λαϊκού σε κάτι πιο φαντεζή, με στοιχεία δυτικότροπου pop show, συναντιόνται με το μεγάλο κοινό σε αυτούς τους κοινούς τόπους. Με αυτούς ταυτίζονται. Με το μελό περιτύλιγμα που μπορεί να κατάγεται από το ρομαντισμό, αλλά το πολύ πολύ οδηγεί σε κάποιο ρομάντζο και στην εύκολη συγκίνηση. Με τη χλιδάτη παραξενιά, την οποία οι οπαδοί των καλλιτεχνών θα ήθελαν να μπορούσαν να την προσπελάσουν. Τίποτα από αυτά δεν μπορούν, γι' αυτό η μεγάλη τους ικανοποίηση είναι να βρίσκονται στις συναυλίες των ειδόλων τους ή σε πιο προσωπική φάση στα κέντρα όπου καίγονται τα ουίσκια με τα πουκάμισα και όπου οι οπαδοί σπάνε πιάτα, σπάνε τραπέζια, καρέκλες και καταναλώνουν τη διασημότητα και τα παραφερνάλια της. Η πιο

Μπάνιο, που στην εταιρεία της Μήνος τραγουδούσε Κουγιουμτζή μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα ή τη Χαρούλα Αλεξίου και τα λιανοτράγουδα του Ρίτσου σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, πάλι μαζί με τον Νταλάρα. Και δεν τα έχει πει η Βύση επειδή η Βύση ήταν ανέκαθεν ετερόφωτη, απλώς εκτελούσε μια διαδρομή καριέρας την οποία σχεδίαζαν άλλοι για εκείνη. Θα πείτε ότι έτσι δουλεύει η showbiz. Θα συμφωνήσω. Αλλά δεν είμαι υποχρεωμένος να συμφωνήσω και με τις επιλογές της showbiz. Ούτε με το μελό περιτύλιγμα, ούτε με την γκλαμουριά, ούτε με το celebrity system, επιθυμώ να ταυτιστώ εν προκειμένου. Δεν ταυτίζομαι, λέει ο Ηλίας Κανέλης, δεν ταυτίζομαι όμως όχι επειδή έστρωσαν μάνατζερ το δρόμο της τραγουδίστριας ή του τραγουδιστή, αλλά επειδή αυτό που έφτιαξαν είναι επιφανειακό, αβαθές και συναισθηματικά αδιάφορο. Δεν με συγκινεί. Αυτά γράφει ο Ηλίας Κανέλης στα Νέα Σήμερα σε ένα άρθρο που έχει τίτλο «Λαϊκότητα, και κλείνει. Και όσο για τη λαϊκότητα της αποδοχής της, δεν έχω μάθει να θαυμάζω τη λαϊκότητα. Ο Σαββόπουλος ή ο Χατζηδάκης άλλο περιεχόμενο έδιναν στη λαϊκότητα. Δεν είναι όλα για όλους. Δεν ξεχνώ άλλωστε ότι αυτή η επιφανειακή λαϊκότητα μας οδήγησε στο Τσίπρα του 2015 ως λύση για τη χώρα και για τη χρεοκοπία μας. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος κάποτε είχε τραγουδήσει ένα πολύ ωραίο τραγούδι που είχε τίτλο «Νάιλον ντέφια και ψόφια κέφια». Η Βύση βρίσκεται στους στίχους εκείνου του τραγουδιού. Μπράβο της, αλλά δεν με αφορά. Σημείωση. Το διάστημα 2000-25 το θεώρησα αντί πρώτο, τελευταίο τέταρτο του αιώνα, στο χθεσινό σημείωμα, γράφει ο Κανέλης. Το αποθυμένο της απολεστήσης νεότητος βάζει το φαντασιακό μου στον προηγούμενο αιώνα. Ήμαρτον.

Γεια σου Ηλία. Συνυπογράφουμε και εμείς και δύο-τρεις φίλοι που έσκασαν μύτη τώρα.

μιλώντας για την Άννα Βύση, να σας πω ότι η Άννα Βύση είναι πολύ φίλη μου, την αγαπάω πολύ. Δεν κάνουμε παρέα, δεν είμαστε κολλητοί, αλλά την θεωρώ πολύ φίλη μου, γιατί γνωριστήκαμε σε μια περίοδο περίεργη στα χρόνια της μεταπολίτευσης, όταν ξεκίναγε η μεταπολίτευση και όταν ξεκίναγε και η Άννα Βύση με τα πρώτα τραγούδια του Κουγιουμτζή, και εκεί που έκανε παρέα στον Ταλάρα, στα Λιανοτράγουδα, στην εκδοχή των Λιανοτράγουδων του Ρίτσου και του Θεοδωράκη, στην εκδοχή Νταλάρας Βύση. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι τότε, λίγο μετά από τότε, μάλλον τότε γραφτήκαμε μαζί στην Ένωση Τραγουδιστών Ελλάδος, γιατί και εκεί στην Πλάκα τραγούδαγε εκείνη στα σοβαρά, εγώ τραγούδαγε για Πλάκα, γιατί ήταν στην Πλάκα. Και μερικά χρόνια μετά, όταν ξεκίνησε το 1984, είχαμε κάνει μια συνέντευξη, μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση, υπάρχει σε μια κασέτα, νομίζω αποθηκευμένη, όχι νομίζω, υπάρχει, θα τη βρουν οι αρχαιολόγοι του μέλλοντος. Τώρα εγώ δεν πρόκειται να τα σκαλίσω αυτά, να τα βρω, τα θεωρώ πολύ μακριά, πολύ περασμένα και πολύ αλλού, αλλούνταλλού. Όμως τις είχα ζητήσει τότε, ρε Άννα, τις λέω, ξεκινάω κάτι εκπομπές, ξεκίνησα κάτι εκπομπές το 1984, η πρώτη εκδοχή των εκπομπών που έκανα τότε ήταν απλά μαθήματα ραδιοφώνου. Όχι ότι παρέδιδα μαθήματα, γιατί πολλοί τα παρεξήγησαν και νόμιζαν ότι έχω καβαλήσει ένα καλάμι πριν ακόμα βγω στο ραδιόφωνο. Απλά μαθήματα ραδιοφώνου, ότι τα έκανα εγώ, ότι εγώ ήμουν ο μαθητής και προσπαθούσα να μάθω το ραδιόφωνο. Αυτό ήταν το νόημα του τίτλου, απλά μαθήματα ραδιοφώνου. Μετά από ένα εξάμηνο, όταν έκλεισε ο κύκλος των απλών μαθημάτων ραδιοφώνου, η εκπομπή

0: μετονομάστηκε και λεγόταν «Κινούμενα σχέδια». Και στις δύο αυτές εκπομπές, την εκφώνηση του τίτλου «Απλά μαθήματα ραδιοφώνου» ή «Κινούμενα σχέδια», είχα ζητήσει και την είχε κάνει η Αναβίση. Και κάπου φαμένα είναι όλα αυτά τα ηχογραφήματα, οι κασέτες, οι μικρές ταινίες, μικρές μπομπινίτσες, πολύ μικρές, και οι τίτλοι εκείνων των εκπομπών που εκφωνούσε η φίλη μου τότε, η Αναβίση, και παλιά συνάδελφος που ξεκίνησε μαζί το σχολείο του τραγουδιού, εκείνη συνέχισε και γεμίζει τα στάδια, εγώ δεν συνέχισα και δεν γεμίζω τίποτα. Γεια σου Άννα. Είχαμε γραφτεί μάλιστα, σας το πω αυτό, έτσι, στην Ένωση Τραγουδιστών Ελλάδος, και είχε γίνει η πρώτη συνέλευση της Ένωσης Τραγουδιστών Ελλάδος στην Αδριανού, στην Πλάκα, σε ένα νυχτερινό κέντρο μπουάτ, μεγάλη μπουάτ όμως, μεγάλου μεγέθους, που λεγόταν Διαγώνιος. Εκεί στη Διαγώνιο τραγουδούσαν ο Νταλάρας, η Αλεξίου, η Βύση, ο Αντώνης Βαρδής. Εξαιρετική μουσική, καταπληκτική, ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Μια πάρα πολύ ωραία ορχήστρα λαϊκή που έπαιζε τα πάντα. Μετά έπαιξαν εκεί διάφοροι, ξέρω εγώ. Πάρα πολλοί πέρασαν από εκεί, μέχρι και ο Χάρη Κλίν πέρασε και πολλοί άλλοι. Ήταν πάντα τίγκα η Διαγώνιος. Μέχρι που κάποια στιγμή μετακινήθηκε η Πλάκα και σκόρπισε στις παραλίες και σε διάφορους άλλους χώρους, σε δρόμους και σε πλατείες του Λεκανοπεδίου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

για κανέναν, κλαίγοντας για κανέναν ή φωνάζοντας για κανέναν, αλλά για κανέναν. For no one από τους Beatles, όπου σήμερα νομίζω έχει γενέθλια ο Ringo Starr, νομίζω. Α, είπαμε αυτές τις μέρες έχουν και άλλοι γενέθλια, ο Νταλάρας, ο Μάλαμας, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος και άλλοι, και κάτι άλλοι φίλοι.

Ναι, εντάξει αυτά. Απλώς τώρα επειδή διαβάζαμε αυτό το κομμάτι του Ηλία Κανέλη για την Άννα Βύση, που είναι πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, πολύ μεγάλη τραγουδίστρια πραγματικά, και είναι ακόμα μεγαλύτερη performer, δηλαδή είναι, δίνει ρέστα στις μουσικές παραστάσεις σαν αυτή που έκανε το Σάββατο μας πέρασε στο ΟΑΚΑ, στο Ολυμπιακό Στάδιο, η Άννα Βύση και η Μαρινέλα, οι δύο μεγάλες τραγουδίστριες performer είναι αυτές οι δύο. Μετά είναι και η Βανδύ, η Κοκκίνου, η Βευτό, είναι η Μπάζα Δημητρίου, έχει μετά καμία δεκαριά ακόμα, αλλά κυρίως είναι η Μαρινέλα και η Άννα Βύση. Και με μεγάλη ιστορία, με μακρά ιστορία και με φοβερές παραστάσεις, με φοβερά προγράμματα και με πάρα πολλούς δίσκους και με πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες και πολλές και πολύ μεγάλες. Και δεν αναφερθήκαμε καθόλου βέβαια στον Καρβέλα, γιατί όλη η μεγάλη καριέρα της Βύση που ξεχυλίζουν τα μαγαζά και τα στάδια είναι αυτή η πλευρά της Άννας Βύση που στοιχειοθετήθηκε με τις μουσικές και τα κόλπα και τις εμπνεύσεις του Νίκου Καρβέλα. Εντάξει, εντάξει. Γεια σου Καρβέλα, γεια σου Βύση. Ανήκομεν

και στην πραγματικότητα, για να το κλείσουμε αυτό το θεματάκι, μια που θυμηθήκαμε και τον Νίκο Καρβέλα και τις μεγάλες παραστάσεις αυτές, τους δαίμονες και όλα αυτά τα πράγματα που εκτείναξαν την καριέρα της Άννας Βύση, είναι άλλη η μικρή Κυπριοτοπούλα που ήρθε από την Κύπρο με την αδερφούλα της και τραγουδούσε στις μικρές μπουάτ της Πλάκας, που όλο μεγαλώναν σιγά σιγά και γίνονταν λαϊκά κέντρα στην Πλάκα μέσα, στην περιοχή του λεγόμενου έντεχνου λαϊκού τραγουδίου. Δεν μου αρέσουν καθόλου οι ταμπέλες, για να καταλαβαινόμαστε, με Καρβέλα, Σπανό, Νικολόπουλο, Πλέσα και τα λοιπά και τα λοιπά. Και είναι άλλη η Άννα Βύση από ένα σημείο και μετά. Και αυτό το σημείο, είπαμε, λέγεται Νίκος Καρβέλας. Και από εκεί ξεκινάνε οι μεγάλες παραστάσεις, αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά, και ολοκληρώνεται αυτό το φαντεζή πράγμα που δεν είναι πια ένα αυθεντικό λαϊκό, αλλά είναι ένα λαϊκό pop εμπορικής έτσι αξίας βασικά, με χιλιάδες οπαδούς και με γεμάτα γήπεδα και στάδια και μεγάλες αίθουσες και ρεξ και τα ρέστα, αλλά είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το ίδιο είναι, αλλά είναι δύο άλλα που είναι ίδιο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνόμαστε.

Είναι άλλο το Pastime Paradise του Stevie Wonder, όπως το λέει ο ίδιος, ένα αριστούργημα, ένα μουσικό αριστούργημα, και είναι άλλο το Gangsta Paradise που λένε εδώ πέρα τα παλικάρια, η Κούλιο και όλοι οι λοιποί καφεταναίοι, που είναι το ίδιο, αλλά είναι δύο

τώρα που λέμε για gangsters και τον παράδεισο των gangsters, στο κομμάτι που ακούμε βλέπω πως έτυχε τώρα και έκατσε μπροστά. Η μαφία του χαλκού χτυπάει και τα σχολεία. Στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής λέει: βανδαλισμοί και κλοπές εξωτερικών μονάδων κλιματισμού. Βανδαλισμοί και κλοπές σε δημοτικά κτίρια, σχολεία και νηπιαγωγεία, εξαιρετικά συχνές το τελευταίο διάστημα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, αφαιρέθηκαν οι εξωτερικές μονάδες κλιματιστικών σε πάρα πολλά σχολεία, αχρηστεύοντας τον εξοπλισμό. Επίσης, αποσύρθηκαν σε εισαγωγικά, εκλάπησαν δηλαδή από τους δρόμους τα μεγάλα καπάκια από φρεάτια που είναι ορίχαλκος και άλλα κράματα σιδήρου και πάρα πολλές χιλιάδες μέτρα καλώδια και εφεδρικές σιδηροτροχές σε σταθμούς του ΟΣΕ κλπ. Έχουν γίνει πάρα πολλές καταγγελίες από δημάρχους και περιφερειάρχες και οι τοπικές αρχές τα ξέρουν, η κυβέρνηση τα ξέρει, η Ελλάς του σύντροφου, του φίλου μου, του Μιχάλη του Χρυσογοήδη τα ξέρει, αλλά η μαφία του χαλκού, εκτός που κλέβει χαλκούς και χαλκό και χάλκινα και οριχάλκινα μέχρι πρωτομές και αγάλματα, ξυλοκοπεί και ανθρώπους, οπλοφορεί και κάνει ό,τι γουστάρει και ακόμα μπουκάρει και στα σχολεία και στα νηπιαγωγεία και ξυλοφορτώνει δασκάλες του νηπιαγωγείου επειδή μίλησαν λίγο απότομα ή έσπρωξαν ή αγρίεψαν λίγο στις φωνές το μικρό αυτό πλασματάκι, αυτό το μικρό λουλουδάκι της μαφίας του χαλκού και άλλων ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Με αποτέλεσμα να έχουμε χωριστεί και εδώ τώρα, δηλαδή χωριζόμαστε μνημόνια, αντιμνημόνια, εμβόλια, αντιεμβόλια, ανεμογεννήτριες, αντιανεμογεννήτριες, αυτό, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, αριστερά, δεξιά, σκατά, απόσκατα. Δηλαδή γενικώς ψάχνουμε να βρούμε πώς θα πλακωθούμε, να χωριστούμε, έτσι, μισή από εδώ και μισή από εκεί. Το τελευταίο δείγμα, πριν ήταν η Μαρία των Ψεκιών και η υπόθεση, η επιχείρηση Τέμπη. Τώρα είναι η επιχείρηση δασκάλα του νηπιαγωγείου και το μικρό γυφτάκι, το της ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας εννοώ, το παιδάκι, το οποίο έσπαει κάτι καρέκλες, έγραφε στους στίχους, ξέρω εγώ, μουτζούρες και έκανε και διάφορα άλλα πράγματα και πήγε να του βάλει χέρι δασκάλα. Το μικρό αυτό παιδάκι, ας πούμε το γλυκούλι, της την έπεσε της δασκάλας και τα λοιπά, η δασκάλα το έσπρωξε, το μίλησε άγρια και τα λοιπά και κατέφθασαν όχι όλοι οι γονείς, γιατί δεν ήταν όλοι, δεν είναι όλοι οι γονείς έξω. Έφτασε ο μπαμπάς και ξυλοφόρτωσε τη δασκάλα και την έλυσε στο νοσοκομείο. Και έτσι τώρα έχουμε, οι μισοί είναι στα Facebook και στα Twitter και στα τέτοια, ας πούμε, και λένε, έχουν ταγκάρει, ας πούμε, κάνει tag με τη δασκάλα, οι άλλοι έχουν με την ευαίσθητη κοινωνική ομάδα και τσακώνονται οι ακροατές, οι τηλεθεατές, οι ακροάτριες, εμείς, εσείς και οι υπόλοιποι τσακωνόμαστε τώρα με ποιον είμαστε, κατάλαβες? Με ποιον είμαστε, νομίζω θα πρέπει να αναζητήσουμε μια κατάλληλη θεραπεία, βασικά μαζική θεραπεία, για όλο το πακέτο αυτό, μια εθνική θεραπεία. Ναι, ο Ρίγκο Σταρ που σας είπα, πράγματι η γενέθλια σήμερα,
μάλλον όχι, τον Ιούλιο γιόρτασε τα γενέθλιά του. Τώρα κάνει μεγάλες συναυλίες, πουλάκια μου, έτσι. Τον Ιούλιο είχε τα γενέθλιά του, γιόρτασε τα 86 του χρόνια ο Ρίγκο Στάρ. Και τώρα ξεκινάει από την Πενσιλβάνια η φθινοπορεινή περιοδία που θα κάνει στάση σε 5 αμερικανικές πολιτείες, ίσως και στην Ευρώπη να μας έρθει ο Ρίγκο Στάρ, ο μεγάλος ντράμερ των Beatles και ένας από τους μεγαλύτερους ντράμερ όλων των εποχών, παρόλο που τον θεωρούσαν για την τετράδα των Beatles λίγο δευτεράτζα το Ρίγκο, δεν ήταν όμως. Λοιπόν, αυτά, η ώρα πάει 11. Σας ζαλίσαμε πάλι. Σας πρίξαμε, ρε παιδί μου, με τα, δηλαδή αυτό το πράγμα πια. Σας ζαλίζουμε με τα προβλήματά σας, λες και δεν έχετε κι εσείς τα δικά μας.

Λοιπόν, επανάληψη, επειδή δεν το εμπεδώσατε χτες. Σας είδα, ήσασταν λίγο, ξέρω, δεν ήσασταν σίγουροι ότι το έχετε καταλάβει. Ξαναδιαβάστε το τώρα.

Χένριξ και Καζαζίδης και 10.000 βατ και γκάζια πολλά και όχι άλλο Νταλάρα, Πάριο και Αλεξίου και Βύση βάλαμε και Βαρδί βάζουμε, όλα τα έχει ο Μπαξές, έτσι. Ο Τζίμις βέβαια είχε ένα κόλλημα με τον Νταλάρα, έτσι, μεγάλο κόλλημα. Οπότε επειδή είχε στο τραγούδι αυτό το 10.000 βατ με το Χέντριξ και τον Καζαντζίδη, αναφέρεται επανειλημμένος στο σύντροφο Γιώργο Νταλάρα, του αφιερώνουμε το τραγούδι «Ελεύθεροι και ωραίοι», μια που το έχει και στους δικούς του στίχους το «Ελεύθεροι και ωραίοι». «Ελεύθεροι και ωραίοι». Κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος Νταλάρας. Τζίμις και Νταλάρας κολλητά.

0: Πάντως, πραγματικά δηλαδή, επειδή παρακολουθούμε την επικαιρότητα και τις ειδήσεις και τα από εδώ και τα από εκεί και τα πέρα και τα δόθε, πραγματικά όσοι μιλούσαν για μπαζώματα είναι για τα μπάζα.
1: Εγώ δεν είχα τύχει να ζήσω μαγικά με δυο ψυχούς.

0: μου πεις.
1: Και τι είναι αυτά που θα μου πεις,
0: ε?
1: Πραγματικά, όσοι μιλούσαν για συγκάλυψη, συγκαλύψεις, μπαζώματα και προσπάθειες διαφόρων πρακτόρων να καλύψουν τα ίχνη των ξυλολίων και των εξαφανισμένων βαγονιών, πραγματικά όσοι μιλούσαν για μπαζώματα, πραγματικά είναι για τα μπάζα με κεφαλαία, όλα τα μπάζα. Και αυτό το λέμε γιατί ξεχάστηκαν οι αθλειότητες που ακούγονταν στη Βουλή για ξυλόλια που μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία, για βαγόνια που εξαφανίστηκαν, για όπλα του ΝΑΤΟ που μετέφερε η αμαξοστοιχεία, για διάφορα μυστικά και γνωστά αέρια και φιάλες επικίνδυνων εκρηκτικών που έγινε, που η έκρηξη και τα λοιπά, η οποία έκρηξη είναι, πλέον έχει ξεκαθαρίσει τι έκρηξη ήταν, όταν ένα, δύο τρένα συγκρούνται με τοπικά με 100 χιλιόμετρα κάθε ένα τρένο, πραγματικά θα γίνει έκρηξη. Τι θες να γίνει, ας πούμε, τι να γίνει δηλαδή. Και επειδή μας αρέσουν οι θεωρίες συνωμοσίας, στους περισσότερους δηλαδή, οι 7 στους 10 συμπολίτες μας και συνέλληνες ζουν με τις θεωρίες συνωμοσίας, μην τις το χαλάσουμε και τελείως, ας τους να ζουν έτσι. Κι αν τελειώσει αυτή η συνωμοσία, αυτή η θεωρία συνωμοσίας, θα βρούμε μια άλλη. Θα βρούμε το 666, τις ταυτότητες, τα εμβόλια, κάτι θα βρούμε.

Πραγματικά δεν ξέρω τι λένε οι δικαστές και οι αεροπαγίτες. Θα δούμε ποια θα είναι τα πορίσματα όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία, η νομική διαδικασία σχετικά με τα μπαζώματα και τα μπάζα. Θα δούμε τα αποτελέσματα. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί και σωστά γίνεται αυτός ο έλεγχος και σωστά ελέγχονται τα πάντα. Αλλά αυτοί που χρησιμοποιούν τη σωστή λειτουργία της δικαιοσύνης, που προσπαθεί να ξεδιαλύνει και να μην αφήσει κανένα ίχνος υπόνοιας σε υποθέσεις τέτοιες, αυτοί που τώρα χρησιμοποιούν ως επιχειρήματα την δικαστική διαδικασία για τα μπαζώματα και τους υπεύθυνους των μπαζωμάτων κτλ., στο τέλος θα πάνε κουβά, όπως πήγανε κουβά οι ίδιοι που κράδαιναν τα επιχειρήματα με τα ξυλόλια, με τους λακαφόσιδες, με τα εξαφανισμένα βαγόνια, με τις μύγες, τα όπλα του ΝΑΤΟ, τις μυστήριες σφίκες, τα βισμούθια, τα βουτάνια, τα προπάνια και όλα αυτά που έβλεπαν στον ύπνο τους.

πιο ωραίες διασκευές σε παλιά τραγούδια αυτής της σχολής, του ελαφρού λαϊκού, του υποτιθέμενου ελαφρού λαϊκού. Το ήρθε αργά, ένα σπουδαίο τραγούδι σε εξαιρετική διασκευή, εξαιρετική διασκευή από το Στάθη Δρογόση. Και εδώ ένας φίλος μου από την Βέρεια, Βέρος Βεριώτης, ο Νίκος Γιώγαλας.

Όλα θα φανερωθούνε ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο. Κρυπτών είναι και ένα αέριο, ένα μυστήριο αέριο από αυτά που τα μεταφέρουν από εδώ και από εκεί διάφοροι πράκτορες για να τρακέρνουν τα τρένα.

εδώ θα σας εξομολογηθώ κάτι. Το άκουσα από κάποιον τύπο πριν από 1,5 χρόνο και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Σοκαρίστηκα. Και μετά το σκεφτόμουν και το ξανασκεφτόμουν. Και επειδή έβλεπα ότι γίνονταν διάφορα παράξενα ατυχήματα και δυστυχήματα σε ευρωπαϊκές χώρες, έχουν γίνει πολλά τέτοια. Στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν γίνει διάφορα παράξενα πράγματα. Ακόμα και σε εκλογικές διαδικασίες βγαίνουν κάτι παράξενοι τύποι, επειδή κάτι άλλοι παράξενοι ανακατεύονται με hackers και πράκτορες και σκαλίζουν κάλπες, εκλογές, αντιπολιτεύσεις, πολιτικές ομάδες, χρηματοδοτούν διάφορα κόλπα, κάτι μυστηρίοι τύποι. Και επειδή αυτός ο τυπάκος όταν μου το είπε έπαθα σοκ, αλλά μετά άρχισα και σημείωνα τα διάφορα περίεργα που γίνονταν σε ευρωπαϊκές χώρες και μια αποσταθεροποίηση που επιχειρείτο σε διάφορες κυβερνήσεις ευρωπαϊκές, και προσπαθούσα να τα συνδέσω αυτά με υπόγειες διαδρομές και μυστηριώδεις ξανθούς αδελφούς μας, άκουσα αυτό το φοβερό που είχε πει εκείνος ο Μανώλης, μάλιστα να σας πω και το όνομά του, το μικρό μόνο. Είχε πει ότι η υπόθεση Τέμπη είναι μια υπόθεση ρωσική, η ιστορία των Τεμπών είναι σχεδιασμένη από ρωσικές υπηρεσίες, είχε πει ο Μανώλης τότε πριν από 1,5 χρόνο, όταν εδώ γινόταν αυτά τα συλλαλητήρια με τα καντιλάκια και το σύνταγμα που βάζαν τα κεράκια και όλα αυτά. Και όταν το είπε αυτό ο Μανώλης, εγώ έπαθα σοκ και λέω τι λέει μωρέ ο άνθρωπος. Από τότε έχει περάσει 1,5 χρόνος και νομίζω ότι αυτός ο Μανώλης που τον θεωρούσα εντελώς βαρεμένο, μάλλον δεν είναι τόσο βαρεμένος.

Λέτε να ήταν τα Τέμπη του σταθμάρχη Σαμαρά που έβαλε δύο τρένα να κινούνται με 100 χιλιόμετρα το καθένα αντιθέτως στην ίδια γραμμή, και το είχε ξανακάνει κάτι ώρες πριν, αλλά κάποιοι το πρόλαβαν γιατί είδαν το λάθος σε εισαγωγικά, και το σταμάτησαν. Αλλά μετά επαναλήφθηκε το λάθος με αυτήν τη μεγάλη επιτυχία που ξέρουμε, με 57 νεκρούς, κυρίως παιδιά που έχασαν τη ζωή τους, τζάμπα και βερεσέ, επειδή κάποιος σταθμάρχης που ήταν αχθοφόρος και μετακινήθηκε σε θέση σταθμάρχη έβαλε δύο τρένα να κινούνται αντίθετα στην ίδια γραμμή. Λέτε όλη αυτή η ιστορία, Τέμπη, σταθμάρχης και τα λοιπά και τα λοιπά, ξυλόλια και όλη αυτή η συνωμοσιολογία, να είναι μια ρώσικη επιχείρηση, λέτε.

0: γράφουν τα νέα πολύ εύστοχα στην κορυφή της τελευταίας σελίδας. Καμιά φορά τα μπάζα πέφτουν και σε πλακώνουν, ιδίως αν είσαι ένα μέρος τους, δηλαδή για τα μπάζα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πότε ήμουν πιτσιρίκος, πονηρός και κομμάτι.

0: όπια στο χαπάκι, τόπια.
1: Στην TV και στο μπαλκόνι.
0: Και η ζωή να τελειώνει στην TV και στο μπαλκόνι. Είναι η ζωή ρε λάμπη, ένα τίποτα που λάμπη.

όλα του φταίει το Πασόκ. Καλά, μιλάμε τώρα για τελειωμένο πράσινο φρουρό, έτσι. Ο Γιάννης Λογοθέτης, ο υπέροχος λογό, ο ένας φοβερός τυπάκος, ο οποίος φτιάχνει παιδικά παιχνίδια, σκίτσα, κατασκευές, ζωγραφικές, πίνακες, καταπληκτικά ζωγραφίζει, καταπληκτικά σκιτσάρει, φτιάχνει τις ωραιότερες γελιογραφίες, ένας υπέροχος γελιογράφος μας, ο Λογό, ο οποίος γράφει και πάρα πολύ ωραία τραγούδια και γουστάρει να τα τραγουδάει κιόλας. Και γι' αυτό σήμερα που τον θυμηθήκαμε κάνουμε έτσι μια μικρή αναφορά σε τρία τραγούδια του Γιάννη Λογοθέτη, του Λογό, του φίλου μας που έχει ένα υπέροχο ατελιέ στο Κουκάκι. Ακόμα θα το έχει. Το ρεζίλι των σκυλιών. Παρακαλώ, περάστε.

0: ανάμεσα στους ωραίους δίσκους που είχε κάνει ο Γιάννης Λογοθέτης, εκτός από αυτά που είναι ανακυκλοφόρητα τα δύο προηγούμενα, δηλαδή είναι έκπληξη ραδιοφωνική προσφορά για σας, το Ρεζίλ των Σκυλιών έχει ηχογραφηθεί. Στους δίσκους που έκανε, τραγουδώντας μόνος του ή με τον Θέμη Ανδρεάδη κλπ. Κλπ. Από το 75 έως το 85, έχει γράψει υπέροχα τραγούδια. Ανάμεσα σε αυτά είχε κάνει και ένα δίσκο που είναι καταπληκτικός δίσκος με ενορχιστρός και τα πάντα, βασισμένο σε λατινικές μελωδίες της λατινικής μουσικής, Latin κομμάτια, πασίγνωστα, κομπαρσίτες και τέτοια. Αυτός ο δίσκος λεγόταν θα το θυμηθώ, και τραγουδούσαν εκτός από τον Γιάννη Λογοθέτη, τραγουδούσαν ο Γιάννης Γκιονάκης, ο Θήμιος Καρακατσάνης, ο Τάκης Μιλιάδης, και ήταν ένας υπέροχος δίσκος.
1: Αυτά λοιπόν, αυτά λοιπόν, και έχω γίνει το ρεζίλ.
0: Αυτά λοιπόν και έχω γίνει το ρεζίλ των σκυλιών. Είναι αυτοβιογραφικό για όλους μας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Αυτοβιογραφικό και αυτοαναφορικό. Έτσι ταυτοχρόνως. Ομού και ταυτοχρόνως. 69-47-989-989. Για τα μη.

Κανένα έλεος για τους κοντούς, κανένα έλεος και για τους χοντρούς. Εδώ είναι ο Πάνος Μουζουράκης. Τα ξέρετε αυτά, έτσι.

0: Γεια σου, Λουκιανέ.
1: Συμμετρήσει.
0: Άμα είσαι και κοντός και χοντρός, όλοι

Πετρίς. Τελικά ο Χατζηπετρίς δεν φταίει καθόλου νομίζω. Εσείς και εμείς ό,τι κάναμε.

Μάλιστα. Τα τραγούδια με νόημα ήταν εκείνος ο δίσκος του 75-76 του Γιάννη Λογοθέτη, με Θήμιο Καρακατσάνη και Γιάννη Γιονάκη και Τάκη Μιλιάδη και τη Στέλλα που τραγούδαγε. Και πολύ ωραία τραγούδια, φοβερά. Και αυτό Παντελής Αμπαζής και Πάνος Μουζουράκης. Ομού μαζί και Ταυτοχρόνος. Και η Εντίθ Πιάφ μαζί τους. Στο βάθος. Αλλά είναι κοντή και δεν φαίνεται.

0: Ήταν λοιπόν ο Πάνος Μουζουράκης, ένα τραγούδι που τραγούδησαν μαζί με τον Παντελή Αμπαζή, που έγραψε τους στίχους πάνω στο τραγούδι το περίφημο της Edith Piaf, La Vie en Rose. Και εδώ, ό,τι κουτί κουτί από τα τραγούδια με νόημα, είναι ο Τάκης Μιλιάδης. Τα λόγια του Γιάννη Λογοθέτη, του Λογό. Είναι από τα τραγούδια με νόημα που σας είπα, τα Latin του Λογό. Αυτό είναι. Τάκης Μιλιάδης εδώ. Εκπληκτικές ενορχιστρώσεις, εξαιρετική ηχογράφηση, πολλά χρόνια μπροστά από την εποχή της. Αριστούργημα. Και μουσικάρες, ε.
1: Ότι κοτί κοτί, ότι κοτί κοτί, έλα στο πάρτι και μη γίνεσαι κουτί. Γράψε τηλέφωνο και όνομα σε ένα χαρτί. Ότι κοτί κοτί κοτί κοτί κοτί. Ότι κοτί κοτί, ότι κοτί κοτά, θα πιούμε μπραντι και διάφορα ποτά. Έλα μωρό μου στο δωματιό μετά. Ότι κοτί κοτί κοτί κοτί κοτά. Δύο παραδείσια πουλάκι στο κρουβάκι. Τα σου φιλό τραγανό στο χιλάκι. Έλα στο πάρτι και μη γίνεσαι κουτί. Τι κοτί κοτί κοτί κοτί κοτί. Ότι κοτί κοτί, ότι κοτί κοτί. Έλα στο πάρτι και μη γίνεσαι κουτί. Γράψε τηλέφωνο και όνομα σε ένα χαρτί. Ότι κοτί κοτί κοτί. Ότι κοτί κοτί, ότι κοτί κοτά, θα πιούμε μπραντι και διάφορα ποτά. Έλα μωρό μου στο δωμάτιο μετά. Ότι κοτί κοτί κοτί κοτί κοτά. Δύο παραδείσια πουλάκια στο κλουβάκι. Θα σου φιλώ τραγανό στο χυλάκι. Έλα στο πάρτι και μη γίνεσαι κουτί. Τι κοτί κοτί κοτί κοτί κοτί.
0: Τάκης Μιλιάδης, ένας τεράστιος ηθοποιός, τεράστιος, τεραστίων διαστάσεων, καταπληκτικός, από τους πολύ μεγάλους Έλληνες ηθοποιούς, που όχι μόνο κομικοί ήταν, έπαιζαν τα πάντα. Και η μουσική εδώ που παίζουν είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλον, είναι, μιλάμε για μουσικάρες.

Τραγούδια με νόημα, Γιάννης Λογοθέτης, Θύμιος Καρακατσάνης, εξαιρετικές μουσικές ενορχιστρώσεις και μουσική που παίζουν, κορυφή. Θύμιος Καρακατσάνης, θεός.

κομπαρσίτες και τραγούδια με νόημα και ρομαντικά γεύματα και απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και εδώ Γιάννης λογοθέτης στα λόγια, μουσική και ερμηνεία, Θέμης Ανδρεάδης.

Άκου τώρα να δεις ρε φίλε, έχουμε δύο ταγκό, το χορευτής εκ Παρισίων και το ρομαντικό γεύμα, το προηγούμενο και αυτό. Δύο εξαιρετικά ταγκό, παιγμένα καταπληκτικά, ορχήστρες και τα ρέστα. Πριν τραγουδούσε ο Θήμιος Καρακατσάνης, εδώ έχει κάνει τις ενορχιστρώσεις ο Τάσος Καρακατσάνης. Άκου ρε φίλε τι γίνεται, ε. Και δεν το είχα σχεδιάσει αυτό, από μόνο του έκατσε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άκου τώρα άλλη σύμπτωση. Σκεφτόμουνα. Μου πέρασε από το νου στα τραγούδια με νόημα που λέγαμε να ακούσουμε το «Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι» με λόγια του Γιάννη Λογοθέτη που το τραγουδάει ο Γιάννης Γιονάκης. Και «Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι» το έχει τραγουδήσει και ο Τζίμης Πανούσης. Εμείς όμως θα πάμε σε άλλους Αμερικάνους τώρα. Άκου να δεις τώρα πώς έκατσε. «Αμερικανοί» του Γιάννη Πρετεντέρη. Δεν ξέρω αν και πότε θα ρίξει την κυβέρνηση η Κίμπερλι, αλλά καλό είναι να κρατήσουμε την εθνική ψυχραιμία μας. Προηγήθηκαν και άλλοι υποψήφοι που ήθελαν να ρίξουν την κυβέρνηση και εξακολουθούν να θέλουν. Η Καριστιανού με τη Γρατσία, ο Ρούτσι, ο Φάμελος, ο Ρουβίκονας, ο Rebranded Τσίπρας, ο Κασελάκης, η Κωνσταντοπούλου, ο Ντίλιαν, ο Σαμαράς, ακόμη και το Πασόκ με μια ψήφο διαφορά. Τζίφος. Δεν ξέρω λοιπόν πώς θα το επιτύχει η Κίμπερλι. Αν και το πιθανότερο είναι πως πέταξε απλώς μια σαχλαμάρα για να κάνει την έξυπνη στην παρέα. Μπορεί ο πρόεδρός της να είναι μειωμένης σοβαρότητας, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει Αμερικανός πρέσβης στην Οικουμένη που κάθεται σε επίσημο δείπνο και κοκορεύεται ότι θα ρίξει την κυβέρνηση της χώρας που τον φιλοξενεί. Μπορεί να είναι Αμερικανοί, αλλά δεν είναι και deep ηλίθιοι. Άλλωστε, και αν μου το μετέφεραν σωστά, κάπως έτσι το εξέλαβε και η παρέα. Γι' αυτό 6 μήνες τώρα ουδής θυμήθηκε, ούτε έδωσε ιδιαίτερη σημασία στο περιστατικό. Αλλά βέβαια, εδώ είμαστε Ελλάδα. Στο Ζήτα του Γαβρά, κάποια στελέχη της αριστεράς συζητούν να βγάλουν ανακοίνωση για τον Γρηγόρη Λαμπράκη. «Να καταγγείλουμε την κυβέρνηση και την αστυνομία και το παρακράτος και το παλάτι», λέει ο ένας. «Να καταγγείλουμε και τους Αμερικανούς», προσθέτει ο δεύτερος. «Τι σχέση έχουν οι Αμερικανοί», απορεί ο πρώτος. «Πρέπει πάντα να καταγγέλεις τους Αμερικανούς», του εξηγεί ο άλλος. «Ακόμα κι αν δεν ξέρεις εσύ γιατί, ξέρουν αυτοί». Νομίζω ότι η βασική νοοτροπία δεν έχει αλλάξει από τότε, έστω και αν έχει περιοριστεί. Οι Αμερικανοί θεωρούνται ύποπτοι για όλα, υποψία που ενισχύεται και από τους ίδιους. Τους αρέσει να κοκορεύονται και να κάνουν φιγούρα, ιδίως του πρόεδρου τους, του Πορτοκαλί, του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά χρόνια τώρα έχω βαρεθεί να ακούω για πολιτικούς που κυκλοφορούν ως άνθρωποι των Αμερικανών και οι περισσότεροι έχουν πάει κατά διαβόλου. Βεβαίως, υποθέτω, λέει ο Πρετεντέρης, πως σε κάποιους κυβερνητικούς κύκλους θα υπάρχει θαυμασμός για την Αμερική. Ούστα είναι αυτά. Και την αναβίση μπορεί να θαυμάζουν κάποιοι, αλλά δεν νομίζω ότι θα τις ανέθεταν ποτέ να ρίξει την κυβέρνηση. Τι μένει λοιπόν? Μένει η ανασφάλεια μιας χώρας την οποία η Τουρκία απειλεί σε θάλασσες, αέρα και νησιά, η οποία διώκεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ετοιμάζεται να ρίξει την κυβέρνησή της ο Λευκός Οίκος. Ασόβαρα πράγματα. Άλλωστε, κλείνει ο Πρετέντερ, ο μόνος τρόπος με τον οποίο φαντάζομαι θα μπορούσε να απειλήσει η Κίμπερλι την κυβέρνηση είναι να κλείσει όλα τα τραπέζια στον Αργυρό και να τους αφήσει στην καρνταρόμπα. Ποιοι χειροκροτάνε? Σιγάρα παιδιά, εντάξει, τι χειροκροτάτε να πούμε? Ξένο ήταν αυτό που διαβάσαμε, δεν ήταν δικό μου. Άμα ήταν δικό μου να χειροκροτήσετε και πιο δυνατά μάλιστα. Θα σας πω όταν είναι η ώρα. Ωχ, Παναγίτσα μου. Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Και εσύ λάμπεις, μπάμπη μου.

αν και δεν γυαλίζουν όλα όσα λάβουν. Ούτε όλα όσα λάβουν γυαλίζουν. Μου θυμίζει μια θιά μου που έλεγε «Θες και δεν μπορείς ή δεν μπορείς και θες».

0: το φιλαράκι μου Τσαμπίκος, ο Βασίλης Καζούλης, κάτι να γυαλίζει. Αυτά που ψάχνουμε να δούμε είναι χάντρες, είναι δαχτυλίδια, είναι χρυσά, είναι φόμπιζού, είναι επίχρυσα, είναι τενεκεδάκια. Ό,τι και να είναι, ας είναι. Καλό βράδυ, γεια σας, χάρηκα.
1: Σαν φτωχό σαλό την παλαρίνα.
0: Σε 3 λεπτά θα ευχηθούμε και θα σας ευχηθούμε καλό μήνα.

0: Ένα μικρό ιστερόγραφο. Ευτυχώς είχε αίσιο τέλος αυτή η παραλίγο αεροπειρατεία σε μια αεροπορική πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, όπου ο συγκυβερνήτης του αεροπλάνου επιτέθηκε και μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο μαζί με τους 180 επιβάτες. Δεν πάμε καθόλου καλά. Ο πιλότος ήταν από τα Εμιράτα. Ο συγκυβερνήτης του αεροπλάνου ήταν από το Ομάν, ακριβώς στη γωνίτσα εκεί που είναι τα στενά του Τραμπ, που παλιά τα λέγανε τα στενά του Ορμούς και τέτοια, ε. Ωχ, Παναγίτσα μου, δεν πάμε καθόλου καλά. Ευτυχώς και οι 180 επιβάτες γύρισαν σπίτια τους στο Ισραήλ και η αεροπειρατεία δεν έγινε, το αεροπλάνο δεν έπεσε. Το γλιτώσαμε κι αυτό. Στο τσακ. Λοιπόν, σύντροφοι και συντρόφισσες, καλά τα πήγαμε, καλά τα είπαμε. Κάνω λίγο καθυστέρηση τώρα γιατί είναι 23 και 59 και 23 δευτερόλεπτα. Και... Α, ναι! Καλή συνέχεια, να είμαστε καλά, να προσέχετε, να αγαπάτε αυτούς που πρέπει να αγαπάτε. Πολλούς χαιρετισμούς και φιλιά στο σπίτι, φιλιά στην κυρία σας, στα παιδιά, σε όλους. Να είμαστε καλά, πάντα επιτυχίες εύχομαι. Gute Nacht, ασούμε, που λέει ο σύντροφος ο Γιάννης. Και λοιπόν, με αντίστροφη μέτρηση τώρα σας πάω έτσι, 58-59, τσακ, 0-0-1-0-2-0-3, 1η Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη, να είστε καλά, καλό μήνα ρε!
1: Η ώρα είναι 12.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989.
1: Όταν χαράζει ο πρώτος στενό

Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.